λάθος. Διότι όταν θα ήθελε να σου μιλήσει ο σύζυγός σου ή η σύζυγός σου, εσύ δεν ήσουν σε θέση να την ακούσεις. Γιατί δεν ήξερες την

0: και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Όποιος το καταφέρει αυτό, παιδιά, θα μπορέσει να ζήσει και εκείνος ευχάριστα και όσοι είναι γύρω του. Διαφορετικά θα ταλαιπωρηθεί. Ακόμα και στον ύπνο του θα γράφει συνταγές, θα βλέπει, ξέρω εγώ, φαντάσματα. Και θα ταλαιπωρηθεί και ο ίδιος, θα ταλαιπωρήσει και τους άλλους. Αρχίζουμε με απλά πράγματα. Με το να προσέξουμε, να έχουμε εγκράτεια στο νου μας. Εγκράτεια και νηστεία στο νου μας. Να πούμε πράγματα τα οποία μου είναι άχρηστα, δεν θα ασχοληθώ με αυτά. Ή και αν τα ακούσω και είμαι ανάγκη εκεί να μετέχω, θα τα αφήσω σε έναν επίπεδο του μυαλού μου, δεν θα τα αφήσω να μπούμε στην καρδιά μου, να με εχμαλωτήσουν, να τυπωθούμε στην καρδιά μου και αμέσως θα τα σβήνω και θα τελειώσουν όλα. Η καρδιά μου είναι πλασμένη να είναι ναός του Θεού, να μην ανήκει πουθενά. Και στο γύρο μέρος της καρδιάς μας, το πούμε, στα πέριξ διαμερίσματα, εκεί είναι κάποιοι άνθρωποι που εξαρτούνται από μένα και θέλουν από μένα τη φροντίδα μου, την αγάπη μου, το ενδιαφέρον μου, τα καλά μου λόγια, την ξεκούρασή μου. Δεν μπορούν να με βλέπουν, δεν πρέπει και δεν μπορούν να με βλέπουν μουτρωμένο, να με βλέπουν κουρασμένο, να με βλέπουν ταλαιπωρημένο. Γιατί θα καταστρέψω όχι μόνο τον εαυτό μου, αλλά και το σπίτι μου και όλους όσους είναι γύρω μου. Εδώ περίπου τελείωσε η ώρα μας και τελειώσαμε και το ένα τον κεφάλαιο. Είπαμε, παιδιά, θα ασχολούμαστε στις γενικές γραμμές, γιατί δεν μπορούμε βέβαια να τα δούμε όλα με τόση λεπτομέρεια όπως τα λέει ο Άγιος Νικόδημος. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κύριε ο Θεός μου, επισύλπισα, σώσον με εκ πάντων των διωκόντων με, και ρίσε με, μήποτε αρπάσιος λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γην την ζωήν μου, και την δόξαν μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη, Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλω, και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπέρ ταύτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνην μου, και κατά την ακακίαν μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνείς δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε τη ρομφέαν αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξηργάσε το. Ιδού, οδύνησε αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν, λάκον όριξε και ενέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις βόθρον, ον ηργάσε το. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσαμε το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου.
1: Ψαλμός 7. Ψαλμός συντεθής από τον Δαβίδ, τον οποίο έψαλε σε έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο για τους σωτηρίους λόγους, τους οποίους υπέρ αυτού είπε ο Χουσί, Υιός του Ιεμενή, προς τον επαναστάτη Αβεσσαλόμ. Κύριο Θεός μου, εις σε στήριξα όλες μου τις ελπίδες. Σώσε με από όλους τους εχθρούς μου, οι οποίοι με καταδιώκουν, και γλίτωσέ με από αυτούς. Και μάλιστα από τον αρχηγό τους, τον Αβεσσαλόμ, τον υιό μου, για να μην αρπάσει αυτός και ως λέον άγριος κατασπαράξει την ζωή μου, αφού δεν θα υπάρχει στο πλευρό μου κανείς για να με γλιτώσει και να με σώσει. Κύριε και Θεέ μου, εάν διέπραξα αυτό το κακό δια το οποίο με καταδιώκουν, εάν οι χείρες μου έκαμαν κάποια αδικία εναντίον τους, εάν ανταπέδωσα ποτέ κάτι κακό εις τους εχθρούς μου, οι οποίοι συνεχώς με καταδιώκουν και με αδικούν, ας χάσω κάθε ελπίδα σωτηρίας από τα χέρια των εχθρών μου, ας πέσω νικημένος από αυτούς, έρημος και γυμνωμένος από κάθε συμπαράσταση. Ας με καταδιώξει μαζί με τους εχθρούς μου ο αρχηγός τους, ας με συλλάβει εχμάλωτο, ας ποδοπατήσει κάτω εις το χώμα και ας εξευτελίσει τη ζωή μου και ας σκεπάσει με το χώμα του τάφου όλην τη δόξα μου. Αλλά εγώ, Κύριε, δεν θέλω να εκδικηθώ ο ίδιος τους εχθρούς μου. Δια τούτο σε παρακαλώ, σήκω, Κύριε, οργισμένος εναντίον αυτών. Φανέρωσε το ύψος της ακατανίκητης δυνάμεώς σου έως εις τα πέρατα του στρατοπέδου των εχθρών σου, ώστε κανείς να μην διαφύγει την τιμωρία. Κύριε Θεός μου, σήκω εις προστασία μου, σύμφωνα άλλωστε και με τον νόμο, τον οποίον έχεις σχετικώς διατάξει, να τιμωρούνται δηλαδή οι κακοί, ενώ οι καλοί να προστατεύονται και να αμείβονται. Και όταν, Κύριε, αποκαταστήσεις δικαιοσύνην, τότε πλήθη λαών με πίστη θα σε περιβάλλουν. Προς χάριν δε αυτής της συγκεντρώσεως των πιστών λαών, ανέβα στο μεγαλειώδες βήμα της δικαιοσύνης και της αγαθότητός σου. Ο Κύριος θα κρίνει αργά ή γρήγορα όλους τους λαούς. Κρίνε και εμέ τώρα, Κύριε, ανάλογα με την δικαιοσύνη που έως τώρα έχω δείξει και σύμφωνα με την αθότητά μου απέναντι των εχθρών μου, δείξε σε μένα την δική σου αγαθότητα. Θέσε, Κύριε, ένα τέρμα εις την κακία των αμαρτωλών ανθρώπων. Έτσι θα οδηγήσεις εσύ, Κύριε, ανενόχλητο και απρόσκοπτο τον δίκαιο στον δρόμο της αρετής, διότι γνωρίζεις τα βάθη των ανθρωπίνων καρδιών, τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους. Δίκαιη θα είναι η προς εμέ βοήθειά σου, Κύριε, διότι εσύ είσαι Θεός, ο οποίος σώζεις όλους όσοι έχουν ευθεία και ειλικρινή την καρδιά. Ο Θεός είναι κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και δεν επιφέρει την οργή του με καθημερινές ποινές και τιμωρίες εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων. Εάν όμως εσείς οι αμαρτωλοί καταφρονήσετε την μακροθυμία του Θεού και δεν μετανοήσετε, ο Κύριος θα τροχίσει τη ρομφαία του. Το τόξο του το έχει ήδη έτοιμο εναντίον σας. Και στο τόξο αυτό ο Κύριος τοποθέτησε τα θανατηφόρα του βέλη, τα οποία ετοίμασε εναντίον των φλογιζομένων και εξαπτωμένων από την κακότητα και τα πάθη αμετανοήτων αμαρτωλών. Ιδού, αυτός ο εχθρός μου κυριεύθηκε από οδύνες δια το κατεμού κακόν. Συνέλαβε έτσι στην ψυχή του σχέδιο πόνου εναντίον μου. Γέννησε την παρανομία η οποία θα εξπάσει εις βάρος του. Άνοιξε σαν παγίδα λάκων για να με συλλάβει σε αυτόν όπως συλλαμβάνουν τα άγρια θηρία. Τον ανασκάλευσε ώστε να μη φαίνεται. Όμως όχι εγώ, αλλά αυτός θα πέσει μέσα εις τον βόθρον, τον οποίον με τόση τέχνη κατασκεύασε. Σαν πέτρα θα γυρίσει από ψηλά και θα πέσει στην κεφαλή του το κακό αυτό που με πονηρία και κόπο πολύ ετοίμασε εναντίον μου. Στην κορυφή του θα κατεβεί βαριά και συντρεπτική η δική του αδικία. Εγώ όμως, σωσμένος από την αγαθότητα και την δύναμη του Κυρίου, θα ανυμνολογώ τον Κύριο για την δικαιοσύνη του αυτή και θα ψάλω ύμνους δοξολογίας εις το όνομα Κυρίου του Υψίστου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Άνοιξον μου το στόμα των νερών της καρδίας και χείλη τα ένυλα, προς ένεσήν σου τρίφωτε μία θεότησα πάντων άθην σιωδήν φωτουργέ χαριστήριον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Ή να το υπερβάλλον τη ει Χριστότητο δείξει, διέπλασα άνθρωπον τριά απειροδύναμε, μόνην εικόνα πυλήνην σου τη αρχική πλασουργία κυριότητο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νου σου άναρχο λόγων ξυναειδίω γεννή σα και πνεύμα συνάναρχων εκλάμψα κατηξίωσεν, ένα θεόν κατ' ουσίαν σύμμορφων ημά προ κοινήν τρισυπόστατων. Κοινήν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Όφθη επί τη βάτου του Μωυσή Θεού λόγε ω πυρ καθαρτήριον. Μη φλέγον δε το σύνολον την εκπαρθένου προτυπών σου σάρκωσιν διείς τους βρωτούς ανεμόρφωσας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Των ενικών και τριλαμπή και παντουργών σε δεσπότην ανενούδες, των αμαρτιών και των πειρασμών ετούμεν λύτρωσιν, απειροδύναμε Θεέ, μείον παρήδης τους ποιήστη σου την αγαθότητα δοξάζοντας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Ράδαμνος σώφτης εκ πατρός, όσα πορίζεις, ανάρχου ο Θεός, λόγος και ισοσθενής, συν το συμφυή και θείο πνεύματι, δια τούτο η πιστή τριαδικήν της προσώπης μίαν κυριότητα δοξάζομεν. Δόξα Πατρί, Κύριε και Αγίω Πνεύματι, ισοκλέει και συμφυή την τρισυπόστατον φύσιν αμερίστος και διαιρετός και μοναρχικήν τριάδα πάντες σε δοξολογούμενη πιστή και προσκυνούνται σε τούμεν των πλημελημάτων την συγχώρησιν. Και νυν και η αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναλυώτος της βρωτής ομοιωθείς κατά πάντα Θεού λόγια και κόρης εξαγνής, προήλθε σαφώς και πά συνέδειξα στην θεαρχίαν τριλαμπή και εν εκείν τη ουσία των απαραλλάκτων υποστάσεων. Η μαρτικότα σε λέει σου τριά Αγία του δούλου σου, ου δέξε μετανοούντα η έσπλαχνα και συγχωρήσει ω αξίωσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Τα σκακωθή σα ψυχά Σιμών, τε αμαρτίε αγάθινων, πάναγνε Θεοτού και κελίτρο σε πτεσμάτων του σε υμνούντα Θεονύμφευτε. Αγία τριά σου Θεό σε λέει σου και σώσον ημά. Συνεκτική τρίφωτε μονά, θεαρχική και σωστική των όλων του σου, υμνοδού νυν περιφρούρισον. Και σώσουν εκ θλίψεων και παθών και πάσης κακώσεως. Αγία τριά σου Θεός ελέησον και σώσουν ημάς. Σημαντικών λέξεων της ίσα καταλήπτου τρυφαούς θεότητος, απορούντες ανυμνούντες σε φιλάνθρωπε Κύριε και δοξάζομεν σου την δύναμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Επί της γης ως εν ουρανής, συνασωμάτων της χωρίς μονάς τριάς αμερίστος εμερίζομεν και πίστη δοξάζομεν ως των όντων πάντων δεσπόζουσαν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πατρική δόξη σου και εξθά ει την μόνο εσκατιάν κατήλθε εκών, σαρκωθεί ο υπερούσιο και πάντα σαν ύψο σα προ την θείαν δόξα ω έσπλαχνο. Αγία τριά σου Θεό ελέησον και σώσον ημά. Η αρχή φωτο φύση τριά τη χαρακτήρηση και μονά συμβουλήση και δόξη και τιμή, κρατέωσον ημά ει την συν αγάπησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Νουν και λόγων και πνεύματι μίαν θεαρχίαν και τρισίλιον φύσιν. Δοξάζονται σε τούμεν ρισθήν επειρασμών και παντίον θλίψεων. Και νυν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μορφωθεί Θεού λόγια την φύση των ανθρώπων εξ Αγίας Παρθένου. Τριάδα εν μονάδι εδίδαξα συμνήνη σύμμορφων και σύνθρονων. Αγία τριά σου Θεό ελέησον και σώσον ημά. Ομοδόξο κράτη την μοναρχική θεαρχίαν τρισίν υποστάσει υπεφικίαν. Απαραλλάκτο αλλήλε δοξάζομεν την διαφορά νεχούσε μόνη τη υπαρκτική εκάστη ιδιότητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νοερέσε τάξη των αγγελικών διακόσμων ενούσε τρισίλια μοναρχία, μεθών και εμείς εν πυλήν ιστόμασιν ως ποιητικήν απάντων μόνην ανυμνολογούμεν και πιστός δοξάζομεν. Και νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, απορεί το λόγο, λόγος γεννηθής εξ ηλίου, πατρός άλλος ήλιος προαιώνων εκ της Παρθένου εσχάτως ανέτειλε και μοναδικών τρισί προσώπης των απερινόητων θεών εδίδαξε. Τριάσω μοούσια μονάστρη υπόστατε, ελέησον ου έπλασα αθάνατε, καταφλέγουσα κακία των πτεόντων και φωτίζουσα καρδία των υμνούντων, την εσπλαχνία σου, ο Θεό ημών δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Πυρό φωτεινότερων, φωτό εναργέστερων, το έλεο τη χάρη του σου δέσπινα, καταφλέγων αμαρτία των ανθρώπων και δροσίζων διανία των υμνούντων, τα μεγαλεία σου Θεωτό και πανάμομε. Αγία τριάσω Θεό, ελέησον και σώσον ημάς. Ρίσες ηθείων προφητών, πειθαρχούντες ένα σε μόνον, Θεών των όλων δοξάζομεν, εν τρισί χαρακτήρισιν ούτω βοώντες, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, χωικής χείλες ειν ημείς, ειν αήλης τάξης ειν ύμνης, τριάς Αγίας εμέλπωμεν, εν μονάδι ουσίας αναβοώντες, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών. Και νυν και η αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Είναι ο πλάσα των Αδάμων να πλάσει πάναγνε πάλιν εξού σαφώ ενυνθρώπησε του ανθρώπου Θεό σα ούτω βοώντα, ευλογημένο πάναγνε ο καρπό τη κοιλία σου. Αγία τριά σου Θεό ελέησον και σώσον ημά, κρατή του παντό η τριτή και ενιαία κυριαρχία άναρχε και διηθήνη ουρανών και την γην, διό με φίλτρο το σώ καταθελγόμενο ναή, φύλαξον ψάλινση πάντα τα έργα κυρίου των κύριων υμνείται και υπεριψούται ει πάντα ζω αιώνα. Αγία τριά σου Θεό, ελέησον και σώσον ημάς, ηλίου βολέ τριλαμπού καταυγαστήνε, φωτουργικέ αξίωσον, των υμνοδών σου τα σκαρδία και νουν, οράν δεκάλο το σον, τριά μονά σου εφικτών, δόρισε πάντοτε πάση τη πίστη πρεπούση, την ισίν μεγαλοσύνην ανυμνολογούσιν ει πάντα σου αιώνα. Ευλογούμεν πατέρα Ιών και άγιο πνεύμα των κύριων, ναών με τη σύστη φαού ποιήσον έγκλη, αγαθουργέ φιλάνθρωπε και με τουσία και με θέξε εσέ. Απρόσιτον τη εχθρή τη αοράτη και σαρκό πάθηση δέσποτα, δείξον μονάρχα Θεέ μου, και Κύριε της δόξης του υμνολογήν σε εις πάντα στους αιώνας. Και νυν και η αίκης στους αιώνας των αιώνων αμήν. Φως θεαρχικών εγκαστρό σου αναθήλαν παρθενομή το ράχραντε πάντα των κόσμων τρισιλίο φωτή. Κατήβγασε και την γην καθάπερ άλλων ουρανών έδειξε ψάλουσαν. Πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων υμνείται και υπεριψούται εις πάντα στους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσουν ημάς. Η ψυχορήν και η μνήν αξίωσε όνεν υψίστης απαύστος σεραφείμ ανυμνούσιν, ούκ εξισχύουμεν η πύληνη πλην ως δεσπότην των όλων τολμώντες και φιλανθρωπούτα των Θεών μεγαλύνομεν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσουν ημάς. Σωματικής αλγιδόνος λύτρωσε και ψυχικής εμπαθίας στους πιστούς υμνοδούς σου μοναδική Τριάς αχώριστε και διαφυλάτες θεατρούδους εκ πάντων των βιωτικών πειρατηρίων αξίωσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ισοσθενής θεαρχία τρίφωτε προϊσχωμένη το κράτος, απαράλλακτον κάλλος της ουσιώδους αγαθότητος, δώσ' των δεσμάτων την λύσιν σεις δούλης και των πειρασμών και παθών απολύτρωσιν. Και νυν και η αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, νουν και ψυχήν και σαρκός το φύραμα προσιλυφός Θεοτόκε, εξής μήτρα σαχράντου ο Θεός λόγος καταλήθειαν άνθρωπος όφθη και θείας ουσίας κοινωνών των άνθρωπων σαφώς εναπέφυνε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο ημετέραν μορφήν αναλαβών και υπομείναν σταυρών σωματικός, σώσον με τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάνων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γη. Σήμερα θα συνεχίσουμε την γνωριμία μας με την Λαύρα του Χοζεβά. Πολύτιμος συμπαραστάτης μας, η έκδοση της σειράς Μονής, η Λαύρα του Χοζεβά, σύντομος περιγραφή της Μονής Χοζεβά και των περί αυτήν ιερών τόπων, σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της σειράς Μονής. Το μοναστήρι, στις 31 Ιανουαρίου 2016, έζησε στιγμές συγκινητικές και ανεπανάληπτες. Εκείνη την ημέρα, από νωρίς το πρωί, πολλοί προσκυνητές κατέβηκαν στη χαράδρα του Χοζεβά και λίγο αργότερα έφτασε ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τη συνοδεία του. Εκείνη την ημέρα τελέστηκε για πρώτη φορά Θεία Λειτουργία στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, του Ασκητή, του καταγωμένου από την Ρουμανία. Και στο τέλος εκείνης της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε το συνοδικό της κατατάξεως του Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας του νέου αυτού Αγίου. Σήμερα λοιπόν, καθώς θα μεταφερθούμε και εμείς νοερά εκεί για να γνωρίσουμε το ιστορικό αυτό μοναστήρι, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούμε και αποσπάσματα από εκείνη την πρωινή ακολουθία της 31ης Ιανουαρίου 2016.

Μονίμες μαρτυρίες περί της εν Παλαιστίνη μονής έχουμε από το 1113 από τον Ρώσο ηγούμενο Δανιήλ, επισκέπτη των Αγίων Τόπων, ο οποίος σημειώνει. Η οδός από της Ιερουσαλήμ εις τον Ιορδάνην διέρχεται δια του όρους των Ελαιών προς το μέρος της Θερινής Ανατολής. Η οδός αυτή εστιλεί ανεπίπονος και κινδυνώδης. Εν το μέσο των απορρόγων ωραίων στερείται της ύδατος. Αριθμούνται 26 μεγάλα βέρτσια από Ιερουσαλήμ μέχρι του Χοζεβά, όπου ενίστευσε ο Ιωακήμ, ή να καταπαύσει την στήρωση αυτού. Το μέρος τούτο ευρίσκεται εις βαθύ της στρώμα χυμάρου πλησίων της οδού προς αριστεράν. Και από τον Ιωάννη Φωκά τον Κρήτα, ο οποίος ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους το 1185, έχουμε την εξής περιγραφή. Ευρίσκεται φάρανξ μεγάλη και μέσον ταύτης διέρχεται χύμαρος εις περί το αντίκρι μέρος εστίν ημονή του Χοζεβά. Πράγμα τη μεν αφηγήσει μη πιστευόμενον, τη θεωρία δε θαυμαζόμενον. Και γάρ σπηλαίων ουπέ εις ήτα των μοναχών κελία, και αυτός ο ναός και το κημητήριον εν το ρήγματι της πέτρας τε θεμελίονται, εις το σούτον υπό της του ηλίου φλογώσεως κατακαιώμενα ως πυρός γλωτήματα ενοράστε από τον πετρών εν είδη πυραμίδων αναπεμπόμενα. Το γέπαρα των μοναχών πεινόμενων είδωρ τι ούτων εστίν ίον από λίμνης εστώσεις, οπότε ο ήλιος εν μεσετά το θέρι τες λίμνες επιφυτά και βολές εμπύρης υποθερμένη ταύτην το βρώμασιν. Εν ταύτη τη μονή διαφόρους μεν είδομεν υγειασμένους άνδρας, ένα δε τούτων σημειοφόρων άνθρωπων και αμέσως προσομιλούντα Θεό. Λουκάς εστίν η κλίση στο γέροντι. Εν η μονή επικινδύνως ανήλθωμεν και κατήλθωμεν δια τετό κρυμνώδες του τόπου και την υπερβάλλουσαν του ηλίου φοράν.

Με απλά λόγια, περιγράφεται στο απόσπασμα η απόκρημνη τοπογραφία, τα κελιά στο βράχο, η πολύ ζέστη του καλοκαιριού, ο δύσβατος δρόμος, το βραστό νερό που έμειναν οι μοναχοί και οι άγιοι άνδρες που ασκήτευαν εκεί. Το γεγονός ότι η Μονή υπάρχει κατά τα έτη 1300-1500 αποδεικνύεται από σημειώσεις που βρίσκονται στον υπαριθμόν 35 μεμβράνινο κώδικα του 11ου αιώνα της Πατριαρχικής Συλλογής. Στο φύλλο 309 του κώδικα διαβάζουμε: «Εδωθεί το παρόν βιβλίον διαχειρός Ιωάννου του Γραμματικού, ενέγεν ψυχικής σωτηρίας και των γονέων αυτού Ζαχαρίου, Γρηγορίου και των τέκνων αυτών, Πατριάρχου Ιεροσολύμων και οι αναγυγνώσκοντες αυτό, εύχεστε το δώσαντι δια των Κύριων εις την Μονήν του Χουζιβά». Βιβλίον Γρηγόριος ο Διάλογος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Χουζιβιωτήσης. Άλλη μαρτυρία υπέρ της ύπαρξης της Μονής την εποχή εκείνη είναι η διασωθήσα Έλληνο-Αραβική επιγραφή που βρίσκεται επάνω από την πύλη και η οποία γνωστοποιεί ότι η Μονή ανακαινίστηκε διαχειρός Ιμπραχήμ και του αδελφού αυτού Χασάν. Κατά τα έτη 1500-1800 επίσης γνωρίζουμε ότι η Μονή υπάρχει χωρίς βέβαια να ακμάζει. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από δύο επιγραφές. Η μια βρίσκεται στην οροφή νεκρικού θαλάμου και λέει «Άγιε Γεώργιε, μνήστητη του δούλου σου Ηλία». Η δεύτερη στο παρεκκλήσιο των κελίων και λέει «Μνήστητη Ιησού του αμαρτωλού δούλου σου Ιωάννου». Το 1878, επί Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ιεροθέου, ερχόμενος εξ Αγίου Όρους ο μοναχός Καλίνικος Βαράκλας δεν βρήκε παρά ερείπια. Αναγκάστηκε μάλιστα να μείνει στο σπήλαιο του Αγίου, διότι δεν υπήρχε κατάλημα. Με τη συνδρομή του κοινού του Παναγίου Τάφου και των ευλαβών προσκυνητών, ανήγειρε εκ βάθρων και κατέστησε τη Μονή λειτουργική. Τα εγγένεια του ναού ετελέστηκαν τη 12η Δεκεμβρίου 1893 υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Γερασίμου του Πρώτου. Θεωρείται δικαίος ο πρώτος και μεγάλος ανακαινιστής του μοναστηριού. Από το 1958 ως το 1986 τη σκυτάλη της ανακαίνησης πήρε ο δραστήριος ιερομόναχος Αμφιλόχιος Δαρδαμάνης, ο οποίος επίσης προσέφερε πάρα πολλά στον αγιασμένο αυτό χώρο. Σήμερα η Μονή εξακολουθεί να πορεύεται στη διακονία της Εκκλησίας υπό τη θεοφιλή και πατρική πατριαρχία του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, ο οποίος διακατεχόμενος από λειτουργικό και φιλομόναχο πνεύμα σκέπει και μεριμνά για όλα τα ιερά προσκυνήματα και την Ιερά Μονή Χοζεβά, οι πατέρες της οποίας αποτελούν μέλη της Ιεραράς Αγιοταφικής Αδελφότητος. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα από τον όρθρο εκείνης της Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2016 στο Καθολικό της Μονής Χοζεβά.

Οι διαστάσεις της αρχαίας μονής του Χοζεβά ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές της σημερινής. Τα μεγάλα υπόγειά της αποτελούν τμήμα της αρχαίας και πάνω από την πύλη που οδηγεί σε αυτά υπάρχει παλιά επιγραφή ελληνοαραβική που αναφέρει αυτούς που την επισκέβασαν. Η εκκλησία της τιμάται επωνόματι της γεννήσεως της Θεοτόκου. Στον βόρειο τείχο της, που αποτελείται από τον φυσικό κρυμνό, διατηρούνται αρχαίες ζωγραφιές που παριστάνουν τον Άγιο Ιωακείμ να προσεύχεται και τον άγγελο να του μεταφέρει την ευχάριστη είδηση ότι εισακούστηκε το αίτημά του για την απόκτηση τέκνου. Οι υπόλοιπες αγιογραφίες στους τοίχους έγιναν από τον Ρώσο ιερομόναχο Διονύσιο περί το 1900. Στο δάπεδο διατηρείται τμήμα αρχαίου ψηφιδωτού και εντύπωση προξενεί ο δίπλα στον αριστερό χορό καλοδιατηρημένος βυζαντινός δικέφαλος αετός. Πίσω από το ιερό βήμα υπάρχει μικρό φυσικό σπήλαιο, το οποίο ήταν το κελί όπου έμειναν διαδοχικά οι πρώτοι κτήτορες. Τώρα χρησιμεύει ως σκευοφυλάκιο. Στην νότια πλευρά, παράλληλα με την εκκλησία, εκτείνεται ο Νάρθηκας, στο ανατολικό άκρο του οποίου βρίσκεται το επωνόματι των Χοζεβητών Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου Παρεκκλήσιο.

Αυτό είναι το αρχαίο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου, το οποίο οικοδόμησαν οι πρώτοι κάτοικοι της Μονής τον 5ο αιώνα. Στο δάπεδο υπάρχει αρχαίο ψηφιδωτό έγχρωμο και στον βόρειο τοίχο βλέπουμε αρχαιότατες τοιχογραφίες του Ιησού Χριστού, των Αγίων Ιωακείμ και Άννης, του Αγίου Στεφάνου και άλλων. Στα δεξιά, εντός του Ιερού Βήματος, υπάρχει ο τάφος του Αγίου Γεωργίου, του Χοζεβίτου, του Κυπρίου. Κάτω ακριβώς από το παρεκκλήσιο αυτό βρίσκονται δύο αρχαιότατοι νεκροθάλαμοι, υπόγειοι, στους οποίους δύσκολα μπαίνει κάποιος από τη στενή είσοδο πλάι στην πύλη της Μονής. Η θάλαμη είναι μικρή, χαμηλή και πολύ σκοτεινή. Στις τρεις πλευρές έχουν ανά μία νεκροθήκη, στις οποίες τοποθετούσαν τα σώματα των πατέρων και είναι γεμάτες σωστά. Στην οροφή ενός από τους θαλάμους φαίνεται επιγραφή του 1630.

Ακριβώς επάνω από τη στέγη της κεντρικής εκκλησίας της Μονής Χοζεβά και κοντά στον Τρούλο βρίσκεται το σπήλαιο στο οποίο ο προφήτης Ηλίας, κυνηγημένος από την οργή των βασιλέων της Σαμαρίας Αχαάβ και Ιεζάβελ, κρύφτηκε κατ' εντολή του Θεού. Και οι κόρακες έφερον αυτό άρτους το πρωί και κρέας το δίλης και εκ του χυμάρου έπινεν είδωρ και εγένετο μεθημέρας και εξηράνθη ο χύμαρος ότι ούκ εγένετο ιετός επί της γης και εγένετο ρήμα Κυρίου προς Ηλίου ανάστηθη και πορεύου εις Σαρεπτά της Ιδονίας. Ακριβώς σε αυτό το σπήλαιο προσευχόταν ο Θεοπάτορ Ιωακήμ στο Θεό για την απόκτηση τέκνου. Κατά την παράδοση, ο Ιωακήμ και η Άννα ήταν πολύ ευσεβείς, αλλά ατεκνοί. Γι' αυτό και όταν μια μέρα προσέφεραν προσφορά στο ναό, δεν την δέχτηκαν οι ιερείς και τους έδιωξαν, διότι ως άτεκνοι θεωρούνταν καταραμένοι. Τότε η Άννα κλείστηκε στο σπίτι της και θερμά παρακαλούσε τον Θεό να της χαρίσει ένα παιδί, το οποίο και θα αφιέρωνε στο ναό. Ενώ ο Ιωακήμ, βαθύτατα λυπημένος, δεν εμφανίστηκε στη γυναίκα του, αλλά πήγε στην έρημο και νίστεψε 40 ημερονύκτια, λέγοντας στον εαυτό του «Δεν θα κατέβω ούτε για νερό μέχρι να με επισκεφθεί ο Κύριος ο Θεός μου και θα μου γίνει η προσευχή τροφή και νερό». Και τον άκουσε ο πολυεύσπλαχνος Κύριος και έστειλε τον αγγελό του να του φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα ότι θα τους χαρίσει τέκνο. Και πραγματικά τους αξίωσε να γεννήσουν την ίδια την μητέρα του Θεού, την Κυρία Θεοτόκο, και ως εκ τούτου ονομάζονται Θεοπάτορες, ως κατά σάρκα πρόγονοι του Χριστού και Θεού. Γι' αυτό και η Εκκλησία που χτίστηκε αργότερα στη Μονή, το καθολικό του μοναστηριού, τιμάται επωνόματι της γεννήσεως της Θεοτόκου.

το σπήλαιο κημητήριο των οσιομαρτύρων της Μονής. Το σπουδαίο αυτό κημητήριο ήταν καλυμμένο από χώματα που είχαν επιμελώς σωρεύσει οι επιζήσαντες της σφαγής του 614 πατέρες, με στόχο να μην βεβηλωθούν ξανά τα λείψανα, και έτσι έμεινε άγνωστο για αιώνες. Αιτία της ανακάλυψής του προ ενός αιώνος και πλέον, 18 Ιανουαρίου 1880, στάθηκε η θαυμαστή ευωδία που έβγαινε από μικρό άνοιγμα λόγω υποχώρησης των χωμάτων. Βρίσκεται 150 περίπου μέτρα βόρειο-ανατολικά της Μονής. Αποτελείται από φυσικό σπήλαιο, αρκετά ευρύχωρο, στο ύψος ισταμένου ανθρώπου. Ευωδία έντονη εκπέμπεται εξ αυτού. Μόλις μπαίνει ο επισκέπτης, αντικρίζει κάτω λίθο μεγάλο και στρογγυλό, ο οποίος χρησιμεύε ως πόρτα του κημητηρίου. Το δάπεδο χωρίζεται σε πολλές νεκροθήκες, όπου τοποθετούνταν τα λείψανα των πατέρων χωρίς να καλύπτονται με χώμα, όπως γίνεται ακόμη και σήμερα στη λαύρα του Αγίου Σάβα. Η οροφή είναι σοβατισμένη με αρχαίο κονίαμα και επάνω της είναι γραμμένες με σκούρο χρώμα πολλές επιγραφές. Σε αυτές αναφέρονται τα ονόματα, η ημερομηνία κοιμήσεως, ο εκκλησιαστικός βαθμός και η εθνικότητα ή η ιδιότητα του και κοιμημένου. Υπάρχουν επίσης σταυροί και άλλα σύμβολα που χρησιμοποιούνταν τους πρώτους αιώνες. Δυστυχώς, πολλές επιγραφές παραμορφώθηκαν από την κακή συνήθεια των επισκεπτών να χαράζουν τα ονόματά τους στα τυχώματα. Η αρχή του κημητηρίου τοποθετείται τον 5ο αιώνα. Το είδος της γραφής, τα σχήματα των σταυρών και των άλλων ιερών συμβόλων, οι ονομασίες των ιερών αξιωμάτων και των εθνοτήτων των κεκοιμημένων αποτελούν μαρτυρίες της αρχαιότητός του. Από αυτά και από το αναρρύθμιτο πλήθος των λειψάνων μπορούμε να καταλάβουμε το μεγαλείο και την εξαιρετική ακμή που γνώρισε η Μονή στους Βυζαντινούς χρόνους. Σε αυτό υπήρχαν ιδιαίτερες θέσεις για τους αρχιερείς, τους αβάδες, τους πατέρες, τους πρεσβυτέρους, τους αρχιδιακόνους, τους διακόνους, τις διακόνισσες και τους μοναχούς. Επίσης, ως ιστορικό γεγονός, καταγράφεται η ύπαρξη εντός του κημητηρίου τάφων με ονόματα μοναζωσών διακονισών, οι οποίες είχαν ρόλο κατηχητριών. Θεσμός των διακονισών στην αρχαία εκκλησία. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται αδιαμφισβήτητα εξ επιγραφής. Ενθάδε κείτε Αναστασία Διάκονος. Τον εισερχόμενο στο σπήλαιο περιλούει ευωδία έντονη σαν λιβάνι από τα μαρτυρικά λείψανα, η οποία πιστοποιεί ακριβώς την αγιότητά τους, προσέπαινο και δόξα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επάνω από το κημητήριο και στο μέσο του πανύψηλου κρυμνού βρίσκεται σπήλαιο κατοικία ασκητού, στο οποίο ανεβαίνει κανείς με ανεμόσκαλα. Σε αυτό βρίσκεται μικρό παρεκκλήσιο με αρχαιότατες βυζαντινές εικόνες, πιθανώς του 6ου αιώνα. Εκεί υπάρχει και ο τάφος του πρώτου κτήτορος, του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου. Τα κτίσματα της αρχαίας Μονής έφταναν μέχρι του σπηλαίου αυτού, όπως φαίνεται, και από διάφορα σημάδια επάνω στον γκρεμό.

Το υδραγωγείο δίπλα στη Μονή δέχεται το νερό από 4 πηγές. Η πρώτη ονομάζεται Αϊν Φάρα, δίπλα στην οποία ο Άγιος Χαρίτων οικοδόμησε τη Λαύρα Φαράν, το πρώτο μοναστήρι που χτίστηκε στην Παλαιστίνη. Άλλη πηγή ονομάζεται Αϊνούν, Ενών, για την οποία γίνεται λόγος στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. «Ειν Ιωάννης βαπτίζων εν Ενών, εγγύς του Σαλήμ, ότι ύδατα πολλά είναι εκεί». Διατηρούνται εξάλλου τα ίχνη διαφόρων υδραγωγείων, τα οποία από αρχαιοτά των χρόνων κατασκευάστηκαν για την διοχέτευση του νερού των πηγών. Το αρχαιότερο υδραγωγείο ανάγεται στην εποχή των Μακαβαίων, 3ος και 2ος π.Χ. αιώνες, και βρισκόταν δίπλα στην οδό που οδηγεί από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, καταλήγοντας σε τεράστια δεξαμενή πριν την κατάβαση στην πεδιάδα της Ιεριχούς. Παραπλεύρος της δεξαμενής είχαν χτιστεί 2 φρούρια, Θρικός και Ταύρου, τα οποία ονομάζει ο αρχαίος ιστορικός Στράβων για την ασφάλεια της οδού. Άλλων υδραγωγείων της εποχής των Ηρωδών διατηρούνται κολοσιαίες γέφυρες και ογκώδη κτίσματα δίπλα στο μοναστήρι.

Τα κελιά του Χοζεβά ή η σκήτη της Αγίας Άνης βρίσκονται στην ίδια χαράδρα ανατολικότερα της Μονής προς τη διεύθυνση της Ιεριχούς και αποτελούνται από φυσικά σπήλαια στα οποία κατοικούσε πλήθος αναχωρητών. Αυτό αποδεικνύεται από τα πολλά αρήτως ευωδιάζοντα λείψανα που βρίσκονται στα σπήλαια. Τα σπήλαια αυτά φέρουν το γενικό όνομα σκήτη της Αγίας Άνης, διότι εκεί κατά την παράδοση η Αγία Άννα μετά την γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου ασκήτευσε με 12 παρθένους αποδίδοντας ευχαριστία στον Θεό για την εκπλήρωση της δεήσεώς της. Ως εκ τούτου οι Άραβες ονομάζουν το μέρος Ντερπενάτ, μοναστήρι των Παρθένων.

Στην εκκλησία αυτής της Κήτης φυλασσόταν ιερό λείψανο της Αγίας Άνης και συγκεκριμένα το πέλμα του αριστερού ποδιού της. Η αγιορητική παράδοση διασώζει ότι όταν έφυγαν οι πατέρες από το Χοζεβά, το πήραν μαζί τους και τελικά μεταφέρθηκε τον 17ο αιώνα στη σκήτη της Αγίας Άνης, στο Άγιον Όρος, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα Ευωδιάζων. Εκ τούτου εξάγεται το αδιαφιλονίκητο συμπέρασμα ότι η σκήτη της Αγίας Άνης στο Άγιον Όρος ιδρύθηκε από Χοζεβίτας πατέρας. Σε μερικά κελιά υπάρχουν παρεκκλήσια με διατηρημένα τα έγχρωμα ψηφίδωτα. Θαυμαστές διηγήσεις σχετικά με τους πατέρες των κελιών αναφέρει ο Ιωάννης Μόσχος στο Λιμονάριο. Πολλές αναφορές υπάρχουν και στο βίο του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος κατοικούσε σε μικρό σπήλαιο κοντά στο Κυριακό της Σκήτης. Σήμερα βλέπουμε εντός του χυμάρου μια μεγάλη ασκητική πολιτεία, γεμάτη από ερημητήρια και ασκητήρια που μας κάνουν να αναπολούμε τη δόξα και την μοναστική ακμή στην οποία έφτασε ο τόπος. Μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε το νόημα του πρώτου αντιφώνου των αναβαθμών της ερημικής «Ζωή μακαρία εστί, θεϊκό έρωτη πτερουμένης». Κατά τον τελευταίο αιώνα, η Ιερά Μονή Χοζεβά έδωσε στην Εκκλησία δύο νέους Αγίους, τους οποίους ο Θεός χαρίτωσε με το χάρισμα της αυθαρσίας των τιμίων λειψάνων τους. Τον Άγιο Σάβα, τον μετέπειτα Ενκαλύμνο, ο οποίος προσήλθε το 1887 και με το λίγον μηνών εκάρι μοναχός, παραμένοντας στη Μονή έως του έτους 1916. Ανεχώρησε εξ αυτής λόγω των αραβικών επιδρομών. Κατέληξε στην Ίσο Κάλυμνο, όπου ίδρυσε την Μονή των Αγίων Πάντων. Εκοιμήθη την 7η Απριλίου 1948. Και τον Άγιο Ιωάννη, τον νέο Χοζεβίτη, εκ Ρουμανίας καταγόμενο, αφιχθέντας στους Αγίους Τόπους το 1933 σε ηλικία 23 ετών. Το 1951 προσήλθε στον Χοζεβά εκ της Λαύρας του Αγίου Σάββα του Υγιεσμένου και μετά παραμονή 1,5 έτους στη Μονή, τα τελευταία 7,5 χρόνια της ζωής του εγκαταβίωσε στη σκήτη της Αγίας Άνης σε παράπλευρο σπήλαιο. Εκοιμήθη την 5η Αυγούστου 1960. Το 1980 έγινε εκταφή και έκτοτε το ακέραιο λείψανό του αποτελεί θησαυρό της Μονής και πηγή θαυμάτων. Η Σεβασμία και η Ιερά Μονή Χοζεβά ανήκει στο Παλέφατο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και κατοικείται από πατέρες της Αγιοταφικής Αδελφότητος. Αποτελεί ένα από τα μοναστήρια για τα οποία σεμνύνεται η Αγία Γη, διότι κατά το παρελθόν πατέρες σεβάσμιοι και θείοι την αγίασαν με τους ιδρώτες και το αίμα τους, τα λείψανα των οποίων κάνουν τη γη να μοσχοβολά και οι αγίες ψυχές τους ακόμη και σήμερα διακονούν τον τόπο.

Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, να ταξιδέψουμε νοερός στη Λαύρα του Χοζεβά, στην Χαράδρα, στην καρδιά της ερήμου της Ιουδαίας. Μάθαμε ιστορικά στοιχεία, αλλά και μερικές πληροφορίες για τη Μονή και τα κτίρια της όπως είναι σήμερα. Συμπαραστάτης μας, η έκδοση της σειράς Μονής, η Λαύρα του Χοζεβά, σύντομος περιγραφή της Μονής και των περί αυτήν ιερών τόπων, σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της σειράς Μονής Χοζεβά. Τα αποσπάσματα που ακούσαμε ήταν από τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία της Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2016, όταν πλήθος προσκυνητών από τα χαράματα περπάτησε και βρέθηκε στο μοναστήρι και λίγο αργότερα έφτασε εκεί ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τη συνοδεία του για την πρώτη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου. Και κατά τη διάρκεια εκείνης της λειτουργίας διαβάστηκε και το συνοδικό της κατατάξεως στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας του Νέου αυτού Αγίου, που κοιμήθηκε το 1960 και από το 1980 και μετά που έγινε η ανακομιδή του Λειψάνωτου, το ολόσωμο και άφθορο σκήνομά του φυλάσσεται στο καθολικό της Μονής. Εκεί λοιπόν μεταφερθήκαμε και ελπίζουμε να μπορέσαμε έστω και για λίγο να σας μεταφέραμε και εσάς εκεί νοερά. Ας είναι λοιπόν άξιο το ραδιοφωνικό διπορικό μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Αυτήν τη θεοφάνεια η ψυχή του Σιμεών δεν μπορούσε να διώχνει τους λογισμούς και έφτασε ως την απόγνωση, παρά την προσευχή που ενεργούσε ακατάπαυστα. Μετά τη θεοφάνεια η ψυχή του γνώρισε την ειρήνη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και η ζωή του έγινε συνεχής προσευχή και δοξολογία. Όμως παρόλα αυτά, τώρα ξαναγύρισε η μάχη με τους λογισμούς. Η ψυχή νοσταλγεί, ζητά, οικετεύει, θρηνεί, αγωνίζεται να κρατήσει τον ακράτητο. Αλλά το φως και όταν επιστρέφει, μένει μόνο για λίγο καιρό και πάλι απομακρύνεται. Άρχισαν τα μεγάλα διαστήματα της εναλλαγής της χάριτος και της εγκαταλείψεως. Ούτε η πείρα των βασάνων του Άδη, ούτε η δωρεά της αδιάλειπτης εσωτερικής προσευχής, ούτε ακόμη η εμφάνιση του Κυρίου έδωσαν στον νεαρό μοναχό την πλήρη απαλλαγή από τις δαιμονικές επιθέσεις και την πάλη με τους λογισμούς. Παρόλη την εντατική προσευχή, ο νους του σκοτιζόταν κατά καιρούς από την όραση των δαιμόνων και την απώλεια της ειρήνης. Όλη η εξαίρετη πείρα του δεν του έδωσε τη γνώση πώς να διαμένει στην κατάσταση εκείνη που γνώρισε η ψυχή κατά την ώρα της οράσεως, ενώ του ήταν πλέον αδύνατο να δεχθεί ήσυχα την απομάκρυνση του φωτός. Η συμβουλή του Γέροντα Ανατολίου να περιορίζει το νου στα λόγια της προσευχής βοήθησε το Σιμεών να καθαρίσει ως ένα σημείο το νου του. Αλλά ανεπαρκώς, και έτσι ορθώθηκε μπροστά του με όλη τη δύναμή του, το πρόβλημα του ασκητικού αγώνα προς το λογισμό. Για όποιον μπήκε στην πορεία της πνευματικής ζωής, η πάλι με τους λογισμούς δεν είναι απλή σκέψη για το ένα ή το άλλο, αλλά αντίσταση προς τας μεθοδίας του διαφόλου. Η εξωτερική μορφή που παίρνει ο λογισμός πολύ συχνά δεν δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθείς από πού προέρχεται. Συνήθως πλησιάζει αθόρυβα σαν κλέφτης και η πρώτη λογική του μορφή μπορεί να φανεί όχι μόνο τελείως φυσική, αλλά και σοφή, ακόμη και αγία. Και όμως, πολλές φορές αρκεί και η ελαφρότερη προσέγγιση ενός τέτοιου λογισμού για να προκαλέσει βαθιά αλλαγή στην ψυχή. Η κρίση για τη φύση του λογισμού δεν πρέπει να στηρίζεται στην εξωτερική του μορφή. Μόνο η πείρα οδηγεί στη γνώση για το ποια δύναμη και λεπτότητα και πόσες ποικίλες μορφές μπορούν να προσλαμβάνουν οι δαιμονικές υποβολές. Ακόμα και όταν είναι αγαθός ο λογισμός στη φύση του, μπορεί να μπει κρυφά μέσα κάποιο ξένο στοιχείο και να αλλάξει ουσιαστικά το πνευματικό του περιεχόμενο και την επίδρασή του σε εμάς. Ο λογισμός είναι το πρώτο στάδιο της αμαρτίας. Η εμφάνισή του στη σφαίρα της συνειδήσεως δεν αποτελεί αμαρτία, αλλά είναι μόνο η πρόταση για αμαρτία. Η απόκρουση του λογισμού αποκλείει την περαιτέρω ανάπτυξη της αμαρτίας. Ο Ορθόδοξος μοναχός θεωρεί ως κύριο έργο του την προσευχή της καρδιάς, η οποία τελείται με εσωτερική νοερά προσοχή. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να βλέπει το λογισμό πριν μπει στην καρδιά. Νους που βρίσκεται μέσα στην καρδιά με ησυχαστική προσοχή, βλέπει πως ο λογισμός πλησιάζει από έξω, προσπαθώντας να εισχωρήσει στην καρδιά και τον διώχνει με την προσευχή. Αυτό το έργο που λέγεται νοερά νύψη ή νοερά ησυχία, η τήρηση του νου, άρχισε να διδάσκεται ο Σιμεών. Από την ημέρα που με τη δωρεά της Θεοτόκου άρχισε να ενεργείται στην καρδιά του η ευχή του Ιησού και ως το τέλος της ζωής του, η προσευχή του δεν σταμάτησε ποτέ. Παρόλα αυτά όμως δεν ήταν ακόμη τέλεια. Δεν μπορούσε τότε να είναι τέλεια γιατί ο ίδιος δεν ήταν ακόμα απαθής. Γιατί ο ίδιος δεν ήταν ακόμη απαθής. Η δωρεά που αξιώθηκε ο Σιμεών ήταν μεγάλη και αποδείχτηκε ισχυρό θεμέλιο στην πνευματική του ζωή, αλλά δεν τον οδήγησε αμέσως στην τελειότητα. Του συνέβη κάτι μεγαλύτερο, αλλά πάντως όμοιο με ό,τι συμβαίνει σε πολλούς άλλους. Με τη φλογερή ορμή τους φτάνουν στην αδιάλειπτη προσευχή, αλλά επειδή δεν έχουν καθαριστεί από τα πάθη με μακρόχρονη άσκηση, παρά την ενέργεια της προσευχής, πέφτουν στην αμαρτία από τη συνήθεια του πάθους. Ο ασκητής δεν ικανοποιείται με μια τέτοια κατάσταση. Ο αδελφός Σιμεών δεν γνώριζε ακόμη να φυλάγει το νου. Και έτσι όταν προσευχόταν, δεν αναχέτιζε την ενέργεια της φαντασίας με την οποία δρούν οι δαίμονες. Η φαντασία, αναπόφευκτη σε κάθε αρχάριο, επιφέρει παραμόρφωση στην πνευματική ζωή που όμως δεν θεωρείται πλάνη, γιατί είναι αναπόφευκτη στην αρχική περίοδο. Οπωσδήποτε όμως ο αρχάριος οδηγείται σταδιακά από αυτό το είδος προσευχής στο άλλο που συνίσταται στο να περικλείει το νου στους λόγους της προσευχής.

Η μορφή αυτή της προσευχής είναι κάπως πιο δύσκολη και ξερή, αλλά είναι προτιμότερη ως πιο ορθή και λιγότερο επικίνδυνη. Η προσευχή του αδελφού Σιμεών, ο οποίος επιθυμούσε διακαώς το Θεό, αλλά ήταν απλός και αφιλής επειδή συνοδευόταν από τη φαντασία, πήρε γρήγορα επικίνδυνη μορφή και έδωσε στα πονηρά πνεύματα τη δυνατότητα να πειράζουν τον νεαρό ασκητή. Και εκείνο το παράξενο φως που γέμισε μια νύχτα το κελί του και φώτισε ακόμη και το εσωτερικό του σώματός του, και εκείνες οι τερατώδεις μορφές που γέμιζαν τη νύχτα το κελί του και εμφανίζονταν και μιλούσαν μαζί του ακόμη και την ημέρα, όλα αυτά κυοφορούσαν μεγάλους κινδύνους. Είναι αλήθεια πως σχεδόν όλοι οι άγιοι ασκητές πέρασαν το στάδιο του αγώνα κατά των δαιμόνων. Και είναι φαίνεται φυσικό να τους συναντήσει κανείς στην πορεία προς την πνευματική τελειότητα. Αλλά και πόσοι ήταν εκείνοι που υπέφεραν και ζημιώθηκαν. Πόσοι έμειναν ως το τέλος της ζωής τους ασθενείς ψυχικά, έχασαν τα λογικά τους, έφτασαν στη φοβερή απόγνωση και χάθηκαν. Πόσες αυτοκτονίες και παντός είδους εγκλήματα δεν διαπράττονταν στον κόσμο ως επακόλουθο δαιμονιώδους πνευματικότητας. Όποιος πέρασε τον αγώνα αυτό εναντίον των δαιμόνων, γνωρίζει πόσο σοφοί και συχνά κόλακες είναι για όσους τους δέχονται και πόσο λυσσασμένοι για όσους τους αποκρούν. Όταν συμβαίνει σε ασκητή αυτό που συνέβη στον αδελφό Σιμεών, ο πνευματικός πατέρας εντείνει όλη την προσοχή του. Η πάλι με τους δαίμονες δεν πρέπει να οδηγεί σε φόβο. Ο φόβος είναι ήδη μισή ήττα, καθώς η εμφάνισή του αδυνατίζει την ψυχή και την κάνει πιο προσιτή στο δαιμονικό βιασμό. Ο αδελφός Σιμεών ήταν απλός αλλά ανδρείος. Είναι όμως αδύνατο να μείνει κανείς ήρεμος σε παρόμοιες περιστάσεις. Από τους βίους των Αγίων, από τα ασκητικά συγγράμματα των πατέρων, από συνομιλίες με πνευματικούς και άλλους συγχρόνους του ασκητές του Αγίου Όρους, ο νεαρός μοναχός διδάσκεται σταδιακά την πιο τέλεια ασκητική πράξη, ενώ βρίσκεται συνεχώς σε έναν αγώνα που θα φαινόταν σε πολλούς απλώς αδύνατος. Ο ύπνος του εξακολουθεί να είναι όπως και πριν, με διακοπές κατά διαστήματα 15-20 λεπτών, στο σύνολο περίπου μια μισή ώρα μέχρι και 2 το 24ωρο. Δεν ξαπλώνει στο κρεβάτι, αλλά κοιμάται καθισμένος στο σκαμνί. Την ημέρα κοπιάζει ως εργάτης. Είναι καρτερικός στην εσωτερική υπακοή, την αποκοπή του θελήματός του. Διδάσκεται να παραδίδει όλον τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού. Εγκρατεύεται στην τροφή, στην ομιλία, στις κινήσεις. Προσεύχεται για πολύ με την οαιρά προσευχή του Ιησού. Μια εργασία πολύ δύσκολη, που συντρίβει κυριολεκτικά όλες τις ανθρώπινες δυνάμεις. Και όμως, παρόλη την άσκησή του, το φως της χάριτος πολλές φορές τον εγκαταλείπει και πλήθη δαιμόνων τον περιβάλλουν κατά τη νύχτα. Η εναλλαγή καταστάσεων, άλλοτε επισκέψεις της χάριτος, άλλοτε εγκατάλειψη και δαιμονικές προσβολές, δεν παραμένει άκαρπη. Ακριβώς εξαιτίας αυτής της εναλλαγής, η ψυχή του μοναχού Σιλουανού βρίσκεται σε συνεχή εσωτερική φροντίδα, επαγρύπνηση και ένθερμη αναζήτηση διεξόδου. Η αδιάλειπτη προσευχή και η νοερά νύψη, τις οποίες διδάχτηκε με την υπομονή και την ανδρεία που το χαρακτήριζαν, του άνοιξαν νέους ορίζοντες πνευματικής γνώσεως και τον πλούτησαν με νέα όπλα για τον αγώνα κατά των παθών. Ο νους του όλο και πιο συχνά έβρισκε στην καρδιά το σημείο εκείνο της προσοχής, που του έδινε τη δυνατότητα να παρατηρεί όσα γίνονταν στον εσωτερικό κόσμο της ψυχής. Η σύγκριση των καταστάσεων και βιωμάτων του τον οδηγεί σε καθαρότερη αντίληψη για όσα συμβαίνουν μέσα του. Αρχίζει να γεννιέται η αληθινή πνευματική γνώση. Αποκτά τη διάκριση για το πώς πλησιάζουν αθόρυβα οι λογισμοί των διαφόρων παθών και πώς ενεργεί η χάρη. Ο Σιλουανός εισέρχεται στη ζωή του συνετού ασκητή και συνειδητοποιεί ότι το κύριο νόημα της ασκήσεως συνίσταται στην απόκτηση της χάριτος. Έτσι το ερώτημα που ενεργεί η χάρη, πώς διαφυλάσσεται από τον άνθρωπο που είδε το φως του άναρχου είναι, που δοκίμασε το πλήρωμα της χαράς και της ανέκφραστης γλυκύτητας της αγάπης του Θεού, γιατί και για ποιο λόγο εγκαταλείπει την ψυχή, γίνεται ένα από τα βασικά και κεφαλαιώδη ενδιαφέροντα της ζωής του. Στον αγώνα για τη διαφύλαξη της χάριτος, ο μοναχός Σιλουανός έφτασε σε μέτρα που σε άλλους ανθρώπους θα φαίνονταν απαράδεκτα, σκληρά και ίσως θα προκαλούσαν τη σκέψη πως τέτοια ασπλαχνία απέναντι στον εαυτό του είναι διαστροφή του χριστιανισμού.

Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό. Ψυχή που γνώρισε το Θεό, που υψώθηκε στη θεωρία του κόσμου του αιωνίου φωτός και ύστερα έχασε αυτή τη χάρη, βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση που αδυνατεί και να τη φανταστεί όποιος δεν τη γνώρισε προσωπικά στο ίδιο μέτρο. Το μαρτύριο και η οδύνη της ψυχής αυτής είναι ανίποτα. Αισθάνεται έναν ιδιαίτερο μεταφυσικό πόνο. Για τον άνθρωπο που βίωσε την απερίγραπτη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού, τίποτα δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο που να μπορεί να τον γοητεύσει ή να τον πλανήσει. Από μία άποψη, η επίγεια ζωή του γίνεται καταθλιπτικό φορτίο, και αυτός κλαίγοντας αναζητά πάλι τη ζωή εκείνη που προηγουμένως γεύθηκε. Άνδρας που έχασε την πολύ αγαπημένη του γυναίκα, η μητέρα που έχασε το μονάκριβο γιο της, μόνο μερικώς μπορούν να συλλάβουν την οδύνη αυτού που έχασε τη χάρη. Γιατί η αγάπη του Θεού με τη δύναμη, την αξία και τη γλυκύτητά της, με το ασύγκριτο κάλος και την επιβολή της, ξεπερνά απείρως κάθε άλλη ανθρώπινη αγάπη. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει για όσους έχασαν τη χάρη ότι το βάσανό τους ξεπερνά τα βάσανα αυτών που καταδικάστηκαν σε θάνατο και το πένθος τους το πένθος αυτών που θρηνούν νεκρούς. Το μέγεθος της απώλειας της χάριτος και οι οδύνες που συνδέονται με αυτήν οθούν σε μεγάλους αγώνες. Σκεφτείτε το μαρτύριο της αγωνιζόμενης ψυχής που φτάνει ως την εξάντληση των δυνάμεών της και όμως δεν κατορθώνει αυτό που ποθεί. Η χάρη μόνο μερικές στιγμές και για λίγο δίνει σημεία της παρουσίας της και πάλι απομακρύνεται. Η ψυχή πάσχει φρικτά από τον ζόφο της θείας εγκαταλείψεως. Ο νους, παρόλο το δύσκολο άθλο της αδιάλειπτης εσωτερικής προσευχής, σκοτίζεται και βλέπει δαίμονες τις νύχτες. Συχνά έρχονται και ενοχλούν τον μοναχό, προσπαθώντας να τον αποσπάσουν από την προσευχή ή τουλάχιστον να μην τον αφήσουν να προσεύχεται καθαρά. Πολλά πράγματα παραμένουν ασαφή. Από τα πολλά οδυνηρά παθήματα της καρδιάς, ο μοναχός θρηνεί. Η ψυχή επίμονα αναζητά το Θεό, αλλά βρίσκει γύρω της μόνο ζωφερούς, ανεδείς, χυδαίους, κακούς και αποκρουστικούς δαίμονες. «Σίδε, Κύριε, έως πότε, είναι τι με εγκατέλειπες».

για να αποκτήσει και πάλι ο ασκητής με επίγνωση πλέον τη χάρη που αξιώθηκε. Ανάμεσα σε αυτούς τους λίγους πρέπει να καταταγεί ο Σιλουανός. Λόγια δεν μπορούν να αποδώσουν την αδειμονία ούτε μιας νύχτας αυτού του αγώνα της ψυχής που εγκαταλείφθηκε από τη χάρη. Και εκείνος αγωνίστηκε τον αγώνα αυτόν ολόκληρα χρόνια. Θυμόμαστε πως ο γέροντας, που γενικά δεν του άρεσε να μιλάει για τον εαυτό του, μας είπε κάποτε: «Αν δεν μου έδινε ο Κύριος από την αρχή να γνωρίσω την αμέτρητη αγάπη του για τον άνθρωπο, δεν θα μπορούσα να αντέξω ούτε μια τέτοια νύχτα. Και όμως πέρασα πλήθος. 15 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που το εμφανίστηκε ο Κύριος. Και να, σε έναν από αυτούς τους μαρτυρικούς νυχτερινούς αγώνες κατά των δαιμόνων, όταν παρόλες τις προσπάθειές του δεν μπορούσε να προσευχηθεί καθαρά, ο Σιλουανός σηκώθηκε από το σκαμνί για να κάνει μετάνοιες. Αλλά είδε μπροστά του μια γιγαντιαία μορφή δαίμονα να στέκεται μπροστά στην εικόνα και να περιμένει να δεχτεί την προσκύνηση. Το κελί ήταν γεμάτο δαίμονες. Ο Σιλουανός κάθισε πάλι στο σκαμνί και αφού έσκυψε το κεφάλι, με θλιμμένη καρδιά πρόφερε την προσευχή: «Κύριε, βλέπεις πως θέλω να προσευχηθώ με καθαρό νου, αλλά οι δαίμονες δεν με αφήνουν. Δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να μην με ενοχλούν». Και άκουσε στην ψυχή του την απάντηση: «Οι υπερήφανοι πάντοτε έτσι υποφέρουν από τους δαίμονες. Κύριε, δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου», είπε ο Σιλουανός, και ήρθε νέα απάντηση από το Θεό στην καρδιά: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Η σύντομη αυτή συνομιλία κατά την προσευχή με το Θεό υπήρξε ένα νέο πολύ σπουδαίο γεγονός στη ζωή του Σιλουανού. Μέσω ασυνήθιστο, ακατάληπτο, φαινομενικά σκληρό, αλλά εκείνος το δέχθηκε με χαρά και ευγνωμοσύνη. Η καρδιά του αισθάνθηκε πως ο Κύριος είναι απέναντί του σπλαχνικός και πως ο ίδιος τον χειραγωγεί. Να κρατά τον εαυτό του στον Άδη δεν ήταν κάτι καινούριο για τον Σιλουανό. Πριν από την εμφάνιση του Κυρίου, είχε μείνει εκεί. Το καινούργιο στη θεϊκή υπόδειξη ήταν το «και μην απελπίζεσαι». Προηγουμένως έφτασε ως το σημείο της απελπισίας. Τώρα πάλι, μετά από πολλά έτη σκληρού αγώνα και συχνών εγκαταλείψεων, έζησε ώρες, αν όχι απελπισίας, όμως παραπλήσιων παθημάτων. Η ανάμνηση του εμφανιστέντος Κυρίου τον φύλαγε από την έσχατη απόγνωση, αν και τα παθήματα από την απώλεια της χάριτος παρέμεναν όχι λιγότερο οδύνηρα. Πράγματι, και αυτό που ζούσε ήταν απελπισία, αλλά τώρα ήταν διαφορετική από την πρώτη. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν διαφορετική. Όλα αυτά τα χρόνια, παρά τους μόχθους ως τα έσχατα όρια των δυνάμεών του, δεν κατόρθωσε το ποθούμενο και έτσι έχασε την ελπίδα πως θα το πετύχαινε κάποτε. Όταν μετά επίπονο αγώνα για προσευχή σηκώθηκε από το σκαμνί για να κάνει μετάνοιες στο Θεό και είδε μπροστά του ένα δαίμονα να περιμένει να το λατρεύσει, τότε πόνεσε δυνατά η ψυχή του. Και να που ο ίδιος ο Κύριος του έδειξε το δρόμο προς την καθαρή προσευχή.

Αναγνωρίζουμε πως οποιαδήποτε απόπειρα να διατυπώσουμε με λόγια ένα βαθύ πνευματικό γεγονός είναι ανεπαρκής. Επειδή όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε καλύτερο, καταφεύγουμε σε αυτό που μας είναι προσιτό. Σε τι όμως συνίσταται η ουσία της υποδείξεως του Θεού προς τον πατέρα Σιλουανό? Στο ότι από τη στιγμή εκείνη αποκαλύφθηκε στην ψυχή του, και αυτό δεν έγινε αφηρημένα ή διανοητικά, αλλά υπαρξιακά, ότι ρίζα όλων των αμαρτιών και ο σπόρος του θανάτου είναι η υπερηφάνεια. Ότι ο Θεός είναι ταπείνωση. Γνώρισε ότι εκείνη η απερίγραπτα γλυκιά και μεγάλη ταπείνωση του Χριστού που του δόθηκε να βιώσει την ώρα της εμφανίας είναι αναφέρετο ιδίωμα της Θείας Αγάπης, του Θείου είναι. Γι' αυτό όποιος επιθυμεί να ενωθεί με το Θεό,

πρέπει να ενδυθεί την ταπείνωση. Κατάλαβε αληθινά από εκείνη τη στιγμή ότι όλη η άσκηση πρέπει να κατευθύνεται στην απόκτηση της ταπεινώσεως. Τώρα η ψυχή του Σιλουανού πανηγυρίζει και πανηγυρίζει με ιδιαίτερο τρόπο, άγνωστο στους ιούς του αιώνος τούτου. Του δόθηκε να γνωρίσει το μέγα μυστήριο του είναι, να το γνωρίσει οντολογικά. «Πόσο ελεήμων είναι ο Κύριος», αποκαλύπτει τα θεία μυστήρια στον ταπεινό δούλο του και του διδάσκει τους δρόμους της αιώνιας ζωής. Από τώρα και στο εξής, ο Σιλουανός, με όλες τις δυνάμεις της ψυχής του, θα βαδίζει το δρόμο που του υπέδειξε ο ίδιος ο Θεός. Νέο στάδιο άρχισε στην πνευματική ζωή του μοναχού Σιλουανού. Η πρώτη εμφάνιση του Κυρίου ενώπιον του ήταν γεμάτη από απερίγραπτο φως. Ξεχύθηκε πάνω του πλούτος από αισθήματα. Η δύναμη της αγάπης, το αληθινό και έδραιο συνέστημα αποσπέρασε εκ θανάτου προς ζωήν. Αλλά θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, γιατί κρύφτηκε τότε εκείνο το φως? Γιατί το χάρισμα δεν ήταν αμετάκλητο σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου? Και την χαράν ημών ουδείς αίρια φημών. Ήταν άραγε το χάρισμα ατελές ή η ψυχή ανίκανη να το βαστάξει? Τώρα όμως έγινε πια ολοφάνερη η αιτία της απώλειας αυτής της χάριτος. Η ψυχή δεν κατήχε ούτε την ορθή γνώση, ούτε τις απαιτούμενες δυνάμεις για να τη διαφυλάξει. Τώρα όμως δόθηκε στον Σιλουανό το φως της γνώσεως και το συνήενε τας γραφάς. Ανοίχθηκε καθαρά στα πνευματικά του μάτια η οδός της σωτηρίας και του αποκαλύφθηκαν πολλά μυστήρια από τους βίους των Αγίων και τα έργα των Πατέρων. Εισχώρησε πνευματικά στο μυστήριο του αγώνα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ, ο οποίος μετά την εμφάνιση του Κυρίου στο ναό κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όταν αισθάνθηκε την απώλεια της Χάριτος και τη Θεία Εγκατάληψη, στεκόταν χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες σε μια πέτρα στην έρημο, οικετεύοντας «Ο Θεός, ήλαιος γενού μη το αμαρτωλώ».

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

αποκαλύφθηκε η αληθινή έννοια και η δύναμη της απαντήσεως του αβάπημένος του μεγάλου στους μαθητές του. «Πιστεύσατε τέκνα. Εις τον τόπο που βάλετε ο σατανάς, εκεί βάλομαι». Κατάλαβε ότι ο Μέγας Αντώνιος στάλθηκε από τον Θεό στον υποδηματοποιό της Αλεξάνδρειας για να μάθει το πνευματικό έργο εκείνου. Διδάχθηκε από αυτόν να σκέπτεται ενδόμηχα. «Οι πάντες σώζονται. Εγώ δε μόνος απόλυμαι». Μπόρεσε να καταλάβει πόσο αβάσης ζώης ο Μέγας είχε υπόψη του ακριβώς αυτή τη σκέψη. Δηλαδή, «οι πάντες σώζονται. Εγώ δε μόνος απόλυμαι». Όταν έλεγε στους αδελφούς, ποιος μπορεί να βαστάσει το λογισμό του Αντωνίου. Γνωρίζω όμως κάποιον που με δυσκολία μπορεί να βαστάσει το λογισμό του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο ίδιος ο Σισώης. Αντιλήθηκε τι εννοούσε ο Αβάς Μακάριος ο Αιγύπτιος όταν έλεγε «Μπες μες στην καρδιά σου και κάνε πόλεμο με τον Σατανά». Γνώρισε σε τι συνίσταται η άσκηση των διάκριστων σαλών και γενικά η οδός που ακολούθησαν οι μεγάλοι πατέρες της ερήμου. Ο Βυσαρίων, ο Γεράσιμος, ο Ιορδανίτης, ο Μέγας Αρσένιος και οι άλλοι. Πόσο σπλαχνικός είναι ο Κύριος. Δίνει στον ταπεινό δούλο του Σιλουανό να γνωρίσει τα μυστήριά του. Του αποκαλύπτει οδού ζωής. Αποκαλύπτει όχι με τρόπο αφηρημένο, διανοητικό, αλλά με το ίδιο το πράγμα, δηλαδή οντολογικά. Γνώρισε εκ πείρας πλέον ότι πεδίο των πνευματικών συγκρούσεων με το κακό, το κοσμικό κακό, είναι η ίδια η καρδιά του ανθρώπου. Είδε εν πνεύματι ότι η υπερηφάνεια είναι η καταστρεπτική εκείνη δύναμη που απομακρύνει τους ανθρώπους από το Θεό και εμβάλλει τον κόσμο σε αναρρύθμιτες δυστυχίες και θλίψεις. Αυτή είναι η μάστιγα της ανθρωπότητας, το διαβολικό εκείνο σπέρμα του θανάτου που βυθίζει όλη τη γη στο σκοτάδι της απογνώσεως. Από τώρα ο πατήρ Σιλουανός, ο γίγας αυτός του πνεύματος, θα συγκεντρώσει τις δυνάμεις του στον αγώνα για την απόκτηση της ταπεινώσεως του Χριστού. Μεταφερόμενος εν πνεύματι στη ζωή των πατέρων, κατανόησε ότι η γνώση της οδού προς τη Θεία Αιωνιότητα διαφυλάσσεται πάντοτε στην Εκκλησία και ότι με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος παραδίδεται διαχρονικά από γενεά σε γενεά. Πολλοί όταν έλθουν σε επαφή με μοναχούς δεν παρατηρούν σε αυτούς τίποτε το αξιόλογο και απομακρύνονται ανικανοποίητοι ή ακόμα απογοητευμένοι. Και αυτό συμβαίνει γιατί προσεγγίζουν το μοναχό με λανθασμένα κριτήρια και ακατάλληλες αναζητήσεις. Ο μοναχός δείχνει καρτερία σε έναν ατέλειωτο αγώνα, που πολλές φορές μάλιστα είναι εξαιρετικά έντονος. Ο ορθόδοξος μοναχός δεν είναι φακίρης. Δεν το σαγηνεύει η επιτυχία μιας ιδιότυπης ανάπτυξης των ψυχικών δυνάμεων με ειδικά μέσα ασκήσεων, κάτι που κάνει μεγάλη εντύπωση σε πολλούς αμαθείς αναζητητές της μυστικιστικής ζωής. Ο μοναχός διεξάγει ισχυρό και επίμονο πόλεμο. Μερικοί, όπως ο Σιλουανός, διεξάγουν τιτάνιο αγώνα. Άγνωστο στον κόσμο, για να φωνεύσουν τον υπερήφανο όφη που φωλιάζει στα άδειλα βάθη της ψυχής. Για να γίνουν άνθρωποι, αληθινοί άνθρωποι, κατ' εικόνα του τελείου ανθρώπου Χριστού, δηλαδή πράοι και ταπεινοί. Ξένη και ακατάληπτη είναι για τον κόσμο η χριστιανική ζωή. Όλα παρουσιάζονται εδώ παράδοξα σε μια τάξη αντίθετη προς την τάξη του κόσμου. Γι' αυτό και είναι αδύνατο να την περιγράψουμε με λόγια. Η μόνη οδός για να τη γνωρίσουμε είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, να τηρούμε τις εντολές του Χριστού, οδό που ο ίδιος υπέδειξε. Ο γέροντας Σιλουανός, μετά την αποκάλυψη που του δόθηκε από τον Κύριο, πορευόταν σταθερά την πνευματική οδό. Από τότε, η αγαπημένη οδή του, όπως ο ίδιος έλεγε, ήταν «Σε λίγο πεθαίνω και η ταλέπορη ψυχή μου κατεβαίνει στο στενό ζωβερό άδει και εκεί, μόνος εγώ, βασανιζόμενος στην άσβεστη φλόγα θα κλαίω. Πού είσαι, Κύριέ μου, το φως της ψυχής μου?»

Η πνευματική αυτή εργασία γρήγορα τον οδήγησε στην ειρήνη της ψυχής και στην καθαρή προσευχή. «Πού είσαι, Κύριέ μου, το φως της ψυχής μου, γιατί με εγκατέλειψες? Δεν μπορώ να ζω χωρίς εσένα». Η πνευματική αυτή εργασία γρήγορα τον οδήγησε στην ειρήνη της ψυχής και στην καθαρή προσευχή. Η χάρη δεν τον εγκαταλείπει πια όπως πριν. Έχοντας την αισθητά στην καρδιά του, αισθάνεται τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Μένει κατάπληκτος μπροστά στην εσπλαχνία του. Η βαθιά ειρήνη του Χριστού πλημμυρίζει την ψυχή του και το Πνεύμα το Άγιο τον γεμίζει με δύναμη αγάπης. Όμως, αν και δεν ήταν αδόκιμος όπως πριν, αν και βγήκε πιο σοφός από το μεγάλο και βαρύ αγώνα, αν και διαμορφώθηκε σε έμπειρο πνευματικό μαχητή, εντούτοις εξακολουθούσε να πάσχει από τις μεταβολές και την αστάθεια της ανθρώπινης φύσεως και συνέχιζε να χύνει πικρά δάκρυα η καρδιά του όταν μειωνόταν μέσα του η χάρη. Έτσι ακόμη και αυτή η φλογερή οδός δεν αποδείχθηκε σύντομη. Πέρασαν ακόμη 15 χρόνια μέχρι ότου αποκτήσει τη δύναμη να αποκρούει με απλή εσωτερική κίνηση του νου, απαραίτητη από έξω, κάθε τι που προηγουμένως τον πλήγωνε βαριά. Κι όσο πύκνωναν οι επισκέψεις της Χάριτος σε δύναμη και διάρκεια, αύξανε και η ευγνωμοσύνη προς το Θεό στην ψυχή του Σιλουανού. «Κύριε, δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω όπως πρέπει για το νέο άρρητο έλεό σου, γιατί αποκαλύπτεις τα μυστήριά σου σε έναν αμαθή και αμαρτωλό όπως είμαι εγώ. Ο κόσμος χάνεται αλυσοδεμένος στην απόγνωση, ενώ ανοίγει σε εμένα τον τελευταίο και χειρότερο από όλους την είσοδο στην αιώνια ζωή. Κύριε, δεν μπορώ μόνος. Δώσε να σε γνωρίσει όλος ο κόσμος». Βαθμιδών αρχίζει να επικρατεί στην προσευχή του η λύπη για τον κόσμο, για αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό. «Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα», έλεγε ο γέροντας που διδάχθηκε την άμμομη αγάπη του Χριστού από το Πνεύμα το Άγιο. Η αγάπη του Χριστού είναι μακαριότητα που δεν συγκρίνεται με τίποτε στον κόσμο και συγχρόνως είναι πάθος μεγαλύτερο από κάθε άλλο πάθος, μαρτύριο μέχρι θανάτου. Να αγαπάς με την αγάπη του Χριστού σημαίνει να πίνεις το ποτήριο εκείνον που και ο ίδιος ο άνθρωπος Χριστός παρακάλεσε τον Πατέρα να μην το πιει. Με την καθαρά νοερά προσευχή διδάσκεται ο ασκητής στα μεγάλα μυστήρια του Πνεύματος. Μπαίνοντας με το νου στην καρδιά, πρώτα στη σαρκική καρδιά, αρχίζει να διεισδύει σε εκείνα τα βάθη της όπου δεν είναι πια σάρκα. Βρίσκει τη βαθιά καρδιά, την πνευματική, τη μεταφυσική και μέσα της βλέπει πως η ύπαρξη όλης της ανθρωπότητας δεν είναι γι' αυτόν κάτι ξένο, αλότριο, αλλά είναι δεμένη αχώριστα με την προσωπική του ύπαρξη. «Ο αδελφός μας είναι η ζωή μας», έλεγε ο γέροντας. Με την αγάπη του Χριστού αισθανόμαστε όλους τους ανθρώπους ως αναπόσπαστο μέρος της υποτακτικής μας υπάρξεως. Ο γέροντας άρχισε να κατανοεί την εντολή «αγαπήσεις των πλησίων σου, ως σε αυτόν, όχι ως ηθικό κανόνα». Διέβλεπε πλέον ότι η λέξη «ως» αναφερόταν όχι στο βαθμό της αγάπης, αλλά στην οντολογική ενότητα όλων των ανθρώπων. «Ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίση πάσαν δέδοκε το Υιό». Ότι Υιός ανθρώπου έστη, αλλά την κρίση πάσαν δέδοκε το Υιό, ότι Υιός ανθρώπου έστη. Και αυτός ο Υιός του ανθρώπου, ο μέγας κριτής του κόσμου, θα πει κατά την κρίση πως εις τούτον των ελαχίστων είναι αυτός ο ίδιος. Με άλλα λόγια, περικλείει στη δική του υποστατική ύπαρξη την ύπαρξη κάθε ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου φέρει στον εαυτό του όλη την ανθρωπότητα και έπαθε για όλον τον Αδάμ. Ο Απόστολος Παύλος λέει πως και εμείς πρέπει να κάνουμε δικό μας τον ίδιο τρόπο ζωής, να καλλιεργούμε το ίδιο φρόνημα. «Ο και εν Χριστώ Ιησού». Το Άγιο Πνεύμα που δίδασκε στο Σιλουανό την αγάπη του Χριστού του έδινε και το χάρισμα να ζει αληθινά αυτή την αγάπη που αγκαλιάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η προσευχή σε όλη την ένταση με βαρύ πένθος για όλο τον κόσμο τον εξοικείωσε και τον έδεσε με ισχυρούς δεσμούς με όλον τον Αδάμ. Και αφού βίωσε την ανάσταση της ψυχής του, ήταν φυσικό πια γι' αυτόν να δέχεται κάθε άνθρωπο ως τον αιώνιο αδελφό του. Στην επίγεια ζωή υπάρχει μια διαδοχή, μια σειρά, αλλά στην αιωνιότητα όλοι είμαστε ένα και γι' αυτό ο καθένας μας πρέπει να φροντίζει όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για την ενότητα όλων. Μετά την εμπειρία των βασάνων του Άδη, μετά την υπόδειξη του Θεού «κράτα τον νου σου στον Άδη», ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική για τον γέροντα Σιλουανό η προσευχή για τους νεκρούς που υπάρχουν εν βασάνης. Προσευχόταν επίσης για τους ζωντανούς και τις μέλουσες γενεές. Στην προσευχή του, που έβγαινε από τα όρια του χρόνου, δεν υπήρχε πια καμιά αναφορά στα παροδικά φαινόμενα της πρόσκαιρης ζωής.

Παράλληλα με τη θλίψη του για τον κόσμο, έλαβε και το χάρισμα να διακρίνει τους ανθρώπους σε αυτούς που γνώρισαν το Θεό και σε αυτούς που δεν το γνώρισαν. Του ήταν αφόρητη η σκέψη ότι οι άνθρωποι θα βασανίζονται στο σκότος το εξώτερον. Θυμόμαστε τη συνομιλία του με κάποιον ερημίτη, ο οποίος έλεγε: «Ο Θεός θα τιμωρήσει όλους τους άθεους. Θα καίγονται στο πυρ το αιώνιο». Προφανώς η ιδέα πως οι άθεοι θα τιμωρούνταν στο αιώνιο πυρ του προκαλούσε ικανοποίηση κατά το ψαλμικό «Εφρανθίσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν». Με ολοφάνερη συγκίνηση ο γέροντας απήντησε: «Πες μου όμως, σε παρακαλώ, αν σε βάλουν στον παράδεισο και δεις από εκεί ότι κάποιος καίγεται στις φλόγες του Άδη, θα μπορούσες τάχα να έχεις ανάπαυση. Αλλά τι μπορεί να γίνει, αυτοί οι ίδιοι φταίνε», λέει εκείνος. Τότε ο γέροντας είπε με θλιμμένο βλέμμα: «Η αγάπη δεν μπορεί να το υποφέρει. Πρέπει να προσευχόμαστε για όλους». Και πράγματι εκείνος προσευχόταν για όλους. Ήταν παράξενο γι' αυτό να προσεύχεται μόνο για τον εαυτό του. Πάντες γαρίμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Γι' αυτόν που είδε στο μέτρο που του δόθηκε τη δόξα του Θεού και βίωσε τη στέρησή της, ακόμη και η σκέψη της στερήσεως αυτής έγινε αβάστακτη. Η ψυχή του έλειωνε στη σκέψη ότι πολλοί άνθρωποι ζουν χωρίς να γνωρίζουν το Θεό και την αγάπη του και προσευχόταν εκτενώς να γνωρίσουν όλοι τον Θεό. Και ο Κύριος, κατά την άφατη του αγάπη, να δώσει να το γνωρίσουν με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Ως το τέλος της ζωής του, παρά την εξάντληση των δυνάμεών του και τις ασθένειές του, διατήρησε τη συνήθεια να κοιμάται μόνο κατά διαστήματα. Του έμενε πολύς χρόνος για την κατηδίαν προσευχή και προσευχόταν αδιάλειπτα, μεταβάλλοντας ανάλογα με την περίσταση τον τύπο της προσευχής. Ιδιαίτερα όμως και εκτενέστερα προσευχόταν τη νύχτα πριν από τον όρθρο. Τότε παρακαλούσε για ζωντανούς και νεκρούς, για φίλους και εχθρούς, για όλους. Τι σκεπτόταν, τι αισθανόταν, τι έλεγε στο Θεό στις μεγάλες νυχτερινές προσευχές του για τον κόσμο. Έχουμε παραδείγματα από τέτοιες προσευχές σε μερικές σημειώσεις του Γέροντα. Με αυτά μπορούμε να διεισδύσουμε ως ένα σημείο στο μυστήριο αυτό της ψυχής του Αγίου Ανθρώπου. Οι λέξεις των προσευχών αυτών προφέρονται αργά, η μία μετά την άλλη. Κάθε λέξη συναρπάζει δυνατά όλο το είναι του ανθρώπου. Συγκεντρώνεται ακόμη και σωματικά. Η αναπνοή αλλάζει, αναχαιτίζεται ή καλύτερα συστέλλεται για να μην εμποδίζει με την τόλμη της την ορμή και τη συγκέντρωση του πνεύματος. Όλος ο νους, όλη η καρδιά, όλο το σώμα μέχρι σωστών και μυελών, το παν συνενώνεται στο ίδιο σημείο. Ο νους σκέπτεται αοράτος τον κόσμο. Η καρδιά ζει αοράτος στο πάθος του κόσμου και μέσα στην ίδια την καρδιά το πάθος φτάνει στο έσχατο όριο. Η καρδιά, ή μάλλον ολόκληρη η ύπαρξη, πλημμυρίζει από δάκρυα, βυθίζεται σε θρήνο. Δεν είχαν πολλά λόγια οι προσευχές του Γέροντα, αλλά διαρκούσαν πολλές ώρες. Συχνά η προσευχή τελείται χωρίς λόγια. Ο νους σε μια ιδιαίτερη κατάσταση νοεί τα πάντα εν ταυτό. Τότε η ψυχή μπορεί να χάσει ανά πάσα στιγμή την αντίληψη του κόσμου και την αίσθηση του σώματος. Ο νους πάβει να νοεί με ξεχωριστές έννοιες. Το πνεύμα του ανθρώπου αρχίζει με ήρεμη έκπληξη να βλέπει αοράτος μόνο το Θεό. Όταν ο νους είναι όλος εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται τελείως, έλεγε ο Γέροντας. Κάθε φορά όμως που από κάποια άγνωστη αιτία λαμβάνει τέλος η παραμονή αυτή εν το Θεό, η ψυχή πάβει να προσεύχεται, ειρηνεύει, γεμίζει αγάπη και βαθιά ανάπαυση, ενώ συγχρόνως διακατέχεται από μια λεπτή λύπη για την απομάκρυνση του Κυρίου, γιατί η ψυχή ποθεί να μένει αιώνια κοντά του. Η ψυχή ζει τότε το υπόλοιμα της θεωρίας.

μορφή του γέροντα. Εμείς γνωρίσαμε τον γέροντα αυτή την περίοδο της ζωής του. Οι μακροί χρόνοι της τιτάνιας μάχης με τα πάθη είχαν περάσει. Τότε ήταν αληθινά μέγας το πνεύμα. Αφού μαθήτευσε στα μυστήρια του Θεού και καθοδηγήθηκε άνωθεν στον πνευματικό αγώνα, ανέβαινε πλέον με σταθερό βήμα προς την απάθεια. Εξωτερικά ο γέροντας ήταν πολύ απλός. Στο ανάστημα ήταν ψηλότερος από το μέσο άνθρωπο, αλλά όχι μεγαλός όμως. Το σώμα του δεν ήταν ούτε λεπτό ούτε παχύσαρκο. Ρωμαλαίος κορμός, ισχυρός λαιμός, πόδια δυνατά, συμμετρικά με τον κορμό, με μεγάλα πέλματα, χέρια εργάτη στιβαρά, με μεγάλες παλάμες και ανάλογα δάκτυλα. Το πρόσωπο και το κεφάλι σε πολύ αρμονικές αναλογίες. Ωραίο μέτριο, στρογγυλό μέτωπο, μόλις μεγαλύτερο από το μήκος της μύτης. Το κάτω σαγόνι έντονο, δυνατό και αποφασιστικό, αλλά χωρίς αισθησιασμό ή σκληρότητα. Μάτια βαθύχρωμα, όχι μεγάλα. Βλέμμα υπηικές, προσεκτικό, διορατικό, πολλές φορές κουρασμένο από την πολλή αγρυπνία και τα δάκρυα. Γένια μεγάλα, πυκνά, τα μισά στακτόχρωμα. Φρύδια χαμηλά, ευθυτενή. Τα μαλλιά μαύρα ως τα γυρατιά, μάλλον πυκνά. Τον φωτογράφησαν μερικές φορές, αλλά χωρίς επιτυχία. Τα ισχυρά ανδρεία χαρακτηριστικά του προσώπου του αποτυπώνονταν σκληρά, ενώ στην πραγματικότητα είχε όψη πραία, συμπαθητική, μεγαλύνιο βλέμμα. Το πρόσωπο οχρό από το λίγο ύπνο και την πολλή νηστεία, συχνά γεμάτο κατάνοιξη, αλλά ουδέποτε τραχή. Έτσι ήταν συνήθως, αλλά καμιά φορά άλλαζε και γινόταν αγνώριστος. Το χλωμό καθαρό πρόσωπό του έπαιρνε τέτοια φωτισμένη έκφραση, γινόταν τόσο καταπληκτικό που δεν είχες τη δύναμη να το ατενίσεις. Τα μάτια χαμήλωναν. Ακουσίως ερχόταν στη μνήμη η Αγία Γραφή που λέει πως εξαιτίας της δόξας του προσώπου του Μωυσή ο λαός φοβόταν να τον ατενίσει. Η ζωή του γέροντα ήταν μετρίως αυστηρή, με τέλεια διαφορία για την εξωτερική εμφάνιση και μεγάλη αφροντισιά για το σώμα. Ντυνόταν με χονδροφτιαγμένα ενδύματα όπως οι εργάτες μοναχοί και φορούσε πολλά ενδύματα ακόμη και το καλοκαίρι. Επειδή την εποχή που έδειχνε πλήρη αδιαφορία για το σώμα του, συχνά αρρώστανε και υπέφερε από ρευματισμούς. Κατά τη διαμονή του στο παλαιό ρωσικό, έπαθε ψήξη στο κεφάλι και μαρτυρική πονοκέφαλη, τον ανάγκαζαν να μένει πολλές φορές ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Εκείνη την εποχή, για να έχει μεγαλύτερη απομόνωση, περνούσε τις νύχτες έξω από τα τείχη της κυρίως Μονής, στη γωνιά μιας μεγάλης αποθήκης τροφίμων που διαχειριζόταν. Αυτή ήταν η απλή και ταπεινή εξωτερική εμφάνιση αυτού του ανθρώπου. Να μιλήσουμε όμως για το χαρακτήρα και την εσωτερική του μορφή, είναι και πρόβλημα για τη διοίκηση. Στα χρόνια εκείνα που μας δόθηκε η ευκαιρία να τον παρακολουθήσουμε, παρουσίαζε μια εξαιρετική αρμονία των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων. Ήταν ολιγογράμματος. Όταν ήταν μικρός, πήγε στο σχολείο του χωριού του μόνο δύο χειμώνες. Αλλά από τη συνεχή ανάγνωση και ακρόαση στο ναό της Αγίας Γραφής και των μεγάλων έργων των Αγίων Πατέρων, αναπτύχθηκε πολύ και σε ό,τι σχετιζόταν με την πνευματική ασκητική ζωή, έδινε εντύπωση εν γράμμα του ανθρώπου. Είχε εκφύσεως οξύ δημιουργικό νου και η μακροχρόνια εμπειρία του πνευματικού αγώνα, της εσωτερικής νοεράς προσευχής, των μεγάλων δοκιμασιών αλλά και των εξαιρετικών θείων επισκέψεων, τον έκαναν σοφό και οξυδερκή περισσότερο από το συνηθισμένο. Ο γέροντας Ιλουανός ήταν άνθρωπος με αληθινά τρυφερή καρδιά, ευαίσθητη στην αγάπη, με σπάνια λεπτότητα και συμπόνια στη θλίψη και στον πόνο, χωρίς όμως κανένα ίχνος αρρωστημένης συναισθηματικότητας.

Το αδιάκοπο βαθύ πνευματικό πένθος ποτέ δεν μεταβαλόταν σε συναισθηματικούς κλαυθμυρισμούς. Η ακίμητη εσωτερική ένταση δεν είχε ούτε σκιά νευρικότητας. Αξιοθαύμαστη είναι και η μεγάλη σοφροσύνη αυτού του μεγαλόσωμου και δυνατού άντρα. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, ακόμη και από τον παραμικρό λογισμό που θα δυσαρεστούσε το Θεό. Παρόλα αυτά όμως, η συμπεριφορά και οι σχέσεις του προς όλους τους ανθρώπους ήταν εντελώς ελεύθερες και φυσικές, με αγάπη και απλότητα, ανεξάρτητα από τη θέση και τον τρόπο της ζωής τους. Μέσα του δεν υπήρχε ούτε σκιά αποστροφής, ακόμη και για ανθρώπους με ρυπαρή ζωή. Στο βάθος της ψυχής του όμως, θλιβόταν για τις πτώσεις τους, όπως λυπάται ο πατέρας ή η μητέρα για τις αποτυχίες των αγαπημένων τους παιδιών. Δεχόταν και υπέμενε τους πειρασμούς με μεγάλη ανδρεία. Ήταν άνθρωπος τελείως άφοβος και ελεύθερος και συγχρόνως δεν υπήρχε μέσα του ούτε ίχνος θρασίτητας. Ήταν άφοβος αλλά ζούσε με φόβο Θεού. Φοβόταν πραγματικά μην τον λυπήσει, έστω και με έναν κακό λογισμό. Ήταν άνθρωπος μεγάλης ανδρείας και συγχρόνως εξαιρετικής πραότητας, συνδυασμός σπάνιος και με ασυνήθιστη ομορφιά. Ο γέροντας είχε βαθιά γνήσια ταπείνωση και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Του άρεσε να δίνει το προβάδισμα στους άλλους, του άρεσε να είναι κατώτερος, να χαιρετά πρώτος, να ζητά ευλογία από τους κληρικούς, κυρίως από τους επισκόπους και τον ηγούμενο, και όλα αυτά χωρίς καμία ανθρωπαρέσκεια ή κολακία. Τιμούσε ειλικρινά όσους είχαν αξίωμα ή θέση, καθώς και τους μορφωμένους, αλλά ποτέ δεν είχε μέσα του αίσθημα φθόνου ή μειονεκτικότητας. Ίσως γιατί γνώριζε βαθιά πόσο εφήμερα είναι κάθε κοσμική θέση, εξουσία, πλούτος, ακόμη και επιστημονική γνώση. Γνώριζε πόσο πολύ αγαπά ο Κύριος το λαό του και από αγάπη για τον Θεό και τους ανθρώπους τιμούσε αληθινά και σεβόταν κάθε άνθρωπο. Η εξωτερική συμπεριφορά του ήταν απλή και συγχρόνως αυτό που κυρίως τον χαρακτήριζε ήταν η εσωτερική ευγένεια, η αριστοκρατικότητα αν θέλετε, στην πιο σωστή σημασία της λέξεως. Σε όποιες συνθήκες κι αν το συναντούσε ακόμη και ο άνθρωπος, με τη λεπτότερη διέστηση, δεν μπορούσε να παρατηρήσει σε αυτόν άξεστες κινήσεις της καρδιάς, αντιπάθεια, προσεξία, περιφροσύνη, προσποίηση και τα παρόμοια. Ήταν άνθρωπος πράγματι ευγενικός, όπως μπορεί να είναι μόνο ο χριστιανός. Ο γέροντας ποτέ δεν γελούσε δυνατά, ποτέ δεν μιλούσε διφορούμενα. Δεν περιεγέλασε ούτε και αστειεύθηκε άλλους ανθρώπους. Στο συνήθως σοβαρό γαλήνιο πρόσωπό του ζωγραφιζόταν καμιά φορά ένα ελαφρό χαμόγελο χωρίς να ανοίγονται τα χείλη, εκτός κι αν μιλούσε. Αντιστεκόταν στους πειρασμούς και τους υπέμενε με μεγάλη ανδρεία. Το πάθος του θυμού δεν είχε θέση μέσα του. Παρά τη φανερή απλότητα, τη σπάνια διαλλακτικότητα και την υπακοή, ήταν απολύτως αντίθετος προς κάθε τι ψεύτικο, πονηρό και άσχημο.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυραϊκής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Αντιστεκόταν στους πειρασμούς και τους υπέμενε με μεγάλη ανδρεία. Το πάθος του θυμού δεν είχε θέση μέσα του. Παρά τη φανερή απλότητα, τη σπάνια διαλλακτικότητα και την υπακοή, ήταν απολύτως αντίθετος προς κάθε τι ψεύτικο, πονηρό και άσχημο. Σε αυτόν δεν συναντούσες κατάκριση, χυδαιότητα, μικρότητα και τα παρόμοια. Εδώ φαινόταν η αίμονη ακαμψία του, αλλά με τρόπο που να μην στεναχωρεί αυτόν που αμαρτάνει. Πρόσεχε μάλιστα να μην το προσβάλλει όχι μόνο εξωτερικά, αλλά κυρίως ούτε και με την κίνηση της καρδιάς του, γιατί ο λεπτός άνθρωπος αισθάνεται και τις κινήσεις της. Αυτό το κατάφερνε με εσωτερική προσευχή και ησυχία, χωρίς να επηρεάζεται από οποιαδήποτε δυστροπία. Είχε σπάνια δύναμη θελήσεως, χωρίς πείσμα. Απλότητα, ελευθερία, αφοβία και ανδρεία με πραότητα και προσήνεια. Ταπείνωση και υπακοή, χωρίς δολοπρέπεια και ανθρωπαρέσκεια. Ήταν αληθινά άνθρωπος, εικόνα και ομοίωση Θεού. Ωραίος είναι ο κόσμος, δημιούργημα του μεγάλου Θεού. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο, τον Υιό του Θεού. Ποτέ δεν ενδιαφερθήκαμε για τα γεγονότα της εξωτερικής ζωής του μακάριου γέροντα. Ίσως ήταν λάθος μας, αλλά τώρα πια δεν μπορούμε να το επανορθώσουμε. Στις συναντήσεις μας με τον γέροντα, η προσοχή μας ήταν τελείως απορροφημένη από τον πόθο να κατανοήσουμε την πνευματική του διδαχή, να τη συλλάβουμε με το νου, να τη συγκρατήσουμε με την καρδιά, να αφομοιώσουμε με την ψυχή τα λόγια ή μάλλον την πνευματική κατάστασή του. Καμιά φορά μας φαινόταν πως ο γέροντας είχε τη δύναμη να επιδρά με την προσευχή στους συνομιλητές του. Αυτό ήταν απαραίτητο γιατί ο λόγος του εξωτερικά ήταν απλός. Σαν να μην περιείχε τίποτε το ιδιαίτερο. Ουσιαστικά όμως ήταν λόγος για μια υπερφυσική κατάσταση και γι' αυτό ήταν αναγκαίο να μεταδοθεί με προσευχή. Αλλιώς τα λόγια του θα παρέμεναν ακατανόητα, ασύλληπτα και κρυμμένα. Επικοινωνούσες με τον γέροντα απλά και ελεύθερα, χωρίς να διστάζεις ή να φοβάσαι ότι μπορεί να κάνεις κάποιο λάθος. Ήσουν γεμάτος εμπιστοσύνη πως καμιά σου ενέργεια ή λόγος αδέξιος, ακόμη και ανόητος, δεν θα καταστρέψει την ειρήνη. Δεν θα έχει ως απάντηση μομφή ή σκληρή απόθεση. Συγχρόνως όμως, κάποια χορδή στα βάθη της ψυχής σου εντυνόταν με μεγάλη ένταση προσευχής για να αξιωθείς να αναπνεύσεις εκείνο το πνεύμα από το οποίο ήταν γεμάτος ο γέροντας. Όταν μπαίνετε σε μέρος πλημμυρισμένο από ευωδία, το στήθος σας σπέβδει να ανοίξει και να τη δεχτεί με βαθιά εισπνοή. Έτσι έκανε και η ψυχή την ώρα που επικοινωνούσε με τον γέροντα. Ένας πόθος γαλήνιος, ειρηνικός, βαθύς, αλλά συγχρόνως και ισχυρός, κυρίευε την ψυχή να εμποτιστεί από την ευωδία του Πνεύματος του Χριστού. Πόσο εξαιρετική και ιδιαίτερα πνευματική τέρψη δίνει η επικοινωνία με έναν τέτοιο άνθρωπο. Ο γέροντας μπορούσε να μιλά με απλότητα, χωρίς καινοδοξία, για πράγματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα ανθρώπινα όρια. Αν ο ακροατής είχε πίστη σε αυτόν, τότε με την απλή αυτή εξωτερική συνομιλία δεχόταν, όσο του ήταν δυνατόν, την υπερφυσική εκείνη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος ο γέροντας. Θυμόμαστε τη διήγησή του για κάποιον σπουδαίο Ρώσο ασκητή, τον πατέρα Στρατόνικο, που ήρθε από τον Κάφκασο να επισκεφτεί το Άγιον Όρος. Ο πατήρ Στρατόνικος είχε σπάνιο χάρισμα λόγου και προσευχής με δάκρυα. Οδηγούσε πολλούς ερημητές και μοναχούς του Καυκάσου από την εξασθένηση και την ακιδεία σε νέους αγώνες, εξηγώντας τους τα μυστήρια του πνευματικού πολέμου. Και στον Άθο οι ασκητές δέχθηκαν με μεγάλη αγάπη τον πατέρα Στρατόνικο. Ο εμπνευσμένος λόγος του προκάλεσε βαθιά εντύπωση σε πολλούς. Η πλούσια διάκριση, το ωραίο και δυνατό μυαλό του, το δώρο της αληθινής προσευχής, η μεγάλη του πείρα, όλα τον έκαναν κεντρική μορφή ανάμεσα στους ασκητές. Παρέμεινε στο Άγιον Όρος σχεδόν 2 μήνες και άρχισε ήδη να στεναχωριέται, γιατί έβλεπε ότι μάταια υποβλήθηκε σε τόσο μεγάλο κόπο της μακρινής πορείας για πνευματική ωφέλεια. Οι συναντήσεις του με τους μοναχούς του Άθο δεν πλούτησαν τις γνώσεις του. Πήγε λοιπόν στο πνευματικό του μοναστηριού, του Αγίου Παντελεήμονος, τον γέροντα Αγαθόδωρο, και αφού του διηγήθηκε τη λύπη του, τον παρακάλεσε να του υποδείξει κάποιον από τους πατέρες με τον οποίο θα μπορούσε να συνομιλήσει για την υπακοή και τα άλλα έργα του μοναχού.

γέροντας Αγαθόδωρος του συνέστησε να επισκεφθεί το παλαιό Ρώσικο, όπου εκείνο τον καιρό, πριν τον πόλεμο του 1914, είχαν συγκεντρωθεί ορισμένοι σπουδαίοι ασκητές από τους αδελφούς της Μονής. Το παλαιό Ρώσικο βρισκόταν σε ορεινή περιοχή σε ύψος 250 μέτρα περίπου από το επίπεδο της θάλασσας, ανατολικά από τη Μονή, μια ώρα δρόμο περίπου. Εκεί τηρούσαν ένα ασκητικό τυπικό αυστηρότερο από το τυπικό της Μονής. Ο τόπος είναι έρημος, ήσυχος και γι' αυτό προσήλκυε τους μοναχούς που ποθούσαν μεγαλύτερη απομόνωση για να ασκηθούν στην ουερά προσευχή. Εκεί τότε ζούσε και ο πατήρ Σιλουανός. Ο πατήρ Στρατώνικος έγινε δεκτός στο παλαιό Ρωσικό με καλή διάθεση. Συνομίλησε πολύ με τους πατέρες και κατηδίαν και ομαδικά. Κάποια γιορτή τον κάλεσε στο κελί του ο γέροντας Δοσίθεος. Κάλεσε και άλλους μοναχούς, ανάμεσά τους οι πατέρες Βενιαμίν της Καλιάγρας, ο Νησιφόρος και Σιλουανός. Η συνομιλία ήταν πολύ περιεκτική. Ο πατήρ Στρατώνικος είχε την προτεραιότητα όχι μόνο ως φιλοξενούμενος, αλλά και κατά το χάρισμα του λόγου με το οποίο συνέρπαζε τους παρευρισκόμενους. Ο πατήρ Σιλουανός, ως νεότερος από τους παρευρισκόμενους, καθόταν σε μια γωνιά του κελιού σιωπηλός, ακούγοντας προσεκτικά κάθε λέξη του Καυκάσιου ασκητή. Μετά τη συνομιλία, ο πατήρ Στρατώνικος, ο οποίος δεν είχε συναντηθεί ακόμη ιδιαιτέρως με τον πατέρα Σιλουανό, του εξέφρασε την επιθυμία να τον επισκεφθεί στην καλύβη του. Συμφώνησαν για την τρίτη ώρα της επομένης. Εκείνη τη νύχτα ο πατήρ Σιλουανός προσευχήθηκε πολύ να ευλογήσει ο Κύριος τη συνάντηση και τη συνομιλία τους. Την καθορισμένη ώρα ο πατήρ Στρατώνικος ήρθε. Η συνομιλία ανάμεσα στους δύο ασκητές άρχισε εύκολα και γρήγορα πήρε τον ποθούμενο χαρακτήρα. Και τον δύο το πνεύμα βάδιζε προς τον ίδιο σκοπό και ο νους τους διακατεχόταν συνεχώς από τα ίδια προβλήματα. Τα μόνα ουσιώδη για αυτούς. Την προηγούμενη ημέρα, όταν ο Σιλουανός άκουγε με προσοχή τον πατέρα Στρατώνικο, πρόσεξε ότι αυτός μιλούσε από το νου του και τα λόγια του για τη συνάντηση του θελήματος του ανθρώπου και του θελήματος του Θεού και για την υπακοή ήταν ασαφή. Άρχισε τη συνομιλία με τρεις ερωτήσεις. Πώς μιλούν οι τέλη? Τι σημαίνει να παραδίνεσαι στο θέλημα του Θεού? Σε τι συνίσταται η ουσία της υπακοής? Όπως φαίνεται, αυτή η θαυμαστή πνευματική ατμόσφαιρα στην οποία βρισκόταν ο Σιλουανός επέδρασε αμέσως στον πατέρα Στρατώνικο. Αισθάνθηκε τη σπουδαιότητα και το βάθος των ερωτήσεων και άρχισε να σκέπτεται. Μετά από μικρή σιωπή είπε: «Αυτό δεν το ξέρω. Πείτε το μου εσείς». Ο Σιλουανός αποκρίθηκε: «Οι τέλειοι δεν λένε τίποτε αφέ αυτού τους. Λένε μόνο ό,τι τους δίνει το πνεύμα». Ο πατήρ Στρατώνικος έζησε πιθανώς εκείνη την ώρα την κατάσταση για την οποία μιλούσε ο Σιλουανός. Το αποκαλύφθηκε ένα νέο άγνωστο μέχρι τότε σε αυτόν μυστήριο της πνευματικής ζωής. Το μυστήριο της γεννήσεως στην καρδιά λόγου εμπνευσμένου από τη Θεία Χάρη. Αισθάνθηκε τα κενά του κατά το παρελθόν. Κατάλαβε πως ήταν μακριά ακόμη από την τελειότητα. Σκέψη που δεν είχε μετά από τόσες συναντήσεις με μοναχούς, στις οποίες ήταν ολοφάνερη η υπεροχή του. Κι όμως είχε συναντήσει πολλούς και εξαίρετους ασκητές. Με ευγνωμοσύνη ατένιζε το Σιλουανό. Όταν απαντήθηκε το πρώτο ερώτημα στο βάθος της ψυχής του, με άμεση υπαρξιακή πείρα της καταστάσεως αυτής, που την έλαβε με την προσευχή του πατρός Σιλουανού, η αφομοίωση των δύο άλλων ήταν πλέον εύκολη. Συνέχισαν να μιλούν για την προσευχή. Ο πατήρ Στρατώνικος έλεγε πως αν η προσευχή τελείται χωρίς δάκρυα, σημαίνει πως δεν έφτασε στο τέρμα της και γι' αυτό παραμένει άκαρπη. Ο Σιλουανός πρόσθεσε σε αυτό πως τα δάκρυα κατά την προσευχή, όπως και κάθε άλλη σωματική δύναμη, μπορούν να εξαντληθούν. Τότε ο νους, εκλεπτισμένος από το πένθος, περνά σε μια λεπτή αίσθηση του Θεού και καθαρός από κάθε λογισμό, θεωρεί εν ησυχία τον Θεό. Και αυτό μπορεί να είναι πολυτιμότερο και από τα δάκρυα. Ο πατήρ Στρατώνικος έφυγε με ευγνωμοσύνη. Κατόπιν επισκέφθηκε επανειλημμένα τον Σιλουανό και ως το τέλος της παραμονής του στον Άθο διατήρησαν μεγάλη αγάπη μεταξύ τους. Σε μια από τις επόμενες επισκέψεις του, επιβεβαίωσε τα λόγια του Σιλουανού για τα δάκρυα και την προσευχή. Ήταν φανερό πως ο Θεός του έδωσε να γνωρίσει εκ πείρας και εκείνη την κατάσταση.

Λίγο καιρό μετά από αυτή τη συνομιλία, ο πατήρ Στρατόνικος έφυγε από το παλαιό Ρωσικό για να επισκεφτεί τον ερημίτη πατέρα Βενιαμή. Αυτός ήταν άνθρωπος με σπάνια ευγένεια χαρακτήρος, με πνευματική σύνεση και λεπτή διάκριση. Όλη η εξωτερική του όψη, το πρόσωπο και το λεπτό ψηλό και λιπόσαρκο σώμα του άφηναν να διαφανεί μια ανεκδήλωτη εσωτερική τραγωδία. Είχε ησυχάσει επί δεκαετίες σε έρημο τόπο, την Καλιάγρα, και θα έπρεπε να πούμε πολλά για τον θαυμάσιο αυτό ασκητή, αλλά αυτό θα μας απομάκρυνε από το κύριο θέμα μας. Ο πατήρ Στρατόνικος είχε επισκεφτεί πολλές φορές τον πατέρα Βενιαμίν και μίλησαν για πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά, πράγμα ασυνήθιστο, ο πατήρ Στρατόνικος ήταν σιωπηλός και σκεπτικός. Ο πατήρ Βενιαμίν τον ρωτά για ένα θέμα. Η απάντηση ήταν σιωπή. Τον ρωτά για άλλο. Το ίδιο. Στο τέλος, ανοίγοντας με έκπληξη τα χέρια του, με τη θεατρική χάρη που το χαρακτήριζε, το ρωτά. «Πάτερ Στρατόνικε, τι σας συμβαίνει? Δεν σας αναγνωρίζω. Πάντοτε ήσασταν ζωντανός άνθρωπος. Τώρα κάθεστε σκεπτικός και το εμπνευσμένο στόμα σας έκλεισε. Τι συμβαίνει? Τι να πω στις ερωτήσεις σας?» Απαντά ο πατήρ Στρατόνικος. «Δεν μου πέφτει λόγος. Έχετε το γέροντα Σιλουανό. Ρωτήστε εκείνον.» Ο πατήρ Βενιαμίν τα έχασε. Γνώριζε από καιρό τον Σιλουανό. Τον αγαπούσε και τον τιμούσε. Αλλά δεν τον θεωρούσε τόσο σπουδαίο ώστε να απευθύνεται σε αυτόν για συμβουλές. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο πατήρ Στρατόνικος να διακατήχε το εκείνο τον καιρό από κάποιο περιπλεγμένο βίωμα. Από τη μια ήρθε στον Άθο αναζητώντας προσωπικό όφελος και από την άλλη με τις πολλές συναντήσεις που προηγήθηκαν είχε συνηθίσει πλέον να υπερέχει. Η μεγάλη ανθεκτικότητά του στην άσκηση και το σπάνιο δώρο της προσευχής με δάκρυα μπορούσαν να του προκαλέσουν αφορμή για λογισμούς ότι ήδη έφτασε στην τελειότητα. Ξαφνικά όμως αποκαλύφθηκε καθαρά και έντονα η ανεπάρκειά του κατά τη συνάντησή του με έναν απλό μοναχό που κατά κάποιο τρόπο δεν φαινόταν να έχει εκείνα τα λαμπρά χαρίσματα με τα οποία ο ίδιος ήταν πρικισμένος. Σε κάποια γιορτή ο πατήρ Βενιαμίν, ενώ περπατούσε μαζί με τον πατέρα Σιλουανού στα δάση της Μονής, του πρότεινε να επισκεφτούν τον σπουδαίο και ονομαστό τότε στον Άθο Γέροντα Αμβρόσιο, το πνευματικό της Μονής του Ζωγράφου. Ο Σιλουανός συμφώνησε αμέσως και πήγαν. Ο πατήρ Βενιαμίν ενδιαφέρθηκε να μάθει τι θα ρωτήσει ο Σιλουανός στο Γέροντα Αμβρόσιο. «Εγώ δεν σκέπτομαι να ρωτήσω κάτι το Γέροντα», απήντησε ο Σιλουανός. «Προς το παρόν, καμιά απορία δεν έχω». «Τότε λοιπόν, γιατί πηγαίνεις?» «Πηγαίνω γιατί το θέλεις εσύ». «Ναι, αλλά στους γέροντες πάει κανείς για να ωφεληθεί. Δεν συμφωνείς?» «Κόβω το θέλημά μου ενώπιον σου και αυτό είναι η μεγάλη μου ωφέλεια. Περισσότερο από όσο θα μπορούσε να με ωφελήσει η συμβουλή του γέροντα». Δοκίμασε έκπληξη ο πατήρ Βενιαμίν, αλλά όμως ούτε αυτή τη φορά κατάλαβε το βάθος των λόγων του Σιλουανού. Λίγο πριν το τέλος του, ο πατήρ Βενιαμίν γύρισε από την έρημο στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Αρρώστησε από υδροπικία και έμενε στο νοσοκομείο που διατηρούσε η μονή για τους ερημίτες και γενικά για τους άστεγους οδηπόρους. Το νοσοκομείο αυτό λέγεται Ανάπαυση και στεγάζεται σε πολυόροφο κτίριο που βρίσκεται στην παραλία, έξω από τις πύλες της μονής. Συνεχόμενο με αυτό το κτίριο είναι ένα άλλο μικρότερο, οι αποθήκες τροφίμων, που εκείνη την εποχή διεύθυνε ο πατήρ Σιλουανός. Επειδή η Ανάπαυση ήταν κοντά στην αποθήκη, ο Σιλουανός μπορούσε να επισκέπτεται συχνά και να βοηθά τον πατέρα Βενιαμίν. Αλλά και ο ίδιος ο πατήρ Βενιαμίν μπορούσε το πρώτο καιρό δύσκολα βέβαια να περπατά και έτσι επισκεπτόταν το φίλο του. Μια ημέρα επισκεφθήκαμε τον πατέρα Βενιαμίν στο νοσοκομείο. Κατά σύμπτωση είχε την προηγούμενη μέρα μια μακρά και σπουδαία συνομιλία με τον γέροντα Σιλουανό. Ο πατήρ Βενιαμίν βρισκόταν ακόμη υπό την επίρρεια της συνομιλίας εκείνης και έλεγε διαρκώς με ολοφάνερο αίσθημα θαυμασμού και ευγνωμοσύνης. «Τι φίλο μου έδωσε ο Κύριος. Μου φανέρωσε ό,τι έχω μέσα μου. Έπειτα μου έδωσε τρεις συμβουλές, τις επανέλαβε μερικές φορές για να μην τις ξεχάσω και πρόσθεσε στο τέλος με επισημότητα, σαν να κάρφωνε κάποιο μεγάλο καρφί, «Αν δεν κάνεις έτσι όπως σου λέω, δεν σώζεσαι». Προφανώς αυτή η συνάντηση με τον Σιλουανό ήταν για τον Βενιαμίν μεγάλη αποκάλυψη. Το γεγονός έγινε τη Δευτέρα, την πρώτη μέρα της νηστείας των Αγίων Αποστόλων.

Παρότι κατά το τυπικό της μονής αυτή την ημέρα δεν επιτρέπεται κατάλυση σε τίποτε μέχρι το βράδυ, ο πατήρ Σιλουανός του πρόσφερε τσάι και πήρε και ο ίδιος. Ο πατήρ Βενιαμίν πρόσεξε πολύ και αυτή την ασήμαντη λεπτομέρεια ως ένδειξη της ελευθερίας του πατρός Σιλουανού από τους τύπους μιας ελευθερίας που δεν πήγαζε από καταφρόνηση αλλά από υπεροχή, γιατί ήξερε τη μεγάλη του εγκράτεια. Μείναμε κοντά στον πατέρα Βενιαμίν περίπου μία ώρα. Είχε πέσει σε βαθιά περισυλλογή και δεν μπορούσε να σκεφτεί ή να μιλήσει για τίποτε άλλο, παρά μόνο επαναλάμβανε «Τι φίλο μου έδωσε ο Κύριος». Έτσι, μόνο στο τέλος της ζωής του έμαθε ποιος ήταν ο Σιλουανός. Προηγουμένως, του συμπεριφερόταν πολύ φιλικά βέβαια, αλλά με κάποια συγκατάβαση, όπως τέριαζε σε έναν καλό αλλά πιο νέο μοναχό. Το ίδιο συνέβη και με μερικούς άλλους πατέρες του Άγιον Όρος, που εκτίμησαν το γέροντα Σιλουανό μόνο μετά το θάνατό του. Το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος είναι τεράστιο και η διοίκησή του πολύπλοκη. Οι διάφοροι τομείς της διοίκησης είχαν τους υπευθύνους τους, τους καλούμενους οικονόμους. Οι οικονόμοι εξαιτίας των καθηκόντων τους δεν μπορούν να ακολουθούν πάντοτε τη γενική τάξη της μονής. Και γι' αυτό στη Μεγάλη Τράπεζα των Αδελφών υπάρχει ειδική τράπεζα, το οικονομικό, όπου τρώει ο καθένας όταν του το επιτρέπει η δουλειά του. Για πολλά χρόνια, ως το τέλος της ζωής του, ο πατήρ Σιλουανός ήταν οικονόμος και τις εργάσιμες ημέρες έτρωγε στην τράπεζα αυτή. Ανάμεσα στους οικονόμους ήταν ένας μοναχός, ο πατήρ Π. Άνθρωπος ομολογουμένος ικανότερος από τους άλλους αδελφούς, αλλά κατά τρόπο παράδοξο πολλές φορές άτυχος. Οι πολλές πρωτοβουλίες του πατέρα Π δεν γίνονταν συνήθως αποδεκτές από τους πατέρες και ό,τι αναλάμβανε κατέληγε συχνά σε προβλήματα. Κάποτε μια νέα αποτυχία κάποιας πρωτοβουλίας του έδωσε την αφορμή στο οικονομικό να του κάνει σφοδρή κριτική. Ο πατήρ Σιλουανός ήταν εκεί με τους άλλους, αλλά δεν έπαιρνε μέρος στη δίκη. Γυρίζει τότε ένας οικονόμος, ο πατήρ Μη, και του λέει: «Δεν μιλάς, πατέρα Σιλουανέ. Άρα υποστηρίζεις τον πατέρα Π. Είσαι αδιάφορος για τα συμφέροντα της μονής. Τι ζημία έκανε στο μοναστήρι». Ο πατήρ Σιλουανός συνέχισε να σιωπά. Τέλειωσε γρήγορα το φαγητό του και πήγε να συναντήσει τον πατέρα Μη, που στο μεταξύ είχε τελειώσει και έφυγε από την τράπεζα. «Πατέρα Μη», του είπε, «πόσα χρόνια είσαι στο μοναστήρι?» 35. «Με άκουσες ποτέ να κατακρίνω κανένα?» «Όχι, δεν σε άκουσα». «Τότε γιατί θέλεις να αρχίσω με τον πατέρα Π?» Ο πατήρ Μη τα έχασε και απήντησε ντροπιασμένος: «Συγχώρησέ με. Ο Θεός να σε συγχωρήσει». Όταν ο πατήρ Σιλουανός έγινε οικονόμος και γυρνούσε από το ηγουμενείο στο κελί του, προσευχόταν θερμά να του βοηθάει ο Κύριος να εκπληρώνει όπως πρέπει το υπεύθυνο διακόνημα. Μετά από πολλή προσευχή, η ψυχή του πήρε την απάντηση: «Διατήρησε τη χάρη που σου δόθηκε». Τότε κατάλαβε πως η διαφύλαξη της χάριτος είναι σπουδαιότερη και πολυτιμότερη από όλα τα άλλα. Κι έτσι, όταν ανέλαβε το νέο του διακόνημα, πρόσεχε άγρυπνα να μην προκαλέσει εμπόδιο στην προσευχή του. Είχε στις διαταγές του 200 περίπου εργάτες. Το πρωί επισκεπτόταν τα εργαστήρια και έδινε σε γενικές γραμμές υποδείξεις στους αρχιεργάτες. Έπειτα επέστρεφε στο κελί του για να κλάψει για το λαό του Θεού. Η καρδιά του πονούσε για τους εργάτες και έχινε δάκρυα για τον καθένα τους. «Να, ο Μιχάλης άφησε τη γυναίκα και τα παιδιά του στο χωριό και εργάζεται εδώ για λίγα γρόσια. Πώς να αισθάνεται τόσο μακριά από το σπίτι του, χωρίς να βλέπει ούτε τη γυναίκα του, ούτε τα αγαπημένα του παιδιά? Να, ο Νικήτας. Μόλις παντρεύτηκε και εγκατέλειψε την νεαρή έγκυο γυναίκα του και την ηλικιωμένη μητέρα του. Τι να ένιωσαν τάχα, όταν αποχωρίζονταν από το νεαρό αγαπημένο γιο και άνδρα. Να, ο Γρηγόρης. Εγκατέλειψε γέρους γονείς, νέα γυναίκα και δυο μικρά παιδιά, και ήρθε εδώ να εργαστεί για ένα κομμάτι ψωμί. Τι θα εξοικονομήσει εδώ? Τι φτώχεια θα είχαν για να αποφασίσουν να εγκαταλείψουν όλους τους δικούς τους? Σε ποια φοβερή στέρηση και θλίψη ζει όλος αυτός ο λαός? Να, ο Νικόλας. Παιδί μακριά σε ξένους ανθρώπους. Παιδί ακόμα. Με πόση λύπη θα τον έστειλαν οι γονείς του τόσο μακριά σε ξένους ανθρώπους για να πάρει ένα φτωχό μεροκάματο? Πόσο θα λυπάται η καρδιά των γονιών του? Σε τι φτώχεια και παθήματα ζει ο λαός? Και όλοι είναι σαν από λολότα πρόβατα. Μαθαίνουν κάθε είδους διαστροφές. Γίνονται άγριοι, σκληροί». Έτσι έλεγε ο μακάριος γέροντας και η καρδιά του έπασχε για όλους τους φτωχούς. Χωρίς αμφιβολία έπασχε περισσότερο από τους ίδιους, γιατί αυτός έβλεπε στη ζωή τους και όσα οι ίδιοι αγνοούσαν. «Η καρδιά μιλά στην καρδιά», λέει η παροιμία. Ο γέροντας προσευχόταν μυστικά για το λαό του Θεού.
Οι εργάτες το αισθάνονταν αυτό και τον αγαπούσαν. Ποτέ δεν τους επιβάρυνε με την παρουσία του και την επιτήρηση κατά την εργασία. Και εκείνοι πρόθυμοι εργάζονταν, μάλλον χαρούμενοι και πιο δραστήριοι από ό,τι στους άλλους οικονόμους που αγρυπνούσαν για τα συμφέροντα της μονής. Ποιος όμως δεν ξέρει πως όταν παρεμβάλλεται η μέριμνα για το συμφέρον, ο άνθρωπος παραθεωρείται. Ο γέροντας έβλεπε το συμφέρον, το πραγματικό συμφέρον της μονής, προπαντός στην εργασία των εντολών του Χριστού. «Ο Κύριος σπλαγνίζεται τους πάντες», έλεγε. Και όχι μόνο το έλεγε, αλλά συνέπασχε και ο ίδιος μαζί με όλους, γεμάτος από πνεύμα Χριστού. Από όσα έβλεπε στη ζωή γύρω του, από τις αναμνήσεις του παρελθόντος του και από τη βαθύτατη προσωπική του πείρα, ζούσε το πάθος του λαού, όλου του κόσμου, και η προσευχή του δεν είχε τέλος. Προσευχόταν ευχή μεγάλη για όλο τον κόσμο. Λησμονούσε τον εαυτό του. Ήθελε να πάσχει για το λαό, από συμπόνια για τους ανθρώπους. Για να έχουν ειρήνη και να σωθούν. Ποθούσε να χύσει το αίμα του και πράγματι το έχινε στις προσευχές του. «Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα», έλεγε ο γέροντας. «Είναι τάχα ανάγκη να πούμε ποια ένταση προσευχής και πένθους δείχνουν αυτά τα λόγια».

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Ρωτήσαμε κάποτε το γέροντα αν το πολυμέριμνο διακόνημα του οικονόμου που οδηγεί στην επικοινωνία με πλήθος ανθρώπων τάραζε την εσωτερική νύψη. Σε αυτό ο γέροντας απήντησε. Τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Έγινε οικονόμος για την υπακοή και με την ευλογία του ηγουμένου η προσευχή μου ήταν θερμότερη από ότι στο παλαιό ρωσικό που ζήτησα εγώ να πάω χάριν ησυχίας κάνοντας το θέλημά μου. Αν η ψυχή αγαπά το λαό και το σπλαχνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Είναι αδύνατο να αποσιοποιήσουμε ένα αξιόλογο διακριτικό γνώρισμα του χαρακτήρα του γέροντα, τη στάση του απέναντι σε όποιον διαφωνούσε μαζί του. Επιθυμούσε ειλικρινώς και βαθιά να καταλάβει έναν τέτοιο άνθρωπο όσο μπορούσε καλύτερα και να μην προσβάλλει ότι είναι ιερό για αυτόν. Παρέμενε πάντοτε ο ίδιος, πεμπισμένος ως το τέλος ότι η σωτηρία έγκυται στην κατά Χριστόν ταπείνωση και χάριν αυτής της ταπεινώσεως ήθελε με όλη την ψυχή του να κατανοήσει τον κάθε άνθρωπο με τον καλύτερο τρόπο. Μέσα σε κάθε άνθρωπο με λεπτότητα διαισθανόταν την παρουσία μιας ζωντανής ψυχής που είναι ικανή να αγαπήσει τον Χριστό. Γνωρίζουμε τη συνομιλία του γέροντα με έναν αρχιμανδρίτη που ασκούσε ιεραποστολικό έργο μεταξύ των ετεροδόξων. Ο αρχιμανδρίτης αυτός σεβόταν πολύ το γέροντα και όταν επισκεπτόταν το Άγιον Όρος ερχόταν επανειλημμένος να συνομιλήσει μαζί του. Ο γέροντας τον ρώτησε πώς κηρύττει. Ο αρχιμανδρίτης, νέος και άπειρος ακόμη, με κάπως υπερβολικές χειρονομίες, απήντησε νευρικά. Τους λέω, η πίστη σας είναι αμαρτωλή. Όλα σε εσάς είναι διαστραμμένα, όλα ψεύτικα και αν δεν μετανοήσετε, δεν θα σωθείτε. Όταν τα άκουσε αυτά ο γέροντας, τον ρώτησε. Πείτε μου όμως, Άγιε Αρχιμανδρίτα, αυτοί πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό πως είναι ο αληθινός Θεός? Αυτό το πιστεύουν και τιμούν την Παναγία. Την τιμούν, αλλά διδάσκουν λαθασμένα πράγματα για αυτήν. Και τους Αγίους τους παραδέχονται? Ναι, τους παραδέχονται. Αλλά από τότε που αποσχίστηκαν από την Εκκλησία, τι Αγίους μπορούν να έχουν? Κάνουν ακολουθίες στους ναούς, διαβάζουν το Λόγο του Θεού? Ναι, και ναούς έχουν και ακολουθίες. Αλλά αν βλέπατε πόσο υστερούν οι ακολουθίες τους από τις δικές μας, πόσο ψυχρές, πόσο άψυχες είναι. Άγιε Αρχιμανδρίτα, η ψυχή τους αισθάνεται πως καλά κάνουν που πιστεύουν στον Χριστό, που τιμούν την Παναγία και τους Αγίους που τους επικαλούνται στις προσευχές τους. Γι' αυτό όταν τους λέτε πως η πίστη τους είναι αμαρτωλή, δεν θα σας ακούσουν. Αν όμως λέγατε στους ανθρώπους πως καλά κάνουν που πιστεύουν στο Θεό, που τιμούν την Παναγία και τους Αγίους, που πηγαίνουν να λειτουργηθούν στο ναό και που προσεύχονται στα σπίτια τους, πως καλά κάνουν όταν διαβάζουν το Λόγο του Θεού κτλ. Έχουν όμως εδώ και εκεί λανθασμένες θεωρίες που πρέπει να τις διορθώσουν. Τότε όλα θα είναι καλά και θεάριστα. Και έτσι με τη χάρη του Θεού όλοι θα σωθούμε. Ο Θεός αγάπη εστί. Και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από την αγάπη. Τότε θα ωφεληθεί και αυτός που κηρύττει και αυτός που ακούει. Αν τους κατακρίνετε όμως, τότε η ψυχή του λαού δεν θα σας ακούσει και δεν θα προκύψει όφελος. Κάποτε ο γέροντας συνομίλησε με ένα φοιτητή που επισκέφτηκε τον Άθο και έλεγε πολλά περί ελευθερίας. Όπως πάντα, ο γέροντας παρακολούθησε με πολύ προσοχή τις σκέψεις και τα συναισθήματα του συμπαθούς αλλά αφελού συνομιλητού του. Βέβαια, οι ιδέες του φοιτητή για την ελευθερία συγκεντρώνονται.

τον εαυτό σου, τόσο μεγαλύτερη ελευθερία θα έχει το πνεύμα σου. Πρέπει να δεσμεύεις τα πάθη μέσα σου για να μην κυριεύσουν το πνεύμα σου. Πρέπει να δεσμεύεις τον εαυτό σου για να μην αδικήσεις τον πλησίον σου. Συνήθως οι άνθρωποι ζητούν την ελευθερία για να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό όμως δεν είναι ελευθερία, αλλά η εξουσία της αμαρτίας επάνω σου. Η ελευθερία να αμαρτάνεις, να είσαι ακρατής στην τροφή και να μεθάς, να μνησικακείς, να εκβιάζεις, να σκοτώνεις ή να κάνεις κάτι παρόμοιο. Όλα αυτά δεν είναι ελευθερία, αλλά δουλεία, καθώς είπε ο Κύριος, «Πασοποιών την αμαρτίαν, δούλος έστι της αμαρτίας». Πρέπει να προσεύχεσαι πολύ για να ελευθερωθείς από τη φοβερή αυτή δουλεία.

Εμείς πιστεύουμε ότι η αληθινή ελευθερία έγκυται στο να μην αμαρτάνεις, στο να αγαπάς τον Κύριο και τον πλησίον σου με όλη την καρδιά σου και όλη τη δύναμή σου. Η αληθινή ελευθερία είναι η διαρκής διαμονή εν το Θεό. Αν και ο λόγος του γέροντα κατά το βάθος του υπερέβαινε το όριο της αντιλήψεως του νεαρού φοιτητή, αυτός έφυγε βαθιά επηρεασμένος. Κρατήσαμε γραπτές σημειώσεις από κάποια συνομιλία του γέροντα με έναν μοναχό που τον επισκέφθηκε. Αυτό έγινε ενώ ήμουν και εγώ παρόν στις 18 Μαρτίου 1932. Ο γέροντας έλεγε ότι στην πείρα των Αγίων Πατέρων είναι δυνατόν να δούμε διάφορους τρόπους πολέμου κατά του λογισμού, αλλά ο καλύτερος είναι να μην συνομιλεί κανείς καθόλου με αυτόν, το λογισμό. Νους που συνδιαλέγεται με το λογισμό θα αντιμετωπίσει την αδιάκοπη ανάπτυξή του, θα παρασυρθεί και θα αποχωριστεί από τη μνήμη του Θεού. Και αυτό ακριβώς είναι ο σκοπός των δαιμόνων. Έτσι ο νους δεν θα βγει καθαρός, αλλά ταραγμένος από τη συνομιλία με το λογισμό. Ο ερημίτης Στέφανος που έθρεψε με τα χέρια του Λεοπάρδαλη, πριν από το τέλος του εξαιτίας της συνήθειάς του να αντιλέει στους λογισμούς, άρχισε τη διαμάχη μαζί τους και έτσι βρέθηκε να παλεύει με τους δαίμονες. Ο Όσιος Μάρκος ο Αθηναίος που ασκήθηκε στο όρος της Θράκης, επειδή πριν από το τέλος του παρηγορούσε την ψυχή του απαριθμώντας τους ασκητικούς κόπους του, κρατήθηκε για μια ώρα στον αέρα. Αυτό το μια ώρα σημαίνει πως υπήρχε κίνδυνος να μείνει στην κατάσταση αυτή για πάντα. Άλλοι πατέρες ήταν πιο συνετοί στον πνευματικό αγώνα. Ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας, και όταν ακόμη περνούσε τον εναέριο χώρο, δεν έπαυσε να ταπεινώνεται. Και όταν οι δαίμονες του φώναζαν από μακριά πως τους ξέφυγε, απήντησε όχι ακόμη. Απήντησε έτσι γιατί ήταν συνηθισμένος να κρατά το νου του στον Άδη. Και πράγματι έτσι ξέφυγε από τους δαίμονες. Ο Όσιος Ποιμήν ο Μέγας διδάχτηκε από τη μακρά πείρα του πως ο πιο επικίνδυνος και ισχυρός εχθρός είναι η υπερηφάνεια. Βίαζε λοιπόν τον εαυτό του όλη του τη ζωή να αποκτήσει την ταπείνωση του Χριστού και γι' αυτό έλεγε στους μαθητές του «Πιστέψτε με παιδιά μου, στον τόπο που βρίσκεται ο σατανάς, εκεί βάλομαι». Γνωρίζοντας όμως τα βάθη της ψυχής του πόσο αγαθός και φιλέσπλαχνος είναι ο Κύριος, ήλπιζε ακράδαντα πως θα τον σώσει. Συνεπώς, το να έχει κάποιος τον εαυτό του καταδικασμένο στην κόλαση είναι ο καλύτερος τρόπος να διατηρεί το νου του καθαρό από κάθε εμπαθή λογισμό. Όμως πολλοί ασκητές δεν το καταλαβαίνουν αυτό, ούτε μπορούν να σκεφτούν έτσι. Αλλά απελπίζονται μην μπορώντας να κρατήσουν τον νου του στον Άδη και συγχρόνως να ελπίζουν στο έλεος του Θεού. Χωρίς να ανοίγεις διάλογο με το λογισμό, πρέπει με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου να προσκολάσεις το Θεό και να λες «Κύριε, είμαι αμαρτωλός και ανάξιος του ελέους. Εσύ όμως, ως μόνος εύσπλαχνος, σώσε με». Πολλές φορές η ψυχή για μια σκέψη αμφιβολίας στο έλεος του Θεού και αν ο Κύριος δεν με συγχωρήσει, χάνει πολλά. Η απόγνωση όμως είναι το χειρότερο απ' όλα. Είναι βλασφημία κατά του Θεού, σαν να μην έχει αυτό τη δύναμη να μας σώσει ή σαν το πλήθος των αμαρτιών μας να μην μπορεί να ξεπεράσει το άμετρο έλεος του Θεού. Αυτός σήκωσε εις τέλος τις αμαρτίες όλου του κόσμου.

Αν η μητέρα συγχωρεί τα πάντα στο παιδί της γιατί είναι ακόμη άπλαστο, πολύ περισσότερο συγχωρεί ο Κύριος αν έχουμε ταπείνωση και μετανοούμε. Ο πνευματικός πόλεμος μοιάζει σε πολλά με το συνηθισμένο πόλεμο και σε αυτόν απαιτείται επίσης ανδρεία. Η πνευματική ανδρεία έγκυται στην ισχυρή ελπίδα, στο έλεος του Θεού. Ο ανδρείος ασκητής, και αν ακόμη πέσει στην αμαρτία ή δηλεαστεί και παρεκκλίνει από το σωστό δρόμο, ακόμη και αν προσκυνήσει τον δαίμονα, δεν χάνει το θάρρος του, αλλά γεμάτος ελπίδα στρέφεται με μετάνοια στο Θεό και έτσι νικά τους εχθρούς. Η δειλή όμως ψυχή συγχύζεται, απελπίζεται και τελικά χάνεται.

Όταν παρεκκλίνει κάποιος από το σωστό δρόμο και πέσει σε πλάνη, τότε κυρίως είναι απαραίτητο να εξομολογηθεί με ειλικρίνεια σε πνευματικό. Με τη δύναμη της καθαρής εξομολογήσεως, η ενέργεια της πλάνης οπωσδήποτε θα εξασθενήσει και μετά από λίγο καιρό θα έρθει και η πλήρης διόρθωση. Πολλοί πέφτουν σε πλάνη, αλλά δυστυχώς λίγοι διορθώνονται. Πολλοί λαμβάνουν εξ αρχής μεγάλη χάρη, πολύ λίγοι, όμως από αυτούς που τη χάνουν την ξαναποκτούν. Κάποιος μοναχός ρώτησε, «Γιατί ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός προσευχόταν να επανέλθουν τα πάθη?» «Ο Άγιος Ιωάννης ο Κολοβός», αποκρίθηκε ο γέροντας, «νίκησε με τη φλογερή του μετάνοια τα πάθη σε λίγο σχετικά χρόνο. Δεν έλαβε όμως την αγάπη για τον κόσμο και την προσευχή για τον κόσμο. Όταν όμως τα πάθη δεν τον ενοχλούσαν πια, είδε ότι εξασθένησε η προσευχή μέσα του. Γι' αυτό και παρακαλούσε να επανέλθουν τα πάθη, ώστε να αγωνίζεται εναντίον τους και έτσι να παραμένει σε αδιάλειπτη ένθερμη προσευχή. Αν όμως μετά τη νίκη του επάνω στα πάθη λάμβανε τη χάρη της προσευχής για τον κόσμο, τότε δεν θα ήταν ανάγκη να επιστρέψουν οι πειρασμοί. Όταν ο άνθρωπος πολεμά τα πάθη, τότε δεν μπορεί να μένει στην καθαρά θεωρία του Θεού ή να προσεύχεται διακαώς για τον κόσμο. Έτσι νομίζω εγώ». Ο μοναχός έκανε κι άλλη ερώτηση. «Γιατί ένας γέροντας που ρωτήθηκε, είπε στον όσιο ποιμένα το Μέγα να αφήνει το λογισμό του να εισχωρήσει στην καρδιά και ύστερα να τον πολεμά, ενώ αντιθέτως σε άλλον αδελφό είπε να αποδιώξει αμέσως το λογισμό?» Ο γέροντας Ιλουανός αποκρίθηκε. Από την απάντηση αυτή είναι φανερό πως μερικοί από τους πατέρες είχαν αυτή την τακτική στον πνευματικό πόλεμο. Άφηναν δηλαδή το λογισμό να μπει στην καρδιά και ύστερα τον πολεμούσαν. Στην προκειμένη όμως περίπτωση είναι δυνατές δύο καταστάσεις. Η μία, στην περίπτωση κατά την οποία ο άνθρωπος δεν έμαθε ακόμη να φυλάγει το νου του και οι λογισμοί ούτως ή άλλως εισέρχονται στην καρδιά. Στην περίπτωση όμως αυτή υπάρχει κίνδυνος να ιτηθεί. Η άλλη, όταν ο μοναχός επιτρέπει στο λογισμό να εισχωρήσει στην καρδιά, όχι από αδυναμία, αλλά ενσυνείδητα, με σκοπό να μελετήσει όλες τις ενέργειές του. Αλλά και αυτός ο τρόπος παρεμποδίζει πάλι να μένει κανείς στη θεωρία. Ο αδελφός που πήρε από το γέροντα την εντολή να αποκλείει αμέσως το λογισμό και να μην συνομιλεί μαζί του, ήταν μάλλον αδόκιμος. Και αυτή η εντολή τον εισήγαγε στη μεγάλη επιστήμη του πολέμου κατά το λογισμό. Συνεπώς, το προτιμότερο κατά τη γνώμη μου είναι να μην δέχεται καθόλου ασκητή στους λογισμούς, αλλά να προσεύχεται με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Γιατί ο νους που προσεύχεται καθαρά φωτίζεται από το Θεό.

ρώτησε ο μοναχός. «Πώς είναι δυνατόν να διατηρώ το νου καθαρό?» Οι Άγιοι Πατέρες μας άφησαν τη διδασκαλία για την ωερά καρδιακή προσευχή. Με αυτή φυλάγεται ο νους. Και εγώ δεν βλέπω άλλη καλύτερη οδό για την τήρηση των εντολών του Θεού. Όταν πολλές φορές το ρωτούσαν οι νέοι ποιον δρόμο πρέπει να διαλέξουν, ο γέροντας απαντούσε με διαφορετικό τρόπο στην κάθε περίπτωση. Άλλους τους συμβούλευε να σπουδάσουν θεολογία για να προσφέρουν μελλοντικά στην ποιμαντική διακονία της Εκκλησίας. Σε άλλους έδωσε ευλογία να σπουδάσουν, έτσι όμως που οι σπουδές να συνδυάζονται με την προσευχή και την ασκητική εγκράτεια. Και άλλους συμβούλεψε να μην επιδιώξουν επιστημονική μόρφωση, αλλά να αφιερώσουν όλες τις δυνάμεις τους στην προσευχή και την άσκηση. Η τελευταία συμβουλή ήταν η πιο σπάνια, επειδή ο γέροντας Ιλουανός πίστευε πως ήρθε ο καιρός για τον οποίο προείπε ο πατήρ Στρατόνικος πως πολλοί διανοούμενοι θα ζουν ως μοναχοί μέσα στον κόσμο. Γενικά ο γέροντας πίστευε ότι οι γνωστές από το παρελθόν συνθήκες και μορφές του μοναχικού βίου μεταβάλλονται και γίνονται μάλλον δυσμενείς, αλλά ποτέ δεν θα χαθεί η κλίση και ο πόθος για τον μοναχισμό. Παρατηρήσαμε ότι ο γέροντας είχε τη σταθερή πεποίθηση ότι η πνευματική ζωή, δηλαδή η άσκηση της νοεράς προσευχής που συνοδεύεται με βαθιά πίστη, είναι ανώτερη από κάθε άλλη ενέργεια του ανθρώπινου πνεύματος. Και γι' αυτό, όποιος έλαβε αυτή τη χάρη, οφείλει να την προτιμήσει από οτιδήποτε άλλο, ακόμη και από τις σπουδές, φυλάγοντάς την σαν τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Είχε τη γνώμη πως αν ο πνευματικός άνθρωπος εγκαταλείψει την ασκητική ζωή και στραφεί προς την επιστήμη, θα εμφανίσει στην επιστήμη μεγαλύτερες ικανότητες από έναν που είναι λιγότερο πρικισμένος πνευματικά. Με άλλα λόγια, ο πνευματικός άνθρωπος ζει σε μια σφαίρα υψηλότερη και με μεγαλύτερη αξία από τη σφαίρα της λογικής διανοήσεως και επιστημονικής γνώσεως. Έτσι, έχοντας υψηλότερη μορφή υπάρξεως και κατεβαίνοντας σε χαμηλότερο επίπεδο, αποδεικνύει και σε αυτό την ανωτερότητά του, αν και όχι αμέσως. Έλεγε πως η ιή του αιώνος τούτου φρονιμότερη υπέρ τους ιούς του φωτός Ισή. Όχι γιατί πράγματι είναι φρονιμότερη, αλλά γιατί ο πνευματικός άνθρωπος είναι απασχολημένος με το Θεό και ελάχιστα φροντίζει για τα έργα του κόσμου τούτου. Οι συνομιλίες μας με τον γέροντα έπαιρναν πολλές φορές θεωρητικό χαρακτήρα. Στις συνομιλίες του όμως με τους μοναχούς, για να γίνεται κατανοητός, εξέφραζε πολύ απλά τις απόψεις του, συνδέοντάς τες με συγκεκριμένα περιστατικά. Δεν είναι καθόλου εκπληκτικό ότι ο μη πνευματικός άνθρωπος ρυθμίζει καλύτερα τις βιωτικές του υποθέσεις από τον πνευματικό. Ο πρώτος ασχολείται με αυτές τις υποθέσεις, ενώ ο άλλος προσπαθεί με το νου του να μένει εν το Θεό. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές ακόμη και στους κοσμικούς. Ο επιτίδιος έμπορος περιπέζει το μορφωμένο γιατί δεν ξέρει από εμπόριο. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο έμπορος είναι και ευφιέστερος. Θα αναφέρουμε μια συνομιλία χαρακτηριστική για τον γέροντα. Αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο του 1914-1918, άρχισαν στη Μονή να οργανώνουν την εκμετάλλευση του μοναστηριακού δάσους,

Αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο του 1914-1918, άρχισαν στη Μονή να οργανώνουν την εκμετάλλευση του μοναστηριακού δάσους και αγόρασαν ατμοκίνητο πριονιστήρι. Ο οικονόμος Πατήρ Θήτα, φύση ικανός και πρικισμένος, μετά την εγκατάσταση και την έναρξη της λειτουργίας της μηχανής, κατανθουσιασμένος από την απόδοσή της, άρχισε να επενεί τη γερμανική μεγαλοφυΐα. Η μηχανή ήταν γερμανικής κατασκευής. Εξυμνώντας τους Γερμανούς, μιλούσε με περιφρόνηση για τη ρωσική αμάθεια και ανικανότητα. Ο γέροντας Σιλουανός που πήγαινε να βοηθήσει στο πριονιστήριο, όταν είχε ελεύθερο χρόνο από την εργασία του στο κατάστημα, άκουγε σιωπηλός τον πατέρα Θήτα. Το βράδυ, όταν οι εργάτες μοναχοί κάθισαν στην τράπεζα να δειπνήσουν, ρώτησε τον πατέρα Θήτα. «Πάτερ, γιατί οι Γερμανοί γνωρίζουν καλύτερα από τους Ρώσους να κατασκευάζουν μηχανές και άλλα πράγματα, τι νομίζεις?» Απαντώντας, ο πατήρ άρχισε πάλι να επαινεί τους Γερμανούς ως λαό ικανότερο, ευφυέστερο, πιο πρικισμένο από τους Ρώσους. «Εμείς οι Ρώσοι δεν αξίζουμε τίποτε», έλεγε. Ο πατήρ Σιλουανός αποκρίθηκε. «Εγώ νομίζω πως η αιτία είναι εντελώς διαφορετική και όχι πως οι Ρώσοι είναι ανίκανοι. Οι Ρώσοι αφιερώνουν την πρώτη σκέψη, την πρώτη τους δύναμη στο Θεό και λίγο σκέπτονται για τα γήινα. Αν όμως ο ρωσικός λαός στρεφόταν όπως και οι άλλοι με όλη την ορμή του στη γη και άρχιζε να ασχολείται μόνο με αυτή, γρήγορα θα τους ξεπερνούσε, γιατί αυτό είναι λιγότερο δύσκολο». Μερικοί από τους παρόντες μοναχούς, όσοι γνώριζαν πως τίποτε στον κόσμο δεν είναι ανώτερο και δυσκολότερο από την προσευχή, συμφώνησαν με τον γέροντα. Η μονή του Αγίου Παντελεήμονος ήταν μία από τις μεγαλύτερες μονές του Αγίου Όρους. Έχει πλούσια βιβλιοθήκη πάνω από 20.000 τόμους, πολλά αρχαία χειρόγραφα, ελληνικά και σλαβωνικά, πολλά πολύτιμα και σπάνια βιβλία, κυρίως θεολογικά, ιστορικά και άλλα σε διάφορες γλώσσες. Στα μεγάλα και καλά επιπλωμένα δωμάτια του ξενώνα της μονής έμεναν συχνά επισκέπτες, κυρίως ξένοι. Η επικοινωνία με αυτούς είχε ανατεθεί στον πατέρα Β, άνθρωπο με θεολογική μόρφωση, που ήξερε πολλές ξένες γλώσσες.

0: Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διάβασε ο Τάσος Γιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα των νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον και το έλεό σου καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα της ζωής μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών ειδήμας είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και λαβέν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτοι οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εξτάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθης ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γάρ τον μίσος ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ εστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Μέλλον παγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, σπίρτην χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτου μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεψε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενείσαι εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρ πούλη δέσπατα το πλάσμα το σον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διοκαγώ ή και ανάξω σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαγνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
4: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα εισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και ως ούκ απηξίωσας εις ελθήν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελέβησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησες. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνη προσελθούσαν σύ, με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα. Ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο-ιν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλύνον με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδεν μου τον κόπον όσος, και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράνων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρώγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρώγον μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των εμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ κέπτεσαι σοι, ουδέ πράξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλε, ή αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
2: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός κοιησάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει, και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. ότι τα φύσου τα του άδου κυλεύσας βασίλεια θάψουν μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητήκη πλάστη μου, συμπάστης Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, ανοίξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούσα χράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων.
5: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόδο με Χριστέ και ελείωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμβρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
7: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον Όσιο Πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Εσύ για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
6: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου, εκάθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης εν ποιήμας των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο γαθόν οδηγεί σημαντική ευθεία. Ένα και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαντική ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
3: Κύριε Λαϊσό.
2: Υπέρ της ειρήνης υπαντός.

0: και Αρχιεπισκόπου ημών Γαβριήλ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώδη Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του μεταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρα με φορείας των καρπών της γης και καιρών

0: Όντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ Χριστίν ειμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαφάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης του Πατρικετό Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο ημετέραν μορφήν αναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, σώσον με τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτων θάνατον όλεσεν.

ο Θεός ο λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Επί στον κόσμο σου είναι λέει και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, τα ψευμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράτου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, ούτε παγκόσμιον ύψος συνεορτάζομεν, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του μεν δόξου, τροφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου Μεγάλων Μαρτύρων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίου και Θεοφόρων Πατένων και Μητέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Αγίου εν δόξου εν ο Μάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου, Προστάτου και Πολιούχου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξου Μεγάλων Μαρτύρων, Ευσταθίου του Πλακίδα και της οικογενείας αυτού, Θεοπίστης, Θεοπίστου και Αγαπίου, όν και την Ιερά Μνήμη επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων. Και δε με σε μόνε πολύ, έλεγε Κύριε, επάκουσον ημών.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας απάνω υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Ομάρ της πανένδοξε, τον γάρτερνον του βίου παθών την αφαίρεση. Συ γυναίκη και τέκνη Θεό ευχαρίστησας, όθεν επιτέλει των αγώνων ως νίκης, γραφείον παρέσχεση την του αίματος πρόσχηση.

0: που καίτη το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχειν τους βρωτούς, Χριστός γαρ κατήλθε συντρίβων και λύων τας δυνάμεις αυτού. Δεσμείται ο Άδης, προφήτες συμφώνως αγάλλονται. Επέστη λέγονται σωτήρ της εν πίστη, εξέρχεστε η πίστη στην Ανάσταση.
1: Εξέρχεστε η πίστη στην Ανάσταση.
0: Έτρεμε κάτωθεν τα καταχθόνια σήμερον ο Άδης και ο θάνατος τον ένα της Τριάδος. Η γη εκλονεί το πυλωρί δε άδου ειδώντες σε έπτυξαν. Οι κτήσεις δε πάσα συν τις προφήτες χέρουσα ψάλιση, επινίκιον οδή το λυτρωτή ημών Θεό, το καταλύσαν την ίν θανάτου την δύναμη. Αλλά αλλάξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και τις εξαδάμ. Ξύλων τούτων εισήγαγεν, εξέρχεστε η πίστη στην Ανάσταση.
1: Εξέρχεστε η πίστη στην Ανάσταση.
0: Τι κοστή του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, Θεοπίστη συμβίου αυτού και των δύο ιών αυτών αγαπίου και Θεοπίστου. Ευστάθιον βούς παγγενή χαλκούς φλέγει και παγγενήσει του Θεού λόγε σώζει. Η κάβη ευστάθιος γενναιή άμα βοή καύθη. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών και ομολογητών, Υπατίου Επισκόπου και Ανδρέου Πρεσβυτέρου. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτίνου, Πάπα Ρώμης, Μαξίμου και των συναυτής. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρτεμιδόρου και Θαλού. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μελετίου Επισκόπου Κύπρου. Τι αυτή ημέρα μνήμη του εν ομολογητές μεγίστου Ιωάννου του Αιγυπτίου. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Ιλαρίων ο Κρής, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρίσας κατά το 1884 έτη ξύφητε λιούτε. Τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, Ιερονύμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Πλάτωνος Αρχιερέως, Γαβριήλ Αρχιερέως του και Ποιμενάρχου της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, Μακαρίου Αρχιερέως του συμπροσευχομένου ημίν, των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του φιλοχρήσου στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιών, των εργαζομένων και ψαλώντων εν αυτή, πάντων ημών των προσελθόντων εις την τέλεση της ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των εορταζόντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην και μετεχόντων αυτής. Μνηστεί η Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

προσευχόμεν όλοι μαζί, πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας Ραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίσσα διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα πανησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί.
2: Πάτε ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστηθώ το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Κυριακή, μετά την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, αγαπητοί μου αδελφοί, κυρία πρώην Δήμαρχε, κύριε Αντιπρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου μας, αγαπητοί Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε του ΚΕΜΗΠΟ, κύριε Χριστοδούλου και εν Χριστώ αδελφοί μου, Κυριακή λοιπόν μετά την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και η Εκκλησία μας, βλέπουσα το αιώνιο αυτό σύμβολο του πάθους αλλά και της Αναστάσεως, συνεχίζει να δίνει ελπίδα στον κόσμο, να δίνει μήνυμα ζωής, μήνυμα αναστάσιμο, το οποίο κάθε φορά ανανεώνει σε κάθε Θεία Λειτουργία, ιδιαιτέρως κάθε Κυριακή, όπου είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Και όπως σας είπα και εχθές, η ευλογημένη αφορμή για την σύναξή μας και εχθές το βράδυ και σήμερα το πρωί στον ιερό αυτό ναό του Αγίου Ευσταθίου είναι η εορτή του Αγίου μας, η εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου μετά της οικογενείας αυτού, τον οποίον τόσο πολύ τιμούμε και τόσο πολύ ευλαβούμεθα για την μεγάλη παρησία την οποία ανέχει στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και επαναλαμβάνω τα λόγια τα οποία εχθές ανέφερα, την χαρά την μεγάλη και την τιμή που αισθανόμαστε στην τοπική μας Εκκλησία, διότι έχουμε συνεορταστές δύο εκλεκτούς ιεράρχες της Μακεδονίας, τον προεξάρχοντα και προεστώτα σήμερα στη Θεία Ευχαριστία, σεβασμιότητα Μητροπολίτη Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, κύριο Γεώργιο, και τον χθες χωροστατήσαντα στον Εσπερινό, σεβασμιότητα Μητροπολίτη Λαγκαδά, Λυτής και Ρετίνης, κύριο Πλάτωνα, δύο εκλεκτούς εν Χριστώ αδελφούς, οι οποίοι κοσμούν τις Μητροπόλεις τους, οι οποίοι διακονούν την ελληνική μας Μακεδονία και οι οποίοι ήρθαν να τιμήσουν την τοπική μας Εκκλησία, την προσφυγική μας τοπική Εκκλησία, και εκ μέρους όλων σας τους ευχαριστώ θερμά για την χθεσινή και σημερινή παρουσία τους. Τους αντεύχομαι να τους χαρίζει ο Θεός δύναμη και υγεία δια πρεσβειών του Αγίου Ευσταθίου για να συνεχίζουν το πολυεύθυνο έργο τους στις Μητροπόλεις που η Εκκλησία τους όρισε να διακονούν το εμπιστευθένει σε αυτούς πίμνιο, και τους λέω ενώπιον όλων σας ότι πάντα θα είναι ευπρόσδεκτη, πάντα η Νέα Ιωνία θα έχει χώρο στην καρδιά της αλλά και στις εκκλησίες της για τους δύο εκλεκτούς αδελφούς. Θα παρακαλέσω όμως τώρα τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Κύτρους, κύριο Γεώργιο, να έχει εκείνο στη διακονία του Λόγου έναν εκλεκτό ιεράρχη, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην έδρα της λειτουργικής, ο οποίος πολυγραφότατος, με πάρα πολύ μεγάλο έργο και στην επιστήμη της θεολογίας, αλλά και σε έναν τομέα ο οποίος στην εποχή μας έχει ιδιαίτερη ανάγκη, στις διορθόδοξες σχέσεις, διακονεί την Εκκλησία της Πιερίας, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπα, κοσμεί την Εκκλησία της Ελλάδος με τις πολλές του θεολογικές του γνώσεις και την δυναμική την οποία έχει απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα. Τον παρακαλώ λοιπόν εκείνον να έχει τη διακονία του Λόγου και εύχομαι και στους δύο και πάλι ο Κύριος μας Ιησού Χριστός, δια πρεσβειών του Αγίου Ευσταθίου, Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, να τους χαρίζει υγεία και δύναμη στο έργο τους.
1: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Με αυτόν τον στίχο περιγράφεται και σε αυτόν τον στίχο περικλείεται η σημασία της παρουσίας των Αγίων μέσα στην Εκκλησία. Άγιοι δεν είναι οι αναμάρτητοι άνθρωποι. Άγιοι είναι οι άνθρωποι όπως είμαστε όλοι εμείς, οι οποίοι όμως στην πορεία της ζωής τους βρήκαν το δρόμο προς τη συνάντησή τους με τον Χριστό, πίστεψαν στον Χριστό, μαρτύρησαν και αγίασαν για Αυτόν. Μεταξύ λοιπόν αυτών των Αγίων είναι και η σήμερα εορταζόμενη Άγιοι, Μεγαλομάρτυρας Ευστάθιος, η σύζυγός του και τα παιδιά, τα οποία τιμώνται από την Εκκλησία μας. Και χθες το βράδυ στον Εσπερνό καθόμουν σε εκείνη τη θέση, έβλεπα εδώ τις ωραίες στιχογραφίες που δείχνουν τη ζωή του Αγίου και από εδώ και από εκεί, και η κάθε μια παράσταση δείχνει ακριβώς ένα θαυμαστό γεγονός από τη ζωή του Αγίου Ευσταθίου. Εκτός από το μαρτύριό του, την συνάντησή του μετά από χρόνια με τη σύζυγο από την οποία είχε αποχωριστεί και τη συνάντησή του επίσης με τα παιδιά. Και βεβαίως το φρικτό μαρτύριο όλων. Οι Άγιοι λοιπόν είναι οι φίλοι του Θεού, είναι αυτοί που θα μπορούσα να πω ότι είναι οι καθρέφτες μας, διότι εάν έλεγε η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, ότι πρέπει να μοιάξουμε με τους αγγέλους, αυτό θα ήταν αδύνατον. Αλλά τα πρότυπά μας, οι καθρέφτες μας, οι οδοδείκτες μας είναι οι Άγιοι, διότι οι Άγιοι ήταν όπως εμείς, είχαν τα πάθη, τις αδυναμίες, τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ζωής, αλλά μπόρεσαν μέσω της πίστεως στον Ιησού Χριστό και του θυσιαστικού φρονήματος που είχαν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να γίνουν επίγειοι άγγελοι και πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Επίσης, ένα δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι οι Άγιοι αποδεικνύουν ότι το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή, δεν είναι απλά ένα ωραίο βιβλίο. Δεν είναι ένα βιβλίο με ωραία λόγια. Οι Άγιοι δείχνουν ότι η Αγία Γραφή είναι το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, είναι εφαρμόσιμος. Δεν είναι ιδέες και σκέψεις που κινούνται στη σφαίρα του υποθετικού, αλλά είναι εφαρμόσιμο το Ευαγγέλιο, διότι ακριβώς οι Άγιοι με τη ζωή τους εφάρμοσαν το Ευαγγέλιο. Και καθώς επίσης οι Άγιοι ανήκουν σε διαφορετικές εποχές, δεν υπάρχει εποχή που να μην έχει Αγίους, ακόμα και η εποχή μας, ο 21ος αιώνας, και ιδιαίτερα ο 20ος αιώνας ανέδειξε τόσους Αγίους, τους οποίους γνωρίζουμε, άνδρες, γυναίκες, οσίους, παιδιά, και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου από τις αρχές του 20ου αιώνα επιβλήθηκαν αθεϊστικά καθεστώτα, εκεί αναδείχθηκαν πλήθος μαρτύρων Αγίων, ανδρών, γυναικών και παιδιών, όπως ακριβώς και η οικογένεια του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που εορτάζουμε, αγαπητοί μου, μια εορτή Αγίου, αυτό γίνεται όχι επειδή ο Άγιος έχει την ανάγκη της εορτής, ούτε φτάνουν όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία απλά να ανάψουμε τα κεριά ή να προσφέρουμε τα λουλούδια ή τους άρτους ή να σταθούμε στην ουρά για να προσκυνήσουμε το λείψανο και την εικόνα του Αγίου. Αυτά όλα είναι καλά και δείχνουν την ευσέβεια που έχει ο λαός μας στους Αγίους και την πίστη προς το Θεό. Αλλά κάθε φορά επιπλέον που εορτάζουμε έναν Άγιο, αυτή η εορτή και αυτή η συμμετοχή μας στην εορτή θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν προβληματισμό, από έναν αυτοέλεγχο, από μια αυτομεμψία, να δούμε ποιοι είμαστε εμείς σε σχέση με τους Αγίους, τι κάνουμε εμείς σε σχέση με τους Αγίους, να μην αρκεστούμε στα κεριά και στα προσκυνήματα, αλλά τελειώνοντας η γιορτή του Αγίου, τελειώνοντας το προσκύνημά μας και περνώντας η ημέρα της εορτής του Αγίου, να αναρωτηθούμε, μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι ως άνθρωποι, μπορούμε να πιστέψουμε περισσότερο στο Χριστό, μπορούμε να αγαπήσουμε περισσότερο τον συνάνθρωπό μας. Τότε μόνο η συμμετοχή μας σε μια εορτή δικαιώνεται και είναι άξιο το προσκύνημά μας όταν συνοδεύεται από εσωτερική ανακαίνιση και από πνευματική αναγέννηση. Και καθώς στέκομαι στο ιερό αυτό βήμα, δεν μπορώ να παραβλέψω ότι στα δεξιά μου βρίσκεται το ιερό λείψανο του Αγίου Ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου, η παρουσία του οποίου εδώ συνδέεται με την έλευση των προσφύγων στην Ελλάδα, διότι και εγώ και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, που συμμετέχουμε με την πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου σας στην εφετινή Πανήγυρη, προερχόμαστε από περιοχές κατεξοχήν προσφυγικές. Και η Κατερίνη, η πρωτεύουσα του νομού Πιερίας, δημιουργήθηκε ουσιαστικά από το 1922 και μετά με τους πρόσφυγες, με την έλευση των προσφύγων, αλλά και η περιοχή του Λαγκαδά και της Κεντρικής Μακεδονίας γενικότερα έχει έντονη την παρουσία των προσφύγων, οι οποίοι δεν φέραν από εκεί, δεν ήρθαν από εκεί μόνον ως άτομα, αλλά φέρανε και τα ιερά και τα όσια της πίστεώς μας, όπως εν προκειμένου το λείψανο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος, Ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου. Και είστε ευτυχείς εσείς εδώ οι ενωρίτες και οι κάτοικοι της Νέας Ιωνίας που έχετε έναν τέτοιο πολύτιμο θησαυρό να τον προσκυνείτε, αλλά και να επικαλείστε την παρουσία και την ευλογία του Αγίου. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα ευνοημένο που σήμερα βρίσκομαι εδώ μεταξύ σας και μοιράζομαι με όλους εσάς τα βαθιά νοήματα και τα υψηλά μηνύματα της σημερινής εορτής. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη σας, κύριο Γαβριήλ, ο οποίος με την πρόσκλησή του μας έκανε μετοχούς και κοινωνούς της ιερής αυτής πανηγύρεως. Απευθύνω σε όλους εσάς, τους εκπροσώπους των αρχών, όλους τους πιστούς, είτε είστε ενωρίτες εδώ της ενωρίας του Αγίου Ευσταθίου, είτε προσκυνητές για τη σημερινή μέρα, τον αδελφικό χαιρετισμό και το εθνικό φρόνημα των αδελφών σας Μακεδόνων, που εκεί στη Βόρειο Ελλάδα κρατούμε υψηλά τα λάβαρα της πίστεως και των εθνικών ιδεωδών μας, και κάθε φορά που εμείς οι Μακεδόνες ερχόμαστε εδώ στην Αθήνα, στο Εθνικό Κέντρο, πάντοτε παίρνουμε δύναμη και κουράγιο από την εδώ παρουσία μας για να συνεχίσουμε όλοι μαζί τον αγώνα τον πνευματικό και να ομολογήσουμε την κοινή πίστη μας στον Ιησού Χριστό και την προσήλωσή μας στα εθνικά και θρησκευτικά ιδεώδη της φυλής μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.
2: Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

Όρθιοι μεταλαβώνται στον θείον Αγίων Αχράντων Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, άξιος ευχαριστήσεων.

0: Ενία αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθο.
1: Συγκυρία.
2: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να

ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επί Συ πεπιθώτας, σώσον των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου, Συ αυτούς αντιδόξων τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας Τους ελπίζοντας επί Σε. Η ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό Σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και ζητήν δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπτύξεις.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησο.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός σου αληθινός αιώς ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που και την παγκόσμιον ύψωσιν εορτάζομεν, των Αγίων ενδόξων και πανέφημων Απόστολων, καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Για μία ακόμη φορά, αδελφοί μου, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους εορτάζετε σήμερα στη μνήμη του Αγίου Ευσταθίου, να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως και βουλευτή του τομέα μας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, και να σας ενημερώσω ότι το απόγευμα 6:30 θα ξεκινήσει ο μεθέορτος Σπερινός για να ενσυνεχεία η λιτάνευση της εικόνος και των λειψάνων του Αγίου μας. 6:30 θα ξεκινήσει ο μεθέορτος Σπερινός. Και θα ήθελα επίσης για μία ακόμη φορά να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στον πολυσέβαστό μας Μητροπολίτη Πειραιός Κεφαλήρου κύριο Σεραφείμ, ο οποίος με την κανονική του ευλογία μας απέστειλε και πάλι το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως του, ο οποίος τόσο εχθές το απόγευμα, όσο και σήμερα το πρωί, μετέδωσε την Θεία Λειτουργία και τον Εσπερινό, και τον ευχαριστούμε ολόψυχα για αυτή του την προσφορά και πάλι στην τοπική μας Εκκλησία. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Πατέρα Ιωάννη, τον Πατέρα Αναστάσιο και τον Πατέρα Θεόπιστο, ο οποίος εορτάζει σήμερα και λειτουργεί σε άλλη διακονία, μαζί με τους συνεργάτες σας, Πατέρα Ιωάννη, τους επιτρόπους, τις κυρίες Φιλοκτόχου, τους πολλούς εθελοντές και τα παιδιά τα οποία έχετε κοντά σας, που προετοιμάσατε αυτή την πανήγυρη, εργαστήκατε για αυτή την πανήγυρη. Σας ευχαριστώ θερμά και αντεύχομαι ολόψυχα η χάρις του Κυρίου μας Επρεσβειών του Αγίου Ευσταθίου να είναι κοντά σε όλους σας, στις οικογένειές σας και να χαρίζει δύναμη και υγεία στην ενορία. Χρόνια πολλά, αδελφοί μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα εμάς. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, θεοπίστης της συζύγου αυτού και των δύο ιών αυτών, Αγαπίου και Θεοπίστου. Ο Άγιος Ευστάθιος, Ρωμαίος στην καταγωγή, ήταν στρατιλάτης του αυτοκράτορος Τραϊανού. Όταν ακόμη ήταν υδρολάτρης και ονομαζόταν Πλακίδας, ήταν περιβόητος για τις αρετές και τις ελεημοσύνες του. Ο Θεός, βλέποντας τις καλές διαθέσεις της ψυχής του, του αποκαλύφθηκε με τρόπο παρόμοιο προς εκείνον που εχρησιμοποίησε και στον Απόστολο Παύλο. Κάποια ημέρα που ο Πλακίδας είχε βγει για κυνήγι στο δάσος, καθώς κατεδίωκε ένα μεγάλο ελάφι, είδε ανάμεσα στα κέρατά του λαμπρότατο σταυρό και τη μορφή του Χριστού που του έλεγε «Πλακίδα, τι με διώκεις? Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον εσύ χωρίς να γνωρίζεις, λατρεύεις με τα αγαθά σου έργα. Ήλθα στη γη με μορφή ανθρώπου για να σώσω το ανθρώπινο γένος και σήμερα σου εμφανίστηκα για να σε συλλάβω στα δίχτυα της φιλανθρωπίας μου». Έντρομος ο Πλακίδας έπεσε από το άλογο του στη γη και για πολλή ώρα έμεινε ανέστητος. Όταν συνήλθε, ο Χριστός του εβεβαίωσε την αυθεντικότητα της οράσεώς του, λέγοντας ότι είναι ο αληθινός Θεός, ο δημιουργός του ουρανού και της γης, και ότι από άμετρη αγάπη προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Ο Πλακίδας επίστευσε από τα βάθη της καρδιάς του και βαπτίστηκε με όλη του την οικογένεια, με τον ονομαστής αυτός μεν Ευστάθιος, η σύζυγός του από Τατιανή Θεοπίστη και οι δύο υγιοί του Αγάπιος και Θεόπιστος. Ο Κύριος του εμφανίστηκε για άλλη μια φορά και του προανήγγειλε ότι θα υποφέρει μεγάλες δοκιμασίες από τον διάβολο όπως ο Ιώβ, αλλά η Θεία Χάρις δεν θα τον εγκαταλείψει. Πράγματι, μετά από λίγες ημέρες, ο Ευστάθιος έχασε όλη του την περιουσία και πάμπτωχος πλέον απεφάσισε να αναχωρήσει κρυφά με την οικογένειά του σε ξένους τόπους, ώστε να αποφύγει το όνειδος της ρωμαϊκής κοινωνίας. Φτάνοντας με πλοίο στην Αίγυπτο, ο καπετάνιος, άνθρωπος βάρβαρος και σκληρός, κατά την ώρα της αποβιβάσεως κράτησε την Θεοπίστη, προφασιζόμενος πως δεν του είχαν πληρώσει όλο τον άβλο. Με δάκρυα και στεναγμούς, ο Ευστάθιος συνέχισε τον δρόμο του έχοντας παρηγοριά τα δύο μικρά παιδιά του. Καθώς προσπαθούσε να τα περάσει ένα-ένα από κάποιο ποτάμι, ένα λεοντάρι και ένας λύκος του τα άρπαξαν και αυτά, αφήνοντας το νέο Ιώβ έρημο και συντετριμένο, με μοναδικό του στήριγμα την πίστη και την ελπίδα του στο έλεος του Θεού. Ο άλλοτε ένδοξος Ρωμαίος αριστοκράτης, αδαμάντινος στην υπομονή, μετέβαινε τώρα από τόπο σε τόπο, ζώντας με μικροδουλειές έως ότου εγκαταστάθηκε στην πόλη Βάδισο. Εκεί διορίστηκε φύλακας των οποροφόρων δένδρων για 15 χρόνια. Τον καιρό εκείνο συνέβη οι βάρβαροι, στους οποίους είχε οδηγηθεί η Θεοπίστη να επαναστατήσουν, οι δε Ρωμαίοι δεν έβρισκαν στρατηγό ικανό να ηγηθεί του πολέμου. Τότε ο βασιλεύς θυμήθηκε τις πολλές ανδραγαθίες και νίκες του Πλακίδα κατά των βαρβάρων και έστειλε ανθρώπους να τον αναζητήσουν και να τον επαναφέρουν στη Ρώμη. Όταν ο Ευστάθιος παρουσιάστηκε στα ανάκτορα, ήταν τόσο αλλαγμένος στην όψη από τις κακουχίες και τις θλίψεις που με δυσκολία αναγνωρίστηκε. Ο αυτοκράτορ του απέδωσε τους παλαιούς του τίτλους και την περιουσία του και τον έθεσε επικεφαλής των ρωμαϊκών στρατευμάτων. Επειδή οι στρατιωτικές δυνάμεις βρέθηκαν πολύ λιγότερες από όσες χρειάζονται, διατάχθηκε γενική στρατολογία νεοσυλλέκτων, στην οποία καταγράφηκαν ως ξένα και απροστάτευτα και τα παιδιά του Αγίου, τα οποία ποιμένες είχαν διασώσει από τα στόματα των θηρίων. Βλέποντάς τα, ο Ευστάθιος, ωραιότατα και ευγενή, τα κράτησε ως ακολούθους του και τα διέταξε να συντρώγουν στο τραπέζι του. Κατά τον πόλεμο αυτόν, ο Ευστάθιος κατέλαβε και την πόλη στην οποία βρισκόταν η σύζυγός του Θεοπίστη. Από θεία πρόνοια κατέλησε στην οικία όπου εκείνη έμενε και έστησε την σκηνή του στον κήπο της. Μία ημέρα ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος, καθισμένοι στον κήπο, διηγούντο τις αναμνήσεις τους από την παιδική τους ηλικία.
Η θεοπίστη άκουσε τη συζήτησή τους και εννόησε ότι ήσαν τα παιδιά της, αναγνωρίζοντας δε στο πρόσωπο του αρχιστρατήγου τον άνδρα της Ευστάθιο, του απεκάλυψε τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο ο Θεός είχε διαφυλάξει και αυτήν σώα και απείρακτη από τους βαρβάρους. Μετά το τέλος του πολέμου, την θριαμβευτική επιστροφή του Ευσταθίου στη Ρώμη, ετοίμησε ο διάδογος του Τραϊανού Αδριανός με επινίκιους εορτασμούς και λαμπρές ευοχίες. Κατόπιν προσκάλεσε τον Άγιο να προσφέρουν ευχαριστήριες πονδές στους θεούς για την νίκη και την ανέβρεση της οικογενείας του. Αλλά ο στρατιλάτης του ουρανίου βασιλέως του απήντησε ότι η νίκη αυτή οφειλόταν μόνο στο Χριστό και όχι στη δύναμη των ψευδονύμων θεών. Η απάντησή του εξόργησε τον Αδριανό, ο οποίος για μια ακόμη φορά τον απεστέρησε από τους τίτλους του και διέταξε να απολυθεί εναντίον του Αγίου, της γυναικός και των τέκνων του μεγάλο λεοντάρι στο στάδιο. Επειδή το θηρίο δεν τόλμησε να τους αγγίξει, τους έκλεισαν μέσα σε χάλκομα κατασκευασμένο σε σχήμα βοδιού. Εκεί οι Άγιοι, υμνολογώντας την Αγία Τριάδα, παρέδωσαν εν ειρήνη τις ψυχές τους στο Θεό, χωρίς να καεί ούτε μία τρίχα της κεφαλής τους. Όταν μετά από τρεις ημέρες οι ειδωλολάτρες άνοιξαν το χάλκομα και είδαν τα σώματα των Αγίων σώα, ανεφώνησαν «Μέγας ο Θεός των Χριστιανών». Κατησχημένος ο Αδριανός απομακρύνθηκε από τον τόπο, δίδοντας ευκαιρίες στους χριστιανούς να πάρουν κρυφά τα Άγια Λείψανα και να τα ενταφιάσουν με τιμές.

0: Μνήμη των Αγίων Ομολογητών και Μαθητών του Αγίου Μαξίμου, Αναστασίου του Πρεσβυτέρου και Αποκρισιαρίου, μετά των αυτού μαθητών Θεοδόρου και Ευπρεπίου και Αναστασίου του Μοναχού. Οι δύο συνώνυμοι αυτοί ομολογητέ, μαθητέ του Αγίου Μαξίμου, διακρίθηκαν κατά τον αγώνα για την καταδίκη του δόγματος περί μιας θελήσεως εν το Χριστό, που υποστήριζε ο Αυτοκράτορ Κώνστας Δεύτερος, 641-668. Ο Όσιος Αναστάσιος ο Μοναχός, αρχικά γραμματεύς της Αυτοκράτηρας Ευδοκίας, συζύγου του Ηρακλείου, έγινε το 617 μαθητής του Αγίου Μαξίμου, στον οποίον έμεινε αφοσιωμένος ως το θάνατό του επί 37 χρόνια. Τον ακολούθησε στη Μονή της Χρυσουπόλεως, στην Αφρική και στη Ρώμη. Ο άλλος Όσιος Αναστάσιος, ιερεύς στο αξίωμα, ήταν αποκρισιάριος της Εκκλησίας της Ρώμης στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ο Κώνστας Δεύτερος τυχοκόλλησε στον άρθικα της Αγίας Σοφίας τον τύπο, που απαγόρευε με βαριές ποινές τις συζητήσεις περί μιας ή δύο θελήσεων, ο μονοθελήτης Πατριάρχης Παύλος Δεύτερος, μπροστά στις έντονες διαμαρτυρίες του Αναστασίου του Αποκρισιαρίου, του απαγόρευσε την διαμονή στο παλάτιο των Πλακιδιανών, κατά παράδοση κατάλημα των παπικών αντιπροσώπων στην Κωνσταντινούπολη, και τον εξόρισε στην Τραπεζούντα. Μετά την εξορία του διδασκάλου του Αναστασίου, οι δύο αφοσιωμένοι του μαθητέ Θεόδωρος και Ευπρέπιος, οι γη του βασιλικού μάγκηπος Πλουτίνου, στην προσπάθειά τους να φύγουν στη Ρώμη, συνελήφθησαν στο λιμάνι της Αβίδου. Δημεύθηκε αμέσως όλος ο πλούτος τους, έχασαν τα αξιώματά τους και αφού μαστιγώθηκαν απάνθρωπα από τον έπαρχο, εξορίστηκαν στην χερσόνα της Κρυμαίας. Εκεί υπέμειναν με καρτηρία τις κακουχίες της εξορίας, κλεισμένοι σε διαφορετικά κάστρα. Τον Μάιο του 654 έφτασε κοντά τους ως συνεξόριστος και ο Πάπας Μαρτίνος, τον οποίον ο Θεόδωρος παρηγορούσε και του ελάφρυνε τις θλίψεις. Από τους δύο αδελφούς, ο μεν νεότερος, ο Ευπρέπιος, παρέδωσε την μακαρία ψυχή του στον Κύριο στις 26 Οκτωβρίου 655, ένα μήνα μετά την κοίμηση του Πάπα Μαρτίνου, ο δε πρώτος, ο Θεόδωρος, εκοιμήθη εν Κυρίω ύστερα από 20 έτη εξορίας. Εν τω μεταξύ, ο Άγιος Μάξιμος από την Αφρική, όπου ηγείτο του αντιμονοθελητικού αγώνος, διαπεραιώθηκε στη Ρώμη για να συντονίσει την αντίδραση κατά του τύπου. Με εισήγησή του, ο Πάπας Άγιος Μαρτίνος συνεκάλεσε τη Σύνοδο του Λατερανού, η οποία κατεδίκασε τον μονοθελητισμό. Όταν οι αποφάσεις της έφτασαν στη Βασιλεύουσα, ο μονοθελήτης Κώνστας Δεύτερος διέταξε την άμεση σύλληψη του Μαξίμου και του μαθητού του Αναστασίου του Μοναχού, ενεργού μέλους της Συνόδου. Φθάνοντας οι Άγιοι στην Κωνσταντινούπολη, άνθρωποι του βασιλέως τους παρέλαβαν με ύβρις και ατιμίες από το πλοίο και ύστερα από ολιγόμενη κάθριξη σε ζωφερό δωμάτιο τους παρέστησαν στο κριτήριο. Κατά την ανάκριση, ο Αναστάσιος ο Μοναχός ομολόγησε ότι είχε αναθεματίσει τον τύπο και είχε γράψει λίβελο εναντίον του διατάγματος. Με απειλές και εκφοβισμούς προσπάθησαν οι αιρετικοί να τον πείσουν να κατηγορήσει τον διδάσκαλό του. Αλλά αυτός κατέθεσε αντίθετα από τα προσδοκόμενα και τον γρονθοκόπησαν στο κεφάλι και στις παριές. Ύστερα από την ανάκριση και του Μαξίμου εξόρισαν τον μεν διδάσκαλο στην Βυζή της Θράκης, τον δε Αναστάσιο σε κάστρο της Πέρβης. Τότε μετέφεραν και τον Αναστάσιο τον Αποκρισιάριο από την Τραπεζούντα στη Μεσημβρία. Το 662 ανεκάλεσαν και τους τρεις ομολογητάς στην Κωνσταντινούπολη για δεύτερη οριστική δίκη. Δεν μπόρεσαν όμως να καταβάλουν τους βράχους αυτούς της Ορθοδοξίας. Με διαταγή του επάρχου, ο Μάξιμος και ο Αναστάσιος ο Μοναχός μαστιγώθηκαν σκληρά και φυλακίστηκαν. Κατόπιν ο Δήμιος παρέλαβε τον Μάξιμο και τον Αναστάσιο. Τους απέσπασε την γλώσσα από τον φάριγγα και με σμήλι και σφυρί τους απέκοψε τα δάχτυλα του δεξιού χεριού. Έπειτα τους έσυραν ανά την πόλη, θεατρίζοντας τα κομμένα τους μέλη. Μετά από προσωρινή κράτηση και των τριών στις φυλακές των καταδίκων του Διομήδους, απογυμνωμένους και από τα απολύτως αναγκαία, ανυπόδιτους και άτροφους τους εξόρισαν στην λαζική του Καυκάσου. Εκεί, τον ασθενή και εξαντλημένο από τα βασανιστήρια Μάξιμο, μετέφεραν σε φορείο στο κάστρο του Σχημάρεως κοντά στην Αλανία. Τον Αναστάσιο τον Μοναχό οδήγησαν στο κάστρο Σκόταρη κοντά στους Αβασγούς και τον Αναστάσιο τον Αποκρισιάριο στο κάστρο Βούκουλο στα σύνορα της Αλανίας. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου 662, οι δύο Αναστάσιοι άλλαζαν πάλι τόπο εξορίας. Ο μεν Αναστάσιος ο μοναχός, προοριζόμενος για το κάστρο της Ουανίας, υπέκυψε καθοδόν στα βάσανα και παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό στις 24 Ιουλίου. Ο δε Αποκρισιάριος οδηγήθηκε στο κάστρο της Θουσούμης, στους πρόποδες του Καυκάσου κοντά στην Αβασγία. Από τη μακρινή αυτή χώρα, ένα χρόνο πριν από την κοίμησή του, ο Μακάριος ομολογητής, στερεώνοντας δύο πτυσσόμενα ξυλάκια αντί για δάκτυλα στα φρικτά χέρια του, μάλλον δε με την θεία χάρη και δύναμη με την οποία μπορούσε και να ομιλεί ανεμπόδιστα, έγραψε με ακροτηριασμένα τα χέρια επιστολή στον φίλο του Θεοδόσιο Γάγκρας, στην οποία εξιστορούσε όλες τις περιπέτειές του. Στο κάστρο αυτό εκοιμήθηκε κυρίω στις 11 Οκτωβρίου 1666, ύστερα από 20 περίπου χρόνια εξορίας. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρτεμιδόρου και Θαλού. Μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιωάννου του Αιγυπτίου και των συναυτό 39 μαρτύρων ξύφη τελειοθέντων. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Μελετίου, Επισκόπου Κύπρου, ως διδάσκων καθόλην την ζωήν αυτού εις των λαών των θείων λόγων και διαμοιράζων εις τους πτωχούς τα υπάρχοντα αυτού, εν ειρήνη ετελειώθη. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του εν Κρήτη. Μνήμη του Οσίου Νεομάρτυρος Ιλαρίωνος του Κρητός, του εν Κωνσταντινούπολη ξύφη τελειοθέντος. Μνήμη του εν Αγίης Πατρός Σιμών Ευσταθίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Ευστάθιος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ετών 1115 και 1135. Τα πρώτα του γράμματα τα διδάχθηκε στη σχολή η οποία λειτουργούσε στη Μονή της Αγίας Εφημίας, όπου και νωρίς εκάρι μοναχός. Εν συνεχεία, ολόκληρη η ζωή του αφιερώθηκε στον Θεό και αφού είχε κάνει πρώτα φιλοσοφικές και θεολογικές σπουδές στην Πατριαρχική Σχολή, το 1150 χειροτονήθηκε διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας Αγίας Σοφίας στη Μονή του Αγίου Φλόρου, από όπου έλαβε και την προσωνυμία Κατάφλωρος. Ήδη γνωστός όμως για την μεγάλη του μόρφωση και την ρητορική του δυνότητα, αναγορεύθηκε δημόσιος διδάσκαλος της Πατριαρχικής Σχολής με τον τίτλο του Μαΐστορος των Ρητόρων. Ο Άγιος Ευστάθιος εκοιμήθη εν ειρήνη το 1194. Όλη η πόλη έκλαυσε την απώλεια του ιεράρχου της, ο οποίος είχε αποβεί για το ποίμνιό του λαμπτήρ του βίου, πυρσός του λόγου και ήλιος της ιεροσύνης. Ως μάγιστρος της Πατριαρχικής Σχολής έγραψε σχόλια σε πολλούς κλασικούς συγγραφείς και ποιητές, ενώ το συγγραφικό θεολογικό του έργο αποτελείται κυρίως από εγκομιαστικούς λόγους σε αγίους και πραγματείες ηθικού περιεχομένου γραμμένες σε ύφος περίτεχνο. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 20 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 325 π.Χ. ο ελληνικός στόλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπό τον Άβαρχο Νέαρχο από την Κρήτη αποπλέει από το λιμάνι Μάταλα στις εκβολές του Ινδού ποταμού και μετά από πολλές αντιξοότητες και σφοδρές θαλασσοταραχές φθάνει στα τέλη Δεκεμβρίου στην αρμόζια της Περσίας, σημερινά στενά του Ορμούζ. Σαν σήμερα το 451 ο βασιλιάς των Ούνων Ατίλας εισβάλλει στη Γαλατεία αλλά ιτάται από τον Αέτιο στη μάχη του Σαλών. Σαν σήμερα το 1828 αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο οι Τουρκοαιγύπτιοι με επικεφαλής τον Ιμπραήμ. Σαν σήμερα το 1842 γεννιέται ο James Dewar, Βρετανός χημικός που ανακάλυψε το θερμός. Σαν σήμερα το 1863 πεθαίνει ο Γιάκοπ Λούντβιχ Καρλ Γκριμ, Γερμανός παραμυθάς, ένας από τους δύο αδερφούς Γκριμ. Σαν σήμερα το 1949 πεθαίνει ο Νίκος Καλκώτας, συνθέτης που μετά θάνατον αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1971 πεθαίνει ο Γεώργιος Σεφέρης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γεωργίου Σεφεριάδη, Έλληνας ποιητής, δοκιμιογράφος, μεταφραστής και διπλωμάτης. Από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1963. Γραμματολογικά ανήκε στην γενιά του 30. Στα ελληνικά γράμματα ο Γιώργος Σεφέρης εμφανίστηκε το 1931 με την ποιητική συλλογή «Στροφή», η οποία από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της προκάλεσε το ενδιαφέρον της λογοτεχνικής κοινότητας της Αθήνας. Με την πάροδο του χρόνου, η «Στροφή» απέκτησε τεράστιο συμβολικό βάρος, επειδή θεωρήθηκε από την κριτική ότι έστρεψε την ελληνική ποιήση από την παραδοσιακή στη μοντέρνα γραφή. Ο μοντερνισμός του Σεφέρη, παρατηρεί ο Γιώργος Θεοτοκάς, υπήρξε ένας μοντερνισμός τολμηρός, αλλά που κρατούσε το νήμα της παράδοσης, με αίσθημα ευθύνης και με σεβασμό για τη γλώσσα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Με 9 Οκτωβρίου με την Πυραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πυραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 20 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επευκαιρία της εορτής της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης πανηγυρίζει την 5η 24 Σεπτεμβρίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας και στις 10 τα αρχισυτέλεια Ιεράς Αγρυπνίας, κατά την οποία θα τελεσούν ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Την 5η 24 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης, στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία λειτουργία παρακλητικός κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Γιαννόπουλος με θέμα «Μετάνοια και Θεία Ευχαριστία κατά τον Άγιο Νεκτάριο». Την Τρίτη, 22 του μήνα, στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Κόκλας για τα Ιερά Λείψανα στην Ορθόδοξη Λατρεία. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας με τίτλο «Από εδώ και στο εξής εσύ θα είσαι η μάνα μου», διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολης Κηφισίας απόψε στις 8 στο ΓΕΛ Οροπού Μίκης Θεοδωράκης. Οι Ιερές Αγρυπνίες δελεσθούν την Τρίτη 22 του μήνα επί τη εορτή της συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Αγίας Τριάδος Λιφάδας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών την Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός επί τη αποδόση της εορτής του Τιμίου Σταυρού απόψε στις 9. Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης, της Αγίας Θέκλας της Ισαποστόλου, του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου και του Αγίου Τίχωνος του Αγιορείτου θα τελεστούν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Εναργύρου Νέας Ιωνίας, Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας Περισσού, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Ηλίου, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, Αγίου Σάββα στα Γλυκά Νερά, Μεταμορφώσεως του Σωτήρους Κορίνθου, Αγίου Νικολάου Κορίνθου στην Ιερά Μονή, Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος. Πανηγυρίζουν επί τη εορτή της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης οι Ιεροί Ναοί, Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Σαλήμου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Σεγάλεο, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις 23 και 24 Σεπτεμβρίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Θέκλας της Ισαποστόλου στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ήλισσου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου και των Αγίων Ξανθίπης και Πολυξένης, Νικολάου Νεομάρτυρος του Καρπενήσιου, Ιωάννου Νεομάρτυρος του Εκκονίτσης, των Ιερών Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Πεύκης με τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου το πρωί. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Ιωάννου του Προδρόμου και Ιωάννου του Εκκονίτσης. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη 23 του μήνα στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ρέντι τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Η Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι ορχιστρικό σύνολο που αποτελείται από σπουδαστές μουσικής ηλικίες 7 έως 18 ετών. Με μακροχρόνια δραστηριότητα και διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, λειτουργεί ουσιαστικά ως μουσική ακαδημία. Μέλος της έχει τη δυνατότητα να γίνει κάθε παιδί που ασχολείται με την κλασική μουσική ανεξάρτητα του τόπου διαμονής του, εφόσον βέβαια δύναται να συμμετέχει στις πρόβες. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην περιοχή του Κεραμικού, πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητες και Οικογένειες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τηλέφωνο 213-018-4436. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νήσο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζωοδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμο και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-41-18-640. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Οι τομείς είναι πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώσει συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες καλέσε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
1: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

είπε ο Κύριος. Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς του εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Όσγαρ, αν θέλει την ψυχή αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και σημειωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γαρεάν επεσυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και Μαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσυνθήσετε αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Και έλεγεν αυτής: αμήν λέγω ημίν, ότι εισί την εσ των οόδε αισθηκότων ή την εσ ουμή γεύσονται θανάτου, έως ανίδωση τη βασιλείαν του Θεού ελληνηθείαν εν δυνάμει.

Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος τονίζει στους Αποστόλους και σε όλο τον κόσμο ότι βασική προϋπόθεση για να είναι κάποιος μαθητής του αποτελεί η αυταπάρνηση και η άρση του Σταυρού. Καταρχήν, ξεκινώντας με τη φράση «Όστις θέλει», δηλαδή «όποιος θέλει», ξεκαθαρίζει ότι δεν εκβιάζει κανέναν να τον ακολουθήσει. Ο Θεός σέβεται τον άνθρωπο ως ελεύθερο πρόσωπο και δεν τον αντιμετωπίζει σαν ένα ανελεύθερο αντικείμενό του. Γι' αυτό του παρέχει όλα τα αγαθά της αιωνίου ζωής μόνον κατόπιν της ελεύθερης αποδοχής εκ μέρους του ανθρώπου. Από τη στιγμή που θα αποδεχτεί ο άνθρωπος το κάλεσμα του Κυρίου για την αιώνια ζωή, θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη οδός προς την απόκτησή της εκτός από την αυταπάρνηση και τη σταυρική ζωή. Χάσαμε τον Παράδεισο επειδή θελήσαμε να στήσουμε το δικό μας θέλημα. Θα επιστρέψουμε αν υποταχθούμε πλήρως στο θέλημα του Θεού, απαρνούμενη κάθε προσωπική μας σκέψη και επιθυμία που έρχεται σε αντίθεση με τον Θεό. Όλο λοιπόν το νόημα και ο σκοπός της ζωής μας βρίσκεται στο να θεραπευτεί ο νους και η καρδιά μας τόσο ώστε αβίαστα, φυσικά και αυθόρμητα να ακούν και να τηρούν παντού και πάντοτε το Λόγο του Θεού. Όμως είναι γεγονός ότι φέρουμε όλοι την εκπεσμένη φύση του Αδάμ. Ο νους μας και οι επιθυμίες μας έλκονται οξέως από τον εγωισμό και την αμαρτία. Δεν είναι απλό και εύκολο, όπως τότε στον Παράδεισο, να τα στρέψουμε προς το Θείο θέλημα. Απαιτείται όχι λίγο κόπος. Γι' αυτό και ο Κύριος με την αυταπάρνηση συνδέει άρρηκτα την άρση του Σταυρού. Ο εγωιστής θα πρέπει να πονέσει ως θανάτου προκειμένου να κάνει κέντρο της ζωής του τον Θεό και να αγαπήσει τους συνανθρώπους του ως τον εαυτό του. Τόση θα πρέπει να είναι η αποφασιστικότητά μας να ακολουθήσουμε το θέλημα του Κυρίου ώστε να είμαστε έτοιμοι να υποστούμε τον μεγαλύτερο πόνο και τον πιο εξευτελιστικό θάνατο, όπως τότε ήταν η Σταύρωση, προκειμένου να μείνουμε πιστοί στο Λόγο του Θεού. Τότε λοιπόν μπορούμε να λέμε ότι ακολουθούμε τον Κύριο, όταν για χάρη Του απαρνιόμαστε τον εαυτό μας και ζούμε σταυρικό βίο. Όσο διαφορεί κάποιος για την εκπλήρωση αυτών των δύο απαραίτητων προϋποθέσεων, βρίσκεται ακόμη μακριά από την οδό του Κυρίου. Όσο κάποιος ζει σύμφωνα με το θέλημά του και τη δική του κρίση και επιδιώκει μια άνετη και ευχάριστη ζωή, ακόμη δεν έχει βάλει αρχή μετανοίας. Επειδή ο λόγος για την αυταπάρνηση και την εκούσια σταύρωση ακούγεται σκληρός, ο Κύριος αμέσως το καταγλυκαίνει, θυμίζοντας στους ακροατές του το έπαθλο που ακολουθεί, το οποίο ξεπερνά ασύγκριτα κάθε κόπο και θυσία αυτής της ζωής. Και αυτό είναι η σωτηρία της ψυχής, με την οποία δεν μπορεί να συγκριθεί τίποτε από όλα όσα μπορούμε να αποκτήσουμε εδώ στη γη. Ακόμα και αν όλος ο κόσμος γίνει δικός μας. Αν χάσουμε την ψυχή μας, τα χάσαμε όλα. Αν όμως εξασφαλίσουμε την ψυχή μας για την αιωνιότητα, δεν ζημιωνόμαστε στο ελάχιστο. Ακόμα και αν σε αυτή τη ζωή είμαστε πάμπτωχοι, ασθενείς, βασανισμένοι και περιφρονημένοι. Με τη λέξη ψυχή εδώ θα πρέπει να εννοήσουμε τον όλο άνθρωπο και τη σύνολη ανθρώπινη ύπαρξη και ζωή. Στην Αγία Γραφή πολύ συχνά από το μέρος και από την αρχή δηλώνεται το όλο. Για παράδειγμα, από την ψυχή δηλώνεται όλος άνθρωπος, από τον πατέρα η θεότητα, ενώ από τον άνδρα η ανθρώπινη φύση. Ο Κύριος δεν αρκείται μόνο στο να τονίσει ότι η σωτηρία της ψυχής είναι το παν για τον άνθρωπο. Υπογραμμίζει επίσης ότι αυτό
που για τον πιστό χριστιανό αποτελεί το νόημα και το σκοπό της ζωής, για τον πολύ κόσμο θα θεωρείται όνειδος και ντροπή και αιτία χλεβασμού. Ο πολύς κόσμος σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό θα θεωρεί άξιο περιφρόνησης τον Χριστό και τη διδασκαλία του. Βλέποντας την ταπεινή μορφή με την οποία ήλθε στον κόσμο ο Κύριος και εκλαμβάνοντας ως αδυναμία και τρέλα την πίστη, την αγάπη προς τους εχθρούς, την πραότητα, την ταπείνωση, την αγνότητα και όλες γενικά τις ευαγγελικές αρετές, δεν θα παραδέχεται. Θα θέτει στο περιθώριο ή ακόμη και θα καταδιώκει εκείνους που πιστεύουν αληθινά στο Χριστό και προσπαθούν με πολλή συνέπεια να τηρήσουν το λόγο του. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο πιστός ποτέ να μην τραπεί τον Κύριο Ιησού ενώπιον της γενιάς αυτής των ανθρώπων, της Μιχαλίδος και Αμαρτωλού. Όλη η δόξα της πίστης και της ζωής, η οποία είναι θεμελιωμένη στο πρόσωπο του Χριστού, θα φανερωθεί στη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα έλθει ο Κύριος με όλη τη θεϊκή του δόξα, περιστοιχιζόμενος από όλα τα αγγελικά τάγματα. Και επειδή η Δευτέρα Παρουσία θα συμβεί στα τέλη των αιώνων, ο Κύριος κλείνει το λόγο του με την προαναγγελία της μεταμορφώσεώς του, η οποία συνέβηκε μετά από λίγες ημέρες. Στη μεταμόρφωση, ο Κύριος έδωσε σαφή εικόνα της δόξας αυτού και των δικαίων, η οποία μέλει να αποκαλυφθεί στη Δευτέρα Παρουσία. Απέδειξε επίσης ότι κατά το βαθμό που κάποιος σταυρώνεται για χάρη του Χριστού, ήδη από αυτή τη ζωή γεύεται προκαταβολικά από τη μελλοντική Θεία Δόξα.

0: το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα σχόλια που ακούστηκαν προέρχονται από το έντυπο «Φωνή Κυρίου» που εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος, με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
12: Ώρα Ελλάδος 11.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μιλούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας για το πώς άρχισε το έργο της Εκκλησίας μας και ποια παράδοση και ποιο πολιτισμό, πώς καταρχήν γεννήθηκε και κάτω από ποιες συνθήκες ανδρώθηκε η Εκκλησία μας. Είπαμε πώς ξεκίνησε μέσα σε ένα ιουδαϊκό περιβάλλον, ποια κριτήρια και ποια προοπτική είδαν οι Απόστολοι του Χριστού στα πρώιμα χριστιανικά χρόνια, πώς οι πατέρες, αν θέλετε και η τότε πολιτεία, προχώρησε στο Βυζάντιο και θα έλεγα ότι πώς εξελίχθηκε, αν θέλετε, η νομοθεσία. Θυμάστε ότι μιλούσαμε για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, για τον Ιουστινιανό και τα λοιπά. Σήμερα θα ήθελα να πούμε ότι στην ίδια βάση στηρίχθηκε και η σύνθεση της χριστιανικής διδασκαλίας με την ελληνική παιδεία. Πώς δηλαδή, τι είχε να δώσει η ελληνική παιδεία, πρώτα ο χριστιανισμός στην ελληνική παιδεία, αλλά και απ' την άλλη η ελληνική παιδεία στο χριστιανισμό. Επομένως, όπως ο Λόγος του Θεού και το λάμδα με κεφαλαίο, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, με την ενανθρώπισή του προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και βέβαια την προσέλαβε για να τη θεραπεύσει και να την ανακαινήσει, έτσι τώρα και ο Λόγος της Εκκλησίας, το Λόγος εδώ με μικρό λάμδα, δηλαδή αυτό που είχε να πει η Εκκλησία, έχει αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή προσλαμβάνει τον ανθρώπινο λόγο για να τον λυτρώσει από τα αδιέξοδα και να τον τοποθετήσει στην προοπτική της ελευθερίας. Και πρέπει επίσης να πούμε ότι η διδασκαλία του Χριστού και της Εκκλησίας δεν είναι καρπός κάποιας ανθρώπινης σοφίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι περιφρονεί την ανθρώπινη σοφία ή ακυρώνει την ανθρώπινη σοφία ή ότι δεν τη θέλει ή δεν την χρειάζεται ή ότι την απορρίπτει. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Απλά ο λόγος της Εκκλησίας έχει τη δυνατότητα να υπερβάλλει, να ξεπερνά, έτσι, και μάλιστα κατά πολύ την ανθρώπινη σοφία. Ήδη ξέρουμε και θα το θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιούσε στο κήρυγμά του στοιχεία αυτής της σοφίας, ενώ ταυτόχρονα επισήμενε την αδυναμία της από μόνη της να λυτρώσει τον άνθρωπο. Ωστόσο όμως προσλάμβανε τη σκέψη εκείνης της εποχής. Λιγάκι θυμηθείτε από τις πράξεις των Αποστόλων τι έγινε στην Πνίκα, τι έγινε στον βράχο της Ακροπόλεως, τι έγινε στον Άριο Πάγο και πώς θέλησε να προσλάβει κατηγορήματα, κατηγορίες της σκέψης των αρχαίων Ελλήνων και μάλιστα με επιχειρήματα, ενώ ταυτόχρονα επισήμανε και ότι μόνα του σε αυτά είχαν αδυναμία να σώσουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό έρχομαι κάτι καινούριο να σας πω εγώ. Είδα ανάμεσα στα σεβάσματα και στα ιερά σας και ένα βωμό που έλεγε το αγνώστο Θεό, αλλά τώρα αυτό

που υπήρχαν μέσα στην ανθρώπινη σοφία, πώς τα έβλεπε? Ως σπέρματα που είχε βάλει ο Θεός, ο Θεός Λόγος, έτσι που φωτίζει όλους τους ανθρώπους με αυτά. Δηλαδή έλεγε ότι και ο Σωκράτης και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είχαν ακριβώς αυτόν τον σπερματικό λόγο που τους άνοιγε ορίζοντες προς τη διδασκαλία του Χριστού. Όταν λοιπόν προσλαμβάνονται αυτά τα πράγματα, αυτά τα στοιχεία από την Εκκλησία, που είναι στοιχεία του κόσμου τούτου, η σοφία των ανθρώπων είναι ένα στοιχείο του κόσμου τούτου, όμως όταν προσλαμβάνονται αυτά τα στοιχεία από την Εκκλησία, επανέρχονται στην οργανική τους θέση. Λέει πολύ χαρακτηριστικά στη δεύτερη απολογία του ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, λέει ότι όσα παραπάση καλώς ήρηται, ημών των χριστιανών εστίν. Η γάρ συγγραφής πάντες δια της ενούσης εμφύτου του λόγου σποράς αμυδρός εδίναντο οράν τα όντα. Δηλαδή, όσα καλά έλεγε αυτή η αρχαία φιλοσοφία, ο λόγος ο ανθρώπινος τέλος πάντων, να ξέρετε ότι είναι δικά μας, ημών των χριστιανών εστίν. Δηλαδή ανήκουν στη διδασκαλία του Χριστού. Γιατί όλοι οι συγγραφείς με την δύναμη και τη σπορά της ενωτικής έμφυτης έτσι σποράς του λόγου, με αμυδρό τρόπο μπορούσαν να βλέπουν τα όντα. Η κλασική λοιπόν πρόσληψη της ελληνικής παιδείας πραγματοποιήθηκε κυρίως τον 4ο αιώνα. Πώς? Στο έργο αυτό ξέρουμε ότι πρωτοστάτησαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, που είχαν άριστη γνώση των ελληνικών γραμμάτων, είχαν άλλωστε σπουδάσει στην Αθήνα. Είχαν άριστη γνώση των ελληνικών γραμμάτων από τη μια, αλλά και εκτιμούσαν την αξία τους, γιατί έδινε όπλα για την υπεράσπιση και προβολή της χριστιανικής διδασκαλίας. Θυμάστε ένα πολύ ωραίο έργο του Μεγάλου Βασιλείου προς τους νέους, όπως άνεξε ελληνικών ωφελήν των λόγων. Ήταν μια πραγματεία του που απευθυνόταν προς τους νέους για να βρουν τον τρόπο να ωφεληθούν από την ελληνική φιλοσοφία, από τον Έλληνα λόγο. Εκεί λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος προσδιορίζει τη στάση που οφείλουν να κρατούν οι χριστιανοί απέναντι στην ελληνική παιδεία. Το κριτήριο με το οποίο πρέπει να εξετάζονται όλα τα πράγματα στον παρόντα κόσμο, επομένως και η ελληνική παιδεία, είναι η συμβολή τους στην αιώνια ζωή. Εμείς, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ουδέν είναι χρήμα παντάπαση των ανθρώπινων βίων του τον υπολαμβάνουμε. Ούτ' αγαθόν τι νομίζομεν όλος, ούτ' ονομάζομεν ο την συντέλειαν ημίν άχρη τούτου παρέχεται. Εμείς, λέει, δεν βλέπουμε σαν ιδανικό πράγμα και χρήσιμο εντελώς έτσι, αυτόν τον ανθρώπινο λόγο. Ούτε νομίζουμε αγαθό καθ' ολοκληρίαν, ούτε τον ονομάζουμε αγαθόν αυτό που δεν έχει ρήματα ζωής αιωνίου. Η προοπτική του χριστιανισμού λοιπόν εκτείνεται πολύ πέρα από αυτή τη ζωή. Και γι' αυτό όλα όσα κάνει αποβλέπουν, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, προς εταίρου βίου παρασκευήν.
Δηλαδή δεν είναι απλά για να μας εξασφαλίσει καλοπέραση, ευζοία, αύξηση

της σοφίας και των γνώσεών μας σε αυτή τη ζωή. Αλλά για μας είναι απόλυτα χρήσιμο αυτό που μας οδηγεί σε μία προετοιμασία, προπαρασκευή άλλης ζωής, προς εταίρου βίου παρασκευή λοιπόν. Γι' αυτό αγαπά και επιδιώκει η Εκκλησία όσα εξυπηρετούν το σκοπό αυτόν. Ενώ παραβλέπει και θεωρεί όχι απολύτως χρήσιμα όλα τα άλλα. Η ελληνική παιδεία λοιπόν που μιλούσαμε προηγουμένως έχει αρκετά στοιχεία που προετοιμάζουν τον άνθρωπο για την αλήθεια. Όμως αυτά μπροστά στο πλήρωμα της αλήθειας που φέρει ο Χριστός αποτελούν κυριολεκτικά σκιές. Η πραγματική αλήθεια βρίσκεται στο Χριστό. Όταν όμως ο άνθρωπος προετοιμαστεί βλέποντας τις σκιές, μπορεί καλύτερα να προσεγγίσει και να δεχτεί την αλήθεια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος καταφέρεται με δρυμύτητα εναντίον εκείνων που αποστρέφονται την ελληνική παιδεία. «Δεν επιτρέπεται να την περιφρονούμε», λέει, «επειδή μερικοί έχουν αυτή τη γνώμη». Ήταν και τότε, βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι που είχαν μονισμούς και θεωρούσαν, θυμάστε οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες τι έλεγαν, «πας μη Έλλην βάρβαρος». Έτσι είναι και τώρα μερικοί. Α, τι κλασική παιδεία, κλασικές... Όχι, αυτά μακριά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί και εκεί υπάρχει αυτό που λέγαμε προηγουμένως και έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και ο μάρτυρας. Ότι υπάρχει ο σπερματικός λόγος. Αντίθετα, οι πατέρες διδάσκουν ότι πρέπει να θεωρούμε σκεούς και απαιδεύτους αυτούς που σκέφτονται έτσι και θέλουν να είναι όλοι όπως και εκείνοι. Για να κρύβεται, το πώς, γιατί το θέλουν, για να κρύβεται η αμάθειά τους μέσα στην κοινή αμάθεια. Γι' αυτό βλέπουμε πόσο ρωμαλαία είναι η στάση και πόσο ανοιχτή η στάση των πατέρων της Εκκλησίας και πόσο ανοιχτή ήταν εκείνη απέναντι στην ελληνική παιδεία. Και αυτή η ρωμαλαία στάση των πατέρων της Εκκλησίας οδήγησε στην καταξίωσή της μέσα στους κόλπους του χριστιανισμού και στην ανάδειξή της σε απαράμιλο όργανο εκφράσεως της αλήθειας του. Όμως, εδώ αγαπητοί ακροατές, είναι ανάγκη να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως.

Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως ότι ήταν τελικά η ρωμαλαία στάση των πατέρων της Εκκλησίας που αναγνώρισε την προσφορά και την αξία και τη σημασία και της θύραθεν, δηλαδή της ελληνικής παιδείας, της εκτός χριστιανισμού, Ευαγγελίου, διδασκαλίας των πατέρων παιδείας. Αυτή η στάση των πατέρων οδήγησε στην καταξίωση αυτής της σοφίας μέσα στους κόλπους του χριστιανισμού και στην ανάδειξή της σε απαράμιλο όργανο εκφράσεως της αλήθειας του. Πήραν στοιχεία δηλαδή, πήραν κατηγορήματα της αρχαίας κλασικής σκέψης και αυτά τα ανεβίβασαν. Έτσι λοιπόν η δημιουργική συνεργασία του χριστιανισμού με τον ελληνισμό που τελικά καθιέρωσαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ιδίως του 4ου αιώνα, αυτή η δημιουργική συνεργασία δεν έγκυται τόσο στις απαντήσεις που έδωσε ο χριστιανισμός σε κάποια ερωτήματα, τα οποία διατυπώθηκαν με την παρουσία του ελληνισμού, όσο έγκυται στις δυνατότητες που δημιουργήθηκαν να διατυπωθούν νέα ερωτήματα και να δοθούν νέες απαντήσεις σε επίπεδα άγνωστα για τον τότε ελληνισμό. Ιδίως η αντικατάσταση της διακρίσεως φυσικού και μεταφυσικού. Με τι αντικαταστάθηκε αυτή η διάκριση? Με τη διάκριση κτιστού και ακτίστου. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν, να αυτό είναι φυσικό, ανήκει στη φύση, ενώ το άλλο, και στο άλλο έβαζαν και τη θρησκεία, είναι το μεταφυσικό, είναι η σφαίρα του μεταφυσικού. Αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας το αντικατέστησαν με την διάκριση κτιστού και ακτίστου. Κτιστός είναι ο άνθρωπος και όλα τα δημιουργήματα που έκανε ο Θεός. Άκτιστος είναι μόνο ο Θεός. Όμως αυτό διάνοιξε νέους και απεριόριστους ορίζοντες. Αυτό δηλαδή που έκαναν οι πατέρες του 4ου αιώνα και στη συνέχεια και ιδίως χρησιμεύσε πάρα πολύ στον 14ο αιώνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αυτό λέω δίνει άλλες προοπτικές και μέσα σε αυτούς, έτσι, σε αυτή την αντικατάσταση κινήθηκε η Εκκλησία και δημιούργησε αυτό το περίφημο βυζαντινό πολιτισμό ή αν θέλετε τον ρωμαϊκό χριστιανισμό, τον χριστιανισμό της Εκκλησίας, την παράδοση της Εκκλησίας που τροφοδότησε τελικά ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Και χαρακτηριστικό αυτού του πολιτισμού είναι ότι μεταμορφώνει το ανθρώπινο στοιχείο, μπορεί και μεταμορφώνει το ανθρώπινο στοιχείο και το τοποθετεί στην προοπτική της αιωνιότητας. Δεν μένει δηλαδή στην εγκοσμιότητα, αλλά προχωρεί στην αιωνιότητα. Ο Χριστός, παρότι υπήρξε πρόσωπο της ιστορίας, τέλεια ιστορικό πρόσωπο, όμως επειδή είναι άκτιστος, μπορεί και υπερβάλλει και το χρόνο και την ιστορία. Ενώ είσαι δηλαδή ως άνθρωπος, δεν περιορίζεται στο χρόνο, αλλά εκτείνεται στο άπειρο, πολύ πέρα από αυτόν το χρόνο. Ο Χριστός ως ο αναστημένος Κύριος είναι και ο Κύριος του κόσμου και της ιστορίας. Είναι ο Παντοκράτορ. Στο πρόσωπό του συνδέονται και συνάπτονται πνευματικά οι χριστιανοί, οι πιστοί, με το Θεό και μεταξύ τους, συγκροτώντας τη μόνη αληθινή κοινωνία. Είδατε ότι η εικονογράφηση του Παντοκράτορα Χριστού στους τρούλους των Βυζαντινών ναών εκφράζει με άριστο τρόπο αυτό το αίσθημα, ότι είναι αυτός που βλέπει όλο τον κόσμο, αλλά αυτός που ξεπερνάει και τον κόσμο. Όπως επισημαίνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας το 14ο αιώνα, αληθινή κοινωνία υπάρχει μόνο όταν δύο πράγματα μπορούν
στον ίδιο τόπο αλλά και στον ίδιο χρόνο να παρευρίσκονται, να υπάρχουν μαζί. Όταν δηλαδή και στα δύο μέρη υπάρχει ταυτόχρονα το ίδιο πράγμα. Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους. Εκεί που είμαστε ακριβώς εμείς αυτή τη στιγμή, την ίδια στιγμή να είναι και κάποιος άλλος. Δηλαδή, μα ακριβώς στο ίδιο μέρος, έτσι, όχι στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο μέρος. Ξέρουμε ότι ο χώρος χωρίζει τους ανθρώπους. Εκεί που είμαστε τώρα εμείς, μπορεί να έρθει κάποιος μετά από μας, όταν εμείς φύγουμε από αυτή την καρέκλα που καθόμαστε. Όταν όμως δεν συμβαίνει αυτό, αλλά τα δύο μέρη, τα δύο πράγματα μετέχουν διαδοχικά στο ίδιο πράγμα, τότε δεν υπάρχει αληθινή κοινωνία. Αλλά τι υπάρχει? Υπάρχει μάλλον διάσπαση. Γιατί δεν υπάρχει ο συνδετικός παράγοντας και στους δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή, όταν δεν μπορούν να υπάρχουν δύο άνθρωποι, γιατί λέγεται χώρος, ξέρετε? Γιατί χωρίζει, διασπά. Ακόμα και η συγγένεια του αίματος δεν δημιουργεί αληθινή σχέση και αληθινή κοινωνία, γιατί και οι κατά σάρκα συγγενείς δεν μετέχουν ταυτόχρονα στο ίδιο σώμα και στο ίδιο αίμα, αλλά γίνονται με την απόσπασή τους από τους γεννήτορες. Η ίδια η γέννηση αποτελεί διάσπαση, διασπαστικό στοιχείο των απογόνων από τους γεννήτορες. Να το πω απλά, πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λόρος για να είναι πια το παιδί κάτι ανεξάρτητο, να είναι ένα άλλο πρόσωπο. Όσο είναι στη μήτρα της μητέρας του, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ξεχωριστό πρόσωπο. Είναι μια άλλη ιδιαίτερη ζωή και έχει ζωή. Αλλά πρόσωπο τι είναι? Είναι από την πρόθεση προς και όψη. Όντας μέσα στη μήτρα, όταν δεν κοπεί ο ομφάλιος λόρος, δεν είναι πρόσωπο. Έτσι λοιπόν η αληθινή κοινωνία καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να συγκροτείται μόνο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτή η σχέση είναι που υπερβάλλει ασύγκριτα κάθε φυσική συγγένεια. Λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, που ανέφερα προηγουμένως, «Επιμέν γαρ των φυσικών, τον ίν αίμα των παιδων, ουκέτη και των γεγενικότων εστίν». Έτσι. «Αλήν εκείνων, πριν ή των παιδων είναι». Ήτανε παλιά, πριν τα παιδιά βγουν από την μήτρα, από την κοιλιά της μητέρας του. Όμως, λέει, το δε της τελετής έργων, δηλαδή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, το αίμα ο ζώμεν νίνε στην αίμα Χριστού. Με τη Θεία Ευχαριστία, με τη συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία, γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι του Χριστού. Και η σάρκα, λέει, την οποία η καινούργια σάρκα του ανακαινισμένου ανθρώπου, που όταν συμμετέχουμε σωστά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι σώμα του Χριστού και μας κάνει και εμάς κοινά μέλη και να αποκτούμε κοινή ζωή με εκείνον. Και αυτό είναι το εξαιρετικά μεγαλείο, το εξαιρετικό μεγαλείο και η εξαιρετική διαφορά αυτής της σχέσης. Καμία μα καμία ανθρώπινη συγγένεια δεν μπορεί να έρθει και να υπάρξει κοντά σε αυτή τη συγγένεια. Δεν μπορεί να συγκριθεί. Έχουμε πολλές, η μάνα με το παιδί ας πούμε, το φίλτρο το μητρικό, και του πατέρα το φίλτρο προς το παιδί του, οι σχέσεις των παιδιών προς τους γονείς έχουν κάτι ιδιαίτερο. Έτσι. Όμως και αυτή η σχέση είναι κάποτε παροδική. Γι' αυτό η κοινωνία η ευχαριστιακή δημιουργεί νέες σχέσεις όχι μόνο με το Θεό αλλά και μεταξύ των ανθρώπων, με βάση βέβαια πάντοτε την κατακόρυφη κοινωνικότητα. Τι εννοώ κατακόρυφη κοινωνικότητα? Με την
κοινωνικότητα και την κοινωνία και τη σχέση με το Θεό. Αυτό είναι και το εξαιρετικά διαφορετικό που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Ανάμεσα στα ζώα υπάρχει οριζόντια κοινωνικότητα, έτσι. Τα ζώα προς τα παιδιά τους έχουν ένα αίσθημα προστασίας. Ακόμα, αν θέλετε, και στα φυτά, δηλαδή βλέπουμε μία θέση, μία επιθυμία. Παραμερίζει το ένα φυτό, το κορμό του, για να υπάρξει δίπλα και το άλλο. Ή το οποιοδήποτε δέντρο κτλ. Όμως, ο άνθρωπος, υπάρχει λοιπόν οριζόντια σχέση. Αυτό που υπάρχει στον άνθρωπο και υπερβάλλει όλα τα άλλα είναι αυτή η κατακόρυφη κοινωνικότητα, η οποία όταν υπάρχει εμποτίζει και τη σχέση μας με όλα τα πράγματα, με τους άλλους ανθρώπους και με όλη την άλλη κτήση και δημιουργία. Έτσι, με τον τρόπο αυτό έχουμε τις αδελφικές σχέσεις, τις γνήσιες αδελφικές σχέσεις, γιατί ξέρουμε ανάμεσα και σε πολλά αδέλφια δεν υπάρχουν καλές σχέσεις. Αυτές λοιπόν οι γνήσιες αδελφικές σχέσεις που καλλιεργήθηκαν εξ αρχής αυθόρμητα στον πρώιμο χριστιανισμό, στις πρώτες κοινότητες, στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες, και που διατηρούνται ή αναβιώνουν αντίστοιχα όπου και όταν διατηρείται ή αναβιώνει η χριστιανική πίστη. Οι σχέσεις αυτές θεσμοποιούνται και υποδηλώνονται στη συνέχεια με τη μορφή τυποποιημένης ορολογίας μέσα στην εκκλησιαστική γλώσσα. Όμως και τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, και θα επανέλθουμε αμέσως.

Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, πόσο μεγαλειοδέστερη είναι η σχέση των ανθρώπων με το Θεό πρωτίστως, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και πώς αυτή η Θεία Ευχαριστία, που είναι το κέντρο ολόκληρης της ζωής της Εκκλησίας, κάνει να αυτή τη σχέση ισχυρότερη από οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση, ακόμα και από τη σχέση μητέρας και παιδιού. Η Θεία Ευχαριστία αποτελεί τη βάση, αποτελεί και την αποκορύφωση της ζωής των χριστιανών μέσα στον κόσμο. Έρχεται να ξεπερνάει το φράγμα του χρόνου και συνδέει τους πιστούς με την αιωνιότητα. Δεν γίνεται πια ο χρόνος ή ο θάνατος ένας φραγμός. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι, όταν βιώνεται σωστά, αληθινό Πάσχα. Όλα μέσα στη Θεία Λειτουργία συμβαίνουν για τον κάθε ένα άνθρωπο με ανεπανάληπτο τρόπο. Ταυτόχρονα, η Θεία Λειτουργία είναι μια σταθερή επανάληψη. Είναι η επανάληψη του ανεπανάληπτου μυστικού δείπνου. Δεν είναι μια επανάληψη όμως απλή. Είναι συνέχεια του μυστικού δείπνου. Και είναι έκφραση της ανεπανάληπτης ενώσεως του χριστιανού με τον Χριστό. Όπως η γέννηση του ανθρώπου, έτσι και η αναγέννησή του είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη αντιγραφή. Η πρώτη είναι σε φυσικό επίπεδο, έτσι, η γέννηση δηλαδή, ενώ η αναγέννηση, η πνευματική, είναι στο πνευματικό επίπεδο. Η λειτουργία είναι δωρεά του Θεού που υπερβάλλει το χρόνο και ανήκει στην αιωνιότητα. Ήδη η τέλεση του μυστικού δείπνου πρώτου σταυρικού θανάτου αντιστρέφει τον ιστορικό χρόνο και καταργεί τη χρονική ακολουθία. Ο Χριστός που προσφέρεται ως βρώση και πόση στους μαθητές του δεν έχει ακόμη σταυρωθεί και οι μαθητές που μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν γνώρισαν ακόμα τη δοκιμασία του θανάτου του. Ο μυστικός δείπνος ενεργοποιεί τη σταυρική θυσία που δεν έγινε ακόμα ιστορικά και η σταυρική θυσία θεμελιώνει το μυστήριο που καθιερώθηκε ήδη λειτουργικά μέσα στη Θεία Λειτουργία της Εκκλησίας. Μετέχοντας έτσι λοιπόν ο χριστιανός στη Θεία Λειτουργία και προσερχόμενος στη Θεία Ευχαριστία, δηλαδή δεν πηγαίνει απλά στην Εκκλησία σαν θεατής, αλλά σαν μέτοχος αυτών των πραγμάτων που γίνονται. Όταν λοιπόν έτσι μετέχει και έτσι προσέρχεται, ζει αυτό το μοναδικό και αιώνιο γεγονός που είναι το γεγονός της εν Χριστώ ανακαινήσεως. Χωρίς να πάβει, να βρίσκεται στο χώρο και το χρόνο, μετέχει στην αφθαρσία και στην αθανασία. Γίνεται έτσι κατά χάριν αθάνατος. Άλλωστε, για αθάνατος στη φύση του, έτσι δημιουργήθηκε από το Θεό, ήταν η δική του επιλογή, δηλαδή ήταν η αμαρτία αυτή που μπήκε στη ζωή του και τον έκανε θνητό. Όμως και μετά από αυτή την κατάσταση και μία μόνο προσέλευση στη Θεία Ευχαριστία θα ήταν αρκετή για την ανακαίνισή του. Επειδή όμως υφίσταται διαρκώς τη φθορά, μετά την πτώση είναι κέφθαρτος και ζει αυτή την αλλίωση του χρόνου, προσέρχεται στο μυστήριο όχι μια φορά, αλλά προσέρχεται πάλιν και πολλάκις. Αλλά και κάθε μία από τις προσελεύσεις του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι αυτό το ένα και ανεπανάληπτο μυστήριο της ενώσεώς του με τον Χριστό. Είναι η προκοπή του στην ακατάλητη και διαρκώς ανανεούμενη κοινωνία της Θεώσεως. Δηλαδή, ποια είναι η κοινωνία της Θεώσεως? Είναι ο ωραιότερος ορισμός που έχει δώσει για την Εκκλησία
ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ναι, η Εκκλησία είναι η κοινωνία της θεώσεως. Μέσα εκεί, εκτός Εκκλησίας, δεν μπορούμε ατομικά εμείς όσους αγώνες και να κάνουμε πνευματικούς, απόμακρυ από την Εκκλησία δεν οδεύουμε προς τη θέωση. Άλλωστε, ό,τι αληθινό γίνεται μέσα στο χρόνο. Και ό,τι αληθινό γίνεται μέσα στο χρόνο δεν ανήκει στο χρόνο, αλλά ανήκει στην αιωνιότητα. Και ό,τι αληθινό επαναλαμβάνεται μέσα στο χρόνο δεν πηγάζει από το χρόνο, αλλά πηγάζει και από την αιωνιότητα. Έτσι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ως το μυστήριο που συντηρεί την αληθινή ζωή του χριστιανού, είναι και το μυστήριο που διατηρεί την αληθινή μνήμη του. Τη μνήμη όλων των γεγονότων της Θείας Οικονομίας, όπως και όλων των γεγονότων της ανθρώπινης ιστορίας στην εσχατολογική τους προοπτική. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έχουμε τη συμπίκνωση και τη μεταμόρφωση του χρόνου. Το παρόν συνάπτεται, συνδέεται τόσο με το παρελθόν όσο και με το μέλλον. Ενώ το νυν, το τώρα, επεκτείνεται και γίνεται ένα αδιάκοπο αΐ. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές και το ακούμε στην Εκκλησία, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι, η συμπίκνωση και η μεταμόρφωση του χρόνου εκφράζονται σαφέστατα στις λειτουργίες που τελούνται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην ευχή της Αγίας Αναφοράς και πριν την ευχή του καθαγιασμού των τιμίων δώρων ακούμε να λέγεται, λέει μάλιστα στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, λέγεται ως εξής: «Με μνημένη ουν δέσποτα και εμείς των σωτηρίων αυτού παθημάτων, του Ζώπιου Σταυρού, της Τριημέρου Ταφής, της Εκνεκρών Αναστάσεως, της εις ουρανούς Ανόδου, της Εκδεξιών Σου του Θεού και Πατρός Καθέδρας και της Ενδόξου και Φοβεράς Δευτέρας αυτού παρουσίας». Επίσης, το ίδιο, με άλλα λόγια, το ακούμε συνηθέστερα γιατί τελείται περισσότερες φορές σχεδόν όλο το χρόνο η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και εκεί ακούμε να λέγεται: «Με μνημένη τίνην τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων». Ακούστε, στην αρχή είναι πράγματα που ανήκουν στο παρελθόν. Ποια? Του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας και αμέσως της Δευτέρας και Ενδόξου πάλιν παρουσίας. Μα αυτό δεν ανήκει στο παρελθόν. Πώς λέμε «με μνημένη», πώς το θυμόμαστε? Αυτή είναι ακριβώς η ενοποίηση του χρόνου, η παροντοποίηση όλων των πραγμάτων. Αυτά, τόσο αυτών που συνέβησαν στο παρελθόν, όσο και αυτά που πρόκειται να γίνουν. Η Δευτέρα και Ένδοξος πάλιν παρουσία είναι κάτι που θα συμβεί στα έσχατα. Έτσι, δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί, όμως εμείς την θυμόμαστε. Είμαστε μεμνημένοι, έτσι, την σκεπτόμαστε. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή την ενοποίηση του χρόνου μέσα στην Εκκλησία. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι γίνεται πια φανερό ότι η λειτουργική μνήμη, η θύμηση, η μνήμη της Εκκλησίας εδώ δεν αναφέρεται μόνο στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον, και δεν παρουσιάζεται μόνο ως κάποια ανάμνηση αυτών που έγιναν στο χαμένο και για την Εκκλησία κερδισμένο χρόνο, αλλά και ως οικείωση, οικειοποίηση αυτών που αναμένονται να συμβούν. Με τον τρόπο αυτό δεν μας προσφέρεται μόνο κάποια συναισθηματική αίσθηση λυτρώσεως από αυτά τα δεσμευτικά πλαίσια των αισθητών πραγμάτων, αλλά μας προσφέρεται κυρίως η μεταμόρφωση και η ένταξή τους στην αλήθεια της παρουσίας του Χριστού. Και αυτό είναι που κυρίως πρέπει να μας ενδιαφέρει.
Έτσι ο λειτουργικός χρόνος με τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας και τις μνήμες των Αγίων και της Παναγίας, γι' αυτό λέμε έμπρο της μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών, μετά όλων των ανθρώπων, όλων των χριστιανών, όλων της Εκκλησίας, ενώ εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, του Τιμίου Προδρόμου, των ασωμάτων δυνάμεων, των αρχαγγέλων και των αγγέλων κτλ, όλων των Αγίων, του Αγίου της ημέρας και μετά όλων των ανθρώπων, όλου του σώματος της Εκκλησίας. Και βλέπετε στο Άγιο Δισκάριο είναι παρόντες όχι μόνο οι ζώντες αλλά και οι κεκοιμημένοι, αυτοί που ετελειώθησαν εν Κυρίω. Ολόκληρη λοιπόν η ζωή των χριστιανών, όπως και κάθε επιμέρους προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στο κάλεσμα, στην πρόσκληση του Θεού και να τηρήσουν τις εντολές Του, βλέπουμε ότι συνδέεται με τη Θεία Λειτουργία. Όμως και εδώ θα κάνουμε ένα τελευταίο διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως ότι μέσα από το λειτουργικό χρόνο βιώνουμε όλα τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Εκεί βιώνουμε και τις μνήμες των Αγίων και πρωτίστως της Παναγίας. Μέσα στην Εκκλησία ολοκληρώνεται η ζωή μας ως χριστιανών, όπως ολοκληρώνεται και κάθε επιμέρους προσπάθειά μας να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Θεού και να τηρήσουμε τις εντολές Του. Μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία μπορεί, και σε σύνδεση με τη Θεία Λειτουργία, μπορεί, υπογραμμίζω και τονίζω, να νοηθεί όποια πνευματική προσπάθεια και όποιος πνευματικός αγώνας στη ζωή του χριστιανού. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Όλες οι αστοχίες μας και όλες οι διαψεύσεις της καθημερινής ζωής αναζητούν και όλες οι αμαρτίες μας και όλη η μη δυνατότητά μας να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Όλα αυτά αναζητούν τη θεραπεία και την επανόρθωσή του με την τήρηση πιας αυτής της σωτηρίου ταύτης εντολής, δηλαδή της τελέσεως και της συμμετοχής μας στη Θεία Ευχαριστία. Η ανταπόκριση στις εντολές του Θεού και ειδικότερα στη σωτήρια αυτή εντολή λυτρώνει το χριστιανό από τη δουλεία της φθοράς και του θανάτου και τον οδηγεί στη γεύση της αιώνιας ζωής. Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστίν, λέει μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Η αιώνια ζωή λοιπόν δεν είναι μια αφηρημένη, δεν είναι μια ανυπόστατη κατάσταση. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός που έγινε άνθρωπος και φανερώθηκε στον κόσμο εν Χριστώ. Η πίστη στο Θεάνθρωπο Χριστό και η αναγνώρισή Του ως κεφαλής της Εκκλησίας, η αναγνώριση του Χριστού ως κεφαλής της Εκκλησίας, αν τον αποδεχόμαστε έτσι, κάνει δυνατή και τη μεταμόρφωση του χώρου και του χρόνου και τη μετοχή μας στην αυθαρσία και την αιώνια ζωή. Χώρος και χρόνος έτσι ενοποιούνται, δεν είναι τα διασπασμένα στοιχεία του κόσμου τούτου. Και όχι μόνο ενοποιούνται, αλλά και εξαγιάζονται. Όλα τα πράγματα και τα γεγονότα της καθημερινής ζωής, ακόμα και τα πιο κοινά και τα πιο τετριμένα, όλα μα όλα εντάσσονται στην Εκκλησία και αγιάζονται από τη χάρη της Εκκλησίας. Με τον τρόπο αυτό ολόκληρη η ζωή των πιστών, των χριστιανών, εκκλησιάζεται. Γίνεται δηλαδή αδιάκοπη Θεία Λειτουργία. Εκτός δηλαδή από το μετά το διευχόν έχουμε μια άλλη Θεία Λειτουργία, μια άλλη λειτουργία. Είναι η λειτουργία της ζωής, η οποία όμως πρέπει να διαποτίζεται από τη Θεία Λειτουργία και η οποία πρέπει να καταλάβουμε. Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να σταματάει στο διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Από το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών της μιας Θείας Λειτουργίας μέχρι το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άλλης Θείας Λειτουργίας έχουμε τη λειτουργία μετά τη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία μας προσφέρει τη βάση για τη σωστή θεώρηση και της υπόλοιπης ζωής μας, της κοινωνικής, της οικογενειακής, της επαγγελματικής μας ζωής και όλων των προβλημάτων που δημιουργούνται σε αυτή τη ζωή. Δεν μπορεί βέβαια να παραγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα και η σπουδαιότητα που υπάρχει στα κοινωνικά προβλήματα, αλλά και δεν πρέπει να λησμονείτε, δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι τα κοινωνικά προβλήματα είναι στη βάση τους προβλήματα ηθικά και πνευματικά. Ίσως σε άλλη εκπομπή μας θα πούμε πως αυτό που θεωρείτε αυτό τον καιρό και συζητιέται ως το κατεξοχήν πρόβλημά μας, πια η οικονομική κρίση, στη βάση του είναι πνευματικό. Θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή όμως γι' αυτό. Όταν δεν θεωρούνται λοιπόν αυτά τα προβλήματα στη βάση τους, αυτή η βάση που έχουμε εμείς και νομίζουμε ότι είναι αυτόνομα, αυτονομημένα από την πνευματική ζωή, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι σωστή. Γι' αυτό και κατά την αντιμετώπιση τους, το κέντρο βάρους δεν πρέπει να τοποθετείται έτσι σε επίπεδο δομών, εξουσίας, κοινωνικής καταστάσεως κτλ. Αλλά πρέπει να τοποθετείται στο επίπεδο της πνευματικής ζωής. Η προσπάθεια της Εκκλησίας να λύσει τα κοινωνικά προβλήματα και να προσδιορίσει κάποια κοινωνική ηθική, είτε ως απόλυτη εξουσία, όπως συνέβαινε στη Δύση κατά το Μεσαίωνα, είτε ως σχετική εξουσία ή κοινωνική αυθεντία, κάπως δίπλα στην πολιτική, όπως επιχειρείται στους νεότερους χρόνους. Αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Δεν εκφράζει τη φύση, δεν εκφράζει την παράδοση της Εκκλησίας και όλο τον πολιτισμό που δημιούργησε η Εκκλησία. Η θέση της Εκκλησίας στον κόσμο είναι σχέση κενοτική, το και με έψιλον, δηλαδή διακονική. Χωρίς να ασκεί η Εκκλησία πολιτική εξουσία, χωρίς να επιβάλλει ιδιαίτερα ηθικά ή κοινωνικά συστήματα, μπορεί να διακονεί τον άνθρωπο σε όλες τις πτυχές, τόσο της προσωπικής όσο και της κοινωνικής του ζωής. Η εξουσία είναι πάντοτε πειρασμός, γιατί υπόσχεται συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις. Είναι όμως και εμπόδιο, γιατί παραγνωρίζει το πνεύμα και υπηρετεί την αμεσότητα. Και παράδειγμα διακονικής παρουσίας της Εκκλησίας έχουμε στο Βυζάντιο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εκεί, χωρίς να επιδιώξει την κοσμική δύναμη και την κοσμική εξουσία, άσκησε τεράστια επίδραση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Δεν δημιούργησε δικά της φιλοσοφικά συστήματα, όπως συνέβη στη Δύση αργότερα, στο Μεσαίωνα, αλλά χρησιμοποίησε εκλεκτικά και παιδαγωγικά μόνο την κοσμική σοφία. Δεν έκανε δική της νομοθεσία, αλλά προσέλαβε και μεταμόρφωσε την τότε ρωμαϊκή υπάρχουσα νομοθεσία. Δεν επιδίωξε να ρυθμίσει άμεσα την κοινωνική ή την οικονομική ζωή των Ορθοδόξων λαών. Όπως εύστοχα παρατηρήθηκε, σπάνια παρουσιάστηκε η δύναμη του πνεύματος στην ιστορία με εντυπωσιακότερο τρόπο από ότι στην πορεία του Βυζαντινού, στην πορεία του Βυζαντίου, το οποίο ενώ έχασε το 1453 την τελευταία μάχη, όμως εξακολούθησε μέσα στους αιώνες να εμπνέει με το πνεύμα του όλους ή μάλλον πολλούς λαούς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε νομίζω ιδιαίτερα. Η Εκκλησία δηλαδή δεν σώζει τον κόσμο επιβάλλοντας αυτόν τις αρχές της, αλλά τον σώζει όταν τον προσλαμβάνει στο σώμα της. Ο ρόλος της δεν είναι ανταγωνιστικός, ούτε μεταρρυθμιστικός, αλλά όπως είπα προηγουμένως, είναι ρόλος διακονικός και ρόλος μεταμορφωτικός. Έχει και πρέπει να μεταμορφώσει και θέλει να μεταμορφώσει τους ανθρώπους, να τους εκκλησιάσει, να τους κάνει εκκλησία. Δεν αντεπαρετάσει κάποιο δικό της πολιτικό ή οικονομικό σύστημα. Δεν αντεπαρετάσει δική της κοινωνική διδασκαλία ή ακόμη και δικό της σύστημα ηθικής. Παρουσιάζει μέσα στην πορεία της ποιον, τον καινούριο άνθρωπο, τον Χριστό, και την αγάπη που αποκαλύπτει ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο, για να βρει ο καθένας μας κοντά του τον αληθινό εαυτό του και την αληθινή ζωή. Το πνεύμα της Εκκλησίας μπορεί να μεταμορφώσει έτσι ολόκληρο τον κόσμο. Μπορεί να εμπνεύσει καινούργια θεώρηση της πολιτικής και της οικονομικής ζωής. Μπορεί να οικοδομήσει καινούργιες αντιλήψεις, αν θέλετε, και για την κοινωνία, και για το δίκαιο, και για την ηθική. Όπως επίσης μπορεί να διαμορφώσει και νέες δομές και ολόκληρο πολιτισμό, χωρίς ποτέ να περιορίζεται ή να εξαντλείται όμως σε αυτά. Αυτό άλλωστε έκανε σε όλη την μέχρι τώρα πορεία της η Εκκλησία και αυτό θα κάνει μέχρι συντελείας των αιώνων. Όμως, αγαπητοί ακροατές, το θέμα που καταπιαστήκαμε είναι απέραντο. Έτσι θα το κλείσουμε στην επόμενή μας εκπομπή. Ωστότε, σας χαιρετούμε και ευχόμαστε καλή συνάντηση την επόμενη Κυριακή. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
0: Τα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
8: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
12: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Ώρα Ελλάδος 12.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σήμερα συνεχίζομαι και ολοκληρώνουμε την πνευματική μας μελέτη με οδηγό μας τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα επάνω στο υπέροχο θέμα της Θείας Ευχαριστίας. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λοιπόν γράφει «Της γάρ του Χριστού οικονομίας απάσης κατά την ιεράν της ευχαριστίας τελετήν εν το άρτο καθάπερ εν πίνακι γραφωμένης και γάρ και βρέφος αυτών ως εν τύπο θεωρούμεν και εις θάνατον αγόμενον και σταυρούμενον και την πλευράν κεντούμενον. Ήτα και αυτόν τον άρτον εις εκείνον το Πανάγιον σώμα το ταύτα αληθώς υπομείναν και αναστάν και αναληφθέν και καθήμενον εν δεξιά του Πατρός μεταβαλόμενον έδι και το τέλος τούτων απάντων με τα ταύτα πάντα σημαίνεσθε ή να ολόκληρος ημίησης γέννηται του μυστηρίου, τη πραγματεία πάση και οικονομία του αποτελέσματος προστεθέντος». Και βέβαια, στη νέα μας γλώσσα, το ιερό αυτό κείμενο. «Κατά την ιερή τελετή της ευχαριστίας», μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, «ολόκληρη η ιστορία της οικονομίας του Ιησού Χριστού περιγράφεται στον Άγιον Άρτον σαν σε πίνακα, γιατί συμβολικά τον βλέπουμε και ως βρέφος και τον παρακολουθούμε να πορεύεται προς το θάνατο και να σταυρώνεται και να κεντιέται η πλευρά του. Έπειτα βλέπουμε να μεταβάλλεται ο άρτος στο Πανάγιο σώμα, σε εκείνο το σώμα που υπέμεινε πραγματικά όλα αυτά, που αναστήθηκε και αναλήφθηκε και κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Και αφού τα βλέπουμε και τα παρακολουθούμε όλα, πρέπει να σημανθεί και το τέλος όλων, για να έχουμε ολόκληρη τη μίση στο μυστήριο, με την προστίκη στα γεγονότα του αποτελέσματος, δηλαδή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος που κλείνει τον κύκλο της ενέργειας και της οικονομίας του Θεού. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στη σταδιακή μας ανάλυση παρακολουθήσαμε τις φάσεις της Θείας μας Λειτουργίας που αντιστοιχούν στα μεγάλα στάδια της άρκωσης του Λόγου του Θεού και της προσφοράς της Σταυρικής του Θυσίας. Τη μικρά είσοδο που συμβολίζει την αρχή της εμφάνισής του στον κόσμο, τα ιερά αναγνώσματα που αποτελούν τη διδαχή του Κυρίου μας, τη μεγάλη είσοδο που δηλώνει την πορεία του προς τον φρικτό Γολγοθά, την απόθεση των τιμίων δώρων στην τράπεζα του μυστικού δείπνου, τον καθαγιασμό και τη μεταβολή των υλικών στοιχείων σε σώμα και αίμα Ιησού Χριστού και με την προσθήκη του ζέοντος νερού, σημαίνουμε την τελευταία πράξη της Θείας Προσφοράς, την αποστολή των πύρινων γλωσσών στους Αγίους Αποστόλους και σε ολόκληρη την κοινότητα των πιστών μαθητών του. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. «Το μεν γαρ είδωρ τούτο αυτότε είδωρον και πυρός μετέχων. Το πνεύμα σημαίνει το Άγιον, ο και είδωρο λέγεται και ως πύρε φάνη τότε τις του Χριστού μαθητές εμπεσών». Αυτό το νερό που είναι απλό νερό, αλλά δέχεται και τη φωτιά, συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα λέγεται και νερό που καθαρίζει τις υπάρξεις, αλλά φανερώθηκε και ως φωτιά όταν κατέβηκε και κάθισε πάνω στους μαθητές. Αλλά και η στιγμή κατά την οποία μπαίνει σε κίνηση αυτός ο συμβολισμός είναι πολύ χαρακτηριστική. Φίλοι και φίλες, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνεχίζει. «Ο δε καιρός ούτως των καιρών εκείνων σημαίνει, τότε μεν γαρ κατήλθε μετά το πληρωθήνε τα κατά Χριστόν άπαντα, νυν δε τελειωθέντων των δώρων το είδωρ επισάγεται τούτο». Ο καιρός, λέει, που γίνεται αυτή η συμβολική πράξη, σημαίνει εκείνο των καιρών που πραγματοποιήθηκε η Πεντηκοστή. «Τότε κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα αφού εκπληρώθηκαν όλα όσα αναφέρονται στον Ιησούν Χριστόν. Και τώρα μπαίνει τούτο το βραστό νερό, αφού ολοκληρωθεί και τελειωθεί η προσφορά και ο αγιασμός των δώρων». Η υπόμνηση λοιπόν της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος φέρνει στην επικαιρότητα τη φύση και την υπόσταση του μυστικού σώματος της Εκκλησίας. Είναι αδύνατο να καθυλώσουμε την προσοχή μας και την προσευχή μας στον Παράκλητο, στο πνεύμα της αληθείας και του αγιασμού και να μην νιώσουμε να ορθώνεται μπροστά μας ο θεσμός της Εκκλησίας. Γιατί το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί την Εκκλησία, την τροφοδοτεί με την ουράνια χάρη, την κατευθύνει, την αγιάζει, την αναδεικνύει, κυβωτό της σωτηρίας
οικογένεια του ζωντανού Θεού. Η υπόμνηση του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα είναι σημαντική και είναι και επιγραμματική. Λέει λοιπόν, «Δια δε των μυστηρίων και η Εκκλησία σημαίνεται, σώμα ούσα Χριστού και μέλη εκ μέρους, ήτης και τότε δέξατο το Πνεύμα το Άγιον, μετά το αναλυφθήνε των Χριστών εις τους ουρανούς, και νυν δέχεται την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, προσδεχθέντων των δώρων εις το υπερουράνιον θυσιαστήριον, αντικαταπέμποντος αυτήν ημίν του προσδεξαμένου ταύτα Θεού, κατά τα προαιρημένα, ότι μεσίτης ο αυτός και τότε και νυν και το αυτό Πνεύμα». Με τα μυστήρια σημαίνεται και η Εκκλησία, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Η Εκκλησία είναι σώμα του Χριστού και μέλη που το καθένα έχει κάποιο μέρος στη ζωή του συνόλου. Και αυτή η Εκκλησία δέχθηκε τότε, μετά το γεγονός της ανάληψης του Χριστού στους ουρανούς, το Πνεύμα το Άγιο. Και τώρα δέχεται

του μυστηρίου της Ευχαριστίας δεν είναι πράξη ατομική, υπόθεση μόνο προσωπικού διαλόγου με το Σταυρωμένο Υιό του Θεού. Διαλεγόμαστε όλοι με τον Θεό άμεσα και προσωπικά, αλλά και μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας και μέσα στη χάρη των Αγίων Μυστηρίων, που εκχέεται δυναμική και σωστική και χαρισματική στο σώμα του Ιησού Χριστού. Δεν είναι απομονωμένη λοιπόν η ύπαρξής μου, το εγώ μου. Δεν είμαι μοναχικός οδηπόρος στην έρημο του βίου, ξεκομμένος από το σώμα του και φορτωμένος αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά μου αμαρτήματα και τις υπαρξιακές μου λαχτάρες. Εκείνη την ώρα τη φοβερή της προσφοράς των τιμίων δώρων και της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος είμαστε συναγμένοι επί το αυτό και συγκροτούμε την Εκκλησία, την Ιερή Σύναξη των Παιδιών του Θεού, την Εκκλησία των Πρωτοτόκων εν ουρανής απογεγραμμένων και μοιριάσιν αγγέλων, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, επιστολή 12 κεφάλαιο στίχος 22. Και σε αυτή την Εκκλησία ενεργεί δυναμικά το Πανάγιο Πνεύμα, δέχεται τα δώρα, τα καθαγιάζει, τα μεταβάλλει σε σώμα και σε αίμα Ιησού Χριστού και τυλίγει μέσα στην Αγιοποιώ χάρη όλα τα μέλη του Ιερού Σώματος. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, και η σήμανση της Εκκλησίας δεν είναι συμβολική ή τυπολογική. Είναι πραγματική και οντολογική. Δεν είναι η απλή συμβολική κίνηση, η έκχυση του ζέοντος ύδατος που εξαντλεί την απεικόνηση της Εκκλησίας. Πέρα από αυτή την κίνηση που κάνει αισθητή στα δικά μας ανθρώπινα μάτια την υπερούσια πραγματικότητα, η παρουσία και η λειτουργία της Εκκλησίας μέσα στα ιερά μυστήρια και με τη δύναμη των μυστήριων είναι γεγονός συνταρακτικό και δυναμικό. Ζωογονεί το σώμα και το διατηρεί σε άμεση σχέση με το Σταυρωμένο Αρχιερέα Ιησού Χριστό, που προσφέρεται και προσδέχεται και που τέμνεται και διαδίδεται και μηδέποτε δαπανάται. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνεχίζει τη διδαχή του. Σημαίνεται δε η Εκκλησία εν της μυστηρίης ούχος εν συμβόλης, άλλος εν καρδία μέλη και ως εν ρίζη του φυτού κλάδι και καθά περέφει ο Κύριος ως εν αμπέλο κλίματα, ούγαρ ονόματος εν τάφθα κοινωνία μόνον ή αναλογίας ομοιότης αλλά πράγματος ταυτότης. Σημαίνεται, λέει, η Εκκλησία στα μυστήρια όχι σαν από σύμβολα, σημαίνεται ως καρδιά και ρίζα. Όπως δηλαδή τα μέλη του σώματος είναι συνδεδεμένα με την καρδιά και παίρνουν αίμα και δύναμη από την καρδιά, και όπως η κλάδη είναι ενός δένδρου, είναι ενωμένη με τη ρίζα και παίρνουν χυμούς από τη ρίζα, έτσι και η Εκκλησία είναι συνδεδεμένη με το Άγιο Πνεύμα και παίρνει έμπνευση και δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Όπως τα κλίματα είναι συνδεδεμένα με τη ρίζα του αμπελιού, καθώς το λέει ο Κύριος μας, γιατί εδώ δεν υπάρχει μόνο κοινωνία των ονομάτων ή ομοιότητα της αναλογίας, αλλά ταυτότητα του πράγματος. Και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας μας διδάσκει υπεροχικά με τούτα τα υπέροχα λόγια, τα οποία τα μεταφέρω στην νέα μας γλώσσα λόγω του μεγέθους της διδαχής. Τα μυστήρια, λέγει, που τελεί η Εκκλησία είναι σώμα και αίμα του Χριστού, αλλά είναι τα μυστήρια αυτά αληθινή τροφή και αληθινό ποτό. Και καθώς παίρνει αυτή την τροφή και αυτό το ποτό η Εκκλησία, δεν τα μεταβάλλει σε ανθρώπινο σώμα όπως γίνεται με τις άλλες τροφές, αλλά αυτή μεταβάλλεται σε σώμα Χριστού, επειδή τα ανώτερα, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού, νικούν. Άλλωστε και το σίδερο, όταν ενωθεί με τη φωτιά, γίνεται και αυτό φωτιά. Δεν παραχωρεί στη φωτιά τη δυνατότητα να γίνει σίδερο. Και όπως το σίδερο που έχει πειρακτωθεί δεν το βλέπουμε πια σαν σίδερο, αλλά το βλέπουμε ως φωτιά, γιατί οι ιδιότητες του σίδερου έχουν αφανιστεί πέρα για πέρα από τη φωτιά. Έτσι λοιπόν και την Εκκλησία του Χριστού, αν θα μπορέσει να δει κανείς αυτό που είναι οντολογικά, θα δει μόνο το Κυριακό σώμα ακριβώς επειδή είναι ενωμένη μαζί του και μετέχει στις σάρκες του. Γι' αυτόν τον λόγο γράφει ο Παύλος, εσείς είσαστε σώμα του Χριστού και μέλη, που το κάθενα έχει μια επιμέρους λειτουργία στο σύνολο. Με αυτή τη φράση δηλαδή, με το χαρακτηρισμό του Χριστού ως κεφαλή και το χαρακτηρισμό όλων μας ως σώμα, δεν θέλει ο Απόστολος Παύλος να δηλώσει την πρόνοια του Θεού για μας και για την παιδαγωγία του και την ουθεσία του και αντίστοιχα τη δική μας υποταγή σε Αυτόν. Δεν έκαμε αυτό που κάνουμε εμείς, που τους φίλους και τους συγγενείς τους ονομάζουμε μέλη της οικογενείας μας χρησιμοποιώντας ένα σχήμα υπερβολής, αλλά το είπε για να σημάνει μια άλλη πραγματικότητα.
ότι οι πιστοί εξαιτίας αυτού του αίματος ζουν τη ζωή

0: του Χριστού και βρίσκονται σε αληθινή εξάρτηση από την κεφαλή και μετέχουν σε αυτό το σώμα. Δια ταύτα ουδέν απικός εντάφθα δια των μυστηρίων την Εκκλησία σημαίνεστε, καταλήγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Γι' αυτόν τον λόγο δεν είναι καθόλου παράδοξο να λέμε ότι και εδώ με τα Άγια Μυστήρια σημαίνεται η Εκκλησία. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, νιώθω πως και εγώ και όλοι όσοι ανήκομαι στην Εκκλησία και εσείς που με ακούτε, έχουμε ανάγκη από πολύ φωτισμό και από μεγάλο εμπλουτισμό σε γνώσεις και σε εμπειρίες για να φτάσουμε στην επίγνωση αυτής της πραγματικότητας. Στη διαπίστωση και στην εσωτερική πληροφόρηση ότι μετά την πράξη της Θείας μας λειτουργίας δίνουμε το στίγμα ολόκληρης Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι παρούσα. Ο σύνδεσμος με την κεφαλή, με τον Ιησού Χριστό είναι ενεργός. Ο ουράνιος Πατέρας σκεπάζει την κάθε μια ύπαρξη και ολόκληρο το εκκλησιαστικό σώμα. Το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί δυναμικά και πραγματοποιεί τη μεταβολή των υλικών στοιχείων που προσφέραμε εμείς με τα χέρια μας σε σώμα και αίμα Χριστού. Η υπερουσία τροφή διανέμεται, τροφοδοτεί και αγιάζει το σώμα και η Βασιλεία του Θεού βιώνεται και στερεώνει την κυριαρχία της στους απέραντους αιώνες. Η Εκκλησία είναι η πραγμάτωση εδώ και τώρα της Βασιλείας του Θεού και η Βασιλεία του Θεού ενεργείται και στερεώνεται μέσα στην Εκκλησία. Εμείς λοιπόν οι σκληροκάρδιοι που μοιάζουμε με το σκληρό και ανέστητο σίδερο προσομιλούμε, συνδεόμαστε με τη φλόγα, με το πυρ του Παναγίου Πνεύματος και πυρώνεται η ύπαρξής μας και καθαίρεται. Αποκαθιστούμε το σύνδεσμό μας με τη ρίζα της αληθινής αμπέλου, με τη ρίζα της ζωής που είναι ο Κύριος και αντλούμε χυμούς και αυξάνομαι στη ζωή του Πνεύματος. Ο Μέγας Βασίλειος στο υπέροχο λόγο του περί του Αγίου Πνεύματος γράφει «Δια Πνεύματος Αγίου εις παράδεισον αποκατάστασης, εις βασιλείαν ουρανών άνοδος, η εις υιοθεσίαν επάνωδος, η παρησία του καλήν εαυτόν, Πατέρα των Θεών, κοινωνών γενέστε της χάρτης του Χριστού, τέκνων φωτός χρηματίζει, δόξης αηδίου μετέχειν και απαξ απλώς, εν παντή πληρώματι ευλογίας γενέστε, εν τέτο το αιώνι τούτο και εν το μέλλοντι, των επαγγελίες αποκειμένων ημίν αγαθών, όν διαπίστως απεκδεχόμεθα την απόλαυσιν, ως ήδη παρόντων την χάριν ενοπτριζόμενη». Και στη νέα μας γλώσσα ο Μέγας Βασίλειος μας οδηγεί με αυτά τα υπέροχα λόγια. Με τη ενέργεια, λέει, του Αγίου Πνεύματος γίνεται η αποκατάστασή μας στον Παράδεισο, η άνοδός μας στη Βασιλεία των Ουρανών, η επάνοδός μας στη χάρη της υιοθεσίας, η παρησία μας να αποκαλούμε Πατέρα μας τον Θεό, να γίνεται ο καθένας μας κοινωνός στη χάρη του Χριστού, να είμαστε τέκνα φωτός, να μετέχουμε στην αιώνια δόξα και γενικά να γινόμαστε και σε τούτο τον αιώνα και στο μέλλοντα μέτοχοι στο πλήρωμα των ευλογιών και στα αγαθά που τα περιμένουμε τώρα με πίστη και τα βλέπουμε μπροστά μας ως να είναι παρόντα. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ολοκληρώνει λοιπόν τη μελέτη μας την πνευματική και μας διδάσκει με αυτές τους υπέροχους λόγους. Ο δε ιερεύς μετασχών των αγιασμάτων προς το πλήθος επιστρέφεται και δείξα στα Άγια καλεί τους μετασχήν βουλωμένους και προσιένε και λέβει μετά φόβου Θεού και πίστεως. Μήτε καταφρονούντας για το φαινόμενον, μήτε ενδιάζοντας για το υπερλόγον είναι το πιστευόμενον, αλλά επιγεινώσκοντας την αξίαν αυτών και όσοι η ζωής αίτια αιωνίου της μεταλαμβάνουση πιστεύοντας προσιένε. Ο δε ιερέας λέει, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, αφού μετάσχει στα Άγια Μυστήρια στρέφεται προς το πλήθος. Και αφού τους δείξει τα Άγια, καλεί αυτούς που θέλουν να κοινωνήσουν και τους προστάσει να προσέλθουν με φόβο Θεού και με πίστη. Μήτε καταφρονώντας τη Θεία Τροφή εξαιτίας της ταπεινής εμφάνισής της, μήτε εκφράζοντας φόβο επειδή αυτό που πιστεύουν είναι παραπάνω από εκεί που μπορεί να φτάσει το λογικό τους. Αλλά να προσέλθουν έχοντας επίγνωση της αξίας των μυστηρίων και ότι είναι αιτία ζωής για αυτούς που μεταλαμβάνουν με πίστη. Υπάρχουν φίλες και φίλοι δύο αντίρροπες δυνάμεις που τραβούν το λογισμό μας και την καρδιά μας κατά την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Η πρώτη είναι η εφεκτικότητα, η συγκρατημένη ανατένιση του μυστηρίου της ζωής ή και η υποτίμησή του εξαιτίας της ταπεινής μορφής που μας προσφέρεται, της μορφής του άρτου και του ίνου. Και η δεύτερη, η ακριβώς αντίθετη, είναι η αίσθηση του απροσίτου μεγαλείου, το δέος, η αναδίπλωση και η αποφυγή που είναι γεννήματα του δισταγμού και της επίγνωσης του χάσματος, που χωρίζει τη θεϊκή ευσπλαγνία από τη δική μας ανθρώπινη αναξιότητα. Η μία δύναμη, έκφραση και συνέπεια της εμπιστοσύνης μας, ταπεινές μας αισθήσεις μπορεί να μας οδηγήσει σε μία εντός εισαγωγικών καταφρόνηση, σε μία υποβάθμιση του σεβασμού μας στο πρόσωπο της μεγάλης θυσίας, στο σταυρωμένο Κύριό μας, που προτείνει τον κρατήρα του σώματός του και του αίματός του, η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σε ένα ξεθόριασμα της συνέστησης ότι πλησιάζουμε το φρικτό Γολγοθά και γινόμαστε δαιτημόνες της τραπέζης του Κυρίου. Μας κάνει να εντάσσουμε την πράξη της κοινωνίας στη ρουτίνα της καθημερινότητας, να ανταποκρινόμαστε στην ιερατική πρόσκληση και να προσερχόμαστε Χριστό το Αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών, με μειωμένο τον φόβο, με υποβαθμισμένη την πίστη, με ανεμική την αγάπη. Η άλλη δύναμη τονίζει μέσα μας την υπερβατικότητα του μυστηρίου και γεννάει τον ενδιασμό. Υπογραμμίζει την αδυναμία του μυαλού μας να συλλάβει και να ερμηνεύσει αυτό που πραγματοποιήθηκε στο Γολγοθά, αυτό που εκτυλίσσεται στη διάρκεια της προσφοράς των δώρων της ευχαριστίας μας. Και αυτός ο υπερτονισμός μας μουδιάζει, μας γεμίζει φόβο, μας εχμαλωτίζει στους δισταγμούς, μας καθυλώνει, ναι, μας καθυλώνει στην απροθυμία. Δεν βρίσκομαι το θάρρος να πλησιάσουμε, φίλοι και φίλες, δεν αποτολμούμε να υποδεχθούμε τον Κύριό μας μέσα στις καρδιάς μας τα βάθη και τα δώματα. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσης να σημειώνει πως η ιερέας καλεί τους πιστούς να προσέλθουν με φόβο και με πίστη, δίχως να τους ανακόψουν οι αντίρροποι αυτοί λογισμοί, αλλά και δίχως να στηριχθούν στις δικές τους ευτελείς δυνάμεις, με το βαθύ σεβασμό στην καρδιά και με τη δυνατή πίστη στο πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου που πήρε τη δική μας φύση για να την αναπλάσει και να την αναγιάσει, που υπέμεινε το σταυρικό θάνατο για να ξαναφέρει τον άνθρωπο στη χαρά και στην ολοκληρία της βασιλείας της αιωνίου, δίνοντας προτεραιότητα στην εκτίμηση της μεγάλης δωρεάς, την αξία της θεϊκής παροχής, στο γεγονός ότι η Θεία Κοινωνία είναι παρεκτική της αιωνίας ζωής, ότι προσφέρει την άφεση των αμαρτιών και την αιώνια ζωή. Είναι γεγονός ότι ο καθένας μας εκείνη τη φρικτή στιγμή της προσέλευσης στη μυστική τράπεζα προσπαθεί να εκφράσει με το δικό του τρόπο την εμπειρία της συντριβής του και των πλούτων των αισθημάτων της ευγνωμοσύνης του. Και αυτή η ατομικότητα, η αφάνταστα, πολύπλοκη και πολυσήμαντη, δεν μπορεί να ενταχθεί σε κανόνες και να ταξινομηθεί σε άρθρα μιας λειτουργικής δεοντολογίας. Η κάθε μια ψυχή αποθέτει το δικό της βάρος και μιλάει τη δική της γλώσσα. Η κάθε ύπαρξη επικοινωνεί στο δικό της κύμα και ανοίγει διάλογο με το σταυρωμένο Κύριο, με τα προσωπικά της σχήματα έκφρασης, αφήνοντας ανέγκυχτα τα προσωπικά αισθήματα που μας συνοδεύουν. Καθώς βηματίζομαι, αγαπητοί και αγαπητές, προς το κρατήρα του Κυριακού Σώματος, μπορούμε να προσδιορίσουμε τις γενικές κατευθύνσεις που δίνει η λειτουργική μας παράδοση. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας μας λέγει: «Αυτή δε την ευλάβει ανεπιδεικνύμενη και την πίστην και προσκυνούσε και ευλογούσε και θεολογούσε τον εναυτής νοούμενον ίσουν». Αυτοί δηλαδή τα μέλη της Ευχαριστιακής Σύναξης, που γίνονται μέτοχοι της Θείας Τροφής, αφήνουν να φανεί ο θησαυρός της ευλαβίας τους και της πίστης τους. Προσκυνούν βαθιά το σταυρωμένο Ιησού Χριστό, αφήνουν να βγουν από μέσα τους τα αισθήματα και τα λόγια της δοξολογίας, προσπαθούν να εμβαθύνουν στο φρικτό μυστήριο και θεολογούν και διακηρύττουν τη θεότητα του Κυρίου Ιησού, που το πνεύμα τους τον παραδέχεται παρόντας στον άρτο και στον ίνο. Η τριπλή λειτουργία του εξαστικού πληρώματος κατά την ώρα της Θείας Κοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αποτυπώνει όχι μόνο το περιεχόμενο των προσευχών, αλλά και την αυθόρμητη κίνηση των ψυχών που έχουν παραδοθεί στη λατρεία του Θεού και προσεγγίζουν με λαχτάρα και πόθο να πάρουν μέσα τους το άχραντο σώμα και το ζώπιο και τίμιο αίμα. Η πρώτη εκδήλωση των προσωπικότητων μας είναι η πηγαία και ολόψυχη προσκύνηση. Το μυστήριο είναι πέρα από την κατάληψη. Η προσφορά του Θεού είναι ανέκφραστη και απερίγραπτη. Μήτε το μυαλό μας αντέχει να σηκώσει το βάρος της θεϊκής αποκάλυψης και της σταυρικής προσφοράς, μήτε η γλώσσα μας μπορεί να εκφράσει τα δυνατά αισθήματα που διακατέχουν και σφραγίζουν τον ψυχικό μας κόσμο. Σε ατμόσφαιρα έκστασης, με βιώματα ευγνωμοσύνης σκύβομαι και προσκυνούμε. Ευχαριστούμε, Συ Βασιλεύ, αόρατε, ότι η αμετρήτου σου δύναμη τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων ει το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτε ορών όθεν έπειδε που του υποκεκλεί κότα έτα σε αυτόν κεφαλά. Ουγαρέ έκλειναν τη σαρκή και αίματι άρεσε το φοβερό Θεό. Σύν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν αγαθών εξομάλισον, κάτι είναι κάστου ιδίαν χρίαν, τη πλέωση σύμπλευσον, τη διπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Σε ευχαριστούμε, Βασιλιά μας, αόρατε, του λέμε, προσευχόμενοι με την υπέροχη αυτή ευχή της λειτουργίας μας. Σε ευχαριστούμε για την αμέτρητη δύναμή σου, δημιούργησες τα πάντα. Και με το πολύ ελαίο σου έφερες τα πάντα την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Αυτός δέσποτα, από τα ουρανία κοίταξε με ευμένεια και αυτούς που τώρα έκλειναν μπροστά στο κεφάλι τους. Γιατί δεν το έκλειναν μπροστά σε άνθρωπο που φέρει σάρκα και αίμα, αλλά μπροστά σε σένα, το φοβερό Θεό. Συ λοιπόν, δέσποτα, τα δώρα που είναι καθαγιασμένα μπροστά μας, τακτοποίησέ τα, ώστε να αποβούν ωφέλιμα, ανάλογα με την ανάγκη του καθενός μας. Αυτούς που πλέουν στη θάλασσα, συντρόφεψέ τους στο ταξίδι. Αυτούς που οδηπορούν, συνόδεψέ τους στο δρόμο. Αυτούς που είναι άρρωστοι, θεράπευσέ τους από την νόσο τους, από την ασθένειά τους. Συ που είσαι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Και με μια δεύτερη ευχή που μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στο ποτήριο της ζωής, συγκετεύει ο λειτουργός. Και μαζί του ολόκληρο του εκκλησίασμα. Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίου σου και από θρόν δόξης βασιλείας σου και θέσεις του Αγιά σε εμάς, ο άν το Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίνα οράτος ηνών και καταξίως τον εκρατεά σου, Κύριε, μεταδούν ημίν το αχράντου σώματος και τιμίου αίματος και δι ημών παντί το λαό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μας, πρόσεξε από το Άγιο κατοικητήριό σου και από το θρόνο της δόξας σου, της βασιλείας σου και έλα να μας αγιάσεις. Έλα εσύ που κάθεσαι πάνω ψηλά μαζί με τον Πατέρα και που ταυτόχρονα βρίσκεσαι αόρατα μεταξύ μας. Και καταξίωσέ μας να μεταδώσεις εμάς με το δυνατό σου χέρι το άχραντο σώμα σου και το τίμιο αίμα σου και χρησιμοποιώντας ως όργανο το δικό μας χέρι να τα μεταδώσεις όλο το λαό. Αυτές οι προσευχές, φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, εκφράζουν ταπείνωση, εκφράζουν ευλάβεια, εκφράζουν προσκύνηση. Αποτελούν όμως και ξεσπάσματα δοξολογίας. Προσκυνούμε λατρευτικά τον Κύριο που συγκαταβαίνει και προσφέρεται σε εμάς και τον δοξολογούμε για την άπειρη αγαθότητά του και την απροσμέτρητη συγκατάβαση του ανθρώπινου σκεύασμας. Σε αυτή την εναρμόνιση των δύο ψυχικών μας καταστάσεων αναφέρεται ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας όταν γράφει «προσκυνούσι και ευλογούσι». Η προέκταση της δοξολογικής προσκύνησης είναι η θεολογία, η προσπάθεια εμβάθυνσης στην πράξη του Θεού, στην προσφορά της μεγάλης μας λυτρωτικής σταυρικής θυσίας. Και το γήπεδο των αναζητήσεών μας είναι απεριόριστο και ο βηματισμός των στοχασμών μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στο πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου και στα γεγονότα που σταμάτησαν την κατηφορική πορεία προς τον Άδη και άνοιξαν την ανάστροφη κατεύθυνση του δρόμου από τον Άδη στον ουρανό. Δεν είναι δυνατόν εκείνη την ώρα που την καρδιά μας τη συνέχει λαχτάρα της Θείας Κοινωνίας να μην φέρουμε στο λογισμό μας τις αποκαλύψεις του Θεού και τα περιστατικά που πλέκουν το χρονικό της απολύτρωσής μας. Δεν είναι νοητό να μην κλώσουμε τα νοήματα και τη σημαντική των γεγονότων και να μην σχολήσουμε στο γνώφο των θείων μυστηρίων. Οδηγώ στη θεολογική μας εξερεύνηση κατά την πορεία μας προς τη μυστική τράπεζα παίρνουμε τους θεοφόρους πατέρες μας. Εκείνους που βίωσαν το μυστήριο της ευχαριστίας, άνοιξαν τις καρδιές για να υποδεχθούν τον Κύριο, παρέδωσαν το λογισμό τους στην καθοδήγηση του Παναγίου Πνεύματος και προσπέλασαν στο μυστήριο το αποκεκριμένο από των αιώνων και από των γενεών, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαίς επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 26. Αυτοί με τις εμπειρίες τους και με τους στοχασμούς τους μπορούν να ανοίξουν και τους δικούς μας ορίζοντες, να μας καθοδηγήσουν στα μεταλλεία της θεολογίας. Να μας πλουτίσουν με τους θησαυρούς της ορθόδοξης πνευματικότητας. Να μας θρέψουν με το μάνα της θεογνωσίας. Να μας πληροφορήσουν με την απλότητα της ειλικρινιάς τους και με την πιστικότητα της αγιότητός τους. Καταχωρώ κάποια τέτοια μαργαριτάρια πατερικών στοχασμών. Ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λουγδούνου, ένας μάρτυρας του δεύτερου αιώνος, ανοίγει μια λεωφόρο θεολογικού οραματισμού και βγαίνει από τα στενά όρια της εγκόσμιας πραγματικότητας και αγκαλιάζει την αιωνιότητα. Γράφει στον έλεγχο ψευδονύμου γνώσεως στο τέταρτο βιβλίο του. Όπως ο άρτος που προέρχεται από τη γη όταν δεχθεί την έκκληση και την ευλογία του Θεού, δεν είναι πια κοινός άρτος, αλλά ευχαριστία, που συνίσταται από δύο πράγματα, επίγειο και ουράνιο. έτσι και τα σώματά μας, όταν μεταλάβουν την ευχαριστία, δεν είναι πια φθαρτά, γιατί έχουν αποκτήσει την ελπίδα της Ανάστασης και της αιώνιας ζωής. Το απόσπασμα αυτό μας οδηγεί στην επίγνωση των συνεπειών της Θείας Κοινωνίας. Κοινωνούμε εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ο αιώνιος που δέχεται να κατοικήσει μέσα μας, μας δίδει την υπόσχεση και την βεβαιότητα της αιώνιας ζωής που απλώνεται μέσα στη χαρά και στη δοξολογία της Βασιλείας Του. Φίλοι και φίλες του αδιαφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο φλόγερός ερμηνευτής των Θείων Γράφων, στην 24η ομιλία του εις επιστολή προς Κορινθίους, ανοίγει άλλη δίωδο προς την αιωνία, πραγματικότητα και το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα. Εδώ λέει: αυτό το μυστήριο σου κάνει τη γη ουρανό. Άνοιξε τις πύλες του ουρανού και σκύψε. Μάλλον όχι τις πύλες του ουρανού, αλλά του ουρανού των ουρανών. Και τότε θα δεις αυτό που σου είπα. Γιατί εκείνο που εκεί είναι το τιμιότερο, θα στο δείξω να βρίσκεται επί της γης. Όπως τα βασιλικά ανάκτορα, το σεμνότερο και πολυτελέστερο δεν είναι η τύχη, ούτε η χρυσή οροφή, αλλά το βασιλικό σώμα που κάθεται στο θρόνο, έτσι και στους ουρανούς. Το πολυτιμότερο είναι το σώμα του βασιλιά. Αλλά αυτό μπορείς να το δεις και στη γη. Και δεν σου δείχνω αγγέλους, ούτε αρχαγγέλους, ούτε ουρανούς και ουρανούς των ουρανών, αλλά σου δείχνω αυτό τον ίδιο το δεσπότη που τα εξουσιώζει όλα αυτά. Είδες λοιπόν πως το τιμιότερο από όλα το βλέπεις στη γη. Και δεν το βλέπεις μόνο, αλλά και το αγγίζεις. Και δεν το αγγίζεις, αλλά και το τρως. Και αφού το πάρεις για το σπίτι σου, αναχωρείς. Σκούπιζε λοιπόν την ψυχή σου. Ετοίμαζε την διάνοιά σου για την υποδοχή αυτών των μυστηρίων. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις μας υπενθυμίζει ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού, καθώς μπαίνουν στην ύπαρξή μας, λειτουργούν ως αντίδοτο κατά του δηλητηρίου που ο διάβολος έχει εισήσει στις καρδιές μας. Στον κατηχητικό του λόγο και στο 37ο κεφάλαιο καταθέτει τα υπέροχα λόγια του. Με το σώμα και το αίμα του Χριστού, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, γίνεται αυτό που κάνουν οι άνθρωποι για να εξουδετερώσουν το δηλητήριο. Αυτοί που δέχθηκαν στανικά δηλητήριο με άλλο φάρμακο έσβησαν τη φθοροποιό δύναμή του. Γιατί πρέπει όμοια με το ολέθριο δηλητήριο και το ελεξιτήριο φάρμακο να μπει μέσα στα ανθρώπινα σπλάχνα, έτσι που να καταμεριστεί σε ολόκληρο το σώμα η δύναμη του βοηθητικού φαρμάκου. Όπως ακριβώς η φύση μας γεύτηκε το βλαβερό και διαλυτικό στοιχείο, έτσι έχουμε ανάγκη να δεχθούμε και το στοιχείο εκείνο που επανασυνδέει το διαλυμένο σώμα μας, ώστε το ελεξιτήριο, αφού περάσει όλο μας το σώμα με την αντίθετη δύναμη που διαθέτει να εξουδετερώσει τη βλάβη του δηλητηρίου. Ποιο λοιπόν είναι το φάρμακο? Κανένα άλλο από εκείνο το σώμα που δείχθηκε ανώτερο από το θάνατο και έγινε ο παράγοντας που μας χάρισε τη ζωή. Οι θεολογικοί στοχασμοί των πατέρων αποτελούν χρυσή αλυσίδα και ο κάθε κρίκος μας φέρνει πιο βαθιά στο νόημα της ευχαριστιακής κοινωνίας μας. Φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, τα αισθήματα και τα βιώματα του σεβασμού και της πίστης, του δέους και της εμπιστοσύνης, επίγνωσης ταπεινότητας και της αμαρτωλότητας και της απόλυτης πεποίθησης ότι η αγάπη του Θεού λυτρώνει τις ψυχές μας και απαλύφει την αισχήνη της αμαρτίας, εκφράζονται με τις προσευχές που είναι καταχωρημένες στην ειδική ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Η ακολουθία αυτή στο σύνολό της είναι μια αναγνώριση και μια ομολογία της αναξιότητός μας και μια εξήτηση από βάθους καρδιάς του Θείου Ελέους και της Θείας Κατάβασης. Τα τροπάρια της αποτελούν αποτύπωση αισθημάτων και βιωμάτων Αγίων Ψυχών, ερμηνεύουν τη συντριβή των μελών της ευχαριστιακής κοινότητας, μεταφέρουν στη βάση του Σταύρου τη λαχτάρα για λύτρωση. Ιδού αδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουγέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρη πάσης τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Περπατάω προς τη Θεία Κοινωνία, πλαστουργέ μου. Μη με κάψεις επειδή μετέχω, γιατί σε φωτιά, αφού κατακέσω αναξίους, σε παρακαλώ καθάρισέ με από κάθε κοιλίδα. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλιο της αμαρτίας μου και εμπλισθήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον για να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Με τράβηξες με φλογερό πόθο, Χριστέ, και με αλλίωσες με το θείο έρωτα που έβαλες μέσα μου, αλλά κατάκαψε με την άειλη φωτιά τις αμαρτίες μου και αξίωσέ με να γεμίσω με τη δική σου ευχαρίστηση για να μεγαλύνω και να δοξάζω τις δύο φύσεις σου που εμφανίστηκαν στη γη μας. Εν της λαμπρότης των Αγίων σου προσελεύσω με ανάξιος, εάν γαρ το ολμήσω συνεισέλθειν εις τον ινφόν αχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβάλλουμε από τον αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσε με ως φιλάνθρωπος. Πώς να μπω εγώ ανάξιο στη βασιλεία σου, που τη λαμπρύνουν με την παρουσία τους οι Άγιοι, αν τολμήσω να μπω στον ημφώνα θα με ελέγξει το ρούχο μου, γιατί δεν είναι ρούχο που ταιριάζει στο γάμο, και θα με βγάλουν έξω δέσμοι οι άγγελοι, καθάρισε Κύριε τη βρωμιά της ψυχής μου και ως φιλάνθρωπος που είσαι, σώσε με. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, μη σκρίμα μη γέντο τα άγια ταύτα, διότι ανάξιον ήλαι με εις κάθαρσιν και αγιασμόν, ψυχήστε και σώματος και σαραβώνα μελούς ζωής και βασιλείας. Εμεί το προσκολάστε το Θεό, αγαθώνες, τιτίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ, που είσαι ο Θεός μου, αυτά τα άγια μυστήρια, μη γίνουν αιτία να κατακριθώ επειδή είμαι ανάξιος. Ας συντελέσουν στον καθαρισμό και στον αγιασμό της ψυχής μου και του σώματός μου. Ας γίνουν ο αραβώνας μου με τη μέλουσα ζωή και την αιώνια βασιλεία. Για μένα η προσκόλληση στα Θεό είναι αγαθό πράγμα και είναι ακόμα αγαθό να εναποθέτω στον Κύριο την ελπίδα σωτηρίου μου. Όλες αυτές λοιπόν οι προσευχές στο ίδιο μοτίβο, όλες οι οικεσίες προς την ίδια κατεύθυνση. Αποδεχόμαστε το μυστήριο, το θρονιάζουμε στο θρόνο της πίστης μας και προχωρούμε να μεταλάβουμε τη Θεία Τροφή, αλλά ταυτόχρονα συναισθανόμαστε τη φτώχεια μας και πραγματοποιούμε τα μεγάλα μας βήματα με την ελαζονία, με ταπεινωμένο το βλέμμα, με την οικεσία του ληστή στα τρεμάμενα χείλη μας, ως ο ληστής ομολογός, υμνήστητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και τελειώνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τη διδαχή του με αυτά τα λόγια. Ήτα με τα σχούς των μυστηρίων, εύχε το ιερεύστην παρά του Θεού σωτηρίαν και ευλογίαν. Και τη η ευχή, σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Έπειτα λέει, αφού οι πιστοί πια έχουν μεταλάβει τα Άγια Μυστήρια, ο ιερέας εύχεται να τους δοθεί από τον Θεό η σωτηρία και η ευλογία. Και ποια είναι η ευχή που απαγγέλει? Σώσε ο Θεός το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας, μετά την Θεία Κοινωνία ο ουρανός έχει αγκαλιάσει τη γη μας. Και η γη μας έχει γίνει μονοπάτι του ουρανού, οι καρδιές όλων μας είναι γεμάτες, οι θελήσεις μας προσανατολισμένες στο Θείο Θρόνο, οι υπάρξεις μας ναός του Θεού, ο Υιός και Λόγος μας έχει προσφερθεί και εμείς τον δεχθήκαμε μέσα μας, στα κατάβαθα της ψυχής μας, με βαθύ σεβασμό, με φλογερή πίστη, με ανυπόκριτη αγάπη, είναι πια δικός μας και εμείς μέλη του σώματός του. Θεού φυτεία η Καθολική Εκκλησία και αμπελών αυτού εκλεκτός μας καταγράφουν οι διαταγές των Αγίων Αποστόλων διακλείμεντος. Εκείνη τη στιγμή και αφού κοινωνήσει και ο τελευταίος πιστός, ο ιερέας υψώνει το Άγιο Ποτήριο, το δείχνει στην αγιασμένη κοινότητα, κάνει το σχήμα του Σταυρού και εύχεται «Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου». Το αίτημα είναι αντλημένο από τον προφητικό λόγο, από το θεόπνευστο ψαλμό του Δαβίδ, τον 27ο ψαλμό, στον 6ο στίχο. Εκεί εκδιπλώνει ο ψαλμωδός την προσωπική του περιπέτεια και την περιπέτεια του λαού του και ζητάει το Θείο Έλεος και κετέβει με όλη τη δύναμη της ψυχής του να σώσει ο Κύριος το λαό του και να ευλογήσει την παρεμβολή την ξεχωρίστη που την τίμησε ονομάζοντας δικό του κλήρο. Και εδώ ο ιερέας δανείζεται την προσευχή του ψαλμωδού και την κάνει προσευχή δική του και η ηκεσία ολόκληρης εκκλησίας. Αυθόρμητα όμως ανεβαίνει στα χείλη μας το ερώτημα. Ο λαός του βασιλιά Δαβίδ, ο Ισραήλ σε εκείνη τη φάση της ιστορίας του ζούσε μέρες δύσκολες και είχε ανάγκη από τη Θεία Βοήθεια και τη Σωτηρία. Εμείς, η συναγωγή των λυτρωμένων, δεν είμαστε σωσμένοι? Δεν γίναμε πριν από λίγο κοινωνή της τραπέζης του Κυρίου? Δεν είμαστε πια οι μέτοχοι του σώματός του και του αίματος του? Γιατί άραγε αμέσως με τη Θεία Μετάληψη ζητάμε ξανά συμπαράσταση και σωτηρία? Γιατί ο ιερέας μας, ο εκπρόσωπός μας και μεσίτης μας απευθύνεται με διάθεση κατευτική και ζητάει τη λύτρωση του συναγμένου λαού? Η ιερατική αυτή ευχή δεν προσπερνάει το μεγάλο γεγονός που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο. Δεν δείχνει να αγνοεί ότι η εκκλησιαστική κοινότητα ολοκλήρωσε την προσφορά της και δέχθηκε την υπερτάτη ευλογία, ότι κοινώνησε σάφη αμαρτιών και ζωή αιώνιων? Όχι, φίλοι και φίλες. Το αίτημα αυτό δεν το εμπνέει αμφιβολία. Ο λειτουργός δεν επανέρχεται στην αρχική του ψυχική διάθεση και στα πρώτα αιτήματα, γεμάτος χαρά, με απλωμένη την άγκυρα της ελπίδος στον ουρανό και με στερεωμένη την ευχαριστία και την πεποίθηση της λύτρωσης του λαού του Θεού στο θυσιαστήριο που είναι η πηγή της χάριτος, ζητάει να γίνει σταθερό και να παλωτρίωτο το μεγάλο δώρο. Να ευλογηθεί και να οριστικοποιηθεί η σωτηρία που προσφέρθηκε με το Κυριακό σώμα. Εκείνο που προβληματίζει όμως τη θεολογική σκέψη του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, τη γόνιμη, είναι το δεύτερο αίτημα που ενσωματώνεται στην ίδια ιερατική εκφώνηση. Η ηκεσία ευλόγησον την κληρονομία σου. Και το αίτημα αυτό μεταφέρει στην εκκλησιαστική μας σύναξη το δεύτερο ημιστίχιο της προσευχής του Δαβίδ. Ωστόσο, σε ένα άλλο ψαλμό που προβάλλεται ο ουράνιος πατέρας να απευθύνεται στο Μεσσία και να υπόσχεται σε αυτόν ως κληρονομία το λυτρωμένο λαό, και ρωτάει ο Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλαος, άραγε δεν είμαστε τα πλάσματα του Θεού που δημιουργηθήκαμε με τη συνέργεια του ομοουσίου Υιού? Είμαστε απλώς κληρονομιά που προσφέρθηκε από τον ουράνιο πατέρα στον Υιό? Και απαντάει ο ίδιος. Και τούτο το ρήμα λέει προφητικών. Ήον ο αυτός προφήτης και αλαχού φυσή, δώσος η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης, ως από του Πατρός προς τον Υιόν ηρημένον. Ο περγάρος Θεός είχεν εξ αρχής, ως άνθρωπος η κληρονόμηση εν ύστερον. Και αυτός ο λόγος λέει είναι προφητικός ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Και ο ίδιος προφήτης λέει αλλού, θα σου δώσω ως κληρονομιά τα έθνη και θα ορίσω να υπαχθούν στην κυριαρχία σου τα πέρατα της γης. Και αυτό το λέει ως να έχει λεχθεί από τον Πατέρα και να απευθύνεται στον Υιό, γιατί αυτό που ο Χριστός το είχε από την αρχή ως Θεός, το κληρονόμησε έπειτα ως άνθρωπος. Και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνεχίζει τη διδαχή του. Λοιπόν, τι συμβαίνει, αφού ο Υιός και Λόγος, ο Κύριος μας είναι και Δημιουργός μας, γιατί δεν λέει ευλόγησε τα έργα σου, που είσαι ο ποιητής του, αλλά λέει ευλόγησε την κληρονομία σου, για να τον κάμψει περισσότερο. Του υπενθυμίζει τη φτώχεια που υπέμεινε για χάρη μας. Σε εικετεύω, λέει, για αυτούς για τους οποίους ή ανέχθηκες να βρεθείς ως άνθρωπος μαζί με τους δούλους, να πάρεις εντολή όπως παίρνουν οι άνθρωποι και να σταθείς μαζί με αυτούς. Σύ που τα έχεις όλα και δεν έχεις ανάγκη να πάρεις και να ακούσεις να σε προσφωνούν κληρονόμου, ενώ σε σένα δεν υπάρχει τίποτα επίκτητο, αλλά όλα τα έχεις αίδια. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τη διδαχή του, την υπέροχη. Άλλωστε, λέει, με την υπόμνηση της στενότερης και ακριβέστερης σχέσης μας με τον Χριστό, τον παρακινεί περισσότερο σε σπλαγνία και έλεος. Γιατί είναι στενότερη η σχέση που δημιουργείται με την κληρονομία από τη σχέση που δημιουργείται με τη δημιουργία. Πολύ πιο άμεσα, πολύ καλύτερα μας έκανε δικούς του όταν μας κληρονόμησε από ότι μας είχε κάνει πρωτύτερα όταν μας δημιούργησε. Επειδή από τη στιγμή της δημιουργίας κυριαρχούσε μόνο στη φύση των ανθρώπων, από τη στιγμή όμως της κληρονομίας έγινε δεσπότης και του λογικού και της προαιρέσεως, που είναι σημάδι της αληθινής κυριαρχίας στους ανθρώπους. Γιατί το άλλο είναι κοινό και στα άλογα και στα άψυχα. Φυσικά και χωρίς τη μετοχή της προαίρεσης, όλα αυτά υποτάσσονται στο Θεό ως δημιουργήματα στο Δημιουργό. Η υπόμνηση, φίλοι και φίλες, ότι είμαστε κληρονομιά του Θεού, ότι ανήκουμε στο σταυρωμένο Κύριό μας, όπως γίνεται αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία, ανανεώνει τη σχέση μας μαζί του και οριοθετεί την πορεία μας. Η ελευθερία μας δεν είναι απεριόριστη. Δεν μπορεί να εκτραχυλιστεί σε ασυδοσία, σε αυθαίρετη χρήση, σε κατάχρηση των ατομικών δικαιωμάτων μας. Η σεβία, η αυτονόμηση από τον Θεό και σε σκληρή εναντίωση προς το θέλημά του. Η ανθρώπινη φύση μας το τέλειο καλλιτέχνημα που βγήκε από τα πανστενουργά δάχτυλα του πλάστη, αλλά και η σωτηρία μας εγκαινιάστηκε πάνω στο Σταυρό με την καθήλωση του σαρκωμένου Υιού του Θεού και με την προσφορά της ατίμητης θυσίας. Ο αγαπημένος μας Απόστολος ο Παύλος μας το υπενθυμίζει στην 1η προς Κορινθίους 6ο κεφάλαιο στίχος 20. Ιγοράστητε τιμής, δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα έστι του Θεού, μας λέγει. Και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας αναπτύσσει το θεολογικό στοχασμό του με αυτά τα υπέροχα λόγια. Αλλά πώς ο Κύριος εξαιτίας της κληρονομίας έγινε δεσπότης και του λόγου μας και της προαιρέσεώς μας? Αυτό έγινε επειδή όταν κατέβηκε στη γη και σταυρώθηκε και αναστήθηκε, υποτάξαμε εμείς το λογικό μας και τη θέλησή μας αυτόν. Το λογικό μας το υποτάξαμε επειδή τον γνωρίσαμε ως Θεό αληθινό και κυρίαρχο ολόκληρης της κτήσης, και τη θέλησή μας την υποτάξαμε επειδή τον αγαπήσαμε και επειδή αποδεχθήκαμε στους ώμους μας με χαρά το ζυγό του και την κυριαρχία του. Και λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, με τη σοφία που ο Θεός τον πρίκησε και την πνευματοκίνητη γλώσσα και διάνοιά του. Έτσι ο Θεός προσέλαβε όλους τους ανθρώπους. Έτσι τους έκανε δικούς του. Και αυτή την κατάκτηση των υπάρξεών μας από τον Θεό την επεθύμησε από τη μακρινή του εποχή ο Ισαΐας και έλεγε «Κύριε ο Θεός μας, απόκτησέ μας και κάνε μας δικούς». Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, όλα αυτά τα αισθήματα λοιπόν βρίσκονται θρονιασμένα στις ψυχές μας την ώρα που αποχωρούμε από την τράπεζα του μυστικού δείπνου. Βιώνουμε την αμεσότητα της σχέσης μας με τον Κύριο. Χαιρόμαστε την εξάρτηση από το παντοκρατορικό θέλημά Του. Απολαμβάνουμε την πληρότητα της αγάπης Του και την πολλαπλότητα των δωρημάτων Του και εξπούμε σε ευχαριστία και σε δοξολογία. Έτσι συμπληρώνεται ολόκληρη η λειτουργία, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Και η τελετή της Θείας Ευχαριστίας τελειώνει. Τα δώρα έχουν αγιαστεί και έχουν αγιάσει τον ιερέα και όλο τον χορό των συλλειτουργών του. Και με τη συνέργεια αυτών έχουν τελειοποιήσει και έχουν αγιάσει όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Για τον λόγο αυτό και ο ίδιος ο ιερέας και οι πιστοί καταλήγουν σε ευχαριστία προς τον Θεό και σε δοξολογία. Αυτό που στην λειτουργική μας γλώσσα και στην εκκλησιαστική μας πρακτική ονομάζομαι ευχαριστία μετά την Θεία Κοινωνία είναι ένα ξέσπασμα ικανοποίησης και ευτυχίας. Λέμε λίγες τυποποιημένες προσευχές, αλλά βιώνουμε πολλά. Μιλάμε με τη δυναμική γλώσσα των Αγίων και προσπαθούμε με τον πλούτο των θεολογικών εκφράσεων να εκδιπλώσουμε τη δική μας ευτυχία και να παρουσιάσουμε στο θρόνο του Θεού την ανακαινιστική μεθυστική μας εμπειρία. Αλλά και πάλι αισθανόμαστε, πως είπαμε λίγα, πως δεν καταφέραμε να περιγράψουμε μήτε την σημασία του γεγονότος, μήτε τα συγκυρτήματα της δικής μας καρδιάς. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας αναφέρει ως ευχαριστήρια προσευχή ένα τροπάριο που ήταν σε χρήση κατά την εποχή του, που είχε εισαχθεί στη λατρευτική σύναξη από τον Πατριάρχη Σέργιο το 624, που απαλήφθηκε από τα λειτουργικά μας βιβλία λίγο μετά την εποχή του Αγίου Νικόλαου Καβάσιλα. Το δε πλήθος άδουση, λέει, το προήμιον της οδής από των προφητικών ρημάτων λαβώντες. Πληρωθεί το στόμα ημών ενέσεως, Κύριο, όπως αν ύμνησο με την δόξαν σου. Ουκεσμένη κανή φυσή δέσποτα, ουδέ ύμνον σύ προς εν εγκίνη υπέρ των αγαθών, όνη μας ηξίωσας, αλλά σύ και τούτο δός. Τι να τρόπο, πληρώσας το στόμα ημών ενέσεως και ως περευχήν δίδος της ευχομένης, ή να ειδόμεν τι να δει, και όπως ετίστε, ούτω και προς τον ύμνον των σών δίδου δύναμην το στόμα τη. Το πλήθος, λέει, ψάλλει το προήμνιον της οδής που το έχει πάρει από τα προφητικά λόγια, από τον 70ο ψαλμό και τον 8ο στίχο. Ας γεμίσει το στόμα μας με τη δοξολογία σου, Κύριε, για να ύμνησω με τη δόξα σου. Δεν είμαστε ικανοί, δέσποτα, λέει ο ύμνος, ούτε καν να σου προσφέρουμε μόνοι μας ύμνο και ευχαριστία για όλα τα αγαθά που μας αξίωσε να δεχθούμε. Για το λόγο αυτό, δώσ' μας σύ αυτό το αγαθό, δηλαδή τα λόγια της ευχαριστίας. Με ποιο τρόπο? Με το να γεμίσεις το στόμα μας με την ένεση. Και όπως δίνεις ευχή σε αυτούς που θέλουν να σε ενέσουν, έτσι να δώσεις και σε εμάς για να μάθουμε τι πρέπει και πώς πρέπει να το ζητάμε, για να σε υμνούμε και να σε δοξολογήσουμε με το δικό σου ύμνο. Το πνεύμα της ευχαριστίας, φίλοι και φίλες, και της ευγνωμοσύνης του εκκλησιαστικού πληρώματος εκφράζεται εμφαντικά σε μια αρχαία διάταξη που αποτυπώνει την πράξη της μαρτυρικής εκκλησίας των πρώτων αιώνων και περιέχεται στη διδαχή των 12 Αποστόλων. Το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα για το μήκος του κειμένου. Μετά από τη μετάληψη στροφής και τον πνευματικό χορτασμό, ευχαριστήσατε έτσι, λέει. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Άγιε, για το Άγιο όνομά σου, που το κατασκήνωσες βαθιά μες στην καρδιά μας. Ακόμη σε ευχαριστούμε για τη γνώση που μας χάρισες, για την πίστη, για την αθανασία, την οποία μας τη γνώρισες με την παρουσία και τη διδαχή και το παράδειγμα του Ιησού, του παιδός σου. Σε σένα νίκη η δόξα στους απεράντους αιώνες. Συ δέσποτα παντοκράτου, δημιούργησες τα πάντα για να δοξάζεται το όνομά σου. Έδωσες στους ανθρώπους τροφή και ποτό για να τα απολαύσουν και να σε ευχαριστήσουν. Σε εμάς δε χάρισες πνευματική τροφή και ποτό και ζωή αιώνια διαμέσου του Υιού σου. Προπάντως σε ευχαριστούμε γιατί είσαι δυνατός. Σε σένα νίκη δόξα στους απεράντους αιώνες. Θυμήσου, Κύριε, θυμήσου την Εκκλησία σου για να την σώσει από κάθε πονηρό και να την τελειοποιήσει στην αγάπη σου. Και μάζεψε την, αυτή που την αγίασε από τα τέσσερα σημεία των ανέμων, στη βασιλεία που είναι δική σου και εσύ την έχεις ετοιμάσει, γιατί δική σου είναι η δόξα σου απεράντους αιώνες. Ας έρθει χάρη, ας παρέλθει αυτός ο κόσμος, δόξα και τιμή στο Θεό του Δαβίδ, Όποιος είναι Άγιος ας έλθει. Όποιος δεν είναι ας μετανοήσει. Ο Κύριος θα έρθει, αμήν. Στο σημερινό λειτουργικό μας τυπικό και ειδικά στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου υπάρχει η παρακάτω ευχαριστήρια προσευχή. Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε για των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατηξίωσε εμάς των υπουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισε ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικεσίες της εν δόξου Θεοτόκια, η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Σε ευχαριστούμε Δέσποτα φιλάνθρωπε που είσαι ευεργέτης των ψυχών μας, γιατί και κατά ημέρα τούτη μας αξίωσες να μεταλάβουμε τα επουράνια και αθάνατα μυστήρια. Χάραξε ίσα το δρόμο μας. Στήριξε όλους εμάς το φόβο σου. Φρούρισε τη ζωή μας, Κύριε. Ασφάλισε το δρόμο της αγιότητος στο βηματισμό μας. Με τις ευχές και τις εικεσίες ένδοξης Θεοτόκου και υπάρθενης Μαρίας και όλων των Αγίων σου. Αντίστοιχες οι ευχαριστήριες ευχές και στις άλλες τις λειτουργίες μας. Στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, των Προγιασμένων Δώρων, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, των Αποστολικών Διαταγών, του Αγίου Μάρκου, του Αποστόλου και Ευαγγελιστού, του Αγίου Αμβροσίου Επισκόπου με Διολάνων και όλες τις λειτουργικές εκφράσεις. Εκτός όμως από τις σύντομες αυτές ευχές, μια ολόκληρη ακολουθία που επισυνάπτει στο τέλος της λειτουργίας δηλώνει το εύρος, το βάθος των αισθημάτων και της ευγνωμοσύνης μας και επιστέφει με τους χύμνους της δοξολογίας μας την πράξη της προσφοράς των δώρων και της κοινωνίας του σώματος και αίματος του λυτρωτού μας. Η ευχαριστιακή αυτή μοναδική εμπειρία μας, η γεύση του σώματος και αίματος του Χριστού και η πηγαία έκφραση της ευγνωμοσύνης μας εκτρέφουν τον πόθο του αγιασμού. Κοινωνούμε όχι για να πάρουμε κάποια όριστη ευλογία, αλλά για να ενσωματωθούμε στο μεγάλο κορμό στην Εκκλησία, στο σώμα του υπερημών αποθανόντος και γερθέντος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 5ο κεφάλαιο, στίχος 15. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας μας διδάσκει: «Έπειτα εύχονται και παρακαλούν, οι πιστοί δηλαδή, ο αγιασμός που τον πήρα με τη Θεία Κοινωνία να παραμείνει μέσα τους, να μην προδώσουν τη Θεία Χάρη, ούτε να χάσουν τη δωρεά και να τα πετύχουν αυτά με τη βοήθεια του δικού του χεριού. Κράτησέ μας το δικό σου αγιασμό», του λένε. Τι κάνοντας, γιατί χρειάζεται και η δική μας συμβολή, μελετώντας όλη την ημέρα την δικαιοσύνη σου. Και όταν λέει η δικαιοσύνη, εννοούμε τη σοφία και τη φιλανθρωπία του Θεού, που τα βλέπουμε καθώς το χαζόμαστε τα μυστήρια. Έτσι ακριβώς όπως κατανοούσε το θέμα ο Απόστολος Παύλος, δεν ντρέπαμε το Ευαγγέλιο του Χριστού γράφει, γιατί σε αυτό αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού που προσφέρεται σε όλους και πάνω από όλους εκείνους που πιστεύουν. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, με τις καταληκτικές προσευχές η μυσταγωγία του μεγάλου μυστηρίου ολοκληρώνεται. Σε λίγο η ωραία πύλη θα κλείσει. Όσοι πήραμε μέσα μας την ευχαριστιακή προσφορά και κοινωνήσαμε, θα αφήσουμε την ιερά ατμόσφαιρα του ναού, θα πορευθούμε στα σπίτια μας και στην καθημερινότητά μας. Με τη συγκίνηση νοπή, με τα αισθήματα ζωηρά, με τις εικόνες της λατρευτικής πράξης και των φυσιογνωμιών των Αγίων τυπωμένες στη μνήμη μας. Όμως έξω από το ναό του Θεού παραμονεύει τύρβη, οι μέρημνες της ζωής, ο θόρυβος επικαιρότητας, οι παλιές συνήθειες, οι πειρασμοί του διαβόλου. Κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτό που πήραμε, την ευλογία, τη χάρη, να σκοτιστεί ο λογισμός μας, να χάσουμε το μονοπάτι που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, να βρεθούμε πάλι στη σκερή περιοχή της πλάνης και της αμαρτίας. Χρέος μας λοιπόν να μείνουμε σταθεροί στην πορεία που χαράξαμε, να κρατήσουμε αδαπάντα το θησαυρό που βάλαμε μέσα μας. Γι' αυτό πριν φύγουμε από το ναό του Θεού οικετεύομαι, μείνε και μη προδούμε την χάριν, μη δε απολέσει την δωρεάν υπό της εκείνου βοηθούμενη χειρός. Να μείνουμε σταθεροί στην αγάπη και στη μαθητεία, στις υποθήκες που μας δόθηκαν κατά το μυστικό δείπνο και στις αποφάσεις που πήραμε κατά ενώπιον του σταυρωμένου Κυρίου μας. Να μην τον αρνηθούμε όπως ο Πέτρος τον αρνήθηκε μετά την κοινωνία του σώματός του και του αίματός του. Να μην τον ασπαστούμε προδοτικά όπως ο Ιούδας. Να μην τον λησμονήσουμε όπως τον λησμόνησαν εκείνοι που πήραν από το χέρι του τα χαρίσματα των Ιάσεων και τις ευλογίες των θαυμάτων του. Ευχόμαστε και οικετεύομαι να μας βοηθήσει να μείνουμε πιστοί και αφοσιωμένοι, παιδιά του και μαθητές του, να θρονιαστεί μέσα μας ο Χριστός, ο σωτήρας του κόσμου, ο λυτρωτής του κόσμου. Η πιστότητα αυτή και η καρποφορία των χυμών του αγιασμού που διοχετεύθηκαν μέσα μας με τη Θεία Κοινωνία είναι σύνθεση και εναρμόνιση δύο παραγόντων, της δύναμης του Θεού και της δικής μας προσπάθειας. Η βοήθεια του Θεού είναι σταθερή και διαφυσβήτητη. Μας παρέχεται αφιδόλευτα, ανοίγει ο Θεός το χέρι του και μπιμπλά παζών ευδοκίας, όπως λέει ο ψαλμοδός το 404ο ψαλμό, στίχος 16. Η Θεία Αγάπη δεν αλλοιώνεται, δεν εξαντλείται, δεν ανακόπτεται και το σπλαγνικό βλέμμα του Θεού δεν αποσύρεται από τον άνθρωπο. Πολύ εύσπλαγνος εστί ο Κύριος και εκτήρμων. Υποστηρίζει ο Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Μας λέει και πάλι ο ψαλμοδός στον ίδιο ψαλμό. Η δική μας ανταπόκριση στη Θεία Αγάπη είναι προβληματική. Η θέλησή μας και η προσπάθεια ταλαντεύονται. Ανοιγόμαστε κατά το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε μες στο ναό και υποσχόμαστε υπακοή στο Θείο Θέλημα και λησμονούμε τις αποφάσεις μας και τις υποσχέσεις μας όταν πέσουμε στην πλατιά και αφρισμένη θάλασσα των συμφερόντων και των ορμητικών και καταλυτικών παθών. Φίλες και φίλοι, ο Άγιος Νικόλαος, ο Νεκαβάσιλας, ο διδάσκαλός μας, ο πνευματικός μας, συμβουλεύει να κρατήσουμε το εκτύπωμα της δικαιοσύνης του Θεού στο μόνιμο απόκτημά μας. Τη μνήμη της Θείας Φιλανθρωπίας, να κρατήσουμε καθυλωμένα τα αισθήματά μας στη σοφία Του και στην αγάπη Του. Στην φιλάνθρωπη συγκατάβαση προς τον πεπτοκότα άνθρωπο και στο έργο της σωτηρίας που κορυφώθηκε στο Σταυρό. Έτσι, καθώς ο λογισμός μας και η καρδιά μας προσιλώνονται στις μεγάλες πράξεις της δικαιοσύνης και της αγάπης του Θεού, η πίστη μας καθαίρεται και δυναμώνει, γίνεται εμπιστοσύνη στο πατρικό πρόσωπο, επανάπαυση στην καθοδήγηση και στη φροντίδα, ανάθεση της ύπαρξης στα χέρια Του. Εγώ δε επί Σύ ήλπισα, Κύριε, είπα Σύ ο Θεός με τες χέρσή Σου η κλήρη μου, λέγει ο ψαλμοδός στον 30ο ψαλμό, στίχη 15-16. Μέσα σε αυτή τη σχέση και εξάρτηση ανάβει η αγάπη, γίνεται φλόγα που κατακυριεύει την προσωπικότητα, κατάσταση ψυχής που εκφράζεται στη λατρεία και διαχέεται στην καθημερινή ζωή, λόγος δυναμικός που διαμορφώνεται σε προσευχή και σε μόχθο που προσφέρεται διακριτικά στα μέλη του σώματος Ιησού Χριστού. Και το τρίτο κατόρθωμα, φίλοι και φίλες, εκεί που υπάρχει πίστη στο φιλάνθρωπο πρόσωπο του Θεού και η φλόγα της αγάπης, ο πονηρός δεν βρίσκει διάβαση. Η άμυνα της ανθρώπινης υπόστασης είναι αποτελεσματική. Η πληρότητα της πίστης και των αισθημάτων δεν αφήνει κενά. Η θέληση δεν μαγνητίζεται από τις πειρασμικές εισηγήσεις. Βιώνει τον αγιασμό και οχυρώνεται στην αλήθεια και τη γνησιότητα. Γι' αυτό μπορεί να πει μαζί με τον Παύλο, όπως εκφράζεται εκείνος στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, 38ο στίχο. Πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαία, ούτε δυνάμεις, ούτε νεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτίσεις ετέρα δυνήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Με αυτή την πληρότητα λοιπόν αναχωρούμε από το ναό του Θεού, με τον Κύριο στην καρδιά μας, με το δώρο της άφεσης, με τη χάρη του αγιασμού, με τη δύναμη της αντίστασης στις επιβουλές του διαβόλου. Ανήκουμε στο αγιασμένο σώμα Του, στην άσπηλη Εκκλησία, μετέχουμε στη ζωή του Παναγίου Πνεύματος. Και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο πνευματικός μας διδάσκαλος, μας παραθέτει, μας οδηγεί σε αυτή την τελειότητα. Δια τούτο και μόνο αυτό πρέπει ως Θεό πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης. Συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αίκησόνα στον αιώνων. Αμήν. Για το λόγο αυτό μόνο σε αυτόν ταιριάζει κάθε δοξολογία και τιμή και προσκύνηση. Μαζί με τον άναρχο Πατέρα Του και το Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό Πνεύμα Του και τώρα και πάντοτε και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν. Φίλοι και φίλες, οφείλουμε να δοξάσουμε τον Θεό για αυτή τη διδαχή που μας χάρισε, για του μεγάλου Αγίου Του, του λειτουργιολόγου Του, του διδασκάλου μας, του πνευματικού μας εστιάτορα, που μας χάρισε αυτές τις υπέροχες και θειότατες σκέψεις του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Είναι λοιπόν η ώρα και η στιγμή να αποφασίσουμε βαθιά και ενορασιακά, όταν μετέχουμε στο μυστήριο της ζωής, να μετέχουμε με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή, με όλη την ύπαρξή μας και να ζητούμε από τον Κύριο να έρχεται και να μένει μέσα μας, να μένει μέσα μας για πάντα. Να μας αγιάζει, να μας ελεεί, να μας χαριτώνει, να μας φωτίζει, να μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιον. Εύχομαι αυτή η μαθητεία να σας βοήθησε, να σας ενέπνευσε και να σας αγίασε. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Ώρα Ελλάδος, 1.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, για τον Όσιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, στην πνευματική σύναξη που πραγματοποιήθηκε στο Βατοπεδινό Μετόχι, στο Πόρτο Λάγος, την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών της ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτης ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Επί τη ορτή της Παναγίας της Παντανάσης που δόξα τω Θεώ την εορτάσαμε χθες και όποιοι είσαστε παρόντες είχε πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος, ξέρετε, έρχεται στην Παναγία γιατί έχει τα αιτήματά του, γιατί έχει τους πειρασμούς του, γιατί έχει τα προβλήματά του, γιατί έχει τις σκοτούρες του. Και είναι ένα μυστήριο πράγμα, το οποίο έλεγα σε έναν εχθές. Λέγω ότι ο Θεός επιτρέπει πειρασμούς, επιτρέπει τις δυσκολίες, αυτές που επιτρέπει. Και όμως μας επιτρέπει και μας δίνει το δικαίωμα να ερχόμεθα και να αιτούμεθα σε Αυτόν, στη μητέρα Του, στους Αγίους Του και να φεύγουν αυτοί οι πειρασμοί από πάνω μας. Είναι μεγάλο θαύμα αυτό το οποίο γίνεται. Γι' αυτό και πάντοτε βλέπετε στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρχαν μερικά ιαματικά κέντρα. Και τα ιαματικά κέντρα ποια ήτανε? Ήταν οι εικόνες. Οι εικόνες ήτανε. Γι' αυτό και σκεφτόμουν εχθές το γεγονός, επί μια κυρία, μεγάλη κυρία τέλος πάντων, που ήρθε ο άντρας της στο Άγιον Όρος, εφοπλίστρια, του πούμε και την ιδιότητά της, λέει, ξέρεις, θα έρθει στο σπίτι μου. Λέει, μα πού μπορώ, κυρία, τέλος πάντων, να έρθω, έχω χρόνο να έρθω στο σπίτι σου, θέλω να έρθει να δεις στο σπίτι μου. Δεν πούμε να έρθει να το ευλογήσει, να έρθει να το δεις. Τέλος πάντων μου ξαναείπε, ξαναπαρακάλεσε, ενώ έρχομαι στην Αθήνα, λέει, άρθει στο σπίτι μου. Τέλος πάντων μια μέρα της τηλεφώνησα, λέω, αύριο έρχομαι, η ώρα 12 το μεσημέρι θα έρθω, αλλά θα φύγω αμέσως. Θα μου δώσεις ένα κέρασμα και έχω δουλειά. Όχι, θα σου κάνουμε τραπώ, όχι, δεν θέλω. Τέλος πάντων πήγε ένα σπίτι το οποίο ήταν 3.000 τετραγωνικά, ήταν οικίστιο. Στα προάστια των Αθηνών. Επήγαμε εκεί, με γύρισαν εκεί κάτι πίνακες, με έκανε ξενάγηση. Αυτός ο πίνακας δηλαδή είναι από τη Βιέννη. Για μένα δηλαδή ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω εμετών που τον έβλεπα. Δηλαδή κάτι σκίτσα, κάτι πρόσωπα πράγματα. Αυτός είναι 25.000, ο άλλος είναι 22.000. Ο άλλος πίνακας με πίνει και καμιά τριανταριά πίνακες. Και αυτόν τον αγόρασα από το Λουξεμβούργο, αυτόν από το Μοναχό, αυτόν από το...

αλλά δεν είδα μία εικόνα. Μία εικόνα δεν είδα. Λέει, δεν το σκέφτηκα αυτό. Καλά, οι πίνακες από τη Βιέννη, από το Μονακό, από το ξέρω από οποιοδήποτε είναι. Και έχεις και μία εικόνα, δεν έχεις. Τέλος πάντων, λέει, θα σου στείλω εγώ μία εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, θα σημαίνει κιόλας. Θα μου στείλεις του δώρο, λέει, βέβαια, μόλις. Που μόλις πήγα στη Βατοπέδη, της έστειλα με μία... ένα δέμα, ένα κούριε. Το πήρε, το έβαλε αυτή. Σε 3 μήνες κατεβαίνω στην Αθήνα πάλι, γιατί να σου πω, μου λέει, γιατί με βρήκε. Από την ώρα που πήγε αυτή η εικόνα, άλλαξε το περιβάλλον. Άλλαξε όλο το σπίτι μου. Και όντως δεν έχει άδικο. Γι' αυτό και οι εικόνες είναι πάντοτε σημεία της παρουσίας της Χάριτος. Γι' αυτό σήμερα ήθελα να σας μιλήσω όχι για την Παναγία τόσο, διότι πήγαμε και χθες και είπε και ο Σεβασμιότατος Ξάνθης κλπ. Και εδώ μιλήσαμε, εδώ μετά στο κέρασμα. Και μετά ο Άγιος Ξάνθης έδωσε μια συνέντευξη που εγώ δεν την άκουσα βέβαια, αλλά μου είπε ο Ραφαήλ ότι είναι πάρα πολύ καλή και θα την ακούσουμε όταν είναι έτοιμη. Και ήθελα να σας πω για τον Άγιο Σιλουανό. Διότι εχθές ήταν το Άγιο Σιλουανού, ξέρετε. Ένας Άγιος πολύ μεγάλος, πολύ σπουδαίος, για τον οποίο δεν θα ξέραμε τίποτα. Αλλά ο Άγιος Σοφρόνιος που είναι μαθητής του, ο οποίος έζησε και αυτός στη μούνη του Αγίου Παντελεήμονας, στο Ρωσικό, εκεί έζησε και ο Άγιος Σιλουανός, και εκεί ήταν τότε πέρα από 1000 μοναχοί. Και όταν εθυμίαζε ο πατήρ Σοφρόνιος και σαν διάκονος και σαν πρεσβύτερος μετέπειτα, πάντοτε όταν θυμίαζε αυτόν τον Όσιο, τον Άγιο Σιλουανό, τον μοναχό Σιλουανό, πάντα του έκανε εντύπωση. Η παράστασή του, η μορφή του, η παρουσία του, και τελικά αποφάσισε να πάει να τον επισκεφθεί, να πάει να του μιλήσει. Και τότε έπιασαν μία εμπνευματική σχέση και τότε είδαν ότι αντάμωσαν και συνάντησαν έναν μεγάλο θησαυρό, που αυτός ο θησαυρός ήταν ο Σιλουανός, που εξαιτίας αυτής της εμπνευματικής σχέσεως ο Άγιος Σοφρόνιος έγινε αυτός που είναι, ώστε σήμερα η Εκκλησία να έρθει επισήμως και να τον προβάλλει ως νεοφανή Άγιο, και ο Άγιος Σοφρόνιος μας παρουσιάσει και το βίο του και τα γραφές του, που ποιος θα τις έβλεπε αν δεν ήταν ο Άγιος Σοφρόνιος μαθητής του. Και πράγματι είναι ένα στολίδι της Ορθοδοξίας, και μπορώ να πω ότι, όπως έλεγε κάποιος γέροντας του Αγενός που ζει ακόμα, 3 παράγοντες συνετέλεσαν εις τον επανδροθεί του Αγιονός και γενικά Ορθόδοξος Μοναχισμός. Ο Άγιος Παΐσιος με την χαριτωμένη παρουσία του, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, και μου είπε αυτός ο γέροντας, και ο Άγιος Σοφρόνιος με τη συγγραφή του βιβλίου του Αγίου Σιλουανού. Διότι ακριβώς ο Άγιος Σιλουανός ήταν ένας Άγιος ο οποίος εκοιμήθηκε το 1938, 18 χρόνια μετά τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος ήταν ένας άσημος μοναχός, δεν ήθελε να το ξέρει κανείς, αλλά θυμούμε όταν ο γέροντας μας ο αείμνηστος διάβασε το βίο του Αγίου Σιλουανού, που τότε είχε τίτλο «Ο Γέρον Σιλουανός ο Αθωνίτης». Μετά έχει τον τωρινό τίτλο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης». Και θυμούμε που έχω το βιβλίο του γέροντα μας και σας διαβεβαιώ ότι πολύ συγκινούμε και χαίρομαι, διότι ο γέροντας είχε ένα συνήθειο και με εισαγωγικά πάντοτε δεν υπογράμμιζε το βιβλίο, βάζε έτσι μικρά εισαγωγικά σε αυτά τα ιδιαίτερα έτσι νοήματα που έβλεπε, που διάβαζε. Και μου αρέσει να το διαβάζω στο Ηγουμενείο, εκεί που μένω,

0: και να βλέπω αυτά τα οποία έτσι εξεχώριζαν ο γέροντάς μας και πράγματι ήταν πολύ ωραία τα νοήματα αυτών των χωρίων που σε διάφορες σελίδες εξεχώρισαν από το βίο του Αγίου Σιλουανού. Ο Άγιος Σιλουανός είναι ένας Άγιος ο οποίος μας δίνει με τα απομνημονεύματά του, μας δίνει την εσωτερική ζωή του χριστιανού. Γι' αυτό μιλά για τη δίψα του Θεού. Και ξέρετε, είναι μεγάλο πράγμα να ζει ο άνθρωπος όπως ο Άγιος Σιλουανός, να ζει την πνευματική ζωή και να είναι η ζωή του μια συνεχής δίψα. Πότε η ζωή μας είναι μια συνεχής δίψα? Όταν εντοπίσουμε τη χάρη με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και έρθει η χάρη μέσα μας, και τότε αρχίζει να θερμαίνεται η καρδία. Και θυμάμαι τον πάλι τον έμισο γέροντα μας, και σας το λέω αυτό, πόσον ταυτίζονται οι ενάρετοι άνθρωποι με τα βιώματά τους. Έτσι, όταν έτσι λειτουργούσαμε, μου λέει: παιδί μου, σαν λειτουργός πρέπει να μεγαλώνει η δίψα του Θεού μετά από κάθε λειτουργία στην καρδία σου, και η καρδία σου να καίεται πάντοτε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν η καρδιά σου στη λειτουργία δεν αισθάνεσαι αυτή τη καύση μέσα σου που είναι τελεσιουργία της Θείας Χάριτος, να ξέρεις ότι η λειτουργία γίνεται, το μυστήριο γίνεται, το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι έτοιμο για να μεταλαμβάνουμε, αλλά όμως εσύ δεν συμμετείχες όπως πρέπει και όπως αρμόζει σε ένα λειτουργόν στο μεγάλο αυτό μυστήριο. Γι' αυτό και ο Άγιος Σιλουανός, ξέρετε, πολύ σημασία έδινε στο θέμα της καύσεως της καρδίας, στο θέμα της ψηλαφίσεως της χάριτος μέσα στην καρδιά, και ερχόταν η χάρη στην καρδιά του και συνεχώς εποθούσε έτη και έτη περισσότερον το Χριστό. Και όταν διαβάσει κανείς τον βίον αυτού του Αγίου και τα σχόλια που έκανε ο Άγιος Σοφρόνιος για τον γέροντά του, διότι στην ουσία ο γέροντάς του δεν ήταν ο ηγούμενος της Μονής, διότι εκεί στο Ρωσικό ο ηγούμενος τότε ο γέροντα Μισαήλ ήταν μεν ηγούμενος, αλλά ήταν σαν διοικητής, ήταν ο διοικητής του κοινοβίου. Εκεί οι Ρώσοι είχαν έναν ιδιότυπο τυπικό που το έχουμε μέχρι σήμερα. Ναι, μεν υπάρχει ο ηγούμενος ο οποίος τιμάται και είναι ο πρώτος του κοινοβίου, αλλά όμως συνηθίζουν ακόμη οι Ρώσοι και δεν εξομολογούνται στον ηγούμενο. Που ο Μέγας Βασίλειος τονίζει, ο οποίος πραγματικά ασχολήθηκε με τον απόλυτα κοινοβιακό μοναχισμό, και λέει ότι ο πνευματικός πατέρας του κοινοβίου είναι ο γέροντας, κανένας άλλος. Και παρόλα τα αυτά, οι μοναχοί είχαν ευλογία να εξομολογούνται στους πνευματικούς του κοινοβίου. Και αυτός βέβαια εξομολογείται σε κάποιο πνευματικό, διότι ο Σιλουανός ήταν απλός μοναχός, αλλά όμως οι πνευματικοί του σχέσεις ήταν με τον Άγιο Σιλουανό. Γι' αυτό και ο Άγιος Σιλουανός, ο οποίος, όπως λέει και η βιογραφία του, όταν εποθούσε να γίνει μοναχός, βλέπετε πόσες φορές όταν ποθεί ένας νέος ή μια νέα να πάει στο μοναχισμό, πόσο ο διάβολος την εμποδίζει με διάφορους τρόπους. Και αυτός ο καημένος, ενώ είχε πολύ ζέση για τον Χριστό, εντούτοις άρχισε να ζει μια κοσμική ζωή σιγά σιγά, και τότε μειώθηκε και υποτόνισε η πνευματική ζωή μέσα του. Και ακριβώς τότε άρχισαν τα κοσμικά πράγματα, και μετά κατάλαβε ότι δεν πάει καλά. και πήγαινε στην Κροστάντη και βρήκε τον Άγιον Ιωάννη της Κροστάντης. Αλλά δυστυχώς ο Άγιος Ιωάννης απουσίαζε. Όταν πήγε, δεν το βρήκε, αλλά είχε έναν τυπικό ο Άγιος Ιωάννης, ότι όταν έρχονται κάποιοι και το ζητούν και απουσιάζει, να του γράφουν κάποιο σημείωμα. Και το έγραψε ο Άγιος Ιωάννης τότε, ως κοσμικός, ως λαϊκός. «Πάτερ Ιωάννη, προσευχή σου για μέναν να μην με φάει ο κόσμος». Έφυγε από τώρα, από την Κροστάντη, δεν είδε τον Άγιον Ιωάννη εκείνη την φορά και σε μία εβδομάδα άναψε φωτιά η καρδιά του από τις προσευχές του Αγίου Ιωάννη. Και τότε επόδισε ξανά να έρθει στο Άγιον Όρος και ήρθε στο Άγιον Όρος και επέτυχε ως μοναχός, παρόλο που στον κόσμο έκανε και μερικά αμαρτήματα χοντρά, θανάσιμα. Όμως η αγάπησαν τον Θεό και μάλιστα πολύ τον η χάρη, πολύ τον έτσι του βοήθησε, που όπως ο ίδιος διηγείται, ενώ πήγε στο καθολικό της Μονής του Αγίου Παντελήμων να προσκυνήσει την εικόνα του Χριστού, αμέσως είδε τον Χριστό ζωντανό, ως πράον και ταπεινόν. Και ο ίδιος γράφει στα απομνεύματά του, δεν θα λησμονήσω τη γλυκύτητα του Χριστού που είδα. Δεν θα λησμονήσω την εσφλαχνία του Χριστού. Δεν θα λησμονήσω την προσωπικότητα του Χριστού. Και από εκείνη την ώρα που είδε τον Χριστό ζώντα, άρχισε να τον αγαπά περισσότερο. Και όταν, ξέρετε, στην πνευματική ζωή έρχεται η χάρη στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο που είναι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Αλλά όμως πολλές φορές εγκαταλείπει η χάρη στον άνθρωπο. Και αυτή η εγκατάλειψη είναι παιδαγωγική. Υπάρχει η χάρη, διότι χωρίς η χάρη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, αλλά δεν έχουμε αίσθηση της χάρητος μερικές φορές. Και τότε ακριβώς ήρθε σε μεγάλη απόγνωση και πάρε βλέπει τον Χριστό και του λέει: «Χριστέ μου, τι να κάνω?» Και του λέει αυτόν το ωραίο: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μη απελπίζω». Δηλαδή να ξέρεις εσύ ότι με τις αμαρτίες σου, με τα πονηρά σου έργα, με την αμέλειά σου είσαι για τον Άδη. Αλλά όμως δεν απελπίζουμε, γιατί ελπίζω στη φιλανθρωπία και την εσπρασμία του Χριστού. Γι' αυτό και όταν διαβάσετε, και σας προτρέπω να πάρετε το βίο του Αγίου Σουρανού, να το διαβάσετε με προσοχή, εγώ το διάβασα πολλές φορές και μάλιστα έτσι ζήτησα, επειδή ήταν το Αγίου Σουρανού εχθές που ήταν η γιορτή της Παντανάσης και εμείς επειδή γιορτάζουμε την εικόνα των Θαυματουργών, βέβαια δεν βάλαμε τον Άγιο χθες που ήταν η γιορτή του, λόγω του ότι όταν είναι της Παναγίας δεν παίρνει άλλος Άγιος. Και πραγματικά έτσι ήθελα και ζήτησα από τους πατέρες και μου έφερα στο κελί μου το βιβλίο του Αγίου Σουλουανού, και παρόλο την κούρασή μου και παρόλο το έτσι ήθελα να διαβάσω, να θυμηθώ, και διάβασα και είδα τι πράγμα είναι η πραότης, τι πράγμα είναι η ειρήνη, τι πράγμα είναι ο θείος έρωτας, τι πράγμα είναι ο θείος πόθος, τι πράγμα είναι το να είναι άνθρωπος της προσευχής, ο άνθρωπος να αγαπά την προσευχή. Και πόσο ωραίο μιλά για την προσευχή, ότι η προσευχή πρέπει να γίνεται αδιαλείπτως και ότι ακριβώς η προσευχή είναι αυτή που μας κάνει να ξεδιψάσουμε από τη χάρη. Το ότι διψούμε τη χάρη, αλλά αυτό που μας αναπαύει μέσα μας και μας ειρηνεύει και μας πληρώνει είναι η προφορά και η επίκληση του τιμιωτάτου και παντήμου ονόματος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες, βλέπετε, και όπως λέει ο Άγιος Σουλανός, ο άνθρωπος που θέλει να αγαπήσει τον Θεό ούτε δευτερόλεπτον δεν πρέπει να ξεχνά τον Χριστό, και όχι μόνο να ενθυμίδει τον Χριστό αλλά να κοινωνεί άμεσα με τον Χριστό. Και η μνήμη του Χριστού ωφελεί. αλλά η κοινωνία, η άμεση κοινωνία με τον Χριστό είναι αυτή που μας ωφελεί και μας ενδυναμώνει και μας ενισχύει και μας θεοποιεί. Για τις θεοποιού χάρις ο Άγιος Χριστός μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Σιλουανός ήταν ο Άγιος αυτός του Θείου Έρωτος, ήταν ο Άγιος που αγάπησε τους Αγίους, διότι ακριβώς ένας άνθρωπος που δέχεται τη χάρη συγγενεύει με τους Αγίους. Αρχίζει να καταλαβαίνει τους Αγίους και αυτό που τόνιζε ο Άγιος Σιλουανός είναι οι γνώσεις του Χριστού μας δια του Αγίου Πνεύματος. Όχι, δεν εννοούσε η γνώση του Χριστού είναι να γνωρίζει κανείς διανοητικά των ιστορικών Χριστών, αλλά να γνωρίζει δια του Αγίου Πνεύματος με έναν εμπειρικό τρόπο τι είναι ο Χριστός. Και όσον τον γνωρίζει, τόσον και τον ποθεί. Και μάλιστα ταυτίζεται η θέση αυτή του Αγίου Σιλουανού με τον Άγιο Πορφύριο που γράφει στα απομνημονεύματα του κι αυτός, ότι ήθελα, είχα έναν πόθο να ακούσω τον Χριστό που εκήρυτε, να τον ακούσω πόσο μιλούσε. Και η χάρη του Θεού, λέει ο Άγιος Πορφύριος, το επέτρεψε και μου εφανερώθηκε ο Χριστός ο οποίος εκήρυτε στα πλήθη. Και είδα ακριβώς τη μεγαλοπρέπεια των λόγων του, τη γλυκύτητα των λόγων του, την πραότητα των λόγων του, την κατανυκτικότητα των λόγων του. Και τόσο πολύ εφράντηκα μέσα μου που δεν ακούσα άλλον επί της γης άνθρωπον να ομιλεί όπως ομιλούσε ο Θεάνθρωπος Χριστός. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, μπορούμε να πούμε πολλά για τον Άγιο Σιλουανό, διότι ο Άγιος αυτός ήταν ο άνθρωπος που ετήρησε τις υποσχέσεις τις μοναχικές και μάλιστα ο ίδιος όταν μιλά περί υπακοής, που την έχει στην πρώτη θέση την υπακοή, λέει ότι ο ίδιος εκλήθηκε από τον ηγούμενο να γίνει οικονόμος των εργατών του κοινοβίου και αυτός είχε νησυχαστικές τάσεις και θέσεις. Και στον ηγούμενο δεν είπε «δεν θα πάω», αλλά είπε «ξέρεις γέροντα, εγώ είμαι φιλήσυχος. Ίσως καλύτερα να μου έδινες κάποιο άλλο διακόνημα». Αλλά είδε ότι ο ηγούμενος ήθελε και επέμενε και δεν υπήκουσε. Αλλά εξομολογείται ο ίδιος. Λέει «πήγαμε, αλλά δεν επήγαμε με χαρούμενη διάθεση». Και το εδώ την πονοκέφαλο σε φόρου ζωής για αυτήν την παρακοή που έκανε. Και θυμούμε και τον Άγιο Εφραίμιο Κατονοκιώτη που μας έλεγε, παιδιά, εάν έχουμε χάρη Θεού, δηλαδή πνευματική γνώση μέσα μας, και τότε με το παραμικρόν δεν τηρήσουμε τις εντολές, τότε η χάρη κοστίζει. Η χάρη κοστίζει. Γι' αυτό και ο Άγιος Σιλουανός με τόση γνώση που είχε, επειδή δεν έκανε χαρούμενη υπακοή στον ηγούμενο, αμέσως εδέχτη έναν πονοκέφαλο το φόρο ζωής. Και το λέει, όπως ο ίδιος το γράφει, το λέω για εσάς τους νεοτέρους που ακολουθείτε και θα διαβάσετε τα γραφόμενά μου, μην πείτε όχι στην υπακοή, μην αντιδράσετε στην υπακοή, μην γονγκίσετε στην υπακοή, μην καταφρονήσετε την υπακοή. Και έτσι ακριβώς ο Άγιος Σιλουανός ήταν σε έναν κοινόβιο μεγάλο, πολυάριθμο, έζησε την ησυχαστική ζωή και με το διακόνημα του οικονόμου, όχι των μοναχών, του οικονόμου των εργατών που ήταν κοσμικοί άνθρωποι και ήθελαν διπλάσια υπομονή οι εργάτες από τους μοναχούς. Και όμως με την υπομονή του, με την υπακοή του, με την προσευχή του, με την αφοσίωσή του στο πρόσωπο του Χριστού, κατόρθωσε και είχε μια μόνιμη πνευματική κατάσταση, που όπως ο ίδιος γράφει, πήγαινε κάτω, λέει, στις αποθήκες εκεί που ήταν, που φύλαχταν το κρασί, στα υπόγεια, και κάθονταν και προσευχόταν σε μια τελεία ανησυχία. και μου θυμίζει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά που λέει ο βιογραφία του ότι έσκαβε σαν τάφους από κάτω για να μπαίνει και να μην ακούεται τίποτε και να προσεύχεται και να δολεσκεί και να κατατρεφεί του Κυρίου Ιησού. Ας έχουμε την ευχή του Αγίου Σιλουανού που τόσο ξέρετε αυτό το βιβλίο προβλημάτισε πολλούς ανθρώπους και μη ορθοδόξους και έγιναν ορθόδοξοι. Και σήμερα η Μονή του Έσεξ που το καθολικό του είναι αφιερώμενο στον Άγιο Σιλουανό και στον Τίμιο Πρόδρομο τόσο οι πολλοί άνθρωποι σαγηνεύονται και σας λέγω ότι ο πατήρ Ζαχαρίας που είναι ένας εκ των πρώτων διαδόχων του μου έστελνε αρκετά και κάθε τόσο μου στέλνει Αγγλικανούς που ενδιαφέρονται για την Ορθοδοξία. Τους δίνουμε σημασία και μετά μου λέει μετά από 1-2 μήνες ήρθαν και τους βαπτίσαμε. Διότι ακριβώς η Μονή του Έσεξ, του Τιμίου Προδρόμου και του Αγίου Σιλουανού είναι μια όασις πνευματική της Ορθόδοξης μαρτυρίας, της Ορθόδοξης ζωής, του Ορθόδοξου μοναχισμού που όποιοι πάνε εκεί πράγματι βοηθούνται και επιστρέφουν εν εταίρα μορφή. Η βοήθεια μας ο Άγιος Σιλουανός. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφρέμ, για τον Όσιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, στην Πνευματική Σύναξη που πραγματοποιήθηκε στο Βατοπεδινό Μετόχι, στο Πόρτο Λάγος, την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφρέμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφιλοκαλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό σήκος αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με την σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε. Η Θεία Δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, την παγκόσμια ύψωση του οποίου εορτάσαμε συν Κυρίω το Θεό ημών, ας μας ενισχύει και ενδυναμώνει στο πνευματικό αγώνα της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς. Η Κυριακή μετά την ύψωση του Σταυρού σήμερα και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού 118 και του Αγίου Νομάρτυρος Ιλαρίωνος του Κρητός 1804. Την Κυριακή αυτή επιτελούμε και την Ιερή Μνήμη των Μητροπολιτών και Εθνομαρτύρων Χρυσοστόμου Σμύρνης, Αμβρασίου Μουσονησίων, Γρηγορίου Κηδονιών, Προκοπίου Οικονίου, Ευθυμίου Ζήλων και των συναυτής ανερεθέντων κατά την Μικρασιατική καταστροφή μαρτύρων 1922. Στη Θεία Λειτουργία της σημερινής Κυριακής μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού καθώς και την περασμένη Πρεόρτια Κυριακή, ο λόγος του Αποστόλου είναι πάλι για το Σταυρό του Κυρίου μας. Τότε μας είπε πως δεν θα ήθελε να καυχιέται για τίποτε άλλο παρά για το Σταυρό του Κυρίου. Και σήμερα θα τον ακούσουμε να μας πει πως είναι σταυρωμένος μαζί με τον Χριστό. Ο Σταυρός είναι το κήρυγμα του Αποστόλου, το κήρυγμα της Εκκλησίας. Ο Σταυρός και η Ανάσταση του Κυρίου που είναι το ίδιο γεγονός και το ίδιο θαύμα. Ο Σταυρός που ξημερώνει στην Ανάσταση και η Ανάσταση που είναι η καινούργια ημέρα μετά την νύχτα του Σταυρού. Χωρίς τον θάνατο του Σταυρού δεν έρχεται η Ανάσταση και χωρίς τη ζωή της Ανάστασης δεν δικαιώνεται ο Σταυρός. Αλλά ας ακούσουμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής μετά την ύψωση σε απόδοση όπως πάντα στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα. Αδελφοί, επειδή το ξέρουμε πως ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται με τα έργα του νόμου αλλά με την πίστη στον Ιησού Χριστό, γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό και όχι από τα έργα του νόμου. Γιατί από τα έργα του νόμου κανένας άνθρωπος δεν θα δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Αν τώρα ενώ πάμε να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό βρεθήκαμε και εμείς αμαρτωλοί, τότε λοιπόν ο Χριστός είναι αίτιος της αμαρτίας μας? Ας μην γίνει ποτέ τέτοιο πράγμα. Γιατί αν εκείνα που γκρέμισα τα ίδια τώρα τα ξανακτίζω, τότε παρουσιάζω τον εαυτό μου παραβάτη. Όμως εγώ με τον νόμο πέθανα για τον νόμο για να ζήσω μαζί με τον Θεό. Είμαι σταυρωμένος μαζί με τον Χριστό και δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Και η ζωή μου τώρα σε τούτο τον κόσμο είναι ζωή με πίστη στον Υιό του Θεού που με αγάπησε και έδωκε τον εαυτό του για μένα. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας τους στίχους 19 και 20 του Αποστολικού μας Αναγνώσματος, σημειώνει τα εξής. Εδώ ο Απόστολος κατασκευάζει και αποδεικνύει πώς κατέληξε τον νόμον και λέγει ότι διαμέσου του νόμου της Χάριτος και του Ιερού Ευαγγελίου εγώ απέθανα για τον νόμο τον παλαιό του Μωυσή. Ή νοείται και έτσι, εγώ απέθανα για τον νόμο του Μωυσή με τον νόμο του Χριστού. Δηλαδή αυτός ο ίδιος ο μωσαϊκός νόμος με οδήγησε να μην προσέχω πλέον σε αυτόν αλλά στο Χριστό διαμέσου των λόγων του Μωυσή και των προφητών. Γιατί ο Μωυσής και οι προφήτες που προφήτευσαν για τον Χριστό διδάσκουν όλους να πιστέψουν σε αυτόν. Ώστε αν εγώ προσέχω πάλι και ακολουθώ τον παλαιό νόμο, αυτόν τον ίδιο νόμο παραβαίνω. Εγώ γάρ δια νόμου νόμο απέθανον, ειν αθεώ ζήσω, Χριστό συνεσταύρωμαι. Για να μην υπεί κάποιος, και πως εσύ ο μακάριε Παύλε ζεις τον καιρό που πιο πάνω είπες ότι απέθανες από το μωσαϊκό νόμο, γι' αυτό λέγει εδώ ότι ο μεν νόμος του Μωυσή
ενώ ήμουνα ζωντανός, με θανάτωσε. Ο δε Χριστός, αφού με έλαβε νεκρόν από τον νόμο, με εζωοποίησε, γιατί νοητός σταυρώθηκα με αυτόν και απέθανα μαζί του εις το Άγιο Βάπτισμα. Επειδή το βάπτισμα έχει τύπον και του σταυρού και του θανάτου και της ταφής του Κυρίου και της Αναστάσεως του Χριστού. Διπλό είναι δε το θαύμα, και γιατί ο Χριστός με εζωοποίησε και γιατί με εζωοποίησε με τον θάνατό του. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Λέγοντας μεν ο Απόστολος Παύλος, Χριστός είναι σταύρωμε, εφανέρωσε το βάπτισμα ενιγματοδός. Λέγοντας δε πάλι ζω δε ουκέτι εγώ, εφανέρωσε την μετά το βάπτισμα χρεωστουμένη πολιτεία των χριστιανών, διαμέσου της οποίας νεκρώνονται τα μέλη μας, ώστε να μην ενεργούμε την αμαρτία. Ζει δε ο Χριστός εν εμή. Δηλαδή, κανένα έργο σωματικό ή κίνημα ψυχικό δεν γίνεται σε μένα από εκείνα που δεν θέλει ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός είναι αυτός που όλα τα κάνει σε μένα και κυριαρχεί και εξουσιάζει. Και το μεν δικό μου θέλημα είναι νεκρό. Το δε θέλημα του Χριστού είναι ζωντανό σε μένα και κυβερνά τη ζωή μου. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους ελκυστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την εβδομαδιαία μας εκπομπή, το μήνυμα της Κυριακής, που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πυραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπα στο νησί της Νεκτιδιώτσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στο λόγο του Αποστόλου Παύλου πως δεν δικαιώνεται ο άνθρωπος με τα έργα του νόμου, αλλά με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Πέθανα για τον νόμο, με τον Θείο Νόμο του Χριστού, μας λέγει ο Θείος Παύλος, για να ζήσω με τον Θεό. Έχω σταυρωθεί με τον Χριστό και δεν ζω πια εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός. Έχω σταυρωθεί με τον Χριστό και δεν ζω εγώ πια, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την θεοφώτιστη ομιλία του Αιμνίου του Μητροπολίτου Κοζάνης Κυρού Διονυσίου, που αναφέρεται στην αδυναμία του νόμου και στη δύναμη και χάρη του Θείου Νόμου του Ιερού Ευαγγελίου. Ο αγώνας του Μεγάλου Αποστόλου δεν είναι για να καταργήσει τον νόμο που δεν τον κατήργησε ο Ιησούς Χριστός, αλλά για να ξεκολλήσει τους συμπατριώτες του, τους Εβραίους, από την αντίληψη πως αρκεί ο νόμος, οι θυσίες, οι εξωτερικοί εξαγνισμοί και αυτοί ακόμα η περιτομή για να δικαιώσουν τον άνθρωπο και να τον αποκαταστήσουν ενώπιον του Θεού. Όλα αυτά καταργήθηκαν με την υπέρτατη θυσία στο Σταυρό του Μεγάλου Αρχιερέα Ιησού Χριστού, που προσφέρθηκε μια για πάντα και συνεχίζει τώρα να προσφέρεται μέσα στην Εκκλησία για τη σωτηρία του κόσμου. Στην ίδια επιστολή παρακάτω θα γράψει ο Απόστολος ότι ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν. Αυτό θα πει πως ο νόμος δόθηκε με προθεσμία και με σκοπό να προετοιμάσει τους ανθρώπους. Όταν ήλθε ο Χριστός έδειξε η προθεσμία του νόμου και οι άνθρωποι προετοιμασμένοι πνευματικά, ξέροντας ο καθένας από προσωπική του πείρα ότι ο νόμος δεν σώζει, αφού κανένας δεν μπορεί να το εκτελέσει πιστά, πέρασαν από τη δουλεία του νόμου στην ελευθερία της χάριτος. Γιατί ο νόμος, ο κάθε νόμος είναι δουλεία, εξωτερικός καταναγκασμός και καθήκον, ενώ η χάρη, ο Χριστός δηλαδή και το Ευαγγέλιο είναι η υπέρβαση του νόμου, προσωπική ελευθερία και χρέος. Σε άλλη του επιστολή ο Απόστολος θα γράψει «Δικαίο νόμος ουκείται», που θα πει πως ο νόμος δεν είναι για τον δίκαιο, μα και ο δίκαιος δεν είναι για τον νόμο. Ο δίκαιος υπερβαίνει και ξεπερνάει τον νόμο, δεν τον καταργεί, αλλά τον συμπληρώνει. «Ούκειν θον καταλύσε, αλλά πληρώσε», είπε ο Ιησούς Χριστός για τον νόμο. Ο νόμος είναι κομμένος στα μέτρα του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου της πτώσης. Το Ευαγγέλιο είναι κομμένο στα μέτρα του νέου ανθρώπου, του ανθρώπου της Ανάστασης. Το νόμο παλεύουν οι άνθρωποι να τον εκτελέσουν μόνοι τους. Κανένας ποτέ δεν μπόρεσε να τον εκτελέσει. Όλοι είναι ένοχοι για πολλές παραβάσεις και παραλήψεις, καθώς γράφει ο Απόστολος ότι πάντες ήμαρτον. Το Ευαγγέλιο, οι άνθρωποι της Εκκλησίας αγωνίζονται να το κάνουν ζωή τους με την χάρη του Θεού. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Οι άνθρωποι του νόμου στην ηθική τους προσπάθεια είναι γυμνοί, ενώ οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι ενδεδειμένοι δύναμη εξ ύψους. Αυτό εννοεί ο Ιησούς Χριστός όταν λέγει ότι το φορτίο του είναι ελαφρό, και αυτό εννοεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν γράφει για τις εντολές του Ευαγγελίου ότι βαρύε ουκησίν. Ο νόμος είναι δουλεία, το Ευαγγέλιο είναι ελευθερία, ο νόμος είναι δικαιοσύνη, το Ευαγγέλιο είναι η χάρη. Ο νόμος είναι εξωτερική επιταγή, το Ευαγγέλιο είναι εσωτερικό φρόνημα. Στην περιοχή του νόμου πασχίζει και αγωνίζεται ο άνθρωπος. Στον χώρο του Ευαγγελίου, του Ιερού Ευαγγελίου, πάσχει και χαρίζεται ο Θεός. Θα έλεγε κάποιος πως αυτά είναι καλοφτιαγμένα λόγια, μα δεν είναι παρά η αλήθεια, καθώς τη διαβάζουμε και τη βλέπουμε στο λόγο για το Σταυρό και τη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας. Είναι γραμμένο στους ψαλμούς: «Κύριε, μη είσαι έλθεις κρίση με τον δούλου σου, ότι ού δικαιωθείστε ενώπιόν σου παζών». Δηλαδή, «Κύριε, μην πας και με κρίνεις». Γιατί
μπροστά σου, κανένας δεν θα βρει δίκιο. Αυτό είναι μια προφητική ομολογία, πως ο νόμος και τα έργα του νόμου δεν δικαιώνουν τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού. Θέλει να πει πως με τη δική του αρετή δεν σώζεται κανένας. Αυτή είναι η τραγωδία του αυτονομημένου και του δίχως Θεού ανθρώπου που πάει να βρει μόνος του την προκοπή του και τη σωτηρία του. Αν ήταν με τα έργα του νόμου να δικαιώνεται ενώπιον του Θεού και να σώζεται ο άνθρωπος, τότε γιατί να έλθει και να πάθει ο Χριστός? Αν ήταν αρκετή η αρετή μας και η αξιοσύνη μας για να μας κάνει δίκαιους ενώπιον του Θεού και να μας σώσει, τότε τι χρειαζόταν η χάρη και η αλήθεια του Ιησού Χριστού? Στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε πως ο νόμος δόθηκε από τον Μωυσή, αλλά η χάρη και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Η χάρη και η αλήθεια δεν δόθηκε καθώς ο νόμος, αλλά πραγματοποιήθηκε από τον Ιησού Χριστό και είναι τώρα πια ένα γεγονός. Το γεγονός της σωτηρίας μέσα στην Εκκλησία. Στην ίδια επιστολή, λίγο πιο κάτω από τη σημερινή περικοπή, ο Απόστολος θα γράψει «Η γάρ δια νόμου δικαιοσύνη, άρα Χριστός δωρεάν απέθανε». Δηλαδή, αν μπορούσαν οι άνθρωποι να δικαιωθούν ενώπιον του Θεού με τον νόμο, τότε λοιπόν άδικα πέθανε ο Χριστός. Και όχι μόνο άδικα, όχι μόνο ήταν περιτά και πήγαν χαμένα το πάθος και ο θάνατος του Ιησού Χριστού, μα έγιναν και μια αιτία παραπάνω για να αμαρτήσουν οι άνθρωποι αφήνοντας τον νόμο και πιστεύοντας στον Χριστό. Πράγμα που δεν συνέβη. Ήγαρ ακατέλησα πάλιν ταύτα οικοδομώ, παραβάτηνε με αυτόν συνίσθημε. Για ποιο τάχα γκρέμισμα και για ποιο ξανακτήσιμο ομιλεί εδώ ο Απόστολος? Για τις τυπικές διατάξεις του νόμου, για την περιτομή, για τον ίδιο τον νόμο και για κάθε νόμο με το αρνητικό περιεχόμενό του. Όλα αυτά που δεν τα κατήργησε ο Ιησούς τα άφησε πίσω για να κτίσει τη δικαίωση των ενώπιων του Θεού και την σωτηρία επάνω στην θυσία του Σταυρού και τη χάρη του Ευαγγελίου. Τα παλιά δεν ήσαν παρά τύποι των μελών των αγαθών, όσων θα γίνονταν μια για πάντα για να δοθεί στους ανθρώπους αιώνια σωτηρία. Κι όμως ο κόσμος που δέχτηκε τη χάρη ξαναγυρίζει κάθε τόσο στα παλιά. Ξανακτίζει εκείνα που τα γκρέμισε η πίστη του Ευαγγελίου και γίνεται παραβάτης. Και είναι σαν και να μετανοεί και να ομολογεί πως άσχημα έκαμε που άφησε τον νόμο και ακολούθησε τον Χριστό. Μάθαμε να λέμε για κάποιο Ιουλιανό που η ιστορία τον ονόμασε παραβάτη. Και όμως δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε πως ο μεγάλος παραβάτης είναι ο σύγχρονος κόσμος, οι χριστιανικοί λαοί που αφήνουν την Εκκλησία και το Ευαγγέλιο και ξαναγυρίζουν στην ειδωλολατρία επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσα του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε λόγος για την δικαίωση του ανθρώπου, όχι από τα έργα και την τήρηση των νομικιστικών διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου, αλλά από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Ο νόμος του Μωυσέως ήταν παιδαγωγός εις Χριστόν και δεν μας πρόσφερε την εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών, σωτηρία και απολύτρωση. Ακούσαμε και την εμπρεσμένη ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης κυρίου Διονυσίου στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, όπου τονίζει την εν Χριστώ σταυρωθέντη και αναστάντη σωτηρία μας, που προέρχεται από την ζώσα πίστη μας στον Σωτήρα Χριστό και όχι στην τήρηση των έργων του Μωσαϊκού νόμου. Και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τον βίο, την ενάρετη πολιτεία και την μαρτυρική τελείωση του Αγίου Μεγαλομάρτυρας Ευσταθίου, της ομοζύγου του Θεοπίστης και των δύο τέκνων του Αγαπίου και Θεοπίστου. Η Αγία αυτή οικογένεια, πιστή και αφοσιωμένη στον Χριστό, παρά την μεγάλη δοκιμασία της, εμαρτύρησε για την αγάπη του αληθινού Θεού και κέρδισε την εν Χριστώ σωτηρία με την πίστη στο Σωτήρα μας Ιησού Χριστό και όχι με την τήρηση των νομικών θρησκευτικών διατάξεων. Ο Άγιος Ευστάθιος Ρωμαίος στην καταγωγή ήταν στρατιλάτης του αυτοκράτορας Τραϊανού 98-117. Όταν ακόμη ήταν ειδωλολάτρης και ονομαζόταν Πλακίδας, ήταν περιβόητος για τις αρετές και τις ελεημοσύνες του. Ο Θεός, βλέποντας τις καλές διαθέσεις της ψυχής του, του αποκαλύφθηκε με τρόπο παρόμοιο προς εκείνον που χρησιμοποίησε και στον Απόστολο Παύλο. Κάποια μέρα που ο Πλακίδας είχε βγει για κυνήγι στο δάσος, καθώς κατηδίωκε ένα μεγάλο ελάφι, είδε ανάμεσα στα κέρατά του λαμπρότατο σταυρό και τη μορφή του Χριστού που του έλεγε: «Πλακίδα, τι με διώχεις? Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον εσύ, χωρίς να γνωρίζεις, λατρεύεις με τα αγαθά σου έργα. Ήλθα στη γη με μορφή ανθρώπου για να σώσω το ανθρώπινο γένος και σήμερα σου εμφανίστηκα για να σε συλλάβω στα δίχτυα της φιλανθρωπίας μου». Ένδρομος ο Πλακίδας έπεσε από το άλογό του στη γη και για πολλή ώρα έμεινε αναίσθητος. Όταν συνήλθε, ο Χριστός του επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της οράσεως του, λέγοντας ότι είναι ο αληθινός Θεός, ο δημιουργός του ουρανού και της γης, και ότι από άμετρη αγάπη προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Ο Πλακίδας επίστευσε από τα βάθη της καρδίας του και βαπτίστηκε με όλη του την οικογένεια, με τον ονομαστής αυτός Μεν Ευστάθιος, η σύζυγός του από τα Τιανή Θεοπίστη και οι δύο ιοί του Αγάπιος και Θεόπιστος. Ο Κύριος του εμφανίστηκε για άλλη μια φορά και του προανήγγειλε ότι θα υποφέρει μεγάλες δοκιμασίες από το διάβολο όπως ο Ιώβ, αλλά η Θεία Χάρις δεν θα τον εγκαταλείψει. Πράγματι, μετά από λίγες ημέρες ο Ευστάθιος έχασε όλη του την περιουσία και πάμπτωχος πλέον αποφάσισε να αναχωρήσει κρυφά με την οικογένειά του σε ξένους τόπους, ώστε να αποφύγει το όνειδος της ρωμαϊκής κοινωνίας. Φτάνοντας με πλοίο στην Αίγυπτο, ο καπετάνιος, άνθρωπος βάρβαρος και σκληρός, κατά την ώρα της αποβιβάσεως κράτησε τη Θεοπίστη, προφασιζόμενος πως δεν του είχαν πληρώσει όλο τον άβλο. Με δάκρυα και στεναγμούς ο Ευστάθιος συνέχισε το δρόμο του, έχοντας παρηγοριά τα δύο μικρά παιδιά του. Καθώς προσπαθούσε να τα περάσει ένα-ένα από κάποιο ποτάμι, ένα λιοντάρι και ένας λύκος του τα άρπαξαν και αυτά, αφήνοντας τον νέο Ιώβ έρημο και συντετριμένο, με μοναδικό του στήριγμα την πίστη και την ελπίδα του στο έλεος του Θεού. Ο άλλοτε ένδοξος Ρωμαίος αριστοκράτης, αδαμάντινος στην υπομονή, μετέβαινε τώρα από τόπο σε τόπο, ζώντας με μικροδουλειές, έως ότου εγκαταστάθηκε στην πόλη Βάδισο. Εκεί διορίστηκε φύλακας των οπροφόρων δέντρων για 15 χρόνια. Το καιρό εκείνο συνέβη οι βάρβαροι στους οποίους είχε οδηγηθεί η Θεοπίστη να επαναστατήσουν.
Οι δε Ρωμαίοι δεν έβρισκαν στρατηγό ικανό να ηγηθεί του πολέμου. Τότε ο βασιλεύς θυμήθηκε τις πολλές ανδραγαθίες και νύχες του Πλακίδα κατά των βαρβάρων και έστειλε ανθρώπους να τον αναζητήσουν και να τον επαναφέρουν στη Ρώμη. Όταν ο Ευστάθιος παρουσιάστηκε στα Ανάκτορα, ήταν τόσο αλλαγμένος στην όψη και από τις κακουχίες και τις θλίψεις που με δυσκολία αναγνωρίστηκε. Ο Αυτοκράτορας του απέδωσε τους παλαιούς τίτλους και την περιουσία του και τον έθεσε επικεφαλής των ρωμαϊκών στρατευμάτων. Επειδή οι στρατιωτικές δυνάμεις βρέθηκαν πολύ λιγότερες από όσες χρειάζονταν, διατάχθηκε η Γενική Στρατολογία Νεοσυλλέκτων, στην οποία καταγράφηκαν ως ξένα και απροστάτευτα και τα παιδιά του Αγίου, τα οποία ποιμένες είχαν διασώσει από τα στόματα των θηρίων. Βλέποντάς τα, ο Ευστάθιος ωραιότατα και ευγενή, τα κράτησε ως ακολούθους και τα διέταξε να συντρώγουν στο τραπέζι του. Κατά τον πόλεμο αυτόν, ο Ευστάθιος κατέλαβε και την πόλη στην οποία βρισκόταν η σύζυγός του Θεοπίστη. Από θεία πρόνοια κατέλησε στην οικία όπου εκείνη έμενε και έστησε τη σκηνή του στον κήπο της. Μια μέρα ο Αγάπιος και Θεόπιστος, καθισμένοι στον κήπο, διηγούν το τις αναμνήσεις τους από την παιδική τους ηλικία. Η Θεοπίστη άκουσε την συζήτησή τους και εννόησε ότι ήταν τα παιδιά της. Αναγνωρίζοντας δε στο πρόσωπο του αρχιστρατήγου τον άνδρα της Ευστάθιο, του αποκάλυψε τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο ο Θεός είχε διαφυλάξει και αυτήν σώα και απείραχτη από τους βαβάρους. Μετά το τέλος του πολέμου, την θριαμβευτική επιστροφή του Ευσταθίου στη Ρώμη, ετοίμησε ο διάδοχος του Τραϊανού, Αδριανός, με επινίκιους εορτασμούς και λαμπρές ευοχίες. Κατόπιν προσκάλεσε τον Άγιο να προσφέρουν ευχαριστήρια σπονδές στους θεούς για την νίκη και την ανέβρεση της οικογένειάς του. Αλλά ο στρατιλάτης του ουρανίου βασιλέως του απάντησε ότι η νίκη αυτή οφειλόταν μόνο στο Χριστό και όχι στη δύναμη των ψευδόνυμων θεών. Η απάντησή του εξόργησε τον Αδριανό, ο οποίος για μια ακόμη φορά τον αποστέρισε από τους τίτλους του και διέταξε να απολυθεί εναντίον του Αγίου, της γυναίκας του και των τέκνων του μεγάλο λιοντάρι στο στάδιο. Επειδή το θηρίο δεν τόλμησε να τους αγγίξει, τους έκλεισαν μέσα σε χάλκωμα κατασκευασμένο σε σχήμα βοριού. Εκεί οι Άγιοι, υμνολογώντας την Αγία Τριάδα, παρέδωσαν εν ειρήνη τις ψυχές τους στο Θεό, χωρίς να καεί ούτε μία τρίχα της κεφαλής τους. Όταν μετά από τρεις μέρες οι ειδωλολάτρες άνοιξαν το χάλκωμα και είδαν τα σώματα των Αγίων Σώα, ανεφώνησαν «Μέγας ο Θεός των χριστιανών». Κατησχημένος ο Αδριανός απομακρύνθηκε από τον τόπο, δίδοντας ευκαιρία στους χριστιανούς να πάρουν κρυφά τα Άγια Λείψανα και να τα ενταφιάσουν με τιμές. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα μας είπε ο Απόστολος Παύλος για την δικαίωσή μας με την πίστη στο Χριστό και όχι με την τήρηση των νομικιστικών διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου. Ύστερα από όσα μας είπε ο αξιωμακάριστος επίσκοπος Διονύσιος για την αδυναμία του παλαιού νόμου και την ανυπέρβλητη θεία δύναμη των θείων λόγων του Ιερού Ευαγγελίου, η πίστη στο οποίο Ιερό Ευαγγέλιο σώζει και χαριτώνει τον άνθρωπο και μετά από την εφαρμογή των θείων αυτών λόγων στη ζωή και το μαρτύριο του Αγίου Μεγαλομάρτυρας Ευσταθίου και της αγιασμένης οικογένειάς του, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ο στίχος του Ιερού Ψαλμαδού «Παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάριτος ελθούσης» και ο Παύλιος λόγος «Τα αρχαία παρήλθεν, ιδού και να γέγονε τα πάντα». Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος με θυμών.

0: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής, τρίτο μοφυλοκαλλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες, με πλούσιο ενιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3, τηλέφωνο 210-5238-305, σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Ώρα Ελλάδος 2.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάνουμε λόγο για την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Όχι μόνο για την Αγία Γραφή, αλλά και την Ιερά Παράδοση. Οι Προτεστάτες ομιλούν μόνο για την Αγία Γραφή και έχουν απομονώσει και απομακρύνει την Ιερά Παράδοση. Το ερώτημα όμως είναι, τι είναι η Παράδοση? Τι είναι αυτή η Παράδοση? Γιατί μπορεί και ακόμη και οι Ρώμαιοι Καθολικοί να έχουν μια δικιά τους παράδοση, η οποία παράδοση έχει διαμορφωθεί από διαφόρους θεολόγους, οι οποίοι ανέμειξαν την Αγία Γραφή με τις φιλοσοφικές απόψεις. Εννοώ δηλαδή ότι οι Ρώμαιοι Καθολικοί διακρίνονται κυρίως και από τη σχολαστική θεολογία και τη νεοσχολαστική θεολογία, και επί τη βάση αυτής της παραδόσεως ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Επομένως το πρόβλημα είναι, μέχρι τώρα έχουμε πει τι είναι η Αγία Γραφή, Παλιά και Καινή Διαθήκη, οι προφήτες που έγραψαν και οι Απόστολοι την Καινή Διαθήκη, και βεβαίως το σημαντικό είναι πώς ερμηνεύεται αυτή η Αγία Γραφή. Ερμηνεύεται με την παράδοση την οποία έχει η Εκκλησία. Και ποια είναι αυτή η παράδοση? Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει η Ιερά Παράδοση και υπάρχουν και οι παραδόσεις. Και μάλιστα πολλές παραδόσεις. Όπως είπα προηγουμένως, οι Προτεστάντες απέρριψαν την παράδοση, δημιουργούν οι ίδιοι η δική τους παράδοση. Γι' αυτό και βλέπετε όταν οι νέοι Προτεστάντες, όταν ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, την ερμηνεύουν όπως την ερμηνεύει ο Λούθυρος, ο Καλβίνος, ή οι μετέπειτα μαθητές. Έχουν και αυτοί μια δικιά τους παράδοση. Αλλά είναι αυτή η παράδοση πραγματική? Οι Ρώμαιοι Καθολικοί έχουν τη δικιά τους παράδοση, αναμειγνύουν τους Αγίους Αποστόλους, Πατέρες, Προφήτες με τους φιλοσόφους. Είναι όμως αυτή η πραγματική παράδοση? Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Λέμε δηλαδή ότι η Αποκάλυψη, αυτή είναι η πηγή της πιστεώς μας. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν μερικοί που λένε η πηγή, δύο είναι οι πηγές της πιστεώς μας, η Αγία Γραφή και η Παράδοση. Όχι. Η πηγή της πίστεώς μας είναι μία. Η Αποκάλυψη και η φανέρωση του Θεού στους ανθρώπους, η οποία καταγράφεται στην Αγία Γραφή και την Παράδοση. Επομένως εδώ πρέπει να κάνουμε μια διασάφηση, ερμηνεία, επεξήγηση. Τι είναι η Ιερά Παράδοση, επί τη βάση της οποίας ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή, και πώς διαστέλλεται και διακρίνεται αυτή η Ιερά Παράδοση από τις ποικίλες παραδόσεις που κυκλοφορούν μεταξύ των χριστιανών? Η Ιερά Παράδοση ταυτίζεται με την παρακαταθήκη της πίστεως, που είναι ευρυτέρα της Αγίας Γραφής. Ένα μέρος της παραδόσεως καταγράφηκε στην Αγία Γραφή, την Παλιά και την Καινή Διαθήκη. Και πού το στηρίζω αυτό που το λέγω? Ο Απόστολος Παύλος επανειλημμένως αναφέρεται στις παραδόσεις που παρέδωσε στους χριστιανούς και τις οποίες πρέπει να διαφυλάξουν. Δηλαδή μιλάει ο Απόστολος Παύλος για παράδοση, για εκείνα τα οποία τους είπε πριν ακόμη γραφούν άλλα κείμενα, τα οποία τελικά αποτέλεσαν την Καινή Διαθήκη. Εγγράφησαν πολλά κείμενα και μετά τον 4ο αιώνα, με την 39η εορταστική επιστολή του Μεγάλου Θανασίου, συγκροτήθηκαν αυτά και είπαν αυτά θα είναι τα κείμενα τα οποία θα αποτελούν την Καινή Διαθήκη. Μιλάει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος να κρατούν τις παραδόσεις πριν ακόμη γραφεί τα Ευαγγέλια και οι επιστολές και η Καινή Διαθήκη. Δηλαδή γράφει προς τους Θεσσαλονικείς: «Άρα ούν αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τις παραδόσεις, άσε διδάχθητε είτε διαλόγου είτε δι' επιστολής ημών». Μιλάει ο Απόστολος Παύλος για παράδοση, μιλάει για παραδόσεις που ο ίδιος έδωσε. Και πώς τα έδωσε? Με δύο τρόπους, είτε δια του λόγου είτε δια επιστολής. Άρα εδώ βλέπετε αμέσως η παράδοση συνδέεται και με την επιστολή που τους έστειλε και είναι μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά και

ξέρετε. Και λέει, κρατείτε αυτά τα οποία σας παρέδωσα. Ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή, όπως και όλοι οι θεόπτες, προφήτες και Απόστολοι, παρέλαβαν από τον Θεό την Αποκάλυψη και την παρέδωσαν στους μαθητές τους, οι οποίοι οφείλουν να την διαφυλάξουν. Η παράδοση που παρέδωσε ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους είναι η Αποκάλυψη που δέχτηκε. Και αυτή είναι το Ευαγγέλιο που σώζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό γράφει πάλι στους χριστιανούς της Κορίνθου, και αυτό είναι καταγραμμένο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. «Γνωρίζω δε, είμαι αδελφοί, το Ευαγγέλιο νό ευεγγελισάμιν ημίν, ό και παραλάβατε, ενώ και εστήκατε, διού και σώζεστε, τίνι λόγο ευεγγελισάμιν ημίν, ή κατέχετε, εκτός ημί εκεί επιστέψατε». Και συνεχίζει, «παρέδωκα γάρι μην εν πρώτης, ό και παρέλαβον». Δηλαδή σας παρέδωκα, αδελφοί, αυτά τα οποία και εγώ παρέλαβον. Ποιο? Ότι Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη και ότι εγίγερτε την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ότι όφθη κυφά ήτα της 11, στον Απόστολο Πέτρο εννοεί, έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφοί σε φάπαξ, εξώνει πλοίους μένους νέος άρτη, την έσδε και κοιμήθηκαν, έπειτα όφθη Ιακώβο ήταν της Αποστόλης Πάσιν, έσχατον δε πάντων ως περί το εκτρώματι όφθη καμή. Εδώ ακριβώς αναλύει τι είναι η παράδοση. Εδώ σαφέστατα φαίνεται ότι αυτό το οποίο παρέδωκε στους Κορινθίους είναι αυτό το οποίο παρέλαβε. Και ποιο παρέλαβε? Τι παρέλαβε? Ότι ο Χριστός απέθανε, αναστήθηκε και φανερώθηκε στους Αποστόλους. Αυτή η εμφάνιση του Χριστού, του Αναστάντος του Χριστού στους Αποστόλους, αυτό είναι ουσιαστικά η Αποκάλυψη. Και αυτό είναι η παράδοση. Αυτή η θεοφάνεια είναι το πραγματικό Ευαγγέλιο που σώζει. Και αυτό είναι η Ορθόδοξη παράδοση. Σε άλλο σημείο, κάνοντας λόγο ο Απόστολος Παύλος για παράδοση και παραλαβή, ομιλεί για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή συνδέει πάρα πολύ στενά αυτό το οποίο παρέλαβε. Και πώς το παρέλαβε ο Απόστολος Παύλος? Το παρέλαβε δια της θεοπτίας. Είδε το Θεό, είδε το Χριστό μες στη δόξα όταν πήγαινε προς την Δαμασκό για να πολεμήσει τους χριστιανούς. Αυτή είναι η Αποκάλυψη στον Απόστολο Παύλο. Και αυτή είναι η παράδοση που παραδίδει. Αυτό είναι εκείνο που παραδίδει και λέγεται παράδοση. Αυτή η Αποκάλυψη. Και αυτό ο Απόστολος Παύλος το συνδέει άνετα με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο θα το δούμε μετά από ένα μουσικό διάλειμμα.

Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους: «Εγώ γάρ παρέλαβουν από του Κυρίου, όχι και παρέδωκα ημίν, ότι ο Κύριος Ιησούς εν την εκτή ή παρεδίδωτο, έλαβε ένα άρτον και ευχαριστήσας έκλασε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, τούτο ποιείτε εστί εμήν ανάμνηση. Ως αυτός και το ποτήριον μετά το δειπνίσα λέγον, τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εστίν εν το αιμό αίματι. Τούτο ποιείτε ως άκης αν πίνετε εστί εμήν ανάμνηση. Ως άκης γάρ αν εστίετε τον άρτον τούτο και το ποτήριον τούτο πίνετε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρησου αν έλθει». Τι φαίνεται από εδώ? Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας

σε συνδυασμό με τη θεοπτία του Αναστάντου Χριστού, είναι αυτό που χαρακτηρίζει την Ορθόδοξη Παράδοση. Πρόκειται για το μυστήριο της Ιεράς Παραδόσεως. Η παράδοση δεν είναι αυτό το οποίο μας είπαν οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας. Δεν είναι αυτό το οποίο μας είπε κάποιος, τέλος πάντων ασκητής, κάποιος μοναχός που ενδεχομένως έβγαλε ένα δικό του συμπέρασμα. Αυτό που λέμε παράδοση είναι η αποκάλυψη και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτή είναι η Ιερά Παράδοση, την οποία παραλαμβάνουμε από θεόπτες. Η παράδοση του μυστηρίου αναγεννά τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν χάρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα». Η μετάδοση της παραδόσεως αναγεννά τον άνθρωπο και εκείνος που τη μεταδίδει είναι πνευματικός πατέρας. Έξω από την ενέργεια αυτής της παραδόσεως δεν υπάρχει αναγέννηση και σωτηρία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος συνιστά στους χριστιανούς να μην δεχθούν άλλες παραδόσεις. Λέει προς τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης: «Παραγγέλλουμε δε ημίν αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στέλεστε ημάς από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος και μη κατά την παράδοση ειν παρέλαβον παρημών». Δηλαδή εδώ πια φαίνεται ότι υπήρχαν χριστιανοί οι οποίοι κήρυσαν ένα άλλο Ευαγγέλιο, όχι αυτό το Ευαγγέλιο που εκήρυσε ο Απόστολος Παύλος. Και λέει λοιπόν: «Απομακρύνεστε από αυτούς», λέει, «που περιπατούν ατάκτος και δεν ομιλούν την παράδοση που την οποία εσείς παραλάβατε». Οπότε οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να δεχθούν άλλο Ευαγγέλιο το οποίο θα κηρύσσεται έστω και από άγγελο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας: «Θαυμάζω ότι ούτω ταχαίως μετατίθεστε από του καλέσσοντος ημάς εν χάρη τη Χριστού εις έτερον Ευαγγέλιον, ο ου και στην άλλο, ή μη την εσυσήν οι ταράσσοντες ημάς, και θέλοντες μεταστρέψε το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά και αν ημείς ή ο άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν, παρό ευαγγελισάμεθα ημίν ανάθεμα έστω. Ω προερήκαμεν και άρτη πάνη λέγω, ή της ημάς ευαγγελίζεται παρό παρελάβεται ανάθεμα έστω». Εδώ σαφέστατα ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για την παράδοση την οποία τους έδωσε και τους λέει: «Θα παραμείνετε σε αυτή την παράδοση. Είμαι βέβαιος, γιατί είναι η παράδοση εξ αποκαλύψεως. Παρέλαβε και παρέδωσε». Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και όχι να λαμβάνετε έτερον Ευαγγέλιο, που σημαίνει υπάρχει ιερά παράδοσης, η γνήσια παράδοση, και υπάρχει και οι παραδόσεις. Υπάρχουν και οι παραδόσεις που είναι άλλα Ευαγγέλια. Επομένως, άλλο είναι η ιερά παράδοση, που είναι η μετάδοση και βίωση της Αποκαλύψεως, και άλλο είναι οι διάφορες ανθρώπινες παραδόσεις. Αυτό βέβαια θα το δούμε και τώρα. Στη συνέχεια να δούμε τη διαφορά που υπάρχει. Και βεβαίως θέλω να πω ότι εάν εμείς δεν έχουμε δική μας παράδοση, δεν έχουμε δική μας, μάλλον θέλω να το πω, αποκάλυψη, γι' αυτό και εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή, που είναι οι αποκαλύψεις του Θεού στους προφήτες και τους Αποστόλους, επί τη βάση των πατέρων που δέχτηκαν την αποκάλυψη του Θεού και την ερμηνεύουν. Γι' αυτό και λέμε δεν έχουμε δική μας ερμηνευτική παράδοση εξ εμπειρίας, ακολουθούμε κατά γράμμα τους πατέρες, τι διδάσκουν οι πατέρες σε μας. Οπότε λοιπόν, ας δούμε λίγο έτσι πιο καθαρότερα τι είναι η Ορθόδοξη Παράδοση. Η Ορθόδοξη Παράδοση είναι η μετάδοση όλης της αποκαλυπτικής αλήθειας των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Αλλά συγχρόνως είναι και η μετάδοση της μεθοδολογίας για να φτάσει κανείς στη θεοπτία. Δεν είναι απλώς εξωτερικές παραδόσεις, δεν είναι διδασκαλία, θέλω να πω. Δεν είναι απλώς μια διδασκαλία. Οι πατέρες δεν μας μετέδωσαν μόνο διδασκαλία, απλώς για να γνωρίσουμε τι περίπου είναι ο Θεός, αλλά μας μετέδωσαν και τον τρόπο για να θεραπευτούμε. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν είμαστε άρρωστοι, δεν πάμε στο νοσοκομείο για να μας πούνε οι γιατροί τι πρέπει να κάνουμε
μια ολόκληρη θεωρία πώς αυτή η ασθένεια θα θεραπευτεί. Μας δίνει και τα φάρμακα. Όταν επισκεπτόμαστε ένα γιατρό, φυσικά μας κάνει και τη διδασκαλία. Μας λέει τι είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε, πώς δεν λειτουργεί καλά αυτό το όργανο του σώματός μας. Μας λέει ότι τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε στην υγεία, αλλά μας δίνει και συνταγή, μας δίνει και τα φάρμακα. Οπότε η Ιερά Παράδοση δεν είναι απλώς διδασκαλία. Αυτό θέλω να πω. Είναι και η μετάδοση της μεθοδολογίας, της μεθόδου, για να φτάσει κανείς στη θεοπτία. Υπάρχουν μερικά ερμηνευτικά κλειδιά που δείχνουν τι είναι και τι δεν είναι παράδοση και πότε έχουμε ακμή και παρακμή της Ορθοδόξου παραδόσεως. Όλοι μιλάμε για Ορθόδοξη παράδοση, αλλά δεν εντοπίζουμε τι ακριβώς είναι αυτή η παράδοση και ποια είναι αυτά τα κλειδιά τα οποία ερμηνεύουν την παράδοση, ή θα έλεγα ακόμη από τι στοιχεία συντίθεται αυτή η παράδοση. Ποια είναι τα ερμηνευτικά κριτήρια που καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι πράγματι παράδοση και η άλλη δεν είναι η αλήθινη παράδοση, είναι παραδόση ανθρώπων. Ποια είναι εκείνα τα κριτήρια, ποια είναι τα ερμηνευτικά κλειδιά που λέμε ότι αυτό είναι ορθόδοξο, αυτή είναι η ορθόδοξη παράδοση και ενώ τα άλλα δεν είναι ορθόδοξη παράδοση αλλά είναι οι παραδόσεις και τα εντάλματα των ανθρώπων. Θα το δούμε μετά από ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια, τα ερμηνευτικά κριτήρια της Ορθόδοξου Παραδόσεως και πώς κάνουμε τη διάκριση μεταξύ Ορθόδοξου Παραδόσεως, αληθινής παραδόσεως των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων από κάθε άλλη ψεύτικη παράδοση. Το κέντρο της Ιεράς Παραδόσεως είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Δίνουμε σημασία στο φωτισμό που ακολουθεί την κάθαρση και προηγείται της θεοπτίας, γιατί ο φωτισμός, δηλαδή η μέθεξη της φωτιστικής ενεργίας του Θεού, είναι η βάση της μεθέξεως της θεοπτικής ενεργίας του Θεού. Και αυτός ο φωτισμός είναι αυτό που λέμε εσωτερική προσευχή, αγάπη και έρωτας για τον Θεό, και γίνεται αυτή η νοερά προσευχή. Αυτή είναι η καρδιά της Ορθόδοξου Παραδόσεως. Έτσι, βασικά κριτήρια της παραδόσεως είναι η Αγία Γραφή, μέσα στην οποία γίνεται συνεχώς λόγος για τα στάδια της τελειώσεως, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση, που οδηγεί στην Πεντηκοστή. Δεν μπορεί να αξιολογηθεί η Ορθόδοξη παράδοση έξω από την Πεντηκοστή και από τη μέθοδο που οδηγείται κανείς στην Πεντηκοστή. Αλλά η Ορθόδοξη παράδοση είναι συνεχής μέσα στην Εκκλησία και διατυπώνεται και στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και στα έργα των Αγίων Πατέρων. Οπότε πρέπει να βλέπουμε την παράδοση της Εκκλησίας ολοκληρωμένα, ότι δηλαδή είναι ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας. Παράδοση ακόμη είναι και η μουσική της Εκκλησίας, αφού και αυτή έχει δογματικό χαρακτήρα. Όταν όμως εντάσσεται μέσα σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας, που είναι η θεραπευτική μέθοδος, η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Και όλες τις λειτουργικές τέχνες δεν μπορεί κανείς να τις βλέπει έξω από την ουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως, που είναι τα στάδια της πνευματικής τελειώσεως, τα οποία οδηγούν στην Πεντηκοστή. Δηλαδή είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Όταν δούμε την παράδοση, την οποιαδήποτε παράδοση, έξω από την Πεντηκοστή και από αυτό που οδηγεί στην Πεντηκοστή, τότε είναι μια απλή δυσιδαιμονία και τίποτα περισσότερο. Οι περισσότεροι που μιλούν για παράδοση είναι συντηρητές της παραδόσεως, δηλαδή διαφυλάσσουν τα εξωτερικά σχήματα της παραδόσεως και αγνοούν το εσωτερικό πυρήνα της παραδόσεως, που είναι αυτό που είπα προηγουμένως, η θεραπευτική μέθοδος, η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Τι να τα κάνει κανείς να ξέρει, να έχει μάθει όλα τα βιβλία των επιστημόνων, των ιατρών, να τα έχει μάθει όλα τα βιβλία, να ξέρει θεωρητικά όλη την πορεία της ασθένειας ή να ξέρει ακόμη και τα φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν και τα εμβόλια, εάν δεν υποστεί τη διαδικασία να τα δεχθεί ο ίδιος, εάν δεν πάει στο νοσοκομείο να υποστεί όλη τη διαδικασία για να λάβει τα φάρμακα. Η θεωρητική γνώση τίποτα, δεν είναι μια μαγεία. Δηλαδή αν κανείς φέρει διαβάσει κάποιο σύγγραμμα για την καρδιά, τι είναι η καρδιά, ποιες είναι ασθένειες της καρδιάς, ή διαβάσει και ένα σύγγραμμα ή δει, πάρει συνταγολόγια όταν κανείς έχει πρόβλημα στην καρδιά, πώς θεραπεύεται η καρδιά, και τα έχει και τα βάζει μέσα στο κομμωδίνα του εκεί, λέει τα ξέρω, τα έχω, τι σημαίνει θεραπεύεται? Όχι, αυτά πρέπει να μπει στην διαδικασία, πρέπει να αρχίζει η κάθαρση, δηλαδή πρέπει να αρχίζει η θεραπεία της καρδιάς. Έτσι γίνεται και με την Ιερά Παράδοση. Η παράδοση όταν είναι απλώς ένα χαρτί, μια γνώση εξωτερική, είναι μια δυσιδαιμονία. Πρέπει να μπει στη διαδικασία που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Όλα αυτά μας δείχνουν τι ακριβώς είναι η Ορθόδοξη παράδοση. Είναι πολύ σημαντικό και η παράδοση είναι ενιαία τόσο στην Παλαιά όσο και στην Κοινή Διαθήκη. Έπειτα, η παράδοση δεν είναι απλώς μια μελέτη του παρελθόντος, γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Μιλάμε για παράδοση και λέμε πώς ζούσαν οι γονείς μας ή πώς ζούσαν οι παππούδες μας και ποια αντικείμενα χρησιμοποιούν στην καθημερινή του ζωή. Δεν είναι αυτό παράδοση, Ορθόδοξη παράδοση. Δεν είναι η παράδοση μια μελέτη του παρελθόντος. Δεν είναι τα αρχαιολογικά μνημεία του παρελθόντος, αλλά είναι η μέθοδος της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως. Αυτό παραδίδεται και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, από αγίους πνευματικούς πατέρες στα πνευματικά τους παιδιά, τα οποία θέλουν να γνωρίσουν τον Χριστό εσωτερικά και να σωθούν. Ό,τι συντελεί στο φωτισμό των πιστών είναι παράδοση. Ό,τι δεν οδηγεί στο φωτισμό, στην προσευχή, την εσωτερική προσευχή που δείχνει πολύ μεγάλη αγάπη για τον Θεό, δεν συνιστά την ουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως. Έτσι υπάρχει ο πυρήνας της παραδόσεως και το δευτερεύον στοιχείο της παραδόσεως που είναι εντελώς εξωτερικό. Παράδοση είναι ό,τι οδηγεί από τη λογική λατρεία στην ωερά λατρεία. Υπάρχει μια λογική λατρεία που γίνεται με το μυαλό και υπάρχει μια νοερά λατρεία που γίνεται με την καρδιά, που αυτή η νοερά λατρεία είναι εσωτερική κατάσταση. Γιατί το λέγω αυτό? Διότι το άδειασμα της λογικής δεν επαρκεί, αλλά πρέπει ο νους να αποκτήσει την νοερά λατρεία. Η μετάβαση από τη λογική λατρεία στην νοερά λατρεία φαίνεται με την νοερά προσευχή, η οποία παρατηρείται και στην παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είχαν νοερά προσευχή. Η Άννα, η μητέρα του προφήτη Σαμουήλ, είχε νοερά προσευχή. Ο Σαμουήλ είχε νοερά προσευχή και είχε θεωρία του Θεού. Γι' αυτό τον έλεγαν βλέποντα. Ήταν ο βλέπον. Και οι προφήτες ήταν οι ορώντες και οι βλέποντες. Και αυτό σημαίνει ότι η παράδοση, για να είναι αληθινή και να είναι ορθόδοξη παράδοση, έχει μέσα της ασκητικό χαρακτήρα, που σημαίνει αγωνιζόμαστε εν Χριστώ να καθαρίσουμε τα πάθη, την καρδιά μας από τα πάθη, για να αναπτυχθεί η νοερά ενέργεια. Μέσα από αυτές τις προϋποθέσεις γίνεται λόγος για συνδυασμό θεολογίας και ευσεβίας, και αυτό διακρίνει την ευσέβεια από τον ευσεβισμό. Η πορεία του ανθρώπου δια της καθάρσεως της καρδιάς, του φωτισμού του νου, για να φτάσει στη θέωση, είναι τα στάδια της πνευματικής θεραπείας του ανθρώπου. Γι' αυτό η Ορθόδοξη παράδοση έχει καθαρά θεραπευτικό χαρακτήρα. Όταν ο άνθρωπος έχει φωτισμένο νου, που σημαίνει όχι λογική, νου, και σημαίνει προσεύχεται, τότε αυτός ο άνθρωπος ζει μέσα στο ρεύμα της αμυάντου παραδόσεως. Όταν δεν έχει φωτισμένο νου, όταν δηλαδή ο νους δεν ενεργεί κατά Θεό, δεν έχει την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού, τότε ο άνθρωπος είναι άρρωστος και χρειάζεται θεραπεία. Και από αυτό γίνεται φανερό ότι οι πατέρες ορίζουν την ψυχική ασθένεια διαφορετικά από ό,τι την ορίζουν οι θύραθεν ψυχίατροι και οι θύραθεν ψυχιατρικοί. Δηλαδή, όταν διαβάζει κανείς ψυχιατρικά βιβλία, λέει τι είναι ο ψυχικά άρρωστος. Είναι αυτός ο οποίος έχει σύγχυση στο μυαλό του, στη διάνοιά του. Είναι αυτός ο οποίος έχει ένα άρρωστο συνέστημα. Είναι αυτός ο οποίος έχει μνήμες του παρελθόντος, που οι μνήμες καταγράφονται στον εγκέφαλο. Είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο περιβάλλον. Αυτός είναι άρρωστος ψυχολογικά, ψυχιατρικά κτλ. Έτσι το ορίζουν οι ψυχιατροί. Για μας, ψυχολογικά άρρωστος πνευματικά είναι αυτός που δεν, μέσα του δεν έχει το νου να λειτουργεί και να αναπτύσσει την προσευχή. Δεν είναι αναπτυγμένη η νοερά ενέργεια. Αυτή τη διάκριση κάνω μεταξύ της ορθοδόξου ψυχοθεραπείας και της οποιασδήποτε ανθρωπίνης ψυχοθεραπείας. Η ορθόδοξη ψυχοθεραπεία στηρίζεται πάνω στο νου του ανθρώπου. Η άλλη, η ουμανιστική ψυχοθεραπεία, συνδέεται και στηρίζεται πάνω στη λογική του ανθρώπου. Το ότι ο άνθρωπος που έχει σκοτασμό νου είναι ψυχικά άρρωστος φαίνεται και στην αποστολική παράδοση. Η μετάδοση της αποστολικής παραδόσεως είναι η παράδοση της διαγνώσεως και της θεραπείας. Έτσι το κριτήριο της πατερικής παραδόσεως είναι η θεραπεία του ανθρώπου και η επιτυχία της θεραπείας. Όταν όμως διακόπτεται η θεραπευτική παράδοση, δεν έχουμε θεραπεία. Αυτό γίνεται σε όλες τις επιστήμες. Όταν ο χριστιανός γνωρίζει τη μέθοδο της θεραπείας, σημαίνει ότι είναι γνώστης και συνεχιστής της ορθοδόξου παραδόσεως. Οπότε η αίρεση εκδηλώνεται από το ότι δεν θεραπεύει τον άνθρωπο. Δεν έχει παράδοση για να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική αυτή η διάκριση μεταξύ ορθοδοξίας και αιρέσεων. Αλλά το θέμα αυτό θα το συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή «Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας» με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου 4118602, 4118640, στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Συνεχίζουμε και στην σημερινή μας εκπομπή περί του Τιμίου Σταυρού. Ο Σταυρός είναι το νικοπιό όπλο της σωτηρίας, της Εκκλησίας μας, το όπλο, το μεγάλο μυστήριο της θεολογίας, για να μας χαρίσει την υιοθεσία, να μας προσφέρει τη σωτηρία, να υπογράψει την καταλλαγή ο Θεός εγκαταλείπει την αξιοπρέπειά Του, είναι ο ανυπερήφανος Θεός και υφίσταται τη σκληρότερη και φρικοδέστερη θανατική καταδίκη που εμφανίστηκε ποτέ στην ιστορία. Πέθανε λοιπόν ο Θεός, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, για να μπορέσουμε να ζήσουμε εμείς. Ο Σταυρός και η Σταύρωση, και ιδιαίτερα επάνω στο Σταυρό, ήταν ένα ατέλειωτο μαρτύριο για τον Χριστό μας που διαρκούσε ώρες πολλές, μέρες, μέχρι να καταλήξει ο κατάδικος. Καμία θρησκεία, καμία φιλοσοφία, καμία ιδεολογία δεν θα μπορούσε ποτέ να ανεχθεί για τον αρχηγό της ένα τόσο εξευτελιστικό τέλος. Μόνο ο αληθινός Θεός θα τολμούσε να διακινδυνεύσει για τον εαυτόν του ένα τόσο τραγικό επίλογο στην επίγεια ζωή του. Γι' αυτό και ο σταυρικός θάνατός του είναι το μυστήριον που βρίσκεται πάνω από όλα στα μυστήρια. Όσο και αν προσπαθήσουμε να το προσπελάσουμε, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να συλλάβουμε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος του γεγονότος της σταυρώσεως του Θεού Λόγου, με το οποίο γνωρίζουμε την αγάπη του αγαπώντος Θεού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Διακηρύσει χαρακτηριστικά ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Χρυσόστομος. Όχι μόνο ένα μέρος, αλλά ολόκληρο το σώμα του δέχεται την ύβρη. Η κεφαλή του δέχεται τον κάλαμο, το πρόσωπό του τους σκολαφισμούς και τους εμπτισμούς, ισχυαγώνες, τα ραπίσματα, το σώμα, τη γύμνωση και την μαστίγωση, τα χέρια τον κάλαμο, το στόμα την προσκομιδή του όξους. Και καταλήγει «Δια τούτων απάντων τον περί ημάς παρέστησεν έρωτα», δηλαδή με όλα αυτά μας φανέρωσε ο Χριστός πόσο μας αγαπά. Πολλά είναι εκείνα που υπέστη ο Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων επί του Σταυρού. Θυμόμαστε διαρκώς τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτες, την πορφυρά χλένα, τον κάλαμο, το σπόγκο, το όξος, τους ύλους, τη λόγχη και προπάντων το σταυρό και το θάνατο. Σε όλα φαίνεται η μακροθυμία του αγαπώντος Θεού που δέχτηκε τα πάντα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Δημιουργός όχι μόνο καταδικάζεται σε θάνατο αλλά και ατιμάζεται δια του σταυρικού θανάτου. Από το δημιούργημά του ο κτίστης, από το κτίσμα του, ο πατέρας από το παιδί του. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης ο Ιερός Συνοδός βάζει στο στόμα του Κυρίου μας αυτά τα λόγια. «Τα νότα μου παρέδωσαν σε μαστίγωση, το πρόσωπό μου δεν το απέστρεψα από την τροπή των επτισμάτων. Στο βήμα του Πιλάτου στάθηκα και σταυρό υπέμεινα για του κόσμου τη σωτηρία». Πόσο έχθιστο φωνικό όργανο εκτέλεσης κακούργων ήταν ο Σταυρός. Φανερώται από το γεγονός ότι όποιος πέθαινε δια της σταυρώσεως χαρακτηριζόταν επικατάρατος. Αφότου όμως ο σαρκωμένος Θεός πέθανε ως κακούργος πάνω στο εγκάσιο ξύλο. Αυτό κατέστη πηγή απολυτρώσεως. Δεν είναι πια μέσο θανατώσεως, αλλά ακένωτη πηγή ζωής. Δεν είναι πια αποκρουστικό και απέσιο όργανο των δημίων, αλλά φωτεινό σύμβολο και διάβλος ευλογιών. Δεν είναι πια ξύλο οδύνης και οδύνων, αλλά καταφύγιο ανάπαυσης και χαράς. Αυτό το καταραμένο και αποτρόπαιο σύμβολο της χειρότερης τιμωρίας τώρα έχει γίνει ποθητό
και αξιαγάπητο, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτή τεράστια αλλαγή συντελέστηκε διότι η Θεία Αγάπη και σπλαγνία για του σταυρικού θανάτου του Κυρίου κατεδίωξε την αγνωμοσύνη και κακουργία των ανθρώπων, ανταποδίδοντάς μας τη λύτρωση από τα πικρά δεσμά της αμαρτίας και του κακού. Οι άνθρωποι έδειξαν άπειρη αγνωμοσύνη, ο Θεός άπειρη συγκατάβαση, χάρη στην άμετρη αγάπη του Θεού, το φρικτό φωνικό όργανο των ανθρώπων μεταβλήθηκε σε πηγή αγιασμού και απολύτρωσης. Πάνω στο ξύλο του Σταυρού μαζί με το πανάχαραντο σώμα το Κύριος κάρφωσε και τις αμαρτίες μας. Ο Σταυρός είναι η σωτηρία των ανθρώπων και η οδός προς την Ανάσταση. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας Σταυρός και Ανάσταση συμπορεύονται στην πνευματική εμπειρία του πιστού. Όταν μιλούμε για την Ανάσταση δεν ξεχωρίζουμε από το Σταυρό, αφού ο Σταυρός και Ανάσταση είναι οι δύο πόλοι του λυτρωτικού βιώματος. Ο Σταυρός και η Ανάσταση αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες πάνω στους οποίους κινείται η ζωή των πιστών. Η Ανάσταση προϋποθέτει τον Σταυρό και ο Σταυρός προμηνύει την Ανάσταση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, οι άνθρωποι καταδίκασαν τον Θεό σε θάνατο. Ο Θεός όμως, διαμέσου της Ανάστασής του, καταδικάζει τους ανθρώπους σε αθανασία. Για τα χτυπήματα τους ανταποδίδει τις σφιχτές αγκαλιές, για τις ύβρις τις ευλογίες, για το θάνατο την αθανασία. Ποτέ δεν έδειξαν οι άνθρωποι τόσο μίσος προς το Θεό όσο όταν το σταύρωσαν και ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τους ανθρώπους όσοι όταν αναστήθηκε. Οι άνθρωποι ήθελαν να καταστήσουν το Θεό θνητό, αλλά ο Θεός διαμέσου της Ανάστασής του κατέστησε τους ανθρώπους αθανάτους. Ανέστη ο σταυρωμένος Θεός και θανάτωσε το θάνατο. Ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον. Η αθανασία κατέκλυσε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του. Ο άνθρωπος προσέφερε στο Θεό πόνο, ατιμία, θάνατο και εκείνος του χάρισε λύτρωση, αγιότητα, αθανασία. Κανένας κατάδικος δεν αγάπησε ποτέ τόσο πολύ τον δήμιό του όσο ο Χριστός επί του Σταυρού του σταυρωτές του. Αυτή είναι η δύναμη του Σταυρού, η αγάπη του Θεού, η ακένωτη αγάπη του που διοχετεύεται λυτρωτικά σε όλη την ανθρωπότητα μέσω του Σταυρού. Περιγράφει χαρακτηριστικά ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Ο Θεός δεικνύει και επιβεβαιώνει κατά έναν τρόπο αναντήρητο την αγάπη του προς εμάς εκ του γεγονότος ότι ενώ εμείς είμεθα αμαρτωλοί, ο Χριστός θυσιάστηκε προς χάριν μας. Πολύ περισσότερο λοιπόν, τώρα που ελάβαμε τη δικαίωση με το αίμα της θυσίας του, θα σωθούμε ασφαλώς δι' αυτού από την μέλουσα όρκη, διότι εάν ενώ είμεθα εχθροί συμφιλιωθήκαμε με το Θεό δια του σταυρικού θανάτου του Υιού του, πολύ περισσότερο τώρα που έχουμε συμφιλιωθεί θα σωθούμε διαμέσου του ζώντος αιωνίως πλησίων του Θεού Κυρίου, αρχιερέως και Μεσσή του ημών Ιησού Χριστού. Το ιερότατο αυτό σύμβολο είναι πια συνυφασμένο με τον Κύριον Ιησού. Ο Χριστός έκανε το σταυρό δικό του, από τον εσταυρωμένο αδγή ο σταυρός την ανίκητη δύναμή του, τον αγιασμό, τη χάρη. Γι' αυτό και προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού στην πραγματικότητα σημαίνει προσκύνηση του ιδίου του Χριστού, του εσταυρωμένου. Είναι σαφές ότι η Εκκλησία μας δεν τιμά το Σταυρό σαν ένα τυχαίο γεωμετρικό σχήμα. Προσκυνώντας το μακάριο ξύλο ενθυμούμεθα και τιμούμε την απολυτρωτική του θυσία. Ο Κύριος για το Σταυρό μας εχάρισε τον αγιασμό. Όχι μόνο μας απάλαξε από την ενοχή και την καταδίκη, γινόμενος ο ίδιος κατάδικος, αλλά μας λάμπρινε, γέμισε τις ψυχές μας με τη Θεία του Δόξα. Μας προσέφερε τη δυνατότητα νέας σχέσης με το Θεό Πατέρα. Ο εσταυρωμένος είναι τώρα ένας τεράστιος μαγνήτης, ελκύει τις ψυχές κοντά του, χαρίζει την απολύτρωση. Δεν μας αφήνει καθυλωμένους στην αμαρτία, αλλά μας καλεί σε διαρκή πορεία μετανοίας στην πλήρη και τελεία ένωση μαζί του,
στην αποκατάστασή μας στην ουράνια βασιλεία του. Σε ένα θαυμάσιο ύμνο η Εκκλησία μας συμπεριλαμβάνει όλο το μεγαλείο και τη χάρη που κρύβει η δύναμη του Σταυρού. Σταυρέ του Χριστού, χριστιανών η ελπής, πεπλανημένων οδηγέ, χυμαζωμένων λιμήν, εν πολέμης νίκος, οικουμένης ασφάλεια, νοσούντων ιατρέ, νεκρών η Ανάστασης, ελέησον ημάς. Έτσι λοιπόν, όργανο σκληρότατο και αποτρόπαιο μέχρι τα χρόνια του Χριστού, πάσαλος ανασκολοπήσεως των άτιμοτέρων κοινωνικών περιτριμάτων, θανατική ποινή στην οποία υποβάλλονταν των κακοποιών οι προστιχότεροι, απέβη τόσο στους πρώτους χρόνους της Εκκλησίας, αλλά ιδίως από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και μετά το ζωπιό και σωτήριο σύμβολο που αποτέλεσε το ένσημο της χριστιανικής ζωής. Ως εκ θαύματος επήλθε η αλλίωση, και ενώ προηγουμένως οι άνθρωποι έφρυταν και μόνο στο απλό άκουσμά του, τώρα ο Σταυρός απαστράπτει λιθοκόλλητο στα ανάκτορα του πρώτου χριστιανικού αυτοκράτορα, αναγράφεται στο θηρεό των στρατιωτών, σκιάζει τα χριστιανικά λάβαρα, στολίζει τη δημοτικότερη οδό στην παλαιά Ρώμη. Ο Σταυρός, πριν τη Σταύρωση του Χριστού, όχι απλώς δεν είχε κανένα νόημα για μας και γενικά για τον κόσμο, αλλά αντίθετα, την εποχή του Χριστού ο Σταυρός ήταν ούτε χειρότερο και αποτρόπαιο, γιατί χρησιμοποιόταν ως το μέσον εκείνο με το οποίο ή πάνω στο οποίο θανάτωνε τους μεγαλύτερους κακούργους και εγκληματίες. Ο χειρότερος θάνατος ήταν ο διατασταυρού θάνατος. Η μεγαλύτερη και πιο φρικιαστική ποινή ήταν η ποινή του σταυρικού θανάτου. Από το γεγονός αυτό και μόνο ο Σταυρός ως σχήμα, αλλά και αντικείμενο, προκαλούσε φρίκη και τρόμο στη θέα του και ήταν ό,τι απεχθέστερο για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Πάνω σε αυτό το αποτρόπαιο πράγμα, πάνω στο Σταυρό παραχώρησε η Θεία Οικονομία να σταυρωθεί και να θανατωθεί με όλες εκείνες τις γνωστές παράνομες, άνομες, άφρονες διαδικασίες ο Χριστός. Ως κακούργος και επαναστάτης, ως βλάσφημος, άθεος, ανάμεσα σε δύο άλλους ληστές. Ήταν η χειρότερη πράξη του ανθρώπου εκείνη, το μεγαλύτερο έγκλημα που ήταν δυνατό να διαπράξει ο άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα ήταν και η πιο μεγάλη στιγμή της Θείας Δύναμης, που μέσα από την κακία και το θάνατο με τρόπο θαυματουργικό προβάλλει την αγάπη και τη ζωή, το ξύλο του θανάτου. Πλέον μετατρέπεται σε ξύλο ζωής. Από τη στιγμή εκείνη συντελείται κάτι που ο νους μας είναι ανήμπορος να συλλάβει. Συντελείται το θαύμα των θαυμάτων και το μυστήριο των μυστηρίων, καθώς με το τίμιο αίμα του Κυρίου μας ο Σταυρός αγιάζεται και δεν προκαλεί πλέον αισθήματα φρίκης και απέχθειας, αλλά χαράς και αγαλίασης. Δίχως το Σταυρό του Κυρίου Ανάσταση δεν θα υπήρχε, και δίχως Ανάσταση δεν θα υπήρχε λύτρωση και σωτηρία, δεν θα υπήρχε Εκκλησία. Εμποτισμένος ο Σταυρός με το τίμιο αίμα του Κυρίου και καταβγασμένος με το άπλετο φως της Ανάστασης, αποκτά σημασία σωτηριολογική και λυτρωτική για μας που δεχθήκαμε και δεχόμαστε το Χριστό ως Υιό του Θεού και Θεού αληθινό. Μετά την Αναστασή του, τίποτε δεν υπάρχει πάνω στο Σταυρό που να μην προκαλεί έξαρση, εφροσύνη, αγαλίαση και χαροποιούς λογισμούς σε όσους τον πιστεύουν ως Θεό και Κύριο. Για το Σταυρό του Κυρίου ο Απόστολος Παύλος λέγει, μεταξύ άλλων, πως μας χάρισε όλα τα παραπτώματα και έσβησε το χρεωστικό μας γραμμάτιο ολότελα. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ένας από τους μεγάλους υμνογράφους της Εκκλησίας μας, συγκλονισμένος από την παρουσία του Σταυρού στη ζωή, γράφει: «Σταυρός, χριστιανών η ελπής, απεγνωσμένων σωτήρ, υγείας δοτήρ, νενεκρωμένων ζωή, σταυρός όπλων κατεχθρών, σκύπτρων βασιλείας, διάδημα κάλους, ράβδος δυνάμεως, έρισμα πίστεως, βακτηρία
γύρος οδηγός τυφλών, φως τον ενσκότη, παιδευθείς αφρόνων, αμαρτίας ανέρεσης, σταυρός κλίμαξ εις ουρανών άγουσα, ζωής πρόξενος, θανάτου χύσης, φθοράς αλωτρίωσης, κλείς ουρανών βασιλείας. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ο Σταυρός του Κυρίου, εκτός από τις πολλές άλλες λειτουργικές του ιδιότητες, είναι για τον πιστό και το αλεξιτήριο εκείνο, δηλαδή που απομακρύνει κάθε κακό. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός δέχεται και πιστεύει βαθιά πως κάθε τι του Χριστού, είτε λόγος είναι αυτός, είτε πράξη, είτε αντικείμενο που έχει άμεση ή έμεση σχέση μαζί του, ή την Αγία Ζωή του, κρύβει μέσα του τεράστια λυτρωτική δύναμη. Το πιο όμως θαυμαστό από όλα, λέγει, είναι ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου. Γιατί ισχυρίζεται γεμάτος από πίστη πως με κανένα άλλο μέσο δεν καταργήθηκε ο θάνατος, δεν λύθηκε η αμαρτία, δεν λαφυραγωγήθηκε ο Άδης, δεν δωρίστηκε η Ανάσταση, δεν δόθηκε σε μας δύναμη να περιφρονούμε τον παρόντα και τον ίδιο το θάνατο, δεν κατορθώθηκε η επάνωδος προς την αρχαία μακαριότητα, δεν ανοίχτηκαν οι πύλες του Παραδείσου, δεν πήρε η φύση μας τη μυτική θέση στα δεξιά του Θεού, δεν γίναμε παιδιά και κληρονόμοι του Θεού παρά μόνο με το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο τρισμακάριστος και πανσεβάσμιος Σταυρός του Κυρίου μας, όπως αναφέρει κάπου η Αγία Συγκλητική, είναι για το χριστιανό το ιστείο που με αυτό μονάχα μπορούμε να περάσουμε το πέλαγος της ζωής. Των σταυρών αντί ιστείου τανίσαντες αδεώς τον πλούν εκτελέσουμεν.

σημείο του Σταυρού αποτελεί τη θεολογία της Εκκλησίας μας και εκφράζει την ουσία της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Όταν κάνουμε το σημείο του Σταυρού επάνω μας, είναι σαν να βάζουμε τη σφραγίδα με την οποία αναγνωρίζουμε ότι είμεθα χριστιανοί και ομολογούμε όλες τις βασιστικές αλήθειες της πίστεώς μας. Και όταν προσευχούμεθα στο σπίτι μας και όταν προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες και όταν συμμετέχουμε στη Θεία Λατρεία, πρέπει να κάνουμε το σημείο του Σταυρού με πίστη και σωστά ως προς τον τύπον ως εξής. Ενώνουμε τα τρία δάκτυλα του δεξιού χεριού, αντίχειρα, δείκτη, μέσο, και αρχίζοντας από το μέτωπο τα φέρνουμε έπειτα στην κοιλιά, μετά στο δεξιό ώμο και καταλήγουμε στον αριστερό ώμο. Με τα τρία δάκτυλα ενωμένα ομολογούμε την πίστη μας στην Αγία Τριάδα και με τα δύο άλλα την αδιαίρετο ένωση των δύο φύσεων του Χριστού μας, την Θεία και την Ανθρωπίνη. Με τα τρία δάχτυλα ενωμένα στο μέτωπο ομολογούμε πίστη στον ένα και τριαδικό Θεό. Όταν θέτουμε αυτά στην κοιλιά μας, δείχνουμε ότι ο Υιός, ο οποίος γεννήθηκε προαιωνίως εκ του Πατρός, ήρθε στη γη και γεννήθη από την Παρθένων Μαρία. Θέτουμε έπειτα στους ώμους εις τον τύπο του Αγίου Πνεύματος που χαρακτηρίζεται ως βραχίον και ως δύναμις Κυρίου. Ακόμη εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον Χριστό που μας αγάπησε μέχρι Σταυρού και μας έσωσε. Ζητούμε επίσης τη χάρη και τη δύναμή του για να νικήσουμε το διάβολο και τους πειρασμούς και να ζήσουμε πραγματική πνευματική ζωή. Δια του Σταυρού ο Χριστός αγίασε το σώμα του. Κρίκος σύνδεσης με τον κόσμο. Απέκρουσε τους πειρασμούς που του έστελνε ο κόσμος, να γευτεί δηλαδή τις ειδονές ικανοποιώντας υπέρμετρα τις ανάγκες του ή αποφεύγοντας τον πόνο και τον θάνατο. Αν κατά τον ίδιο τρόπο αποθήσουμε τους πειρασμούς της αμαρτίας και υπομείνουμε καρτερικά τις οδύνες του θανάτου, η αγιότητα μπορεί να απλωθεί από το σώμα του σε όλα τα σώματα και σε όλον τον κόσμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν λέγει πως δια του Σταυρού ο Χριστός εξήλθε της δημιουργίας, αλλά πως την αποκατέστησε σε παράδεισο. Παράδεισο αρετής για αυτούς που από αγάπη σε εκείνον αποδέχονται το Σταυρό του. Συνεπώς, ο Σταυρός είναι η δύναμη του Χριστού που αν την προσλάβουμε μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο στον παράδεισο. Γι' αυτό τον σκοπό ο Χριστός μένει μαζί μας έως τη συντελεία των αιώνων, χωρίς αμφιβολία ο πλήρης παράδεισος θα πραγματοθεί μόνο μετά την Παγκόσμια Ανάσταση. Η δημιουργία μεταβλήθηκε σε πεδίο μάχης ανάμεσα στους ανθρώπους εξαιτίας της απληστίας και των εγωιστικών παθών γενικά. Μπορεί όμως να αποκατασταθεί στην παραδοσιακή κατάσταση δια του Σταυρού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου ψάλλει «Εν παραδείσο μεν το πριν ξύλων εγύμνωσεν, ούπερ τη γεύση ο εχθρός εισφέρει νέκρωσιν, του Σταυρού δε το ξύλων της ζωής το ένδυμα ανθρώπης φέρων, επάγει επί της γης και κόσμος όλος επλήστη πάσης χαράς, κάθισμα της εορτής». Δι' αυτού ο παράδεισος ανοίχτηκε ξανά, γιατί η στρεφωμένη ρομφαία που εμπόδιζε την είσοδον σε αυτόν εξαιτίας της ανθρωπίνης απληστίας δεν μπορούσε πια να τον κρατήσει κλειστό. Γιατί τώρα ο Χριστός εισήρθε στον παράδεισο αφού τον άνοιξε φέρνοντας ως ένας άνθρωπος το ξύλο του Σταυρού δια το οποίο κατανίκησε την απληστία και προτίμησε την απάρνηση του εαυτού του. Και θα εισέρθουν στον παράδεισο όλοι όσοι θα πράξουν το ίδιο. Σίγουρα υπάρχει ένας παράδεισος στον οποίο εισέρχονται οι ψυχές των πιστών μετά το θάνατο. Αλλά μπορεί να υπάρχει ένας εν εξελίξει παράδεισος και εδώ στη γη. Αποκατάσταση του αρχικού παραδείσου. Μπορεί να εξελιχθεί δια του Σταυρού που υψώνεται στο μέσο της γης και που οι άνθρωποι τον αποδέχονται σαν κανόνα ζωής τους. Ο μεταθάνατον παράδεισος των ψυχών των πιστών υπάρχει ήδη χάρη στην επίγεια ζωή τους που ακολουθεί το πνεύμα του Σταυρού. Τελικά, ο εν εξελίξει επίγειος παράδεισος θα γίνει μετά την Ανάσταση των σωμάτων, ο τέλειος και αιώνιος παράδεισος.
Από όλους τους ύμνους της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας προκύπτει ο ρόλος του Σταυρού στην αγιοποίηση και τη μεταμόρφωση του κόσμου. Όπως το σώμα του Κυρίου αγιάστηκε δια του Σταυρού, έτσι αγιάζονται και τα δικά μας σώματα και οι σχέσεις μας με τον κόσμο και ο ίδιος ο κόσμος. Λαμβάνουμε αγιασμό με τη δύναμη του Χριστού, μέσα στην οποία ο Σταυρός διατηρεί την παρουσία του και αποτελεί προέκταση της συνετής υπομονετικής αναμάρτητης τάσης του απέναντι στον κόσμο και γίνεται δοξολογία του Πατέρα προσφορά σε αυτόν όλων των σχέσεων με τον κόσμο. Γι' αυτό στην Ορθόδοξη Εκκλησία όλα τα πρόσωπα και όλα τα πράγματα μέσω του Σταυρού θυσιάζονται και προσφέρονται. Οι χριστιανοί κάνοντας το σημείο του Σταυρού ζητούν την δύναμη να φερθούν με καθαρότητα απέναντι στον κόσμο. Ακόμη διαδηλώνουν τη θέλησή τους να υψωθούν με την προσπάθειά τους ως την συνάντηση αυτής της δύναμης, να δοξάσουν τον Θεό με όλες τους τις πράξεις και τις οδύνες μέσα στον κόσμο ακόμη και μετά τον θάνατό τους, να ζήσουν και να πεθάνουν για το Θεό, να εκδηλώσουν με κάθε τρόπο ότι θυσιάζονται σε εκείνον. Η Εκκλησία δια του Σταυρού αγιάζει τα πάντα, το νερό με το οποίο ραντίζει τους πιστούς, τις τροφές, τα σπίτια, τα περιβόλια, τα χωράφια, τους καρπούς, τα δώρα που προσφέρονται στον Θεό. Ο Σταυρός όλα τα αγιάζει, τα καθαίρει, στο βαθμό που καθαρίζονται καθιστώντας τον Θεό διάφανο, Κύριό τους. Ο Σταυρός τα θέτει μέσα από όλα τα πράγματα σε επικοινωνία με το Θεό. Τα πάντα προσφέρονται ως δώρα στο Θεό. Όλες οι λατρευτικές ακολουθίες αρχίζουν και τελειώνουν με το σημείο του Σταύρου. Όλες οι κύριες χειρονομίες της λατρείας συναδεύονται από το σημείο του Σταυρού, γιατί η ίδια η δύναμη του Χριστού κατέρχεται για το σημείο του Σταυρού στο βαθμό που κάνοντάς τον τον επικαλούμαστε. Με αυτό το σημείο οι πιστοί έρχονται να συναντήσουν τη δύναμη του Χριστού, υποσχόμενοι να προσφερθούν καθαρή θυσία στο Θεό, να φερθούν με καθαρότητα σε κάθε πράξη τους μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό το σημείο του Σταυρού συνοδεύεται πάντοτε από την επίκληση της Αγίας Τριάδος. Γιατί αυτή ενεργεί τη σωτηρία των ανθρώπων και από αυτή κατέρχεται η Θεία Δύναμη και ενεργεί μέσα στον κόσμο για να εξαγιάσει και να μεταμορφώσει. Αυτή φανερώνεται δια του Σταυρού μέσα στον κόσμο. Η δύναμη του Σταυρού καθαίρει όχι μόνο τους πιστούς και τη σχέση τους με τον κόσμο, αλλά και τον ίδιο τον κόσμο. Δια του Σταυρού αποδιώχνονται οι δαίμονες που προξενούν το κακό και εκτοξεύουν τους πειρασμούς μέσα από το νερό, το κρασί, τους καρπούς, τα ανθρώπινα πρόσωπα. Ο Σταυρός είναι η καθαρτήρια δύναμη του σύμπαντος και όταν κάνουμε το σημείο του με πίστη και θέληση για μια ζωή καθαρή μέσα στον κόσμο, έρχεται η δύναμη του Παναγίου Πνεύματος που υπήρξε καθαρός μέσα στον κόσμο και αγιάζει το σώμα του με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και εμείς αποφεύγουμε την αμαρτία και υπομένουμε τον θάνατο. Ο Σταυρός μας δίνει αυτή τη δύναμη του Χριστού, γιατί έχοντάς τον στη μνήμη μας θέλουμε να μιμηθούμε το παράδειγμά του και να φερόμαστε μέσα στον κόσμο χωρίς πάθη, εγωιστικά, με πνεύμα σοφροσύνης, ειρήνης και συμφωνίας με τους άλλους. Ο Σταυρός είναι όπλο εναντίον του διαβόλου, ψάλλει η Εκκλησία μας. Όπλον κατά του διαβόλου τον Σταυρό σου ημίν δέδοκας. Είναι όπλο ενάντια σε όλους τους πειρασμούς και τις μεθόδους του διαβόλου. Ενάντια στα πάθη που μας οδηγούν σε φιλονικίες. Ενάντια στην απολυτότητα. Ο Σταύρος είναι όπλο εναντίον του διαβόλου στο βαθμό που δυναμώνει μέσα μας το πνεύμα της θυσίας, της κοινωνίας με το Θεό και μεταξύ μας. Μόνο ο Σταυρός με το να αντιθασεύσει τα εγωιστικά πάθη μας και με το να εξασθενήσει την υπερβολική προσκόλλησή μας στον κόσμο που θεωρείται ως η μόνη πραγματικότητα μπορεί να φέρει μια διαρκή ειρηνική κατάσταση μέσα στους ανθρώπους και τους λαούς. Οι Άγιοι Πατέρες πρεσβεύουν ότι η θέα του Θεού μέσα στον κόσμο, η διαφάνεια του Θεού στον κόσμο εξαρτάται από τον καθαρμό μας από τα πάθη. Αυτή η ιδέα αναπτύχθηκε θεωρητικά με ιδιαίτερο τρόπο από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή.
Κατά αυτόν όταν κοιτάζουμε τα πράγματα καθαρή από πάθη, αποκαθιστούμε το αληθινό του νόημα. Δηλαδή, τη μέσα από αυτά διαφάνεια του Θεού. Λέγει, νόημα εστίν εμπαθές, λογισμός σύνθετος από πάθους και νοήματος. Χωρίσουμε το πάθος από το νοήματος και απομένει ο λογισμός ψηλός. Χωρίσουμε δε διαγάπης πνευματικής και εγκρατείας εάν θέλουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει καταστροφή του κόσμου, αλλά ανακάλυψη των αληθινών νοημάτων που δεν έχουν παραμορφωθεί από τα πάθη και της θεϊκής του διαφάνειας. Όταν αναλάβουμε το Σταυρό γινόμαστε με τη δύναμη του Σταυρού του Χριστού καινή κτήση. Ναι, οι άνθρωποι. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, σε αυτή την κατάσταση βλέπαμε πως τα πάντα εκ του Θεού. Όπως λέγει ο ίδιος στη συνέχεια Απόστολος, με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζουμε την κτήση για να φτάσει στην κατάσταση της ελευθερίας στην οποία θα φτάσουμε κι εμείς ως υιοί του Θεού. Η δημιουργία βρίσκεται ακόμα σε οδύνες του κετού όσον αφορά αυτή στην αλήθεια και καινούργια κατάσταση της ύπαρξής της. Είναι οι οδύνες του Σταυρού του να αντέξεις αναμάρτητα. Ο Σταυρός επαληθεύεται ως το μόνο μέσο για το οποίο ο κόσμος περνά σε μια καινούργια μορφή ύπαρξης. Όπου ο Θεός γίνεται ορατός ως ο Ων, ο υπάρχον, τα πάντα και εν πάση Χριστός. Είναι η μόνη οδός για να φτάσουμε στο πιο λαμπρό δείπνο εκεί όπου αυθονεί η γνώση του Θείου Λόγου. Εκεί όπου η δημιουργία τον καθιστά διάφανο σε όλη την πυρότητα και ερχόμαστε σε ευθύ και καθαρό διάλογο μαζί του. Έτσι όλος ο κόσμος θα φανερωθεί μέσα του και μέσα μας ως το κοινό περιεχόμενο του διαλόγου ως μία ολοφώτινη διαφάνεια δια της οποίας θα μας γίνει γνωστός με όλο τον δοσμένο σε μας πλούτο του. Αλλά όλα αυτά για να γίνουν χάρη στο Σταυρό του Χριστού, αν τον αποδεχθούμε σαν δικό μας, τότε έχει νόημα η ζωή μας. Μόνο μέσα στο φως και μέσα στη δύναμη του Σταυρού που θα φανερωθεί στον ουρανό σημείο του Υιού του ανθρώπου κατά την ένδοξη παρουσία του, ο κόσμος θα αναδειχθεί στο τέλος καινός ουρανός και καινή γη. Η Εκκλησία μας καυχάται για το Σταυρό του Χριστού. Καυχάται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο για το Σταυρό. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος. «Εμή δε, μη γέννητο καυχάστε, εμή εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Ο Σταυρός είναι το Ευαγγέλιο που συνοψίστηκε και στενογραφήθηκε σε ένα μόνο ψηφίο. Είναι η επιτομή της Θείας Αγάπης, αλλά και η επιτομή των δικών μας καθηκόντων που απαιτούν τη σταύρωση του παροιμή παλαιού ανθρώπου για την πλήρη ανακαίνιση της ζωής μας. Όσο περισσότερο κανείς μελετά το Σταυρό, τόσο περισσότερο πείθεται ότι μόνο δια του μαρτυρίου του θα μπορούσε ο Χριστός να σκιαγραφήσει σε αυτό όλες τις ανθρώπινες αθλειότητες και πτώσεις, να τις εξαγνήσει και να τις εξαγοράσει, ανακεφαλαιώνοντας έτσι το ανθρώπινο γένος σε ένα σύνολο. Ο Σταυρός είναι η δόξα της Εκκλησίας, είναι η ωραιότης της Εκκλησίας και το μεγάλο μυστήριο. Κανένας ανθρώπινος λόγος, καμία σκέψη, καμία λογική δεν θα μπορέσει ποτέ να προσεγγίσει ικανοποιητικά και να ερμηνεύσει με πληρότητα το κορύφωμα της αγαπητικής διάθεσης του Θεού προς το ανθρώπινο γένος, τον σταυρικό θάνατο του Χριστού. Ο Σταυρός παραμένει πάντοτε το μυστήριο της αγάπης με την οποία μας αγάπησε ο Χριστός και η οποία υπερβαίνει κάθε μέτρο και όριο της ανθρώπινης γνώσης. Ο Σταυρός αποτελεί την ύψιστη καταγγελία της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους. Ο Σταυρός του φανερώνει όχι μόνο της αγάπης του Θεού την απόδειξη. Ο Σταυρός του, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, φανερώνει της αγάπης του Θεού την επίταση. Ο Θεός αγάπησε τους ανθρώπους και το απέδειξε. Τρανή φανέρωση είναι ο Σταυρωμένος Κύριος. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον μονογενή Υιόν του, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Σταυρός είναι η μεγάλη ευεργεσία του Θεού στον κόσμο. Με την οικονομία του Σταυρού, δηλαδή με το πάθος, το θάνατο,
την κατάβαση στον Άδη και την Αναστασή του, ο Χριστός κάνει χειροπιαστή πραγματικότητα την απολύτρωση του ανθρώπου, την αποδέσμευση από το διάβολο, την κάθαρση από την αμαρτία και την κατάρα. Η αγάπη του Θεού είναι το μοναδικό κλειδί

στον ίδιο τον εαυτό του. Στο Γολγοθά υπεγράφει η Συμφωνία Ειρήνης, η Καινή Διαθήκη. Αντί για μελάνη χρησιμοποιήθηκε το αίμα των αμαρτήτου Κυρίου. Ο Χριστός ύπλωσε τα σπαλά μας και ίνωσε τα το πριν διεστώτα. Χάρις στη σταυρική θυσία του μπορούμε πλέον να απολαμβάνουμε και πάλι τη χαμένη ενότητα με τον Θεό και με κάθε τι. Αν η αμαρτία διασπά τον άνθρωπο και τον χωρίζει από την αληθινή ζωή και την προπτετική της αιωνιότητος, ο Σταυρός είναι ο συνεκτικός δεσμός μας με τη Θεία Χάρη. Είναι η σωτηρία μας. Ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί την ενωπιό δύναμη της ανθρωπότητος. Ενώνει τους ανθρώπους με το Θεό και παράλληλα αδελφοποιεί τους ανθρώπους που είναι όλοι αδελφοί και του Χριστού υπέρ των οποίων εκείνος θυσιάστηκε, δημιουργώντας την κοινωνία της αγάπης, της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η ελευθερία μας. Χάρη σε αυτόν λυτρωθήκαμε από την πανάρχια δουλεία της αποστασίας, από την απελπισία του θανάτου και από την τυραννία του διαβόλου. Με το Σταυρό ο Χριστός μας εξαγόρασε από τον δεσμό τη διάβολο, που μας έδεσε με τις αλυσίδες του θανάτου και μας χάρισε την ελευθερία. Λέγει χαρακτηριστικά ένας ύμνος της Εκκλησίας μας. «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το Σταυρό προσιλωθείς και τη λόγχη και αντιθείς, την Αθανασίαν επίγασας ανθρώπης, σωτήρ ημών δόξαση».

Ο Τίμιος Σταυρός είναι το αγιότερο σημείο και σύμβολο της πίστεώς μας. Όλα τα μυστήρια τελειώνονται με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού, το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία. Όλες οι ιερατικές ευλογίες είναι σταυρικές. Οι ιεροί ναοί, τα ιερά σκεύη, τα άμφια αγιάζονται με τον Τιμίο Σταυρό. Δεν νοείται λειτουργική πράξη σύναξη των πιστών χωρίς τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Ο Σταυρός είναι ο πιστότερος σύντροφος κάθε ορθόδοξου χριστιανού. Από τη στιγμή που θα γεννηθούμε μέχρι το θάνατό μας και ο τάφος του χριστιανού με το Σταυρό ευλογείται. Σταυροκοπούμεθα συχνά, φέρομαι τον Σταυρό στο στήθος μας, στα σπίτια μας, στα αυτοκίνητά μας, στους τόπους εργασίας μας και όπως ψάλλει η Εκκλησία Σταυρούς, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Ακόμη ο Σταυρός είναι όχι μόνο το αγιότερο και προσφυλέστερο, αλλά και το αναντικατάστατο χριστιανικό σύμβολο. Χωρίς αυτό δεν νοείται Εκκλησία του Σταυρού.

0: παρθέντος Χριστού, γι' αυτό οι αιρετικοί είτε δεν εκδηλώνουν την οφειλωμένη στον Τίμιο Σταυρό Ευλάβεια, όπως οι Προτεστάντες οι Ευαγγελικοί, είτε τον αρνούνται τελείως και τον υβρίζουν όπως οι Εχοβίτες. Γράφει στο γεροντικό ο Άγιος Ιωάννης ο Βοστρινός, άνθρωπος Άγιος και με εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ρώτησε δαίμονες που κατοικούσαν μέσα σε κόρες και που εξαιτίας τους ήταν κυριευμένες από μανία και υπέφεραν φοβερά, και τους είπε: «Ποια πράγματα φοβάστε από τους χριστιανούς?» Και αυτοί απάντησαν: «Έχετε πράγματι τρία μεγάλα πράγματα, εκείνο που φοράτε στο λαιμό σας, εκείνο που λούζεστε στην εκκλησία και εκείνο που τρώτε στη λειτουργία». Αυτός ρώτησε πάλι: «Ποιο από τα τρία αυτά φοβάστε περισσότερο?» Και αποκρίθηκαν: «Αν φυλάγατε καλά εκείνο που μεταλαμβάνετε, κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να βλάψει χριστιανό». Αυτά λοιπόν που φοβούνται περισσότερο οι δαίμονες είναι ο Σταυρός, το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Η χάρις και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού οφείλεται όχι στο σχήμα του, ότι δηλαδή είναι ο Σταυρός, αλλά στο ότι είναι ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο δια το οποίο ο Χριστός έσωσε τον κόσμο. Είναι το θυσιαστήριο στο οποίο προσέφερε τον εαυτόν του θυσία για όλο τον κόσμο, ως θήτης και ως θύμα. Όλη κένωση, πτωχία, εξουδένωση, ταλαιπωρία, οδύνη, θάνατος που έλαβε για μας, κορυφώνονται στο Σταυρό. Στο Σταυρό έζησε τον βαθύτερο πόνο και το μεγαλύτερο εξευτελισμό για μας. Έγινε υπερημών κατάρα για να ελευθερώσει εμάς από την κατάρα της αμαρτίας και του νόμου. Όλο το έργο του Χριστού, όλη η φιλανθρωπία του συνοψίζονται στο Σταυρό. Όταν κάποιος, όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερώτησε ειρωνικά έναν από τους θεοφόρους πατέρες μας: «Εάν πιστεύεις τον εσταυρωμένο?», αυτός απάντησε: «Ναι, πιστεύω σε αυτόν που εσταύρωσε την αμαρτία». Στο Σταυρό Θεάνθρωπος Χριστός έλυσε την τραγωδία της ανθρωπίνης ελευθερίας που προεκάλεσε η ανυπακοή των πρωτοπλάστων. Γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού, και επαναπροσανατόλισε την ελευθερία μας στον Δημιουργό της, τον Τριαδικό Θεό. Στο Σταυρό ενίκησε το θάνατο: «Θανάτο, θάνατον πατή σας», με το να κάνει ειδικό του το δικό μας θάνατο, και με την Αναστασή του μας εχάρισε ζωή και αυθαρσία. Δια του Σταυρού μας συμφιλίωσε με το Θεό. Το Σταυρό απέδειξε με τον πιο πιστικό τρόπο ότι μας αγαπά. Δια του Σταυρού μας συνήγαγε και μας ένωσε σε ένα σώμα. Τα πρώην διασκορπισμένα τέκνα του Θεού γκρέμισε τα διαπέραστα τείχη που μας εχώριζαν και έκτισε εν εαυτό τον κενόν άνθρωπο. Στο Σταυρό με τη δική του πεπληρωμένη ταπεινώσεως ύψωση, γεμάτη από ταπείνωση ύψωση, όπως λέγει η αρχαία ευχή, ύψωσε και τη δική μας φύση που δια της ψευδούς υψώσεως και ματέας ιήσεως είχε μέχρι σάδου καταβιβαστεί με την ψεύτικη ύψωση και μάται ιήση είχε καταβιβαστεί μέχρι τον Άδη. Στο Σταυρό φανέρωσε ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι η τελική πραγματικότητα αλλά η οδός προς την τελική πραγματικότητα, εάν μέσα σε αυτόν αγωνιστούμε σταυρικά κατά του εγωισμού μας, αποκατέστησε έτσι το θετικό νόημα του κόσμου. Στο Σταυρό αποκάλυψε τον εαυτόν του ως τον μόνον ευεργέτη και σωτήρα, λυτρωτή και ζωοδότη του σύμπαντος κόσμου και κατέλυσε οριστικά το έργο του διαβόλου, τις μεθόδους και πανουργίες και πλάνες. Ο Κύριος πορεύεται προς τον θάνατο όχι ως κατάδικος, αλλά ως βασιλεύς θυσιαζόμενος υπέρ των υπηκών του, καθώς λέγει: «Βάπτισμα έχω, βαπτιστήνε και πώς συνέχομαι έως ου τελεστεί». Γι' αυτό οι Βυζαντινοί γράφουν επί του Σταυρού βασιλεύς της διδόξης και εικονίζουν τον Κύριο όχι κυριευμένον από τον πόνο, με κρεμασμένο το σώμα από τα χέρια σε τελεία δυναμία, αλλά Κύριο και του πόνου οριζόντια τα χέρια στο Σταυρό. Ο απαθής κατά τη θεότητα Κύριος έπαθε για μας κατά την σάρκα. Η θεία του φύση παρεχώρησε ώστε η ανθρώπινη του φύση να περάσει την πρώτη θανάτου αγωνία και τις οδύνες του Σταυρού. Έπρεπε να ζήσει το θάνατό μας πλήρως, όχι φαινομενικά. Προς στιγμή μάλιστα στον κήπο της Γεθσημανή η ανθρώπινη φύση εδηλίασε, αλλά η ανθρώπινη φύση και θέληση υπετάγει στη Θεία Φύση και θέληση και έπαθε και απέθανε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Έπαθε και απέθανε ο αναμάρτητος υπέρ των αμαρτωλών. Είναι βασική αλήθεια ότι ο Κύριος υπήρξε αναμάρτητος, διότι η ανθρώπινη του φύση εξάκρας συλλήψεως ήταν ενωμένη με τη Θεία Φύση λόγω της υποστατικής ενώσεως στο πρόσωπο του Λόγου του Θεού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι και θα είναι για τους Ιουδαίους μεν σκάνδαλο, για τους Έλληνες μορία. Για μας όμως τους πιστούς Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Είναι το μεγαλύτερο παράδοξο της ιστορίας δια το θανάτου η ζωή, δια της κατάρας η ευλογίας. Όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τούτο ούν η του Θεού σοφία και δύναμης, το διασθενίας νικήσε, το διαταπεινώσεως υψωθήνε, το διαπτωχίας πλουτίσε. Τούτο λοιπόν είναι η σοφία και δύναμης του Θεού, το να νικήσει διασθενίας και να υψωθεί διαταπεινώσεως και να πλουτίσει δια της πτωχίας. Ένα από τους τελευταίους πειρασμούς, ένας από τους τελευταίους πειρασμούς που αντιμετώπισε ο Χριστός μας ήταν να κατεβεί από το Σταυρό. Κατάβηθε από το Σταυρό ο Χριστός. Δεν το δέχτηκε, γιατί αυτό θα ήταν αποτυχία. Στη δική μας ανθρώπινη και αρρωστημένη λογική θα φαινόταν ως επιτυχία να κατέβαινε από το Σταυρό και να κονιρτοποιούσε τους εχθρούς του. Αλλά στη βούληση του Θεού επιτυχία ακριβώς είναι το να στέκεται πάνω στο Σταυρό, διότι δια του Σταυρού έρχεται η Ανάσταση και η ζωή. Αυτό τον ίδιο πειρασμό δέχεται σήμερα η Εκκλησία και οι Χριστιανοί, να κατεβούν από τον Σταυρό και να αναμειγνύονται σε πολιτικές διαμάχες, να ασχολούνται με την ανθρώπινη διαλεκτική, να απαντούν σε κάθε κατηγορία που εκτοξεύεται εναντίον τους, να υποβάλλουν μηνύσεις, όχι φυσικά για τη δόξα Χριστού, αλλά γιατί δεν μπορούν να σταυρωθούν, δεν μπορούν να βιώσουν το ορθόδοξο ήθος της αυτοθυσιαστικής αγάπης της κενώσεως του Σταυρού. Ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν σε ένα κειμενό του σχετικά με την Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης, αλλά και ιδιαίτερα για τον Τίμιο Σταυρό, αναφέρεται με τρόπο πρωτότυπο, αλλά απολύτως θεολογικό, σε εκείνους που σταύρωσαν κάποτε το Χριστό και σε εκείνους που σταυρώνουν σήμερα το Χριστό. Στην αθωότητα όλων ή τουλάχιστον στην αποτυχημένη προσπάθεια απενοχοποίησης. Είναι ένα κείμενο με πολλά ερωτηματικά. Το παραθέτω και ο καθής ας απαντήσει. Ο Σταυρός του Χριστού είναι αυτό το αποφασιστικό όργανο με το οποίο ολοκληρώθηκε η Αγία και Πήγια Ζωή του Κυρίου μας και Διακονία του Χριστού. Είναι ιστορία ενός φοβερού και τρομακτικού μίσους ενάντια σε Αυτόν που ολόκληρη η διδασκαλία του επικεντρώθηκε στην εντολή της αγάπης. Και που ολόκληρο το κήρυγμά του ήταν μια κλίση σε αυτοθυσία στο όνομα της αγάπης. Ο Πιλάτος, ο Ρωμαίος κυβερνήτης στον οποίο μεταφέρθηκε ο Χριστός, αφού τον συνέλαβε, τον εκτύπησαν, τον έφτισαν, λέγει «Εν αυτό ουδεμίαν αιτία ευρίσκω». Αυτό όμως προκάλεσε ένα ισχυρότερο ξέσπασμα. «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν», φωνάζει το πλήθος. Έτσι, ο Σταυρός του Χριστού θέτει ένα αιώνιο πρόβλημα που σκοπεύει στο βάθος της συνειδήσεως. Γιατί η καλοσύνη ξεσήκωσε όχι μόνο αντίθεση αλλά και μίσος? Γιατί η καλοσύνη σταυρώνεται πάντοτε σε αυτόν τον κόσμο? Συνήθως αποφεύγουμε να δώσουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα, επιρρύπτοντας την ευθύνη σε κάποιον άλλο. Αν ήμασταν εκεί, αν ήμουν εκεί εκείνη την τρομερή νύχτα, δεν θα είχα συμπεριφερθεί όπως οι άλλοι, λέμε εμείς. Άλλοι μόνο όμως. Κάπου βαθιά στη συνείδησή μας γνωρίζουμε πως αυτό δεν είναι αλήθεια. Ξέρουμε πως οι άνθρωποι που βασάνισαν, σταύρωσαν και μίσησαν τον Χριστό δεν ήταν κάποιο είδους τέρατα, κατεχόμενα από κάποιο ιδιαίτερο και μοναδικό κακό. Όχι, ήταν όπως όλοι εμείς. Ο Πιλάτος προσπάθησε ακόμα και να υπερασπιστεί τον Ιησού, να μεταπίσει το πλήθος. Προσφέρθηκε ακόμα και να απελευθερώσει τον Χριστό σαν κίνηση καλής θέλησης, χάρη της εορτής, Όταν και αυτό απέτυχε, στάθηκε μπροστά στο πλήθος και ένιψε τα χέρια του προκλητικά, δείχνοντας τη διαφωνία του σε αυτό το φόνο. Με λίγες πινελιές το Ευαγγέλιο σχεδιάζει την εικόνα αυτού του παθητικού Πιλάτου, του τρόμου, της γραφειοκρατικής του συνειδήσεως, της δειλής αρνήσεως να ακολουθήσει τη συνείδησή του. Δεν συμβαίνει όμως ακριβώς το ίδιο στη δική μας ζωή και στη ζωή γύρω μας? Δεν είναι αυτή η πιο κοινότυπη, η πιο τυπική ιστορία? Δεν είναι παρόν συνεχώς μέσα μας κάποιος Πιλάτος και στον εαυτό μας? Δεν είναι αλήθεια πως όταν έρθει η στιγμή να πούμε ένα αποφασιστικό αμετάκλητο όχι στο ψεύδος, στην αδικία, στο κακό και στο μίσος, ενδίδουμε κι εμείς στον πειρασμό να αγγίψουμε τα χέρια μας? Πίσω από τον Πιλάτο ήταν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, οι οποίοι όμως υπερασπιζόμενοι τον εαυτό τους θα μπορούσαν να πούν «εκτελέσαμε απλώς διαταγές, μας είπαν να εξουδετερώσουμε κάποιον ταραχοποιό που προκαλούσε αναστάτωση και αταξία». Για ποιο πράγμα μιλάτε λοιπόν? Πίσω από τον Πιλάτο, πίσω από τους στρατιώτες ήταν ένα πλήθος, οι ίδιοι άνθρωποι που 6 μέρες πριν φώναζαν «Οσανά», καθώς υποδέχονταν θριαμβευτικά τον Χριστό κατά την είσοδό του στην Ιερουσαλήμ, μόνο που τώρα η κραυγή ήταν σταύρος των αυτών. Έχουν όμως και αυτό μια εξήγηση. Δεν είναι οι ηχέτες τους, οι διδάσκαλοί τους, οι κυβερνήτες τους, αυτοί που τους έλεγαν πως ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας εγκληματίας που κατέλυσε τους νόμους και τις συνήθειες και γι' αυτό βάσει του νόμου πάντοτε σύμφωνα με το υπάρχον καταστατικό πρέπει να πεθάνει? Έτσι, κάθε συμπαίκτη σε αυτό το τρομακτικό γεγονός είχε δίκιο από την πλευρά του, όλοι δικαιώθηκαν. Όλοι μαζί όμως δολοφόνησαν έναν άνθρωπο στον οποίον ουδέ ευρέθη αίτιον. Η πρώτη σημασία του Σταυρού συνεπώς είναι η κρίση του κακού ή μάλλον η ψευδοκαλοσύνης αυτού του κόσμου μέσα στον οποίο πανηγυρίζει αιώνια το κακό και ο οποίος προωθεί το τρομακτικό θρίαμβο του κακού πάνω στη γη. Αυτό μας μεταφέρει στη δεύτερη σημασία του Σταυρού. Μετά το Σταυρό του Χριστού ακολουθεί ο δικός μας Σταυρός για τον οποίο ο Χριστός είπε «Ήτης θέλει ο πίσω με έρχεστε, αλλά τον Σταυρόν αυτού κάθε ημέρα και ακολουθείτε με». Αυτό σημαίνει πως η επιλογή που είχε να κάνει ο καθένας εκείνη τη νύχτα, ο Πιλάτος, οι στρατιώτες, οι αρχηγοί, το πλήθος και ο καθένας μέσα στο πλήθος είναι μια επιλογή που τίθεται συνεχώς και σε καθημερινή βάση μπροστά μας. Εξωτερικά, η επιλογή έχει να κάνει με κάτι φαινομενικά ασήμαντο για μας ή δευτερεύον. Για τη συνείδηση όμως τίποτε δεν είναι πρώτο ή δεύτερο. Αλλά το κάθε τι μετράται αν είναι αληθινό ή ψεύτικο, καλό ή κακό. Το να σηκώσεις λοιπόν το σταυρό σου καθημερινά δεν είναι απλώς το να αντέχεις τα φορτία και τις μέρημνες της ζωής, αλλά πάνω απ' όλα το να ζεις αρμονικά με τη συνείδησή σου, το να ζεις μέσα στο φως της κρίσεως της συνειδήσεως. Ακόμη και σήμερα με όλο τον κόσμο να κοιτάζει ένας άνθρωπος τον οποίο ουδέν ευρέθη αίτιον. Μπορεί να συλλαμβάνεται, να βασανίζεται, να χτυπιέται, να φυλακίζεται ή να εξορίζεται. Όλα αυτά δεν είναι επί τη βάση του νόμου, χάρη υπακοής και πειθαρχίας. Όλα στο όνομα της τάξεως για το καλό όλων. Πόσοι πιλάτοι δεν ύπνουν τα χέρια τους, πόσοι στρατιώτες δεσπεύδουν να εκτελέσουν τις διαταγές της στρατιωτικής ιεραρχίας, πόσοι άνθρωποι υπάκουα δουλόπρεπα δεν τους χειροκροτούν ή τουλάχιστον δεν κοιτάζουν σιωπηλά το κακό που θριαμβεύει. Καθώς μεταφέρομαι το Σταυρό, καθώς τον προσκυνούμε, καθώς τον ασπαζόμαστε, ας σκεφτούμε τη σημασία του. Τι μας λέγει, σε τι μας καλεί? Ας θυμηθούμε το Σταυρό ως επιλογή από την οποία κρέμονται τα πάντα στον κόσμο και που χωρίς αυτόν όλα στον κόσμο γίνονται θρίαμβος του κακού και του σκότους. Ο Χριστός είπε «Εις κρίμα εγώ τον κόσμο τούτον ήλθον». Σε αυτή την κρίση μπροστά στο δικαστήριο της σταυρωμένης αγάπης, της αλήθειας και της καλοσύνης του Χριστού μας, δικάζεται ο καθένας μας. Ας απαντήσουμε με κρίση σωστή. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκουσίδης.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο παρακλητικός κανόν εις τον Ιησούν Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και η εκπομπή «Περί παθών και αρετών». Κοντά μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Γιαννής, ο οποίος είναι ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου μας και φροντίζει για την μεταξύ μας επικοινωνία, και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία πρόθυμα απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Στην εκπομπή μας ασχολούμαστε με τα πάθη και τη θεραπεία των παθών και σήμερα θα ασχοληθούμε με την μεθοδολογία την οποία αξιοποιούν οι Άγιοι Πατέρες προκειμένου να θεραπεύσουν ένα πάθος που όλους μας ταλαιπωρεί, το πάθος της λύπης. Η λύπη είναι μια κατάσταση η οποία φανερώθηκε, εκφράστηκε μετά την πτώση μας από τον Παράδεισο. Δεν υπήρχε μέσα στον Παράδεισο η δύναμη της λύπης στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είχε λόγους να λυπάται. Ζούσε στον Παράδεισο. Η λύπη παρουσιάστηκε λοιπόν ως φαινόμενο μεταπτωτικό. Το πρώτο το οποίο χρειάζεται κανείς να εντοπίσει στην διαδικασία θεραπείας της λύπης είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσει πως πρόκειται για μια πνευματική ασθένεια και να θελήσει πραγματικά να ασχοληθεί μαζί της και να το θεραπεύσει. Συχνά η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι ο άνθρωπος συνηθίζει τη λύπη του και αντλεί από αυτήν μια κρυφή αυτοδικαίωση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία του πάθους της λύπης. Το πρώτο βήμα λοιπόν για τη θεραπεία αυτού του πάθους δεν είναι η παρηγοριά, παραδόξως, αλλά είναι η επίγνωση ότι η λύπη είναι ένα πάθος που χρειάζεται μια θεραπεία.

πρέπει να καταλάβουμε ότι η λύπη δεν γεννιέται από την απώλεια των πραγμάτων. Συνήθως στεναχωριόμαστε γιατί είχαμε κάτι και το χάσαμε. Δεν φταίει το ότι χάθηκε κάποιο πράγμα το οποίο αγαπούσαμε ή το οποίο είχαμε. Αλλά φταίει το γεγονός ότι η καρδιά μας ήταν προσκολλημένη σε αυτό το πράγμα. Όσο η επιθυμία μας μετακινείται από τα πράγματα τα υλικά προς τον Θεό, τόσο και η ψυχή μας ελευθερώνεται από το πάθος της λύπης. Πάντοτε λοιπόν η παρουσία της στεναχώριας και της λύπης φανερώνει πού είναι στραμμένη η καρδιά μας, πού βρίσκεται ο θησαυρός της καρδιάς μας. Ένα λοιπόν, μια βασική αιτία που γεννά την λύπη είναι η απώλεια κάποιων πραγμάτων και η θεραπεία την οποία μόλις τώρα αναφέραμε είναι να μην είμαστε προσκολλημένοι με τα πράγματα αλλά να στρέφουμε τον πόθο της καρδιάς μας στο Θεό. Πολλές λύπες γεννιόνται από την έλλειψη αγαθών. Είναι φυσιολογικό αυτό. Αλλά άλλες γεννιόνται από την ματέωση της καινοδοξίας. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι έχει ο διάβολος δύο βασικά όπλα με τα οποία τα χρησιμοποιεί και με τα οποία μας προκαλεί στεναχώριες. Το ένα όπλο του διαβόλου είναι τα υλικά αγαθά, τα οποία βέβαια πάντοτε συνδέονται με μια ειδονή. Οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε «πάσα επιθυμία αρχή οδύνης». Και όντως λοιπόν, ο άνθρωπος στεναχωριέται είτε γιατί είχε κάτι και το έχασε, είτε γιατί κάτι ήθελε και δεν το απέκτησε, και όλα αυτά γιατί από αυτό το κάτι προσμονούσε μια χαρά, μια απόλαυση, μια ευχαρίστηση. Εάν τώρα ο άνθρωπος αγκαλιάσει την ακτιμοσύνη, αγκαλιάσει την πτωχία, αγκαλιάσει την απομάκρυνση από αυτά τα υλικά αγαθά, τότε ο διάβολος δεν μπορεί να τον στεναχωρέσει. Και τότε τι κάνει ο διάβολος? Χρησιμοποιεί έναν άλλον τρόπο. Δεν στερεί από τον άνθρωπο τα υλικά αγαθά, γιατί βλέπει ότι αυτό δεν τον στεναχωρεί όπως είπαμε, αλλά πηγαίνει και προσβάλλει τον εγωισμό του. Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα όργανα του, άλλους ανθρώπους ενδεχομένως, προκειμένου να προσβληθεί ο άνθρωπος, να γίνει μια κατάσταση τέτοια, ώστε ο άνθρωπος να μην τιμηθεί όπως θα ήθελε ενδεχομένως να τιμηθεί. Όσο ο άνθρωπος ζητά την αξία του από τους άλλους ανθρώπους, τόσο θα στεναχωριέται και θα λυπάται. Όταν όμως ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και το πιστεύει όντως αυτό το πράγμα, όχι έτσι στα λόγια, τότε η ταπείνωση αυτή τον καθιστά ελεύθερο από κάθε προσβολή και από κάθε επίθεση, είτε των λογισμών είτε άλλων ανθρώπων. Οπότε, δύο όπλα είπαμε έχει ο διάβολος, τα υλικά αγαθά και την υπόλοιψή μας, την υπερηφάνεια μας, την αξιοπρέπειά μας, εντός εισαγωγικών η λέξη αξιοπρέπεια. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και δεν έχει προσκόλληση σε κανένα από τα υλικά αγαθά και εύκολα στερείται και απομακρύνει την καρδιά του από οτιδήποτε ακόμη και αναγκαίο του φαίνεται αναγκαίο, τότε δεν υπάρχει τρόπος να στεναχωρεθεί. Δεν στεναχωριέται ο άνθρωπος. Δεν μπορεί κανένας, καμιά δύναμη σε αυτή τη γη, σε αυτό το σύμπαν, δεν υπάρχει που να στεναχωρέσει ένα τέτοιον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αναζητά την καινοδοξία και τους επένους, δεν ψάχνει την απόλαυση στα υλικά αγαθά. Η λύπη λοιπόν, αιτία της λύπης είναι η προσκόλληση σε κάποια αγαθά ή η ενθύμηση ανθρώπων που μας πλήγωσαν, μας έθλιψαν, μας πίκραναν. Αυτό λέγεται μνησικακία. Εάν θυμόμαστε

κάποιο πρόσωπο και η θύμιση αυτού του προσώπου μας στεναχωρεί, αυτό ονομάζεται μνησικακία. Η θεραπεία είναι για μέν τα υλικά αγαθά να στρέψουμε όλο τον πόθο της καρδιάς μας και την ελπίδα για χαρά στο Θεό και στα ουράνια αγαθά, για δε την υπόλοιψή μας να θεωρήσουμε τον εαυτό μας αμαρτωλό και να περιμένουμε ο Θεός να μας τιμήσει και όχι άνθρωποι, για δε τους ανθρώπους οι οποίοι μας θλίβουν, ο στόχος είναι να τους συγχωρέσουμε μέσα από την καρδιά μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μας προσέβαλαν, μας στεναχώρησαν, μας μίλησαν άσχημα, μας πίκραναν με οποιοδήποτε τρόπο, αποτελούν καθρέφτη που αποκαλύπτει τις δικές μας πνευματικές ασθένειες. Να το πούμε με ένα παράδειγμα. Ρωτήσανε κάποτε ένα γέροντα και του λένε: «Γέροντα, ποιος σου έμαθε να προσεύχεσαι με τέτοιον τρόπο?» Εντυπωσιάστηκαν, φαίνεται, από την προσευχή του γέροντα και από την διάπειρη προσευχή του και θέλησαν να τον μιμηθούν και του λένε: «Πώς έμαθες να προσεύχεσαι με αυτόν τον τρόπο? Ποιος είναι ο δάσκαλος της προσευχής? Ποιος σου έμαθε να προσεύχεσαι?» Για να πάρουν ξαφνιασμένοι την παράξενη απάντηση: «Αυτός που μου έμαθε να προσεύχομαι είναι ο διάβολος». Διότι ο διάβολος, με τα εμπόδια και με τους πειρασμούς και με τις δυσκολίες που έφερνε στη ζωή μου, με οδηγούσε στην προσευχή. Έτσι λοιπόν και οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι μας στεναχωρούν, μας τριμώχνουν, μας δυσκολεύουν, μας οδηγούν στην προσευχή. Ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, αυτός ο σύγχρονος Χρυσόστομος της Σερβικής Εκκλησίας, έτσι ονομάστηκε από τους Σέρβους αδελφούς μας, ως ο Σέρβος Ιωάννης Χρυσόστομος, γιατί είχε χάρισμα λόγου ιδιαίτερο, σε μια αυτοσχέδια προσευχή του γράφει τα εξής: «Ευλόγησε, Κύριε, τους εχθρούς μου, γιατί και εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταργέμαι. Οι εχθροί μου με ανάγκασαν να πέσω στα πόδια σου. Οι εχθροί μου με ανάγκασαν να τρέξω κοντά σου. Οι εχθροί μου με ανάγκασαν να σε αναζητήσω. Οι φίλοι μου δεν το κάναν αυτό. Οι εχθροί μου είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μου». Έτσι αναφέρει και έχει δίκιο. Αυτά λέει και είναι αληθινά. Αυτά γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος τα συνειδητοποιήσει αυτά και καταλάβει ότι εξαιτίας των δύσκολων ανθρώπων που επιτρέπει ο Θεός να υπάρχουν γύρω του, αποκαλύπτονται κρυφά πάθη, αδυναμίες, ελαττώματα, πληγές, ευαίσθητα σημεία τα οποία έχει στην ψυχή του, εξαιτίας λοιπόν αυτών των ανθρώπων, τότε πραγματικά αρχίζει και τους θεωρεί ως ευεργέτες του. Αρχίζει και προσεύχεται ο άνθρωπος για αυτούς τους ανθρώπους. Εάν λοιπόν κανείς μας φερθεί με άσχημο τρόπο, πρώτα-πρώτα πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να τον ελεήσει αυτόν τον άνθρωπο και να ελεήσει και εμάς. Η πιο, θα λέγαμε, δυνατή προσευχή, όχι ως ξόρκι, αλλά ως προσανατολισμός της καρδιάς μας, είναι να λέμε για τον άνθρωπο ο οποίος μας ταλαιπωρεί και μας πληγώνει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου ή την δούλη σου τάδε, το όνομά του, και δι' αυτού ή δι' αυτής ελέησε εμένα». Αυτή η προσευχή θεραπεύει κάθε πληγή μέσα στην καρδιά μας. Η λύπη λοιπόν και η μνησικακία είναι αχώριστες. Όσο θυμάμαι κάποιον με πικρία, η πληγή παραμένει ανοιχτή. Πρέπει να καταλάβω ότι η αιτία της ταραχής δεν βρίσκεται τόσο στην αδικία που δέχομαι, όσο στην άρνηση
να εξετάσω προσεκτικά τον εαυτό μου και να δω στην υπάρχουσα κατάσταση τα δικά μου λάθη. Κάποτε, λέει, ένας γέροντας είχε ξεκινήσει, έφυγε, βγήκε από το κελάκι του και ήθελε να πάει να επισκεφθεί έναν άλλον ασκητή. Στην έρημο όμως, όπως ήταν εκεί σε εκείνα τα μέρη, έπεσε σε κάποια αμμουθία, σε κάποια τέλος πάντων κατάσταση τέτοια που τον έκανε χωρίς να καταλάβει να ξεστρατήσει από το δρόμο του και βρέθηκε στα όρια της πόλης, χωρίς να το έχει πρόγραμμα και χωρίς να το καταλάβει. Όταν καταλάγιασε η κατάσταση και είδε που βρέθηκε, ξεκίνησε να πάρει το δρόμο της επιστροφής και να επανέλθει στην πορεία του. Άκουσε όμως μια φασαρία και παρατήρησε ότι δύο άνθρωποι μαλώνουν μεταξύ τους. Και τη στιγμή που η καρδιά του κινήθηκε στο να τους κατακρίνει, έστρεψε όλη την κριτική διάθεση της καρδιάς του στα δικά του σφάλματα και στο δικό του εαυτό και άρχισε να σκέφτεται τις δικές του αμαρτίες. Και τότε, αναφέρει το γεροντικό, εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου μπροστά του και του λέει ότι ακόμη και όλη η πλάση, όλη η δημιουργία να εκπέσει της αγάπης του Θεού, εσύ θα παραμείνεις σταθερός μέσα στον παράδεισο, διότι δεν κατέκρινες. Και ο τρόπος που, ήταν, που δεν κατέκρινε ήταν ότι αντί να κρίνει τους άλλους, έστρεψε την ικανότητά του για κρίση σε αυτοκριτική και σε αυτομεμψία. Όταν λοιπόν συμβεί μια κατάσταση και ο λογισμός μας πιέζει να ρίξουμε ευθύνες στον άλλον άνθρωπο, πράγμα το οποίο οπωσδήποτε θα γεννήσει μέσα μας σκοτάδι, πόνο, πίκρα και στεναχώρια, λύπη και θάνατο, θα πρέπει αμέσως να αντιδράσουμε με αυτόν τον τρόπο, να δούμε τα δικά μας σφάλματα. 100% δίκιο δεν έχει κανένας και 100% άδικο δεν έχει κανένας. Ας μείνουμε στο δικό μας ποσοστό ευθύνης και ας ασχοληθούμε με αυτό και ας αφήσουμε τον άλλον να διορθώσουμε τα δικά μας και βλέπουμε τι θα γίνει μετά με τα σφάλματα και τις δυσκολίες του άλλου.

Και μετά από αυτή τη μουσική ανάσα, την οποία επέλεξε για μας ο κύριος Παναγιώτης Γιαννής, ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου, που τον οποίο και ευχαριστούμε βέβαια θερμότατα, επιστρέψαμε εδώ στους 91,2 μεγάκυκλους FM και στο στούντιο της ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι τα τηλεφωνικά μας νούμερα στα οποία μπορείτε να μας καλείτε. Εκεί απαντάει η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου και σημειώνει τις δικές σας παρεμβάσεις για την εκπομπή μας. Ακούτε την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Κατζέλη και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η αντιμετώπιση της στεναχώριας και της λύπης. Για να αντιμετωπίσουμε τη λύπη, είπαμε μέχρι τώρα ότι πρέπει να κατανοήσουμε πως η λύπη είναι ένα πάθος, να μην την δικαιολογούμε τη λύπη. Το να παραμένουμε λυπημένοι και να λέμε ότι με πνίγει το δίκαιο και ότι είναι φυσιολογικό να στεναχωριέμαι είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει στη θεραπεία του πάθους αυτού. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στις αιτίες της λύπης. Μία βασική αιτία της λύπης είναι η προσκόλληση της καρδιάς μας σε υλικά αγαθά, τα οποία όταν τα στερηθούμε μας προκαλούν λύπη. Η προσκόλληση σε προσδοκία χαράς που θα αντλήσουμε από κάποια πράγματα. Πιστεύουμε ότι αν πάμε ένα ταξίδι θα περάσουμε όμορφα και κάνουμε σενάρια και δένουμε το λογισμό μας και τη φαντασία μας με αυτά τα πράγματα και τελικά έρχονται αλλιώς οι καταστάσεις και στεναχωριόμαστε. Να ελευθερώνεται η καρδιά μας από όλα αυτά και να ελπίζουμε στον Θεό και να συνοδεύουμε κάθε μας απόφαση και κάθε μας κίνηση με προσευχή. Και να μάθουμε να υποτασσόμαστε στο θέλημα του Θεού, διότι πολλές φορές ο Θεός θέλει κάτι άλλο από μας. Μας αλλάζει τα σχέδια, αλλάζει τα προγράμματά μας. Δεν είναι απαραίτητο τα πράγματα να γίνονται όπως τα συλλάβαμε με τη φαντασία μας, γιατί ο Θεός δεν είναι μόνο τι δώρα μας δίνει, είναι και από τι μας προστατεύει. Μια δεύτερη βασική αιτία της λύπης είναι η υπόλοιψή μας. Είναι το να θέλουμε να μας επαινούν οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν δεν συμβαίνει αυτό, δεν αναγνωρίζεται η αξία μας, όταν οι άνθρωποι μας προσβάλλουν, τότε στεναχωριόμαστε. Θα μου πει κανείς, καλά, θα χαιρόμαστε. Όχι, δεν θα χαιρόμαστε κιόλας, αλλά δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε, γιατί μπορούμε να το αξιοποιήσουμε όλα αυτά ως αφορμές για μετάνοια, ως αφορμές για αυτομεμψία. Εάν αρχίζουμε να κατηγορούμε τους άλλους ανθρώπους, εάν αρχίζουμε να ασχολούμαστε με τα σφάλματα των άλλων, εάν αρχίζουμε από αυτομεμψία και αυτοκριτική να κατακρίνουμε και να ασχολούμαστε με τα λάθη τις αδικίες που δεχόμαστε από τους άλλους ανθρώπους, τότε οπωσδήποτε θα είμαστε σε μια διαρκή και μόνιμη κατάσταση στεναχώριας. Εάν όμως δεν ασχολούμαστε με τους άλλους, αλλά ασχολούμαστε με τα δικά μας, εάν δικαιολογούμε τους άλλους ανθρώπους, αν αγαπάμε όπως οφείλουμε να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους, όποιοι και αν είναι αυτοί, όχι μόνο τους αξιαγάπητους, έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε τονίσει ότι η εντολή που μας δόθηκε δεν είναι αγαπάτε καταλλήλους, αλλά αγαπάτε αλλήλους. Αν λοιπόν η καρδιά μας αγαπά, τότε δεν θα στεναχωριέται. Γι' αυτό λοιπόν η παρουσία λύπη στην καρδιά μας δηλώνει ακριβώς την παρουσία έλλειψης αγάπης. Δεν είναι οι άλλοι που μας φταίνε, που μας στεναχώρεσαν. Είναι ότι η καρδιά μας δεν είναι θεραπευμένη, δεν είναι υγιής και πληγώνεται πολύ εύκολα. Έχει μια υπερευαισθησία και αμέσως στεναχωριέται. Αυτό δεν είναι υγιές. Χρειάζεται θεραπεία και αναφερθήκαμε στο πώς θεραπεύεται. Υπάρχει και μια άλλη αιτία της λύπης. Λένε οι πατέρες ότι δεν προέρχεται κάθε λύπη από κάποια εμφανή αιτία. Υπάρχουν και μορφές ανεξήγητης λύπης οι οποίες απαιτούν μια γενική πνευματική θεραπεία και όχι ειδική αντιμετώπιση όπως είπαμε με τις δύο προηγούμενες μορφές.
Όταν η αιτία δεν φαίνεται, τότε ο άνθρωπος επιμένει και παραμένει σταθερός στην προσευχή, στην ύψη, στην εμπιστοσύνη, στην πρόνοια του Θεού και στην αγάπη του Θεού. Η πνευματική ωριμότητα δεν φανερώνεται με το να προσπαθούμε συνέχεια να εξηγούμε γιατί έχουμε στεναχώρια και να ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό που μας στεναχώρεσε, αλλά στο να προσπαθούμε να μένουμε πάντοτε ενωμένοι με το Θεό, ακόμα και όταν δεν γνωρίζουμε από πού προέρχεται η στεναχώρια. Να περιφρονούμε λοιπόν τη λύπη και να στρεφόμαστε στο Θεό. Οι πατέρες τονίζουν ότι η λύπη δυναμώνει όταν ο άνθρωπος κλείνεται στον εαυτό του και κρύβει τους λογισμούς του. Έτσι μια βασική θεραπευτική κίνηση που κάνουμε για να θεραπεύσουμε το πάθος της λύπης είναι να φανερώνουμε τους λογισμούς που μας στεναχωρούν στους πνευματικούς μας πατέρες. Αυτό είναι πολύ βασικό. Χάνουν αμέσως τη δύναμή τους οι στενάχωροι λογισμοί. Όπως λένε οι πατέρες, όπως οι κακοί άνθρωποι τις ασχήμιες τους και τις κακίες τους τις κάνουν μέσα στο σκοτάδι και αν ανάψει κανείς το φως αμέσως μαζεύονται και συμμαζεύονται και διορθώνονται, έτσι και όσο οι λογισμοί μένουν κρυμμένοι μέσα στην καρδιά και δεν φανερώνονται, δεν αποκαλύπτονται, δεν έρχονται στο φως, τρώγουν σαν σαράκι την ψυχή του ανθρώπου και μας κάνουν να πονάμε. Όταν όμως αποκαλυφθούν, τότε αμέσως αρχίζει μια θεραπευτική διαδικασία που οδηγεί σε θαυμαστά αποτελέσματα. Και ένα άλλο παράδειγμα φέρουν οι πατέρες. Όπως ένας άνθρωπος όταν φάει ένα χαλασμένο φαγητό, πονάει το στομάχι του και δεν έχει άλλη λύση από το να το βγάλει από μέσα του αυτό το δηλητήριο, έτσι και με τους λογισμούς. Όσο ο άνθρωπος τους κρατάει, ταλαιπωρείται. Πρέπει να τους βγάλει, να τους εμέσει, με συγχωρείτε, για να θεραπευτεί, για να ανακουφιστεί. Ούτως ή άλλως, καθόμαστε και λέμε τα παράπονά μας και τα προβλήματά μας και τις στεναχώριες μας δεξιά και αριστερά. Αυτό δεν κάνουμε. Αντί να τα λέμε σε ανθρώπους που ούτε να μας βοηθήσουν μπορούν, ούτε γνωρίζουν και πώς να μας θεραπεύσουν, αλλά μπορεί να μας κάνουν και χειρότερα, ή μπορεί να τους βλάψουμε όταν τους περιγράφουμε καταστάσεις εφάμαρτες δικές μας, καλύτερα είναι να τα πούμε στους πνευματικούς μας και έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε γιατριά. Η λύπη, λένε οι πατέρες, θεραπεύεται όταν αντικαθίστανται οι στενάχωροι λογισμοί με καλούς λογισμούς, τους οποίους βέβαια ο άνθρωπος τους βρίσκει στην Αγία Γραφή και στην προσευχή. Οι Άγιοι δεν νίκησαν τις θλίψεις επειδή δεν πονούσαν, αλλά επειδή μέσα στον πόνο τους συνέχισαν να συνομιλούν με τον Θεό και να ελπίζουν στο Θεό. Ο Λόγος του Θεού φωτίζει το νου του ανθρώπου, εμπνέει σε προσευχή η οποία θερμαίνει την καρδιά του ανθρώπου. Έτσι αυτά τα δύο μαζί, η ανάγνωση πνευματικών κειμένων και η προσευχή, αποτελούν ισχυρότατο φάρμακο εναντίον κάθε λύπης. Ο σκοπός της θεραπείας δεν είναι να περάσουμε όμως από τη λύπη στην αδιαφορία. Δεν περνάμε κατευθείαν από τη λύπη στη χαρά. Υπάρχει κάτι άλλο. Να περάσουμε από την λύπη που μας θανατώνει και μας πληγώνει και μας δηλητηριάζει στην κατά Θεόν λύπη, στην κατάνοιξη και στο πένθος. Η κοσμική λύπη γεννιέται από την απώλεια κτιστών αγαθών, αλλά υπάρχει και μία λύπη που είναι ευάρεστη στο Θεό, η οποία λύπη ίσως καταχρηστικά ονομάζεται λύπη. Έχει κάποια στοιχεία που μοιάζουν με την λύπη και τη στεναχώρια, αλλά ουσιαστικά είναι ανεκλάλητη χαρά, μεταμορφώνει την ψυχή του ανθρώπου. Η μετάνοια αρχίζει όταν ο άνθρωπος πάψει να λυπάται για όσα έχασε από αυτόν τον κόσμο και αρχίζει να λυπάται για όσα έχασε από τη σχέση του με τον Θεό.
Η κατά Θεό λύπη είναι η κατάσταση αυτή όπου ο άνθρωπος αρχίζει να σκέφτεται ότι στεναχώρησε τον Θεό, ότι φέρθηκε με αχαριστία προς τον Θεό. Λένε οι πατέρες τα εξής, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, ότι η δύναμη της λύπης εμφανίστηκε στον άνθρωπο για πρώτη φορά μετά την διάπραξη της αμαρτίας, μετά την πτώση. Είναι μοναδική αυτή η δύναμη της λύπης. Εάν ο άνθρωπος λυπάται για τα κοσμικά πράγματα, για κοσμικά θέματα, τότε δεν μπορεί να μετανοήσει. Δεν μπορεί να στρέψει τη δύναμη της λύπης σε μια κατάσταση που θα τον οδηγήσει στην μετάνοια. Εάν όμως ο άνθρωπος θρηνεί και κλαίει τις αμαρτίες του, θρηνεί και κλαίει την απόσταση, για την απόσταση που τον χωρίζει από τον Θεό, τότε δεν λυπάται για τίποτε άλλο, για τίποτε κοσμικό. Είναι λοιπόν πώς θα χρησιμοποιήσει κανείς αυτή τη δύναμη της λύπης ή που θα προσανατολίσει αυτή τη δύναμη της λύπης. Στο Άγιον Όρος έχουν μία παροιμία και λένε όταν δούνε κάποιον μοναχό, κάποιον πατέρα εκεί, να είναι έτσι στεναχωρεμένος, κακόκεφος. Λένε, δεν έκλαψε πολύ στο κελί του ο αδελφός και γι' αυτό είναι έτσι. Και όντως, όταν ο άνθρωπος κλαίει και θρηνεί για τις αμαρτίες του, είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος σε όλη του τη ζωή, σε κάθε στάδιο της ύπαρξής του. Είναι ένα παράξενο πράγμα αυτό, το οποίο φαίνεται αντινομικό, αλλά δεν είναι καθόλου. Οι πατέρες απορρίπτουν την εμπαθή λύπη, αλλά θεωρούν αναγκαία την κατά Θεόν λύπη, γιατί αυτή γεννά μετάνοια και οδηγεί στη σωτηρία. Η λύπη που προέρχεται από την αγάπη προς τον Θεό και προς τους άλλους ανθρώπους γίνεται τελικά χαροποιός λύπη. Η πνευματική ζωή δεν ζητά να εξαφανίσει κάθε λύπη, αλλά να μεταμορφώσουμε την εμπαθή λύπη σε κατά Θεόν πένθος, το οποίο γίνεται όργανο μετανοίας και σωτηρίας. Η κοσμική λύπη γεννιέται από τη φιλαυτία και από τον εγωισμό μας και οδηγεί στον πνευματικό θάνατο. Η κατά Θεόν λύπη γεννιέται από τη μετάνοια, γεννιέται από τον πόθο του Θεού, γεννιέται από την επιθυμία για τη σωτηρία μας και οδηγεί στην αληθινή ζωή. Η αξία μιας λύπης λοιπόν φαίνεται όχι από την έντασή της, αλλά από τον καρπό της. Το κριτήριο για να διακρίνουμε εάν μια λύπη και μια στεναχώρια προέρχεται από τον Θεό ή από τον κόσμο δεν είναι πόσο πονάει η καρδιά μας, αλλά πού μας οδηγεί αυτή η στεναχώρια. Η κατά Θεόν λύπη οδηγεί σε μετάνοια, οδηγεί σε ελπίδα και οδηγεί στη σωτηρία. Ενώ η κοσμική λύπη οδηγεί σε πικρία, σε απομόνωση, σε κλείσιμο στον εαυτό μας και τελικά σε πνευματικό θάνατο. Δεν πρέπει λοιπόν η δύναμη της λύπης να καταργηθεί, δεν είναι κάτι άχρηστο που πρέπει να πετάξουμε, αλλά να θεραπευτεί. Ο Θεός έδωσε τη δύναμη της λύπης για να πενθούμε την αμαρτία και να επιστρέφουμε σε Εκείνον, όχι για να φασανιζόμαστε από τις κοσμικές απώλειες και τις ανθρώπινες περιστάσεις. Η διαφορά ανάμεσα στην κοσμική και την κατά Θεόν λύπη φαίνεται, όπως είπαμε, από τους καρπούς. Η κοσμική λύπη γεννά πικρία, μνησικακία και απόγνωση, ενώ η κατά Θεόν λύπη γεννά ταπείνωση, γεννά υπομονή, γεννά αγάπη, γεννά ειρήνη και τελικά γεννά χαρά. Η κατά Θεόν λύπη δεν είναι περιστασιακή αντίδραση σε κάποια αμαρτία, αλλά είναι μία μόνιμη κατάσταση μετανοίας που γεννιέται από την επίγνωση της απομάκρυνσής μας από τον Θεό. Ένας Άγιος ζει διαρκώς με πένθος και με κατάνοιξη μες στην καρδιά του, επειδή ποθεί αδιάκοπα την πληρότητα κοινωνίας με τον Θεό. Λένε οι πατέρες, όπως κουβαλάμε παντού τη σκιά του σώματός μας, έτσι οφείλουμε να κουβαλάμε παντού και την κατάνοιξη και τα δάκρυα.

Είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγάκυκλους FM στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και την εκπομπή Περιπαθών και Αρετών με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Συζητάμε σε αυτή την εκπομπή για το μεγάλο πάθος της λύπης και πώς αυτό θεραπεύεται. Και είδαμε ότι ο στόχος της πνευματικής ζωής και του πνευματικού αγώνα δεν είναι να μην λυπάται ο άνθρωπος, αυτός είναι ένας ουτοπικός στόχος, είναι να λυπάται με την κατά Θεόν λύπη. Η κατά Θεόν λύπη δεν μειώνεται όσο ο άνθρωπος προοδεύει, αλλά αυξάνει, επειδή η γνώση του Θεού και η γνώση του εαυτού μας βαθαίνουν μαζί. Όσο περισσότερο φως δέχεται η ψυχή, τόσο καθαρότερα βλέπει και το μεγαλείο του Θεού και τη δική της ατέλεια. Όσο περισσότερο συμφιλιώνεται με το Θεό, τόσο καθαρότερη συνείδηση αποκτά για την απομάκρυνσή του από Αυτόν. Και τότε ο άνθρωπος έχει μία μόνιμη κατάσταση κατάνοιξης, δέους, προσευχής, πένθους και δακρύων, τα οποία όμως δεν σκοτώνουν, αλλά θεραπεύουν και ζωογονούν τον άνθρωπο. Η κατά Θεόν λύπη είναι δώρο της χάριτος του Θεού, αλλά είναι ταυτόχρονα και καρπός επίμονου αγώνα. Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο να γευθεί τη γλυκύτητα της μετανοίας, όμως η διατήρηση της μετανοίας απαιτεί συνεχή προσοχή, επιμέλεια και συνεργασία δηλαδή με τη χάρη του Θεού. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, ή να γεύσει η ψυχή της γλυκύτητος του τιού του πόνου. Γνωρίζουν οι πατέρες ότι είναι πόνος το να θρηνεί κανείς για τις αμαρτίες του, αλλά ξέρουν από την εμπειρία τους ότι αυτός ο πόνος έχει γλυκύτητα, έχει χαρά, είναι ζωοποιός, ανασταίνει τον άνθρωπο. Η κατάνοιξη γεννιέται από τη διαρκή μνήμη της αμαρτωλότητάς μας και από την αυτομεμψία. Να γιατί είπαμε προηγουμένως ότι αν ο άνθρωπος αντί να μέμφεται τον εαυτό του στρέφει την κριτική του ικανότητα και δύναμη εναντίον των αδελφών του, εναντίον των καταστάσεων, εναντίον των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, τότε τι συμβαίνει? Δεν υπάρχει κατάνοιξη στην καρδιά, δεν γλυκαίνεται ο άνθρωπος. Η κατάνοιξη είναι μια κατάσταση γλυκύτητας, μια κατάσταση ομορφιάς μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γίνεται τρυφερός, στοργικός, ευαίσθητος, ευαίσθητος σε κάθε φαινόμενο του πνευματικού κόσμου. Η καρδιά ζωογονείται, αρχίζει να αναπνέει όπως όταν κάποιος πνίγεται μέσα στο νερό και ξαφνικά βγάζει το κεφάλι του έξω από το νερό και παίρνει ανάσα, έτσι νιώθηκε η καρδιά που επιτέλους αποκτά την κατάνοιξη, που αποκτά την συνείδηση της πτώσης της και την εγκύτητα και την αγάπη που της έχει ο Θεός. Αυτό όμως δεν γεννιέται με την νοσηρή ανακύκλωση παλαιών αμαρτιών, αλλά με την αίσθηση της αχαριστίας της αμαρτωλότητας, όχι με την ενθύμηση συγκεκριμένων πράξεων. Επειδή όμως είναι δώρο του Θεού, χρειάζεται να τη ζητούμε αδιάκοπα με προσευχή αυτή την κατάνοιξη. Λένε οι πατέρες, ο Αββάς Βαρσανούφιος, «Μνήμην δε αμαρτιών λέγω, ουχή εκάστης», όχι την κάθε συγκεκριμένη αμαρτία. Αυτό είναι νοσηρό και μπορεί να γεννήσει ενοχές και μπορεί να δημιουργήσει στον άνθρωπο πισωγυρίσματα. Αλλά το μνηστήνε μόνον ότι κατάχρη εσμένα αμαρτιών. Αλλά να θυμόμαστε μόνο ότι, ότι είμαστε γεμάτοι από χρέη αμαρτιών. Δηλαδή ότι, Χριστέ μου, σου αξίζει κάποιος καλύτερος από μένα. Εσύ σταυρώθηκες για μένα για να με λυτρώσεις, αλλά εγώ δεν ανταποκρίθηκα σε αυτή σου τη δωρεά όπως θα έπρεπε. Δεν ακούμε πολλές φορές «σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου». Ποια είναι αυτή η κληρονομία του Θεού?
τι κληρονόμησε ο Χριστός με την Καινή Διαθήκη. Όταν λέμε για Διαθήκη, μιλάμε και για κληρονομιά. Έτσι δεν είναι? Όταν λέμε άνοιξε η Διαθήκη, υπάρχουν κληρονόμοι, υπάρχει μια κληρονομιά. Τι κληρονόμησε ο Χριστός λοιπόν με τη Διαθήκη του? Εμάς. Εμένα και σένα, την Εκκλησία, τους χριστιανούς. Και λέει κανείς, μα τόσο πολύ υπέφερε, τόσα πράγματα έκανε, τόσο βασανίστηκε για να κληρονομήσει εμένα, δεν του αξίζει κάτι καλύτερο? Δεν πρέπει εγώ να γίνω κάτι κάπως καλύτερος για χάρη του? Αυτή λοιπόν η διάκριση, το να μην θυμάμαι κάθε αμαρτία ξεχωριστά, αλλά να έχω την αίσθηση της αμαρτωλότητας, είναι πολύ σημαντική. Οι πατέρες δεν ζητούν να ζούμε φυλακισμένοι στο παρελθόν μας, αλλά να διατηρούμε μια σταθερή επίγνωση της ανάγκης μας για το έλεος του Θεού. Εκεί βρίσκεται η πηγή της γνήσιας μετανοίας και της αληθινής κατάνοιξης. Η κατάνοιξη γεννιέται από το φόβο του Θεού, τη μνήμη του θανάτου και της κρίσεως και καλλιεργείται με την προσευχή, την ψαλμωδία, τα πνευματικά αναγνώσματα, το να διαβάζουμε πνευματικά ή να ακούμε ομιλίες πνευματικές, να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, την εξαγόρευση των λογισμών και βέβαια την ησυχία, όχι την πολυπραγμοσύνη και την πολυδιάσπαση. Όλα αυτά αφυπνίζουν την νεκρωμένη ψυχή μας και τη στρέφουν προς τη μετάνοια και τη σωτηρία. Η εμπαθής λύπη οδηγεί τον άνθρωπο στην εξάντληση και τον πνευματικό θάνατο. Η κατά Θεόν λύπη, που ονομάζουμε κατάνοιξη, γίνεται κινητήρια δύναμη μετανοίας, πνευματικής πρόοδου και ανάστασης και σωτηρίας της ψυχής. Ο Θεός έδωσε αυτή τη λύπη στον άνθρωπο για να κερδίσει τα ακόμη μεγαλύτερα πνευματικά αγαθά. Γι' αυτό λένε οι πατέρες έναν φοβερό λόγο. Από το πένθος προέρχονται όλα τα αγαθά. Το πένθος είναι ο κύριος δρόμος της μετανοίας, της καθάρσεως και της σωτηρίας. Τα δάκρυα της μετανοίας λειτουργούν ως πνευματικό φάρμακο που θεραπεύει την αμαρτία, νεκρώνει τα πάθη και οδηγεί την ψυχή μας στην καθαρότητα. Λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, άνελε τα δάκρυα και συνανήλες τούτης την κάθαρση. Καθάρσεως δε δίχα, ουδήσως σωζόμενος. Αν αφαιρέσεις τα δάκρυα από την πνευματική ζωή, αφαίρεσαι στην κάθαρση. Η ψυχή μας καθαρίζεται όπως καθαρίζεται και ένα ρούχο όταν λερώνεται. Χρειάζεται νερό για να καθαριστεί. Καθαρίζεται λοιπόν είτε με το βάπτισμα, είτε το βάπτισμα, το μυστήριο του βαπτίσματος, είτε με τα δάκρυα που οι πατέρες τα ονομάζουν ως δεύτερο βάπτισμα. Χρειάζεται πάντως νερό. Αν λοιπόν δεν κλαίμε για τις αμαρτίες μας, δεν κλαίμε ενώπιον του Θεού για την πτώση μας, για την κατάντια μας, για τη συμπεριφορά μας, δεν θα θεραπευτούμε ποτέ, δεν θα καθαρίσουμε ποτέ την ψυχή μας. Το πένθος και τα δάκρυα οδηγούν τον άνθρωπο στην απάθεια, στην ειρήνη των λογισμών, στην καθαρότητα της καρδιάς. Μέσα από αυτή την κάθαρση ανοίγει ο δρόμος της θεωρίας και της αληθινής γνώσεως του Θεού. Γράφει ο Αββάς Ισάκος Ήρος, ούκεν δέχεται την άδεια λήπτος πενθούντα, υπό των παθών διοχλείστε. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που συνέχεια πενθεί για τις αμαρτίες του να ενοχληθεί από τα πάθη. Η κατά Θεόν λύπη δεν καθαρίζει μόνο από τα πάθη, αλλά γεννά φόβο Θεού, πόθο για τον Θεό δηλαδή, ζήλο, προσευχή, ταπείνωση και όλες τις αρετές. Το πένθος είναι το έδαφος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ολόκληρη η πνευματική ζωή. Πολλές φορές λέμε, δεν έχω διάθεση για προσευχή, δεν έχω κέφι για πνευματική ζωή, για νηστεία. Αν πενθείς και κλαις για τις αμαρτίες σου, όλα έρχονται, από μόνα τους γίνονται. Δεν τα πιέζεις για να γίνουν. Εσύ βλέπεις τις αμαρτίες και όλα τα άλλα έρχονται από μόνα τους. Εσύ κλαις για τη συμπεριφορά σου απέναντι στο Θεό και όλα γίνονται μόνα τους. Ουδέν ούτως διεγείρει και ζωογονεί η μάση στα πνευματικά ως το πένθος, λέει ο Χρυσόστομος. Και λέει ο Άγιος Ισάκ, συμπεπλεγμένα σε έχουσιν αρετέ
τας λύπας εν αυτές. Μαζί με τις αρετές είναι συμπεπλεγμένη και η λύπη, το πένθος δηλαδή, και τα δάκρυα. Το πένθος είναι η μήτρα όλων των αρετών, διότι αφυπνίζει την ψυχή, τρέφει την προσευχή, γεννά την ταπείνωση και οδηγεί τον άνθρωπο σε βαθύτερο πόθο και γνώση του Θεού. Κατά συνέπεια, η κατά Θεόν λύπη κρύβει μέσα της θεία παρηγοριά και γλυκύτητα. Όσο ο άνθρωπος συντρίβεται ενώπιον του Θεού, τόσο περισσότερο γεύεται την παρουσία της χάριτος και την εσωτερική ειρήνη που μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει. Η αληθινή μετάνοια πληγώνει την καρδιά με τη συνέστηση της αμαρτίας, αλλά ταυτόχρονα την παρηγορεί με την εμπειρία της παρουσίας και του ελέους του Θεού. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος άνθρωπος είναι η δουλειά του τέτοια που ασχολείται με έγγραφα, με συμβόλαια, με σοβαρά χαρτιά. Και κάποια στιγμή έχει την τσάντα του, την βαλίτσα του, το χαρτοφύλακά του γεμάτο με τέτοια σοβαρά έγγραφα και το μικρό του το παιδάκι βρίσκει αυτά τα χαρτιά και αρχίζει να τα ζωγραφίζει. Το βλέπει ο πατέρας του, τρελαίνεται. Τι κάνεις εκεί, φωνάζει, και το παιδί αμέσως συνειδητοποιεί το λάθος του. Και πριν ο πατέρας του αρχίσει να το κατηγορεί και να του λέει τι είναι αυτά που κάνεις και γιατί το έκανες, αρχίζει το παιδί να κλαίει και να λέει πώς το έκανα αυτό, πώς δεν το σκέφτηκα, συγγνώμη μπαμπά, και αρχίζει να κλαίει για το λάθος που έκανε. Τι νομίζετε, ο πατέρας θα το τιμωρήσει? Όταν το βλέπει από μόνο του να αυτομαστιγώνεται ομολογώντας το λάθος και την αμαρτία του, ας πούμε. Στο τέλος ο πατέρας θα το παρηγορεί το παιδί αυτό. Έτσι λέει ο Άγιος Παΐσιος, κάνει και ο καλός Θεός ως καλός πατέρας. Όταν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας και λέμε ενώπιον του Θεού τα λάθη μας και κλαίμε γι' αυτά, ο Θεός μας παρηγορεί. Εμείς δίνουμε, λέει, ένα χαστούκι στο ένα μας μάγουλο και ο Θεός μας χαϊδεύει από το άλλο μάγουλο. Ο Άγιος άνθρωπος πενθεί για τις αμαρτίες του, αλλά χαίρεται για τον Χριστό. Έτσι γεννιέται αυτό που οι πατέρες ονομάζουν χαρμολύπη. Όταν η βαθιά αυτογνωσία συναντά τη βαθιά θεογνωσία. Όταν δεν υπάρχει χαρά, συνήθως δεν υπάρχει ακόμη αληθινή κατά Θεόν λύπη, αλλά ψυχολογική ενοχή ή εγωιστική απογοήτευση. Όταν έχεις λύπη, ο Θεός σου λείπει, ξαναλέει ο Άγιος Παΐσιος. Η κατά Θεόν λύπη πονά για την αμαρτία, αλλά ελπίζει στο έλεος του Θεού. Γι' αυτό ο πόνος της γίνεται γλυκής και σωτήριος. Η αίσθηση της αμαρτίας δεν είναι σημείο πνευματικού θανάτου, αλλά αρχή θεραπείας και αρχή ζωής. Γι' αυτό λέει «κράτη τον νου σου στον Άδη, αλλά και μη απελπίζου». Όσο ο άνθρωπος ταπεινώνεται και πενθεί για τις αμαρτίες του, τόσο περισσότερο γεμίζει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται παράκλητος, δηλαδή παρηγορητής, και έρχεται ως παρηγορητής για να παρηγορήσει μόνο όταν ο άνθρωπος πενθεί. Η αληθινή χαρά δεν είναι καρπός των παθών ή της ικανοποίησης των παθών, αλλά είναι σημάδι της παρουσίας του Θεού μέσα στην ψυχή. Οι Άγιοι δεν πάβουν ποτέ να πενθούν, γιατί όσο γνωρίζουν βαθύτερα τον Θεό, τόσο βαθύτερα γνωρίζουν και τον εαυτό τους. Μέσα όμως στο πένθος γεύονται ήδη από τώρα, από αυτή τη ζωή, την πρόγευση της χαράς και της μακαριότητας της Βασιλείας. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, «Η τελειώτης και των τελείων όντως ατέλεστος». Δεν έχει τέλος η τελειότητα. Η αληθινή μετάνοια δεν περιορίζεται στις δικές μας αμαρτίες, αλλά επεκτείνεται και στον πόνο για την πτώση όλης της ανθρωπότητας. Όσο ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό, τόσο περισσότερο αποκτά καρδιά που πονά και προσεύχεται για όλους. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Ο γάρ υπέρ της του πλησίων αμαρτίας θερμών αποστάξας δάκρυων, εαυτόν εξιάσατο». Θεράπευσε τον εαυτό του αυτός που κλαίει για τις αμαρτίες του πλησίων του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Κολοβός
Κολοβός λεγόταν γιατί ήταν κοντούλης, παρακαλούσε το Θεό να επιστρέψουν τα πάθη γιατί παραδεισένιες καταστάσεις στη ζωή του. Ευχαριστούμε την υπομονή που είχατε να είστε, να μας συντροφεύσετε σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαννή για την παρουσία του και την επιλογή των μουσικών διαλυμάτων και την κυρία

0: Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία βρισκόταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-4118-602 και 4118-640. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, με καινούργια εκπομπή θα συνεχίσουμε την μελέτη των παθών και των αρετών.
1: Περί παθών και αρετών με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη. Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πώς θα σωθούμε, είναι ένα ερώτημα που απασχολεί κάθε συνετόν άνθρωπον. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να επιτύχουμε τη σωτηρία μας, ή καλύτερα ποιος μπορεί να μας απαντήσει εις αυτό το ερώτημα? Έχουμε ίσως όλα τα μέσα για να απολαύσουμε την παρούσα ζωή. Δεν γνωρίζουμε όμως πού θα καταλήξει αυτή η ζωή με τις δοκιμασίες της και τις απολαύσεις. Ποιος μπορεί να μας δώσει αυθεντική απάντηση εις το ερώτημα? Είναι δυνατόν ο Λόγος του Θεού, με το ενδιαφέρον που έχει δια κάθε άνθρωπον, να παραβλέψει αυτόν τον πόθον που είναι φυτευμένος εις τα σωθικά κάθε ανθρώπου? Λοιπόν, ο Λόγος του Θεού είναι ο μόνος που μπορεί να μας δώσει όχι πιθανή απάντηση, αλλά βεβαίαν, και έχει οδηγήσει εις την σωτηρίαν χιλιάδες πιστούς. Θα παρακολουθήσουμε προσεκτικά το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την ύψωση και θα βρούμε την απάντηση που θέλουμε. Το ακούμε τώρα η σεμελή απαγγελία και μετά από αυτό θα ακούσουμε και την απόδοση του νοήματος.
2: Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας.
3: Πρόσχομεν.
2: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
3: Σοφία.

ύπαρξ, οι δε ζητούντες δικαιωθήν εν Χριστώ, ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί. Άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γέρος.

Όπως έχουμε πει και άλλοτε, κατά τα πρώτα έτη της διαδόσεως του χριστιανισμού, όταν ακόμη ζούσαν οι Άγιοι Απόστολοι, δημιουργήθηκε ζήτημα εάν ήταν ανάγκη να τηρούνται από τους χριστιανούς οι τελετουργικές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Το σπουδαίο αυτό ζήτημα λύθηκε από την Αποστολική Σύνοδο, στην οποία οι Άγιοι Απόστολοι αντάλλαξαν τις σκέψεις τους και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν προέρχεται από την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου, αλλά μόνο από την πίστη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και από τη συμμόρφωση σε όσα η Εκκλησία διδάσκει και νομοθετεί. Για το ζήτημα αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους χριστιανούς της Γαλατίας μεταξύ άλλων και τα εξής. Εμείς οι Απόστολοι, παρόλο που εφαρμόζαμε τον Μωσαϊκό νόμο και συμμορφωνόμαστε με αυτόν, πιστήκαμε από τα πράγματα ότι ακόμη κι αν πράξει ο άνθρωπος όλα όσα ο νόμος εκείνος διέτασε, πράγμα αδύνατο, δεν είναι δυνατόν να σωθεί και να βρει έλεος ενώπιον του Θεού. Τότε μόνο σώζεται ο άνθρωπος όταν πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό το λόγο και εμείς που είμαστε γενετής Ιουδαίοι πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό και τηρούμε όσα αυτός δίδαξε και νομοθέτησε. Το ότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν προέρχεται από τα έργα του Μωσαϊκού νόμου το λέει και η ίδια η Παλιά Διαθήκη στους Ψαλμούς. Ο Χριστός που μας δίδαξε να αφήσουμε πια τις τελετουργικές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου δεν μας συμβούλευσε κάτι το αμαρτωλό, αλλά αντιθέτως μας υπέδειξε τον μόνο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να σωθούμε. Διότι προκειμένου να σωθεί ο άνθρωπος, ένα από τα δύο συμβαίνει. Ή πρέπει να τηρεί όσα ο Μωσαϊκός νόμος καθόριζε και να μην πιστεύει στον Χριστό, ή μόνη η πίστη στον Χριστό σώζει τον άνθρωπο χωρίς την τήρηση των διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου. Εγώ σας κήρυξα και σας δίδαξα ότι μόνη η πίστη στον Χριστό μας σώζει. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Πώς τώρα να ξεχάσω αυτά που σας δίδαξα και να σας πω πάλι ότι πρέπει να τηρείτε το Μωσαϊκό νόμο? Όχι, αυτό δεν είναι σωστό και δεν μπορώ εγώ να το κάνω. Εφόσον πίστεψα στον Χριστό, έχω πεθάνει ως προς το Μωσαϊκό νόμο για να ζήσω προς δόξαν Θεού. Έπαψα να είμαι κάτω από την εξουσία του καταργημένου Μωσαϊκού νόμου. Τα όσα προεικόνιζε ο Μωσαϊκός νόμος εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Με το Άγιο Βάπτισμα έχω σταυρωθεί και έχω πεθάνει μαζί με τον Χριστό. Δεν ζω πια εγώ, ο παλιός δηλαδή άνθρωπος που έφερε την ενοχή του προαδρικού αμαρτήματος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Επομένως ο Μωσαϊκός νόμος δεν έχει καμία εξουσία σε μένα. Από τότε που πίστεψα στον Χριστό, εμπνέομαι και διακατέχομαι από την πίστη στον Υιό του Θεού, τον Κύριο Ιησού, ο οποίος με αγάπησε και σταυρώθηκε και πέθανε για τη σωτηρία μου. Είναι πολύ υποδειγματική η υπακοή του Αποστόλου Παύλου στις εντολές και το θέλημα του Κυρίου Ιησού. Αυτός ο θερμός ζηλωτής και ακριβής εφαρμοστής των διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου, όταν τον κάλεσε ο Κύριος να πιστέψει σε Αυτόν, τα απαρνήθηκε όλα και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν πώς να εφαρμόσει τελειότερα το θέλημα του Ιησού. Τι κι αν τον καταδίωκαν οι συμπατριώτες του, διότι κήρυτε τον Χριστό και το Ευαγγέλιο, αυτό που τον ενδιέφερε ήταν πώς να εφαρμόσει τα παραγγέλματα του Ιησού Χριστού. Αλλά αγαπητοί μου, και το δικό μας καθήκον αυτό είναι. Τέλεια.

και ολοκληρωτική συμμόρφωση στις εντολές του και του Ευαγγελίου. Όχι τι αρέσει σε εμάς ή τι λένε οι άλλοι άνθρωποι, αλλά τι ο Χριστός νομοθετεί, τι το Ευαγγέλιο διδάσκει, τι η Εκκλησία υποδεικνύει και ζητάει από τους χριστιανούς. Η σωτηρία των ανθρώπων προέρχεται από την ορθή πίστη στον Χριστό και από την εφαρμογή των Αγίων του εντολών. Ας μιμούμαστε λοιπόν τον Θείο Απόστολο Παύλο, εφαρμόζοντας και εμείς ακριβώς το θέλημα του Θεού, για να αξιωθούμε δια του Ιησού Χριστού να σωθούμε και να κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι, αδελφοί, η απόδοση του νοήματος του Ιερού Αναγνώσματος. Θα ακούσουμε έναν ύμνο σχετικό με τον Σταυρό του Κυρίου και μετά θα συνεχίσουμε.

Ο τελευταίος στίχος του Ιερού Αποστολικού Αναγνώσματος λέγει πώς ζούσε ο Απόστολος Παύλος μετά την εμφάνιση του Χριστού. Τι μας λέγει? «Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε οκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Ω δεν ειν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω τι του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού». Αυτό δείχνει την ζωή του μεγάλου Παύλου μετά την γνωριμία που είχε με τον Χριστόν. Πώς όμως εζούσε πριν γνωρίσει τον Χριστόν? Ήταν ο χειρότερος εχθρός του Χριστού. Όπου άκουγε ότι υπήρχαν άνθρωποι που εσέβονταν το όνομα του Χριστού, τους κατεδίωκε και εφρόντιζε με κάθε τρόπο να τους εξαφανίσει. Με λίγα λόγια, ήταν πιστός στηρητής των πατρικών παραδόσεων και εδίωκε τους οπαδούς του Χριστού. Οι φανατικοί Ιουδαίοι κατάφεραν να λιθοβολήσουν τον πρωτομάρτυρα Στέφανον. Το φοβερό μαρτύριο του πρωτομάρτυρου Στεφάνου το παρακολούθησε και ο πρώην διώκτης, ο Σαύλος, όπως ελέγεται, πριν επιστέψει εις τον Χριστόν. Σκεφτείτε πόσο φοβερόν ήταν το μαρτύριον, αφού τα μανιασμένα πλήθη των Ιουδαίων με πέτρες, τις οποίες εξετόξευαν κατά του Στεφάνου, τον εφώνευσαν. Ο Σαύλος τι έκανε εις το φοβερόν εκείνο μαρτύριον? Και εκβαλώντες έξω της πόλεως, ελιθοβόλουν και οι μάρτυρες απέθεντο τα αιμάτια αυτών παρά τους πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου. Μετά των φρικτών μαρτυρικών θάνατων του Στεφάνου, αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μίαν λεπτομέρειαν: «Σαύλος δε ειν συνευδοκών τι αναιρέσει αυτού». Ο Σαύλος επικροτούσε και επεδοκίμαζε μαζί με τους φωνείς τη θανατική εκτέλεση του Στεφάνου. Συνεχίζει ο Ιερός Λουκάς τη δραστηριότητα του Σαύλου και σημειώνει: «Σαύλος δε ελιμένετο την εκκλησίαν κατά τους οίκους εισπορευόμενος, σύρονται άνδρας και γυναίκας παρεδίδου εις φυλακήν». Ο Σαύλος προσπαθούσε να καταστρέψει την εκκλησία των Ιεροσολύμων, εισερχόμενος από οικίαν σε οικίαν, και αφού έσυρε δια της βίας απ' εκεί άνδρες και γυναίκες αδυνάτους, τους παρέδιδε εις τις Ιουδαϊκές αρχές για να κλείσουν εις την φυλακήν. Πώς όμως εξηγείται αυτή η συμπεριφορά του Σαύλου? Ήταν γεννημένος και αναθρεμένος με τις Ιουδαϊκές παραδόσεις. Ήταν τόσο προσκολλημένος εις αυτές, ώστε προτιμούσε να πεθάνει παρά να τις αρνηθεί. Η προσκόλληση σε αυτή που είχε εις τις παραδόσεις τον έκανε να διώκει κάθε άνθρωπον ασεβή, όπως το νόμιζε, που θα τις καταπατούσε. Θα δούμε βεβαίως στη συνέχεια την μετάνοια, αλλά τώρα να πούμε ότι πολλοί παρουσιάστηκαν μιμητέ της μανίας που είχε ο Απόστολος Παύλος πριν γνωρίσει τον Χριστόν, και δυστυχώς λίγοι ακολούθησαν το παράδειγμά του μετά την εμφάνιση του Χριστού. Είναι οι διώκτε όλων των αιώνων, οι εχθροί του Χριστού. Αυτοί κατεδίωξαν την Εκκλησία και τους χριστιανούς και τους καταδιώκουν μέχρι σήμερα. Δεν θα αναφέρομαι τις χιλιάδες, τα εκατομμύρια των μαρτύρων, τους οποίους οι μελετητές υπολογίζουν μόνον των τριών πρώτων αιώνων εις 11 εκατομμύρια, αλλά θα πούμε δια τους σημερινούς και συνεχίζουμε. Πόσες χιλιάδες είναι οι μαρτυρήσαντες εις το άθεον καθεστώς της Ρωσίας? Δεν μπορούμε να τους υπολογίσουμε. Μπορούμε όμως να αναφέρουμε τα μέσα που χρησιμοποίησαν για να πολεμήσουν την Εκκλησία. Μέχρι και τα ψυχολογικά φάρμακα χρησιμοποίησαν για να κάμψουν το ηθικό των πιστών. Σκεφτείτε το αρχιπέλαγος του Γκουλάγκ και θα δείτε μέχρι ποιο σημείο διαφθοράς φτάνει ο άνθρωπος. Πόσες δοκιμασίες εδοκίμασε ο Άγιος Λουκάς, αρχιεπίσκοπος Συμφεροπόλεως και Κριμαίας. Ο ίδιος γράφει στα απομνημόνια του ότι αγάπησε το μαρτύριο. Γιατί όμως όλα αυτά? Ο σατανάς τα εργάζεται. Δεν μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι εχθροί του Χριστού
δια να κάμψουν τους ομολογητάς και να αρνηθούν τον Χριστόν. Επιτέλους ας τους εφώνευαν εάν το ήθελαν και είχαν την εξουσία να το πράξουν, όχι όμως με το να χρησιμοποιήσουν τα πιο φρικτά βασανιστήρια εις το μαρτύριο. Δεν είναι δυνατόν να εξηγηθούν διαφορετικά τα μαρτύρια των χριστιανών παρά μόνον ότι ήταν σατανικά. Ο σατανάς έβαζε τους ανθρώπους να τα κάνουν. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι και οι άνθρωποι δεν έφταιγαν. Μπορούσαν κάλλιστα να μην υπακούσουν στον σατανά. Κατ' ανάγκη θα επαναλάβουμε το χωρίον του Αποστολικού Αναγνώσματος που αρχίσαμε. «Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Ω δεν ειν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Με το Άγιον Βάπτισμα έχω σταυρωθεί και αποθάνει μαζί με τον Χριστόν. Και αφού είμαι πεθαμένος, δεν έχει πλέον καμία ενισχύ για μένα ο νόμος. Ναι, έγινα κοινωνός του σταυρικού θανάτου του Χριστού και είμαι πεθαμένος, δεν ζω πλέον εγώ, ο παλιός δηλαδή άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Την φυσική δε ζωή που ζω μέσα εις το σώμα μου τώρα που επέστρεψα εις τον Χριστόν, ζω εμπνεόμενος και κυριαρχούμενος από την πίστη εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με ηγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του δια την σωτηρίαν». Αυτόν τον στίχον που δείχνει πώς ζούσε ο Απόστολος Παύλος και τον εφήρμοζε, πρέπει κάθε πιστός χριστιανός να μιμηθεί. Πρέπει να τον ενθυμούμαστε πολύ συχνά και να προσπαθούμε να τον εφαρμόσουμε. Αλήθεια αδελφοί, έχουμε καταλάβει τι σημαίνει να ζει μέσα μας ο Χριστός? Εάν δεν έχουμε καταλάβει, να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας φωτίσει, να νιώσουμε τι ευλογία είναι το να ζει μέσα μας ο Χριστός. Πρώτα όμως να πούμε κάτι άλλο. Είμαστε άξιοι να έχουμε μέσα μας τον Χριστό? Πρέπει πρώτα να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε αμαρτία και ύστερα να ζητήσουμε να έλθει ο Χριστός μέσα μας. Τότε θα είμαστε ευτυχείς και θα απολαμβάνουμε τις ευλογίες που προσφέρει ο Χριστός. Εδώ πρέπει να πούμε λίγα λόγια δια το ιερών μυστήριων της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό είναι που μας ενώνει με τον Χριστό. Εάν θέλουμε πάντοτε να μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό, να προσέξουμε πώς κοινωνούμε το Άγιον Σώμα Του. Όχι πρόχειρα και βιαστικά, χωρίς συντριβή, με την ιδέα ότι είμαστε άξιοι να δεχθούμε τον Κύριο μέσα μας. Από το πώς προσερχόμαστε εις αυτό φαίνεται εάν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Με κατάλληλον προετοιμασία, με προσοχήν και συνέστηση της αμαρτωλότητός μας να πλησιάζουμε, να κοινωνήσουμε. Τι λέγει ο λειτουργών ιερεύς όταν καλεί τους πιστούς να προσέλθουν στην Θεία Κοινωνία και να γίνουν μέτοχοι του ποτηρίου της ζωής? Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Με φόβον Θεού, με πίστην ότι αυτό που θα μεταλάβετε είναι σώμα και αίμα Χριστού και με αγάπη προς τον πλησίον προσέλθετε. Μετά την Θεία Μετάληψην, ο διάκονος καλεί τους πιστούς με τα εξής λόγια. «Ορθοί, μεταλαβώντες των θείων, αγίων, αχράντων, επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο». «Ορθοί εγερθείτε, αφού μετελάβαμε τα θεία, άγια, άχραντα, αθάνατα, επουράνια και ζωοποιά, φρικτά του Χριστού μυστήρια, ας ευχαριστήσουμε τον Κύριον επάξια της μεγάλης αυτής δωρεάς». Ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τραμπέλας γράφει στο βιβλίο «Από την Ορθόδοξη Λατρεία μας» τα εξής. «Βεβαίως η ενσωμάτωση του καθενός από εμάς στον σωτήρα μας ούτε μόνο με τις ανθρώπινες δυνάμεις μπορεί να επιτευχθεί, ούτε σε μια στιγμή κατορθώνεται. Και για να συμμετέχει κανείς στην πνευματική τράπεζα του Κυρίου, ακατακρίτως πρέπει να προετοιμάζεται με τρόπο αντάξιο στην αγιότητα του μυστηρίου
εναρμονίζοντας την ιδιωτική του ζωή με την αυταπάρνηση και αναμαρτησία του άμμου και άσπυλου θύματος το οποίο γίνεται κοινωνός, και η λατρεία του που γίνεται στο ναό μαζί με τους υπόλοιπους χριστιανούς γύρω από το θυσιαστήριο του Γολγοθά που ανανεώνεται εκεί ανέμακτα, πρέπει να έχει τη συνέχειά της τόσο στην κατοίκον κατηδίαν λατρεία του όσο και στην όλη του ζωή, ώστε ενισχυόμενος από τη μετάληψη του άρτου και του ποτηρίου της ζωής, στα χρονικά διαστήματα που παρεμβάλλονται μεταξύ της μιας προσελεύσεώς του στο μυστήριο και της επόμενης που θα ακολουθήσει με τη νέα του συμμετοχή, να αγωνίζεται και να επιτυγχάνει ώστε να εμφανιστεί μπροστά στο θυσιαστήριο περισσότερο καθαρός από όσο ήταν προηγουμένως. Αυτόν τον λόγο έχει η ευλογία που παρέχεται από τον λειτουργό στους πιστούς πριν από την απόλυση της Θείας Λειτουργίας. Υπό αυτήν την προϋπόθεση, η ενσωμάτωση του πιστού στον Χριστό θα καθίσατε ολοένα πληρέστερη και η λατρεία του συνεχώς και ολοένα θερμότερη και πνευματικότερη. Και η όλη ζωή του θα αναπέμπει με λόγια και με έργα το διαρκές θυμίαμα της άσβεστης ευγνωμοσύνης και αδιάκοπης ευχαριστίας στον Θεό. Να γιατί η χριστιανική λατρεία εξαίρεται και ως υπερφυσική εν Χριστώ ζωή. Τι να πούμε, αδελφοί, δια τους διώκτας που έδειξαν μετάνοιαν εις την ζωή τους και κατέφυγαν εις τον Σωτήρα Χριστόν μετανοημένοι, να πούμε ότι η Αγία μας Εκκλησία τους δέχεται και τους ευλογεί και περιμένει να ολοκληρώσουν την μετάνοιά τους με την ακριβή ζωή τους και την προσοχή εις τα προστάγματα του Κυρίου, τα οποία αποβλέπουν εις την παρούσαν ευτυχισμένη ζωή, αλλά και εις την μεταθάνατον αιωνιότητα. Ο Θεός να μας αξιώσει να ζούμε εν μετανοία, να μετέχουμε της Θείας Κοινωνίας ο λιγότερον αναξίως και να έχουμε την χάρη και την χαράν που θα μας δίδει ο Κύριος που θα ζει μέσα μας. Με την βοήθεια του Θεού έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής και θερμά πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Κύριο διότι μας αξίωσε μιας ακόμη ευλογίας. Ο Χριστός μαζί μας, χαίρεται εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Η εκπομπή Εξ Ελληνικών Λόγων, μια εκπομπή που προσπαθεί να δει βήμα προς βήμα κάποιους από τους ύμνους της Εκκλησίας μας, αναδεικνύοντας κατά το δυνατό τον τρόπο με τον οποίο οι ιερείς συγγραφείς αξιοποίησαν τις δυνατότητες αυτής της γλώσσας που έχουμε την ευλογία του Θεού να μιλάμε, έστω αλλοιωμένη μες την παρόδο των αιώνων, αλλά τη μιλάμε. Αξιοποιώντας λοιπόν αυτή τη γλώσσα, αυτές τις απεριόριστες δυνατότητές της, οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας έγραψαν τους υπέροχους ύμνους που όλες τις ημέρες της εβδομάδας η Εκκλησία μας τους παρέχει. Δεν τους ακούμε πάντα, είτε διότι δεν γίνονται στις ενορίες όλες οι ακολουθίες, είτε διότι δεν πηγαίνουμε κυρίως τις πρωινές ώρες που ψάλλει η ακολουθία του όρθρου, πάμε αργούτσικα και ακούμε τη Θεία Λειτουργία που λίγο πολύ είναι τα ίδια πράγματα κάθε μέρα με μικρές διαφορές, είτε διότι τους ακούμε, αλλά όπως περνάνε δεν τους καταλαβαίνουμε. Και ακριβώς αυτό το σκοπό επιτελεί αυτή η εκπομπή τα χρόνια που την φιλοξενεί εδώ ο σταθμός του Ραδιοφωνικού της Πειραιακής Εκκλησίας και δίνει και σε μένα τη δυνατότητα να προσπαθώ να σας μεταφέρω κάποια πράγματα με τις όσες δυνάμεις προσωπικές διαθέτω και τις όσες γνώσεις. Αυτή η υμνογραφία λοιπόν είναι ένα υπέροχο κομμάτι του λειτουργικού τομέα της Εκκλησίας. Και είναι πραγματικά κρίμα που σε μεγάλο μέρος πάει χαμένη. Δηλαδή, για τους λόγους που είπα, δεν την απολαμβάνουμε, δεν την ευχαριστιόμαστε εμείς οι απλοί χριστιανοί, οι καθημερινοί χριστιανοί. Υποθέτω ότι στα μοναστήρια, εκεί και πλήρως ψάλλονται οι ακολουθίες και πιο αργά και πιο υπομονετικά και υπάρχει και η διδαχή αυτή η οποία συνοδεύει κάποια πράγματα, η οποία βοηθάει στο να γίνει περισσότερο, να εμβαθύνει κανείς σε αυτήν την υμνογραφία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ προσπαθούμε, όχι από θεολογικής απόψεως, από ας πούμε φιλολογικής, να προσεγγίσουμε αυτούς τους ύμνους. Θυμίζω ότι εδώ και αρκετές εκπομπές, το αντικείμενο της εκπομπής είναι η υμνογραφία, η αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και συγκεκριμένα στην εορτή της Μεταστάσεώς του. Και έχουμε ολοκληρώσει τον κανόνα του όρθρου, είμαστε στην ακολουθία του όρθρου, έχουμε ολοκληρώσει τον κανόνα του όρθρου και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Αλλά πριν συνεχίσουμε να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού μας το 41-18-602 και 41-18-640 περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι από την δεύτερη συμφωνία του Αλεξάνδρ Μποροντίν, γραμμένη σε Σι Ελάσσονα κλίμακα. Πριν πάμε ως παρακάτω, μία διόρθωση ημαρτημένων. Έγινε ένα μικρό σφάλμα στην περασμένη εκπομπή, καθώς παρουσίαζα τους τελευταίους ύμνους της τελευταίας οδής του κανόνος. Κάπου το μάτι μου πήδησε δύο σειρές και παρέλειψα ένα τροπάριο από τον δεύτερο κανόνα της ενάτης οδής. Οι προσεκτικοί ακροατές πιθανώς θα το παρατήρησαν, ότι είπα τρεις ύμνους αντί για τέσσερις. Θα είπανε, τι έγινε εδώ, πού πήγε ο τέταρτος ύμνος, πήγε στο σφάλμα το δικό μου, ότι δεν είδα τις δύο σειρές και πήγα παρακάτω. Να δούμε λοιπόν το τρίτο τροπάριο του δεύτερου κανόνα της ενάτης οδής, το οποίο παραλήφθηκε την περασμένη φορά. Μάλλον είναι το δεύτερο, όχι το τρίτο, το δεύτερο. Συνών τεσάνω θείες δυνάμεση, συνήμη, συνών, μετοχή του συνήμη, σχετίζομαι, κάνω συντροφιά με κάποιον. Με ποιον κάνει συντροφιά τώρα, με ποιον σχετίζεται, με ποιον βρίσκεται μαζί, με ποιον συνυπάρχει ο Ιωάννης, τεσάνω θείες δυνάμεση. Δύναμης έχει την έννοια του στρατού, της στρατιάς. Καθώς λοιπόν τώρα εσύ βρίσκεσαι μαζί με τις θεϊκές στρατιές πάνω, τις στρατιές των αγγέλων, και σύν αυτές το θείον ανακράζον μελώδημα, οι άγγελοι πάνω εκεί που είναι ψάλουν, υμνούν το Θεό. Και τώρα δεν είναι μόνοι τους, μαζί είναι και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και φυσικά και η χωρία όλων των άλλων Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκεί λοιπόν απάνω που είσαι, λέει, που βρίσκεσαι τώρα μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις, μαζί με τις στρατιές των αγγέλων, και που μαζί τους ψάλλεις, υμνείς τον Κύριο, του ενίκω Αγίος σου ψάλλοντας και ανυμνολογούντας τον υπεράγαθον. Δέστε τώρα, εδώ κάνει μια αντιδιαστολή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είναι απάνω, ψηλά, στον ουρανό. Και μαζί με τους αγγέλους υμνεί το Θεό. Κάποιοι άλλοι τώρα, τούτη την ώρα, που ψάλλεται τόσο ήμως, είμαστε μαζεμένοι κάτω τώρα, στον Άγιο σου οίκο. Και ψάλλουμε και ανυμνολογούμε τον υπεράγαθον. Υμνούμε, ψάλλουμε, δοξάζουμε το Θεό. Σώζε με σιτίες σου σεπτές, Χριστού Απόστολε. Εσύ λοιπόν Απόστολε του Χριστού, σώζε με τις σεβαστές, με τις όσιες με σιτίες σου, με τη μεσολάβησή σου, σώζε εμάς που εδώ κάτω ψάλλουμε και ανυμνολογούμε το Θεό, εσύ που κάνεις το ίδιο αλλά πάνω με τους αγγέλους. Συνών τεσάνω θείες δυνάμεση και συν αυτές το θείον ανακράζον μελώδημα, τους εν οίκο Αγίος σου ψάλλοντας και ανυμνολογούντας τον υπεράγαθον, σώζε με σιτίες σου σεπτές, Χριστού Απόστολε. Αυτό λοιπόν είναι το τροπάριο, το δεύτερο τροπάριο του δεύτερου κανόνα της ενάτης οδής, που εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στην περασμένη εκπομπή εκεί που ήταν η θέση του.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας και την εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Και μετά τον κανόνα θέση έχουν τα εξαποστηλάρια, μια άλλη κατηγορία ύμνων που είναι δύο ή τρεις σε κάθε γιορτή και έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο, έτσι, πιο πανηγυρικό, πιο εύθυμο, με τον οποίο ψάλλουν, έτσι πιο γοργό. Βροντίσιος γενόμενος, βρωτής εθεολόγησας. Βροντής, βρωτής. Εάν το δούμε γραμμένο, το ένα βροντής είναι με ήττα περισπωμένη, το άλλο είναι με όμικρον γιώτα, πάλι περισπωμένη. Είναι δύο λέξεις νοηματικά άσχετες, αλλά τώρα στο αυτή ακούγονται πολύ παραπλήσιες. Βροντίσιος γενόμενος, θυμίζω ότι ένα παρατσούκλι, ας πούμε, των δυο ιών του Ζεβεδαίου, του Ιωάννη και του Ιακώβου, ήταν η ή της βροντής. Εσύ λοιπόν που είσαι ο ιός της βροντής, βρωτής, βρωτός είναι ο θνητός άνθρωπος, εθεολόγησας, δίδαξες τα θεία διδάγματα στους θνητούς ανθρώπους. Πώς το δίδαξες, πώς εθεολόγησες, το εναρχή είναι ο λόγος, Απόστολε Ιωάννη. Ο Απόστολος Ιωάννης λοιπόν είναι αυτός ο οποίος είπε αυτή την περίφημη φράση «Εν αρχή ειν ο Λόγος». Την είπε, την έγραψε στην έναρξη του Ευαγγελίου του και είναι, θα λέγα, η απαρχή της θεολογίας. «Επιπεσόν το στήθι γαρ πιστός το του δεσπότου σου». Εθεολόγησες, δηλαδή κατάφερες να μιλήσεις για τα θεία νοήματα, πώς, καθώς με πίστη έπεσες πάνω στο στήθος του Κυρίου σου. Συνεχώς η υμνογραφία επανέρχεται και σε αυτή την ξεχωριστή τιμή η οποία έγινε στον Ιωάννη, που του επέτρεψε ο Χριστός να έρθει και να κουμπίσει το κεφάλι του πάνω στο στήθος του. «Επιπεσόν το στήθι γαρ πιστός το του δεσπότου σου, κακήθεν αρισάμενος θεολογία στα ρήθρα». Και τι μας λέει, έτσι, ότι την ώρα εκείνη που ακούμπησε πάνω στο στήθος του Χριστού, αξιώθηκε με αυτή την ξεχωριστή προσέγγιση να αντλήσει από εκεί, σαν ήταν μια πηγή ύδατος, τα ρήθρα, το ποτάμι της θεολογίας, αρίωμαι, αντλίω, τραβάω νερό, να τραβήξει από εκεί μέσα το ποτάμι της θεολογίας, την κτίσιν πάσα να αρδεύεις. Και με αυτό το ποτάμι ποτίζεις πλέον ολόκληρη την κτίση. Αν το σκεφτείτε, τέτοια άμεση σωματική επαφή με τον Κύριο, δύο πρόσωπα αναφέρεται στην Αγία Γραφή να έχουν. Ο Ιωάννης που ήρθε και ακούμπησε στο στήθος του και ο Ιούδας, ο οποίος ήρθε και τον φίλησε. Πόσο διαφορετική όμως ήταν αυτή η επικοινωνία. Ο μεν Ιωάννης έρχεται και ακουμπάει πάνω στον Κύριο από απόλυτη αγάπη και εμπιστοσύνη σε αυτόν, και γι' αυτό ανταμείβεται με το να αντλήσει τα ρήθρα της θεολογίας, και ο άλλος έρχεται και τον ασπάζεται, τον ακουμπάει και αυτό σωματικά για να τον προδώσει, και τι να αντλήσει από εκεί, την κρεμάλα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επισήμανση που συνδέεται με τον συγκεκριμένο ύμνο. Βροντίσιος γενόμενος, βρωτής εθεολόγησας, το εν αρχή είναι ο λόγος, Απόστολε Ιωάννη. Επιπεσόν το στήθι γαρ πιστός το του δεσπότου σου, κακήθεν αρισάμενος θεολογία στα ρήθρα, την κτίσιν πάσαν αρδεύεις.

0: Και προχωρούμε στο επόμενο εξαποστηλάριο, το οποίο κανονικά ανήκει στην Παναγία, αναφέρεται στην Παναγία, αλλά εδώ συνδυάζει και τους δύο, και την Παναγία και τον Άγιο Ιωάννη. «Σταυρότο του Κυρίου σου παρισταμένη Πάναγνε». Πάναγνε λοιπόν, λέει στην Παναγία, καθώς βρισκόσουν δίπλα στο Σταυρό του Κυρίου σου, αλλά δεν βρισκόσουν μόνοι, «Συν μαθητή το Παρθένο», μαζί με τον Παρθένο μαθητή, το έχουμε πει και άλλες φορές, ο Ιωάννης ο Θεολόγος ακολούθησε ένα παρθενικό βίο σε όλη τη ζωή, «μαζί λοιπόν με τον Παρθένο μαθητή, εσύ Πάναγνε, καθώς στεκόσουνα κάποτε κάτω πλάι από το Σταυρό του Κυρίου σου, γίνε ιδού ο Υιός σου Ακίκοας του Πλάσαντος. Άκουσες από τον Πλάσαντα, από τον Δημιουργό σου, τον Δημιουργό των ανθρώπων, γίνε γυναίκα να ο γιος σου. Το μαθητή ως αυτός δε ιδού φυσήν η μήτυρ σου». Και συγχρόνως κατά τον ίδιο τρόπο λέει και στον μαθητή, «να, εδώ είναι η μητέρα σου. Μεθού σε πάντες υμνούμεν Θεογενήτορ Παρθένε». Με τον οποίο μαθητή τώρα και εμείς όλοι σε υμνούμε Θεογενήτορ Παρθένε. Εδώ τώρα μπλέκουν τρεις λέξεις οι οποίες λογικά δεν στέκουν. Τι θα πει λογικά δεν στέκουν? Θεογενήτορ. Μα ποιος μπορεί άνθρωπος να γεννήσει Θεό? Η λογική λέει δεν γίνεται. Αν ρωτήσεις ένα αρχαίο φιλόσοφο, θα σου πει μπορεί ένας άνθρωπος να είναι θεογενήτορ, θα σου πει όχι. Και το δεύτερο που δεν στέκει, γεννήτορ και παρθένε. Πώς μπορεί μια παρθένος γυναίκα να γεννήσει? Αυτός λοιπόν ο παραλογισμός για τους σοφούς είναι το θαύμα της χριστιανικής θρησκείας. Το που λέει ο, αναφέρομαι σε άλλο αντικείμενο, αλλά το λέει όπως το πάμε, έλυσιν δε μορία. Αν πεις ότι μια γυναίκα γέννησε Θεό και αν πεις ότι η γυναίκα αυτή που γέννησε είναι παρθένος, ο ειδωλολάτρης θα σου πει είσαι παλαβός, είναι μορία, είσαι μωρός. Αυτή η μορία όμως είναι το θαύμα της χριστιανικής πίστεως. Και από εκεί και πέρα περνάμε στους ένους, την τελευταία ομάδα ύμνων του όρθρου και της όλης ακολουθίας. Ο πρώτος ένος λοιπόν μας λέει «Μάκαρ Ιωάννη Πάνσοφε». Μακάριε Ιωάννη Πάνσοφε, περιουσία θερμή της Χριστού, της Χριστού αγαπήσεως, πλέον πάντων πέφυνας μαθητών. Έχοντας, λέει, σαν πρόσθετη περιουσία την αγάπη του Χριστού. Ήταν ο αγαπημένος μαθητής. Και ο ίδιος βέβαια έμεινε πιστός δίπλα του μέχρι την πιο δύσκολη στιγμή, μέχρι το Σταυρό. Εκεί που οι άλλοι μαθητές κόρπησαν, εκείνος ήταν από κάτω και περίμενε. Γι' αυτό λέει αναδείχθηκες πάνω από όλους τους μαθητές, αγαπόμενος το παντεπόπτη λόγο, έχοντας την αγάπη του Λόγου του Θεού, ο οποίος βλέπει τα πάντα, και κρίνοντι δικαίης πάσαν την οικουμένην ζυγής. Αυτού λοιπόν ο οποίος όλα τα βλέπει και με δίκαιη ζυγαριά, όπως είναι ο ζυγός της δικαιοσύνης που βλέπουμε στις παραστάσεις στα δικαστήρια, κρίνοντας λοιπόν με δίκαιη ζυγαριά όλη την οικουμένη, της καθαρότητος και αγνίας κάλεση καταυγαστής. Εσύ ο οποίος λάμπεις, ο οποίος είσαι ολοστόλιστος από την ομορφιά της καθαρότητας της ψυχής και της αγνότητας. Και καταυγαστής σώμα και διάνοια. Λάμπεις και στο σώμα σου και στο νου σου, πνεύμα σου, Θεό μακάριστε. Αυτό λοιπόν είναι ο πρώτος από τους ένους της ακολουθίας του όρθρου. Μάκαρ Ιωάννη Πάνσοφε, περιουσία θερμή της Χριστού αγαπήσεως, πλέον πάντων πέφυνας μαθητών, αγαπόμενος το παντεπόπτη λόγο και κρίνοντι δικαίοι σπάσαν την οικουμένη ζυγής, της καθαρότητος και αγνίας κάλεση καταυγαστής σώμα και διάνοιαν θεομακάριστε. Στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσω που ήσταν και σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γερονιμάκη, σταθερό από ετών συνεργάτη αυτής της εκπομπής. Και αν το θέλει ο Θεός, θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Πάμε Βαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Ώρα Ελλάδος, 6.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
1: Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέρινο στεγάζουν, είδασε τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμου. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν συνόροι και κατεβαίνουν συμπαιδεία εις τον τόπο να θεμελίωσεις αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου η καλύψη την γην. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάραξη, ένα μέσον των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρίζιψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορτασίσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έντρη του λιβάνου σε φύτευσας. Εκεί στρουθήν ως εύσουση του ερωδιού η κατοικία γείται αυτών. Όρητε υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε το νίξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνιο οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζά μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκων ούτως ανέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Τόσους αυτής λέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψοντας δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελεί στο πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίου ει του αιώνα. Εφρανθήσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και επί όν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το κυρίω. Εγκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομοι ως τιμή υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε το νίξ. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε,
2: ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμε,
2: ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων,

0: Ιησούν,
1: υπέρ του ευσεβού ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, και των

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ.

καταξίωσον, Κύριε, εν διεσπερατάφτη αναμαρτήτους φυλαχθηναί ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάπερ πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξόρ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόρ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόρ με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αεί.

Σιγάρ του φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, Ισιδούλη παίρνοντα κεφαλά, του δε αυτόν υπέταξαν αυχένα. Ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντε έλεο και την συν απεκδεχόμενη σωτηρία. Που διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχταν από παντό εχθρού, από πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της εδινδέησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις της κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζώντα. Ότι κατεδίωξε τον εχθρό την ψυχή με τα πείνα σε ρισγή τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στο νεκρού αιώνο και κυρίασε με το πνεύμα με μια ταράχθη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Δε επέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απί μου και ομοιωθήσε με τι καταβαίνω στην Ισλάκου. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι πισή ήλπισα. Γνωρισών μη, κύριε, οδόν ειν υπορεύσω με ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγο. Διδαξών με του ποιή το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του τρίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.

Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μονοποιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ανοποιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθεί σε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρυνεσθέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθηκε αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίζ με, ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνίζ με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσουν δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα σας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαράκτησον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμμένον, καρδία συντετριμμένη και τα ταπεινωμένη, ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπειτο θυσιαστήριό σου, Μόσχος.

σωτηρίας, επισκέψεως συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,

ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες και ηγεσίες της υπερευλογημένης εγώξου

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη δες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησο δες ανομίας ημί. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά άρισε ημάς από του πονηρού.

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και άμα με το πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία αυτού Εκκλησία ενωρία την πόλη και ρά Μητροπολή ταύτη και το γέννημον παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την δημιωτέρα των Χερουβίμ και οδοξοτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπισιμών Κύριε, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείξ τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερά και ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Δεσπίνης Αγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης μηματαρίσης εστα ιερά θαυμάσια και την προστασίαν αυτής επικαλούμεθαν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, την παγκόσμιον ύψωσιν αυτού, χαρμοσύνος σε εορτάζομεν. Χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Νοερών Δυνάμεων Ασωμάτων και σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, το εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού Προστάτου Πολιούχου και Εφόρου της Πόλεως Μητροπόλεως ημών. Το εν Αγίης Πατρός ημών Λουκά Αρχιεπισκόπου Συφεριπόλεως της Κρυμαίας του Ιατρού και Νεκταρίου Αρχιεπισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και Ιωσήφ του Μνήστορος, του Αγίου Ιερομάστηρος Σκοδράτου Επισκόπου Αθηνών και του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ιωνά, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

0: Οι εκδόσεις Σάθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Σάθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr. Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
7: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα των νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν κυρίω. Η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη ενός εκ των 12 Αποστόλων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του αγαπητού και επιστηθείου μαθητού του Κυρίου, του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Ο Απόστολος αυτός και το έργο του είναι επαρκής αποδείξεις ότι η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη μας αποτελεί τη μόνη αλήθεια, τη Θεία Αλήθεια. Τι ήταν ο Ιωάννης? Ήταν ένας απλός Εβραίος ψαράς, χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση, που ζούσε σε μια περιφρονημένη χώρα, υπόδουλη τότε στους Ρωμαίους. Κι όμως αυτός ο απλοϊκός ψαράς ανεδείχθηκε ο μεγαλύτερος θεολόγος όλων των εποχών. Έγραψε 5 από τα θεόπνευστα βιβλία της Καινής Διαθήκης, το Ευαγγέλιο, τις 3 καθολικές επιστολές του και την Αποκάλυψη, που τα διάβασαν και τα διαβάζουν από τότε που τα έγραψε μέχρι σήμερα δισεκατομμύρια άνθρωποι. Με τα βιβλία του και την ερμηνεία τους ασχολήθηκαν οι μεγαλύτεροι Άγιοι και Θεολόγοι. Εξαιτίας των βιβλίων του πίστεψαν στο Χριστό και σώθηκαν αναρρύθμιτες ψυχές μέχρι σήμερα. Δεν είναι αυτά απόδειξη ότι ο απλοϊκός εκείνος ψαράς της Γαλιλαίας υπήρξε όργανο του Θεού για την πραγματοποίηση όλων αυτών των θαυμαστών αποτελεσμάτων? Με την ευκαιρία λοιπόν της μνήμης του μεγάλου αυτού θεολόγου και ευαγγελιστού, θα τον παρακαλέσουμε να κάνει εκείνο σήμερα το αντιαιρετικό μάθημα της εκπομπής μας. Θα τον παρακαλέσουμε να δώσει εκείνος απάντηση μέσα από τα ιερά και θεόπνευστα κείμενά του στους αιρετικούς της εποχής μας που ισχυρίζονται ότι αυτά που πιστεύουν τα αντλούν από την Αγία Γραφή. Ας ξεκινήσουμε από μια κακοδοξία που έχουν τόσο οι Προτεστάντες όλων των ειδών και ονομάτων, όσο και οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά. Λένε ότι ο Λόγος του Θεού βρίσκεται μόνο στην Αγία Γραφή, πουθενά αλλού. Τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επ' αυτού? Ανοίγουμε το Ευαγγέλιο του και διαβάζουμε τον τελευταίο στίχο του Ευαγγελίου. Είναι στο 21ο κεφάλαιο και ο στίχος είναι 25. Γράφει εκεί: «Έστι δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα, εάν γράφεται καθέν, ουδε αυτόν είμαι τον κόσμον χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν». Δηλαδή υπάρχουν και άλλα πολλά όσα έκανε ο Ιησούς, τα οποία εάν γράφονταν λεπτομερώς ένα-ένα, ο κόσμος ολόκληρος με όλες τις βιβλιοθήκες του δεν θα μπορούσε να χωρέσει τα βιβλία που θα γράφονταν. Επίσης, στην δευτέρα καθολική επιστολή του, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και στον στίχο 12 γράφει τα εξής: «Πολλά έχω ημίν γράφειν, ούκι βουλήθην δια χάρτου και μέλανος, αλλά ελπίζω ελθύν προς ημάς και στόμα προς στόμα λαλήσουσε, ή να η χαρά ημών είπε πληρωμένη». Αν και έχω, λέει, πολλά να σας γράψω, δεν θέλησα με χαρτί και μελάνι να σας τα γράψω, αλλά ελπίζω να έρθω και να μιλήσω κατευθείαν στόμα με στόμα για να είναι η χαρά μας όλων τέλεια. Πού βρίσκονται αυτά τα άλλα πολλά που λέει ο Ευαγγελιστής, καθώς και αυτά που είπε ο Ιωάννης προφορικά στους χριστιανούς? Βρίσκονται στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας, που είναι η δεύτερη πηγή του Λόγου του Θεού. Μια άλλη κακοδοξία των πρωταθλητών, θα λέγαμε, στις αιρετικές αντιλήψεις, δηλαδή των ψευδοπροφητών του Ιεχωβά, είναι ότι ο Θεός δεν είναι τριαδικός. Ισχυρίζονται ότι Θεός είναι μόνο ο Πατήρ, ο Ιεχωβά, ενώ ο Υιός είναι κτίσμα του Ιεχωβά. Και μάλιστα είναι ο πρώτος άγγελος που έκαμε, όπως το γράφουν, δηλαδή δημιούργησε ο Ιεχωβά. Επίσης λένε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μια απρόσωπη θεία δύναμη, με τα δικά τους λόγια η ενεργός δύναμη του Ιεχωβά, που το γράφουν στα έντυπά τους. έχουν φτάσει στο σημείο να γράφουν ότι η αντίληψη ότι ο Θεός έχει τρία ομοούσια θεία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, είναι δαιμονική διδασκαλία. Ας αφήσουμε να απαντήσει σε αυτές τις αιρετικές πεποιθήσεις ο σήμερα εορταζόμενος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το Ευαγγέλιο του, του Ιωάννου, αρχίζει ως εξής. «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος». Δηλαδή, στην αρχή της δημιουργίας υπήρχε ο Υιός του Θεού που γεννήθηκε από τον Πατέρα σαν άπειρος και ζωντανός Λόγος, και ο Λόγος σαν δεύτερο πρόσωπο της Θεότητος υπήρχε αχώριστος από τον Θεό και ήταν πολύ κοντά σε Αυτόν. Ήταν Θεός τέλειος. Ούτως ειν εν αρχή προς τον Θεόν. Αυτός υπήρχε κατά την αρχή της δημιουργίας ενωμένος με τον Θεό. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδεέν ο γέγονεν. Όλα τα δημιουργήματα έγιναν δια της συνεργασίας του Λόγου του Θεού με τον Πατέρα και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα από όσα έχουν δημιουργηθεί. Ποιος είναι αυτός ο Λόγος για τον οποίο μιλάει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και μας λέει ότι είναι Θεός? Έκανα σε κάποια περίπτωση την ερώτηση αυτή σε έναν μάρτυρα του Ιεχωβά και μου απάντησε όταν του είπα ποιος είναι ο Λόγος. Λέει, ο Λόγος, λέει, είναι η ομιλία του Θεού. Ας δούμε όμως τι μας απαντάει επ' αυτού ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μας λέει ποιος είναι αυτός ο Λόγος του Θεού. Διαβάζουμε από το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, τους στίχους 14 και 15. Λέει, «Και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενός παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Δηλαδή, αυτός ο Λόγος, λέει, έγινε μέσα στο χρόνο άνθρωπος και έχοντας σαν σκηνή και ναό Άγιο την ανθρώπινη φύση, παρέμεινε με πολλή οικειότητα μεταξύ μας σαν ένας από μας. Και χορτάσαμε με τα μάτια μας την θεοπρεπή δόξα του, που φανερωνόταν με τα θαύματά του και τη διδασκαλία του και την αναμάρτητη Αγία ζωή του. Ήταν δόξα που δεν έλαβε δωρεάν όπως την παίρνουν τα λογικά δημιουργήματα, αλλά την είχε φυσική από τον Πατέρα, σαν Υιός μονάκριβος που ήταν, γεμάτος χάρη, με την οποία τότε θαυματουργούσε και τώρα μας αναγεννάει και είναι γεμάτος αλήθεια. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής. «Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και κέκραγε λέγον, ούτως ειν ο νύπων ο πίσω μου ερχόμενος, έμπροσθεν μου γέγονεν ότι πρώτος μου ειν». Ο Ιωάννης ο πρόδρομος δηλαδή μαρτυρεί για αυτόν και φωνάζει δημόσια και λέει, «Αυτός είναι εκείνος για τον οποίο σας έλεγα ότι έρχεται μετά από μένα», σε δημόσια δράση, «και υπήρξε ασυγκρίτος λαμπρότερος από μένα και ενδοξότερος πολύ πριν από μένα», όπως φαίνεται και σε αυτά που λένε οι προφήτες. Ο Ευαγγελιστής λοιπόν Ιωάννης στο χωρίο που διαβάσαμε μας λέει ότι αυτός ο Λόγος που είναι Θεός ίσως με τον Πατέρα είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος, αυτός για τον οποίο στάλθηκε ο Ιωάννης ο πρόδρομος να ετοιμάσει την εμφάνισή του στον κόσμο. Μάλιστα σε αυτά που διαβάσαμε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας δίνει και τις θείες ιδιότητες που έχει ο Χριστός. Μας λέει γι' αυτόν ότι πριν γίνει άνθρωπος ειν προς τον Θεόν. Ήταν δηλαδή μαζί με το Θεό Πατέρα αιωνίως. Άρα ο Υιός του Θεού έχει την θεία ιδιότητα της αιωνιότητος. Δεν έχει πριν και μετά. Μας λέει ακόμα ο Ευαγγελιστής ότι πάντα δι' αυτού εγένετο. Δηλαδή ότι ο Υιός του Θεού είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει και την θεία ιδιότητα της παντοδυναμίας. Το ίδιο λέει ο Ευαγγελιστής και στο πέμπτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και στο στίχο 21. Λέει, «Ως περγάρο πατήρε γύρι τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ους θέλει ζωοποιεί». Δηλαδή ότι όπως ο Θεός Πατήρ ανασταίνει τους νεκρούς και τους δίνει ζωή, έτσι και ο Υιός του Θεού έχει απεριόριστη εξουσία και δύναμη ώστε να δίνει ζωή όχι μόνο φυσική αλλά και πνευματική. Είναι λοιπόν παντοδύναμος. Επίσης, στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του ο Ιωάννης και στο στίχο 10 λέει «Εν το κόσμο είναι και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω». Δηλαδή, ο Υιός του Θεού, ο Λόγος που λέει που έγινε άνθρωπος, ήταν ανέκαθεν στον κόσμο και προνοούσε και τον κυβερνούσε και κυβερνούσε όλα τα ορατά και αόρατα κτίσματα. Και όμως, όταν το φως σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, ο κόσμος των ανθρώπων δεν τον αναγνώρισε σαν δημιουργό του. Άρα, ο Υιός του Θεού που ήταν στον ουρανό με τον Πατέρα, ήταν και στον κόσμο. Άρα ήταν και πανταχού παρόν. Το ίδιο λέει ο Ευαγγελιστής, ότι δηλαδή είναι πανταχού παρόν ο Υιός του Θεού, και στο τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και στον στίχο 13 λέει «Και ουδείς αναβεύηκεν εις τον ουρανόν, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου ο όν εν το ουρανό». Λέει «Κανείς από τους ανθρώπους δεν έχει ανεβεί στον ουρανό για να μάθει τα επουράνια και να σας διδάξει γι' αυτά, παρά μόνο εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε με την ενανθρώπισή του άνθρωπος, ο οποίος ενώ τώρα είναι στη γη, εξακολουθεί σαν πανταχού παρών Θεός να είναι και στον ουρανό». Άρα λοιπόν πανταχού παρών. Άλλη θεία ιδιότητα του Υιού του Θεού μας δίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και συγκεκριμένα στους στίχους 24 και 25. Λέει «Αυτός δε ο Ιησούς ουκ επίστευεν αυτόν αυτής δια το αυτόν γινώσκην πάντας, και ότι ου χρειαν είχεν ή να τις μαρτυρήσει περί του ανθρώπου. Αυτός γαρε γίνωσκε τι είν εν το ανθρώπο». Ο ίδιος ο Χριστός λέει δεν ερχόταν σε μεγάλη οικειότητα σε αυτούς που τον ακούγανε και δεν εμπιστευόταν τον εαυτό του και τα μυστήρια της διδασκαλίας του σε αυτούς, γιατί αυτός τους γνώριζε καλά όλους και ήξερε πόσο άστατη είναι η γνώμη τους. Και δεν είχε ανάγκη να του δώσει κανείς μαρτυρία και πληροφορία για οποιονδήποτε άγνωστο άνθρωπο, γιατί αυτός γνώριζε τι είχε μέσα του άνθρωπος. Άρα, για να γνωρίζει ο Χριστός τις σκέψεις και τις διαθέσεις των ανθρώπων, σημαίνει ότι είναι παντογνώστης. Το ίδιο μας λέει και στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, ο ίδιος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μας λέει εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο και στο στίχο 18 «Και το αγγέλο της εν Θυατήρης εκκλησίας γράψον, τάδε λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού, ως φλόγα πυρός και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνω». Δηλαδή, γράψε στον επίσκοπο της εκκλησίας των Θυατήρων τα εξής: «Αυτά τα λέει ο Υιός του Θεού που έχει τα μάτια του σαν φλόγα φωτιάς, ώστε να μην μένει τίποτα σκοτεινό και κρυμμένο σε αυτά και τα πόδια του είναι όμοια με μεταλλικό μείγμα από άργυρο και χρυσό». Και στο στίχο 23 λέει «Και τα τέκνα αυτής αποκτενώ θανάτω και γνώσονται πάσε εκκλησίε ότι εγώ ημί ο ερευνών νεφρούς και καρδίας και δώσω ημί νεκάστο κατά τα έργα ημών». Τα παιδιά, λέει κάποιες ψευδοπροφήτηδες που ανέφερε πριν, θα τα φωνεύσω και θα μάθουν από αυτά τα πράγματα οι εκκλησίες ότι εγώ είμαι που εξετάζω νεφρούς και καρδιές, δηλαδή τα πιο απόκρυφα βάθη του εσωτερικού του ανθρώπου, και θα δώσω στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ο Υιός του Θεού είναι Θεός ίσος και ομοούσιος προς τον Θεό Πατέρα. Το μαρτυρεί ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και στην πρώτη καθολική του επιστολή, στο πέμπτο κεφάλαιο και στον στίχο 20. Λέει εκεί «Και εσμέν εν το αληθινό και εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, ούτως εστίν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος». Δηλαδή, ότι είμαστε ενωμένοι με τον αληθινό Θεό δια του Υιού του, του Ιησού Χριστού, και αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Τι περισσότερο να πει ο Ευαγγελιστής για να μας βεβαιώσει ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι Θεός όπως και ο Πατήρ. Ας εξετάσουμε όμως τι μας λέει και για το Άγιο Πνεύμα, που οι ίδιοι αιρετικοί, οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, το θεωρούν, όπως είπαμε, σαν μια απρόσωπη δύναμη και όχι πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Διαβάζουμε στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, τους στίχους 13 και 14. Λέει εκεί, «Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Ούγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλά όσα αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν». Λέει λοιπόν ο Κύριος εδώ στους ακροατές του ότι όταν θα έρθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει σε κάθε σωτηριώδη αλήθεια. Διότι δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του και ανεξάρτητα από τα άλλα πρόσωπα της θεότητος, τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά θα σας πει και όσα θα ακούσει παρά του Πατρός και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα να συμβούν στην Εκκλησία του. Εκείνος θα δοξάσει και εμένα και θα με δοξάσει, διότι θα πάρει από το δικό μου θησαυρό της γνώσεως και θα σας αναγγείλει, μεταδίδοντάς σας αυτή την αλήθεια την οποία και εγώ εδίδαξα. Όπως διαβάσαμε μόλις, χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για το Άγιο Πνεύμα τη λέξη «εκείνος», ενώ αν ήταν μια απρόσωπη δύναμη θα έλεγε «εκείνο». Επίσης λέει ο Ευαγγελιστής ότι το Άγιο Πνεύμα θα οδηγήσει τους πιστούς και θα τους λαλήσει, δηλαδή θα τους μιλήσει. Θα ακούσει, λέει, θα αναγγείλει στους πιστούς τα μέλλοντα, θα δοξάσει τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Αυτά όμως μόνο ένα πρόσωπο μπορεί να τα κάνει, δεν μπορεί να τα κάνει μια απρόσωπη δύναμη. Παρόμοια διδάσκει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και στο 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και στο στίχο 26. Λέει εκεί, «Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρεν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα, αείπον ημίν». Εκείνος, πάλι όχι απρόσωπη δύναμη, αλλά εκείνος, το Άγιο Πνεύμα που θα στείλει ο Πατήρ στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει, θα σας θυμίσει όλα όσα σας είπα.

Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, εντρυφούμε στα ιερά και θεόπνευστα κείμενά του, στο Ευαγγέλιο, στις τρεις καθολικές επιστολές του και στην Αποκάλυψη, για να διαπιστώσουμε πώς εκείνος ανατρέπει τις αιρετικές διδασκαλίες, διαψεύδοντας έτσι τον παραπλανητικό ισχυρισμό των αιρετικών ότι τάχα πιστεύουν και ακολουθούν την Αγία Γραφή. Μια τέτοια αιρετική διδασκαλία της σατανοκίνητης εταιρείας Σκοπιά των ψευδοπροφητών του Ιεχωβά είναι ότι ο άνθρωπος δεν έχει λογική και αθάνατη ψυχή, αλλά είναι μόνο ένα ζωντανός οργανισμός που όταν πεθάνει εκμηδενίζεται και δεν υπάρχει πια. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όμως στο Ευαγγέλιο του και στο 5ο κεφάλαιο, στους στίχους 28 και 29, γράφει: «Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα ενή πάντες οι εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως». Δηλαδή, μη συνεκπλήτεστε, λέει, για αυτό που σας είπα, εννοεί κάποια πράγματα που τους είπε προηγουμένως. Θα συμβούν και πιο θαυμαστά πράγματα από αυτό, γιατί έρχεται ώρα κατά την οποία όλοι οι νεκροί που θα βρίσκονται μέχρι τότε στα μνήματα θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού που θα τους διατάξει να αναστηθούν και θα βγουν όλοι από τα μνήματα και όσοι μεν έπραξαν κατά τον επίγειο βίο τους τα αγαθά θα αναστηθούν για να απολαύσουν αιώνια ζωή και μακάρια. Εκείνοι δε που έπραξαν τα κακά θα αναστηθούν για να δικαστούν και να κατακριθούν. Εάν, όπως λένε οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, οι άνθρωποι με το θάνατό τους εκμηδενίζονται, πώς λέει εδώ ότι θα ακούσουν τη φωνή του Χριστού και θα αναστηθούν? Δεν εκμηδενίζονται λοιπόν οι άνθρωποι, αλλά ζουν με τις αθάνατες ψυχές τους, οι οποίες και θα ακούσουν την εντολή της Αναστάσεως. Επίσης, για το ίδιο θέμα, στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και στο 4ο κεφάλαιο, στο στίχο 4, λέει: «Και κυκλώθεν του θρόνου θρόνοι 24 και επί τους θρόνους τους 24 πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους εν ηματίης λευκής και επί τας κεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς». Είδα, λέει ο Ιωάννης, γύρω από το θρόνο του Θεού ότι ήταν 24 άλλοι θρόνοι και στους θρόνους αυτούς είδα να κάθονται 24 πρεσβύτεροι που αντιπροσωπεύουν την εν ουρανής τριαμβεύουσα εκκλησία, φορώντας λευκά ενδύματα σύμβολα αγιότητος και αγνότητος, και είχαν στεφάνια χρυσά στα κεφάλια, τα σύμβολα της νίκης τους και του ενδόξου θριάμβου τους. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής στο 5ο κεφάλαιο και στους στίχους 8 και 9. «Και ότε έλαβε το βιβλίον, οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς, γεμούσας θυμιαμάτων, έεσιν επροσευχέ των Αγίων και άδουσιν οδύν καινήν». Δηλαδή, όταν πήρε, λέει, το μυστηριώδες βιβλίο και το έδειξε, τότε, λέει, οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνίον το οποίο παριστάνει το Χριστό. Ο καθένας δε από τους πρεσβυτέρους είχε μια κιθάρα και φιάλες χρυσές που ήταν γεμάτες από θυμιάματα. Αυτά είναι οι προσευχές των Αγίων που αποτελούν όλη την Εκκλησία. Και οι πρεσβύτεροι, λέει, ψάλουν ένα καινούριο ύμνο. Στον ουρανό, λοιπόν, όπως μας λέει εδώ, υπάρχουν οι αθάνατες ψυχές των 24 πρεσβυτέρων που είναι γύρω από το θρόνο του Θεού και τον υμνούν. Και όχι μόνο αυτοί οι 24. Στο 6ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο Ιωάννης μας λέει στους στίχους 9 και 10. «Είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν του αρνίου ή νύχων». Είδα, λέει, κάτω από το ουράνιο θυσιαστήριο
τις ψυχές εκείνων που σε κάθε εποχή είχαν σφαγεί για το Λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία που παρέλαβαν από τον Χριστό και την κράτησαν στερεά. Και έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες: «Έως πότε ο Δεσπότης ο Άγιος και αληθινός ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ το κατοικούντα της γης?» Φώναζαν, λέει, όλοι αυτοί, όλες αυτές οι ψυχές, και έλεγαν: «Μέχρι πότε, Κύριε, εσύ που είσαι ο Δεσπότης και Κυρίαρχος, ο Άγιος και αληθινός, θα μακροθυμείς και δεν θα ζητείς την τιμωρία για το αδικοχημένο αίμα μας από εκείνους που κατοικούν στη γη?» Να λοιπόν που στον ουρανό ζουν και υπάρχουν και οι αθάνατες ψυχές των εκατομμυρίων μαρτύρων, οι οποίες μιλούν και προσεύχονται. Το λέει ξανά αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, στο 7ο κεφάλαιο και στους στίχους 14 και 15, όπου διαβάζουμε: «Και ήρηκα αυτό, Κύριε μου, σύ είδας, και είπε μη, ούτι εισήν οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτά σαν το αίματι του αρνίου». Δηλαδή, μου είπε ο Κύριος, αυτοί είναι οι πιστοί και οι μάρτυρες που έρχονται από τη μεγάλη θλίψη, που εκπροσωπεί όλους τους διωγμούς και τις θλίψεις που θα συμβούν σε όλες τις γενναίες μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. «Και έπλυναν αυτοί τα ενδύματά τους και τα λεύκαναν με το αίμα του αρνίου. Η αγιότητά τους και η καθαρότητά τους προέρχεται από τη θυσία του Χριστού. Δια τούτο εισήν ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτό ημέρας και νυχτός εν το ναό αυτού». Αυτοί, λέει, είναι τώρα μπροστά στο θρόνο του Θεού και τον λατρεύουν ακατάπαυστα νύχτα μέρα στον ουράνιο ναό του. Αυτά μάλιστα που διαβάσαμε ανατρέπουν και άλλη μια αιρετική αντίληψη τόσο των ψευδοπροφητών του Ιεχωβά όσο και των προτεσταντών όλων των ειδών και ονομάτων, ότι οι Άγιοι δεν πρεσβεύουν για μας. Εδώ όμως λέει ότι προσεύχονται και παρακαλούν οι Άγιοι που είναι στον ουρανό. Επίσης αυτοί οι αιρετικοί αρνούνται και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας: βάπτισμα, χρίσμα, Θεία Ευχαριστία, εξομολόγηση, γάμο, ευχέλαιο, ιεροσύνη. Ο σήμερα εορταζόμενος όμως Ευαγγελιστής Ιωάννης τους διαψεύδει με τα ιερά κείμενά του. Τι λέει, ας πούμε, ο Ιωάννης, για παράδειγμα, για το μυστήριο του βαπτίσματος? Στο 3ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και στο στίχο 5 διαβάζουμε: «Απεκρίθη Ιησούς», μίλαγε ο Χριστός με τον Νικόδημο μία νύχτα, και του λέει: «Αμήν, αμήν, λέγωσι, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται εις ερθύνει στη Βασιλεία του Θεού». Δηλαδή, όποιος δεν γεννηθεί πνευματικά από το νερό του βαπτίσματος και από το Άγιο Πνεύμα που ενεργεί διαμέσου του νερού αυτού, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Χωρίς βάπτισμα λοιπόν δεν σώζεσαι. Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πει. Επίσης, τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για τη Θεία Ευχαριστία και για την Αγία Κοινωνία, την οποία οι αιρετικοί αρνούνται? Στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και στους στίχους 51-56 λέει: «Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εγώ είμαι», λέει, «το ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό. Εάν τη φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε ον εγώ δώσω, η σάρξ μου εστίν, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Όποιος φάει», λέει, «από αυτό το ψωμί θα ζήσει αιώνια. Και σας προσθέτω και αυτό, ότι ο άρτος που εγώ θα δώσω για να κοινωνούν και να τρέφονται με αυτόν οι πιστοί, είναι η ανθρώπινη φύση μου που θα την προσφέρω σαν θυσία για να ζωοποιηθεί όλος ο κόσμος». Άρχισαν τότε, λέει, αμέσως μετά οι Ιουδαίοι να λένε: «Τι είναι αυτά που λέει? Πώς μπορεί», λέει, «πώς είναι δυνατόν να μας δώσει τη σάρκα του να τη φάμε?» Τους απαντάει ο Κύριος στο στίχο 53: «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ούκ έχετε ζωήν εν εαυτής». Ο Χριστός δεν τους είπε ότι αυτά τα λέω συμβολικά, αλλά τους λέει:
εάν δε φάτε τη σάρκα μου με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν μπορείτε να έχετε ζωή μέσα σας. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Αυτός που έχει αιώνια ζωή είναι αυτός που τρώει το σώμα και το αίμα μου. Η γάρ σάρξ μου αληθώς εστί βρώσεις και το αίμα μου αληθώς εστί πόσεις. Διότι λέει η σάρκα μου είναι πραγματική τροφή από την οποία δεν παίρνει μόνο προσωρινή και πρόσχερη ενίσχυση ο πιστός. Και το αίμα μου είναι πραγματικό ποτό που δεν ικανοποιεί πρόσκαιρα μόνο τη δίψα του ανθρώπου αλλά τον χορταίνει αιωνίως. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Ας τα ακούσουν αυτά όχι μόνο οι αιρετικοί που είπαμε αλλά και όσοι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύσαμε με την πανδημία του κορονοϊού δίσταζαν να κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και για την εξομολόγηση. Ανοίγουμε το Ευαγγέλιο του στο 20ο κεφάλαιο και διαβάζουμε τους στίχους 22 και 23. «Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής». Εδώ μιλάει για την εμφάνιση του αναστημένου Κυρίου στους μαθητές του. «Τους φύσηξε και τους είπε, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Άντινον αφήτε τα σαμαρτίας αφήεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Δηλαδή, όποιον συγχωρείτε τις αμαρτίες, τον συγχωρώ κι εγώ. Και όποιον δεν συγχωρείτε, δεν τον συγχωρώ ούτε εγώ. Να λοιπόν που ο Κύριος έδωσε την εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών των ανθρώπων στους μαθητές του, αλλά και στους διαδόχους τους κληρικούς. Ας αφήσουμε συνεπώς εμείς τους αιρετικούς στις πλάνες τους και ας ακούσουμε τη φωνή και τις ορθόδοξες μαρτυρίες του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου.

Ας αλλάξουμε θέμα τώρα, αγαπητοί μας ακροατές. Κατά την εβδομάδα αυτή, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη ενός Αγίου της προχριστιανικής εποχής, του Δικαίου Γεδεών. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, ας τον γνωρίσουμε καλύτερα. Την ιστορία του μας διηγείται το βιβλίο των Κριτών της Παλαιάς Διαθήκης. Το βιβλίο αυτό περιέχει την ιστορία των Ισραηλιτών κατά την περίοδο των Κριτών, οι οποίοι ήταν φωτισμένα πρόσωπα που αναγνωρίζονταν σαν αρχηγοί από μία ή περισσότερες φυλές ή και από όλους τους Ισραηλίτες κατά το χρονικό διάστημα 299 περίπου ετών ή και περισσότερων από την εποχή του διαδόχου του Μωυσή Ιησού του Ναβί μέχρι τον πρώτο βασιλέα τον Σαούλ. Οι αρχηγοί αυτοί έσωζαν το λαό από τους εχθρούς ή χτυπούσαν την ειδωλολατρία και την αποστασία. Ασκούσαν επίσης την ανώτατη δικαστική εξουσία. Οι Κριτές δεν εκλέγονταν από το λαό, αλλά από το Θεό με άμεση κλίση. Δεν ήταν κληρονομικοί άρχοντες όπως οι βασιλείς, ούτε διατηρούσαν μόνιμο στρατό. Το έργο τους ήταν περιστασιακό, έκτακτο. Οι Κριτές ήταν 13. Ο Γοθονιήλ, ο Αόδ, ο Σαμεγάρ, η Δεβόρα, ο Βαράκ, ο Γεδεών, ο Θολά, ο Ιαΐρ, ο Ιεφθάε, ο Αβεσάν, ο Ελόμ, ο Αβδόν και ο Σαμψόν. Οι πιο σπουδαίοι από αυτούς ήταν η Δεβόρα, ο Γεδεών, ο Ιεφθάε και ο Σαμψόν. Κριτές αναδείχθηκαν από τις 8 φυλές και κυρίως από τη φυλή του Ιούδα. Ποια είναι η κεντρική διδασκαλία του βιβλίου των Κριτών? Δείχνει μέσα από ιστορίες από την εποχή των Κριτών ότι όσες φορές οι Ισραηλίτες αποστατούσαν από το Θεό, τιμωρούνταν με υποδούλωση σε εξωτερικούς εχθρούς, ενώ όσες φορές μετανοούσαν και επέστρεφαν στο Θεό, σώζονταν μέσω των Κριτών. Το δίδαγμα λοιπόν είναι: η αμαρτία φέρνει τιμωρία, ενώ η μετάνοια σωτηρία. Άλλο δίδαγμα του βιβλίου των Κριτών είναι: οι νίκες των Κριτών δεν οφείλονταν στις πολεμικές ικανότητές τους ή στη στρατιωτική δύναμη των Ισραηλιτών, αλλά στον ίδιο το Θεό. Αυτός πολεμούσε για το λαό του. Όπως λέει «Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών». Είπαμε ότι κατά κάποιους υπολογισμούς το βιβλίο των Κριτών περιλαμβάνει μια ιστορία 299 ετών. Αν όμως προσθέσουμε τις αναφερόμενες στο βιβλίο χρονολογίες κατά τις οποίες οι Ισραηλίτες ήταν υπόδουλοι και ελεύθεροι, βγαίνουν 410 χρόνια. Πού οφείλεται αυτή η διαφορά? Οφείλεται στο γεγονός ότι στην Παλαιά Διαθήκη οι αριθμοί είναι πολύ αβέβαιοι. Το συμπέρασμα αυτού είναι ότι οι υπολογισμοί που κάνουν μερικοί για τη διάρκεια της ανθρωπίνης ιστορίας βάσει της Αγίας Γραφής δεν στέκουν. Δεν μπορούμε δηλαδή να βασιζόμαστε σε κάποιες πληροφορίες έτσι για να βγάζουμε τέτοια συμπεράσματα. Συγγραφέας του βιβλίου των Κριτών θεωρείται κατά τους περισσότερους ερευνητές

των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης που θριάμβευσαν δια της πίστεως. Την αξιοπιστία του βιβλίου των Κριτών βεβαιώνει και η αρχαιολογική έρευνα. Λόγου χάριν έχουν ανακαλυφθεί μεγάλα κτίρια των Φιλιστέων, σαν και εκείνο που κατακρύμνησε ο Σαμψόν και ήταν ο ναός του Δαγών. Ας πούμε τώρα μερικά πράγματα για τον Κριτή Γεδεών που είπαμε γιορτάζει κατά την εβδομάδα αυτή. Αμάρτησαν κάποτε πάλι οι Ισραηλίτες και έπεσαν στην ειδωλολατρία. Για πολλωστή φορά. Γι' αυτό και ο Θεός τους εγκατέλειψε και τους παρέδωσε εκείνη την εποχή στα χέρια ενός βάρβαρου λαού των Μαδιανιτών. Οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες ήταν αραβικές φυλές που ζούσαν νομαδικά, χωρίς φυλάρχους. Αν και οι Ισραηλίτες με το Μωυσή τους είχαν σχεδόν εξολοθρεύσει, αυτοί μετά πληθύνθηκαν και ισχυροποιήθηκαν τόσο που έγιναν πάλι πληγή για τους Ισραηλίτες, καθώς μάλιστα θυμόντουσαν και όσα εκείνοι τους είχαν κάνει. Όταν ο Θεός μας εγκαταλείπει, τότε και ο πιο άξεστος και αδύνατος γίνεται απειλή για μας. Οι Μαδιανίτες λοιπόν, για να επανέλθουμε, υποδούλωσαν τους Ισραηλίτες για 7 χρόνια. Τόσο πολλοί τους καταπίεζαν που οι Ισραηλίτες κατέφευγαν στις σπηλιές και στα βράχια των βουνών. Και όταν σπέρνανε, κάνανε επιδρομές οι Μαδιανίτες με τους Αμαλικίτες και άλλους Βεδουίνους και τους τα κατέστρεφαν όλα. Δεν άφηναν ούτε ζώο ζωντανό. Έπεφταν οι επιδρομείς με πλήθος πολύ σαν ακρίδες. Λόγω των επιδρομών οι Ισραηλίτες έπεσαν σε μεγάλη φτώχεια. Η αμαρτία κατάντησε τον αδάμαστο λαό του Θεού δειλό και χωρίς κουράγιο για αντίδραση. Μετά την αφθονία της γης της Επαγγελίας ήρθε για αυτούς η μεγάλη φτώχεια. Όπως λέμε στην αρτοκλασία, πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων ουκελατοθήσονται παντός αγαθού. Αφού πρόσφεραν τα αγαθά τους θυσία στο Βάλ οι Ισραηλίτες, γι' αυτό και ο Θεός επέτρεψε να μην τους μείνει τίποτα από τα αγαθά αυτά. Τότε μέσα στη συμφορά τους οι Ισραηλίτες μετανόησαν και προσευχήθηκαν στον Κύριο. Χρειάστηκαν 7 χρόνια συμφοράς για να φτάσουν στο σημείο να θυμηθούν τον Κύριο. Τότε ο Θεός τους έστειλε ένα προφήτη που τους θύμισε όσα μεγάλα είχε κάνει ο Θεός σε αυτούς, απελευθέρωνοντάς τους από την Αίγυπτο και χαρίζοντάς τους τη γη Χαναάν. Εκείνοι όμως αγνώμονες δεν τον είχαν ακούσει και έπεσαν σε ειδωλολατρία. Σκοπός του προφήτη ήταν να παρακινήσει τους Ισραηλίτες σε περισσότερη μετάνοια. Φαίνεται ότι το κήρυγμα του προφήτη είχε απήχηση, γιατί αμέσως μετά περιγράφεται το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των Ισραηλιτών. Άγγελος Κυρίου με ανθρώπινη μορφή κάθισε κάτω από ένα δέντρο στην Εφραθά, όπου ζούσε ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, και ο οποίος εκείνη την ώρα ράβδιζε κρυφά σε ένα πατητήρι κάτι στάχια και προσπαθούσε να τα κρύψει από τους Μαδιανίτες. Ο άγγελος λοιπόν συνάντησε τον Γεδεών σε ώρα σιωπής και μονώσεως, αλλά και σε ώρα εργασίας. Είναι κατάλληλες τέτοιες στιγμές να σου μιλήσει ο Θεός, ο οποίος αγαπάει τους εργαζομένους. Ο ραβδισμός των σταχιών είχε και ένα συμβολισμό. Έτσι θα αλώνιζε και θα ράβδιζε και θα διέλυε τους Μαδιανίτες ο Γεδεών. Ο άγγελος μίλησε στον Γεδεών και του είπε: «Ο παντοδύναμος Θεός είναι μαζί σου». Ο Γεδεών τότε εξέφρασε ένα παράπονο. «Αν είναι ο Κύριος μαζί μου, γιατί μας βρήκαν τέτοια κακά? Πού είναι τα θαύματα που έκανε όταν έβγαζε τους πατέρες μας από την Αίγυπτο? Τώρα μας παρέδωσε στους Μαδιανίτες». Ο άγγελος απάντησε: «Πήγαινε με τη δύναμη που σου δίνω τώρα να ελευθερώσεις τους Ισραηλίτες από τους Μαδιανίτες». Η απάντηση του Γεδεών ήταν γεμάτη ταπείνωση. «Εμένα διάλεξες? Με τι θα ελευθερώσω τους Ισραηλίτες που η φυλή μου έχει εξασθενήσει και εγώ είμαι ο τελευταίος από την οικογένειά μου?» «Ο Κύριος θα είναι μαζί σου», του απαντάει ο άγγελος, «και θα εξολοθρεύσεις τους Μαδιανίτες σαν να είναι ένας άνθρωπος». Οι αντιρρήσεις που έφερε ο Γεδεών δεν δείχνουν απιστία, αλλά ταπεινό φρόνημα. Δεν φανταζόταν ο ταπεινός εκείνος Ισραηλίτης ότι ο Θεός θα κάνει μεγάλα έργα

μέσω αδύνατων οργάνων. Γι' αυτό και επιμένει ο Γεδεών να του αποδείξει ο άγγελος με σημάδια ότι ο Θεός θα είναι μαζί του. Του ζήτησε πρώτα ο Γεδεών να μην φύγει μέχρι να ετοιμάσει μια θυσία για το Θεό. Μετά γρήγορα μαγείρεψε ένα κατσικάκι και ετοίμασε μεγάλες πίτες άζυμες και τα πρόσφερε στον άγγελο. Ο άγγελος διέταξε να τα βάλει πάνω σε μια πέτρα και να τα περιλούσει με το ζουμί από το κρέας. Τότε ο άγγελος ακούμπησε το ραβδί του στα κρέατα και τα άζυμα και αμέσως βγήκε φωτιά από την πέτρα και τα έκαψε. Και τότε ο άγγελος εξαφανίστηκε. Κατάπληκτος και τρομαγμένος, ο Γεδεών φώναξε, όπως διαβάζουμε στο 6ο κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών. «Κύριέ μου, Κύριε, είδον άγγελον Κυρίου πρόσωπον προς πρόσωπον». «Είδα», λέει, «τον άγγελό σου, Κύριε», και είπε ο Κύριος, «Ειρήνηση, μη φοβού, ουμή αποθάνεις». «Ειρήνευσε», του λέει, «ησύχασε, μην ταράζεσαι και μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις». Και οκοδόμησε εκεί Γεδεών θυσιαστήριον το Κυρίο και επεκάλεσαν αυτό ειρήνη Κυρίου έως της ημέρας ταύτης. Ο Θεός λοιπόν απάντησε με θαύμα στο αίτημα του Γεδεών. Το θαύμα σήμαινε ότι ο Θεός θα τηρούσε την υπόσχεσή του για τη βοήθεια του Γεδεών. Η ράβδος του αγγέλου εικονίζει την προστασία του. Ο Γεδεών τρόμαξε, γιατί λόγω της αμαρτίας ο άνθρωπος συγκλονίζεται από την παρουσία του Θεού. Πολύ περισσότερο που οι Εβραίοι πίστευαν ότι στη θέα του Θεού ο άνθρωπος θα πεθάνει εξάπαντος. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός τον καθησύχασε και του χάρισε την ειρήνη. Μετά από αυτό όλοι οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι Βεδουίνοι σύμμαχοί τους ενωμένοι πέρασαν τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσαν στην περιοχή της φυλής Μανασί, που ήταν η φυλή του Γεδεών. Τότε όμως το Άγιο Πνεύμα έδωσε ακαταγόνιστη δύναμη στο Γεδεών και εκείνος σάλπισε συναγερμό. Οι συμπολίτες του τον φοβήθηκαν και τον ακολούθησαν. Επίσης ειδοποίησε και τις φυλές Μανασί, Ασύρ και Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Τότε ο Γεδεών ζήτησε από το Θεό ένα σημάδι. Είπε, «Κύριε, για να δω αν θα με σώσεις, θα βάλω απόψε ένα κουβάρι από μαλλιά στο αλώνι. Εάν αύριο το πρωί μόνο το κουβάρι με τα μαλλιά θα είναι υγρό και γεμάτο από δροσιά που θα πέσει τη νύχτα, ενώ ολόκληρο το αλώνι και όλα γύρω θα βρεθούν χωρίς καμιά υγρασία και θα είναι στεγνά και κατάξερα, τότε εγώ και οι συμπολεμιστές μου θα πληροφορηθούμε και θα βεβαιωθούμε ότι πραγματικά θα σώσεις με το αδύναμο χέρι μου τον Ισραηλιτικό λαό σύμφωνα με αυτά που μου είπες». Έτσι και έγινε πραγματικά. Έβαλαν από βραδύ στο κουβάρι στο αλώνι, το άλλο πρωί σηκώθηκε ο Γεδεών, έστυψε το κουβάρι και έσταξε από αυτό τόσο πολύ υγρό που γέμισε με τη δροσιά του μια ολόκληρη λεκάνη, ενώ όλα γύρω ήταν στεγνά. Ο Γεδεών τότε είπε πάλι στο Θεό με ευλάβεια και ταπείνωση, «Γνωρίζω ότι το να μιλήσω άλλη μια φορά και να ζητήσω νέο σημάδι είναι αυθάδια και ολιγοπιστία εκ μέρους μου. Σε παρακαλώ όμως, Κύριε, να μην εκφράσει η οργή σου εναντίον μου για την τόλμη μου. Θα δοκιμάσω άλλη μια φορά το κουβάρι αυτό του μαλλιού. Σου ζητάω να βάλω πάλι το κουβάρι στο αλώνι και να βρεθεί αύριο το πρωί στεγνό και κατάξερο μόνο αυτό, ενώ όλη γύρω η περιοχή θα είναι γεμάτη από δροσιά και υγρασία που θα πέσει τη νύχτα». Και ο Θεός συγκατέβηκε στη νέα αξίωση του Γεδεών και έκανε αυτό ακριβώς που του ζήτησε τη νύχτα εκείνη. Έμεινε στεγνό και κατάξερο μόνο το κουβάρι του μαλλιού, ενώ σε όλη τη γύρω περιοχή έπεσε άφθονη νυχτερινή δροσιά σαν να είχε βρέξει. Με τα σημεία αυτά που η συγκατάβαση του Θεού δίνει, βεβαιώθηκαν οι Ισραηλίτες για τη βοήθεια που θα τους έδινε ο Θεός. Μάλιστα, τα θαύματα αυτά δείχνανε ότι οι ελάχιστοι Ισραηλίτες που εικονίζονται από το κουβάρι θα νικούσαν τα πλήθη των εχθρών. Τα θαύματα αυτά που γίνανε με το κουβάρι του μαλλιού είχαν και ωραιότατους συμβολισμούς.
πρώτος συμβολισμός. Αυτό το κουβάρι το γεμάτο από τη δροσιά συμβόλιζε το Ιουδαϊκό έθνος που στα προχριστιανικά χρόνια είχε ποτιστεί από τη χάρη του Θεού, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος την εστερείτο λόγω της αμαρτίας. Μετά Χριστόν όμως, λόγω της απορρίψεως του Χριστού από τους Ιουδαίους, δροσίστηκαν με τη χάρη του Θεού τα έθνη και ξεράθηκε η συναγωγή. Έπειτα, το κουβάρι που γέμισε από τη δροσιά συμβόλιζε την Παναγία, η οποία μέσα στο βάλτο του Ισραήλ ήταν ξερή από την υγρασία της αμαρτίας και έτοιμη να δεχθεί το ουράνιο μύρο το Χριστό. Ή και αλλιώς, μέσα στην ξερή από την αμαρτία γη, η Παρθένος γέμισε από τη χάρη του Θεού και κυοφόρησε τον δροσιστή του κόσμου. Και ένας άλλος συμβολισμός, όπως ο πόκος αθόρυβα γέμισε από τη δροσιά, έτσι και η σύλληψη του Χριστού από την Παρθένο Μαρία έγινε ησύχος και μυστικός. Σε μια άλλη εκπομπή μας θα πούμε περισσότερα για τον Κρητή Γεδεών. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γερονιμάκη που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε εν Κυρίω αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
1: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
7: Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Το κέντρο της ιστορίας, αγαπητή μου, της ανθρωπότητος, αλλά και απάσης της κτιστής, ορατής και ορατού δημιουργίας, είναι το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Και το έργο αυτό το υπηρέτησε μία γυναίκα, η Υπεραγία Θεοτόκος. Το ύψος της είναι ασύλληπτο, όσο ασύλληπτον είναι το μυστήριο που υπηρέτησε η Ιδία. Αλλά μπορούμε όμως κάτι να ψηλαφίσουμε από το μέγα αυτό μυστήριο για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τη σοφία, την αγάπη και τη δύναμη του Θεού. Όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ενεφανίστη πρώτης υπεραγίας Θεοτόκου της είπε έναν χαιρετισμό. Της είπε χαίρε και χαριτωμένη. Ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναιξήν. Κάθε λόγος του Αρχαγγέλου Γαβρίλ είναι και μια αποκάλυψη του προσώπου της υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν της είπε χαίρε, που θα πει να έχεις χαρά, επειδή ο Θεός είπε στην Εύα ότι με λύπες θα έκανε τα παιδιά της και ότι η αποστροφή της θα ήταν προς τον άνδρα της και θα υπετάσσεται εις τον άνδρα της, επειδή ακριβώς έδειξε μία ανυπακοή εις το θέλημα του Θεού, γι' αυτό ακριβώς το λόγο αυτό θα προκάλει, θα προεκάλει λύπη στην Εύα. Πολύ λύπη. Ήταν ο καρπός της αταξίας της. Γι' αυτό το λόγο τώρα έρεται αυτή η κατάσταση της λύπης. Διότι έχουμε πια τη καινούργια Εύα, η οποία δέχεται τη χαρά. Και η χαρά αυτή της καινούργιας Εύας λύνει τη λύπη της παλιάς Εύας. Πράγματι η υπεραγία Θεοτόκος είναι η νέα Εύα και είναι το προήμιο της δικής μας της σωτηρίας. Και το προήμιο αυτό της δικής μας της σωτηρίας ήταν πολύ κοντά. Γιατί πρώτης υπεραγίας Θεοτόκου υπήρξε ένα άλλο προήμιο. Ήταν ο Νόε. Δύο φορές η ανθρωπότητα απειλήθηκε να εξαφανιστεί. Τη μια φορά και σαν αμαρτία αλλά και βιολογικά, όταν επήλθε ο κατακλυσμός. Και τη δεύτερη φορά από τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Στις δύο αυτές περιπτώσεις υπήρξαν, όπως σας εξήγησα, δύο προήμια σωτηρία. Όταν ο Λάμεχ εγέννησε τον Νόε, είπε τα εξής προφητικά λόγια, παρότι ο Λάμεχ ήταν ένας αμαρτωλός άνθρωπος. Ούτως, είπε για το γιο του τον Νόε, ούτως διαναπαύσει ημάς από τον έργον ημών και από τον λοιπόν των χειρών ημών και από της γης εις κατηράσα το Κύριος ο Θεός. Αυτός λέγει θα μας αναπαύσει από τις λύπες μας, από τα έργα των χεριών μας, από την καταραμένη γη που ο Θεός κατηράστη εξαιτίας μας. Αυτός θα μας αναπαύσει. Αν έπρεπε να πάρουμε κατά γράμμα τα πράγματα, θα βλέπαμε ότι εξεπληρώθηκε από την ανάποδη αυτό. Διότι όλη η ανθρωπότητα κατεστράφει εις τον τότε κατακλυσμόν και σώθηκε μόνο ο Νόε. Τι είδους λοιπόν ανάπαυση θα μπορούσε να έχει η ανθρωπότητα? Αλλά δεν ήταν εκεί η ανάπαυση. Ήταν προφητικός και βαθύς και απότατος ο λόγος. Διότι όλη εκείνη η γενεά που ημάρτησε απέναντι στο Θεό εξυφανιστεί. Ασφαλώς κατήλθε στον Άδη. Και εκεί εις τον Άδη ασφαλώς δεν θα ήταν σε πλεονεκτική κατάσταση. Αλλά εφόσον θα διεσώζεται στο πρόσωπο του Νόε το ανθρώπινο γένος, θα έφτανε να έλθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Υιός του Θεού ως άνθρωπος, που θα κατήρχε το εις τον Άδη και εκεί θα ανέπαυε τους απαιώνος και κοιμημένους. Αυτός είναι ο προφητικός λόγος του Λάμεχ. και θα μας αναπαύσει, λέγει αυτός. Θα μας αναπαύσει εκεί στον Άδη, διότι εκεί θα έλθει ο Μεσσίας. Αλλά υπάρχει και υπεραιτέρω ανάπαυσης που θα υπήρχε το με το δεύτερο προήμιον, την υπεραγίαν Θεοτόκον, η οποία θα έφερε τον Μεσσία εις τον κόσμο, τον Υιόν του Θεού, ο οποίος όχι μόνο θα κατήρχετο εις τον Άδη και θα καθιστούσε τον Άδη τόπον αναπαύσεως, αλλά και θα ανέστηνε τους νεκρούς και θα εισήγαγε τους και κοιμημένους, αφού θα έπαιρναν ξανά το ανθρώπινο σώμα τους μέσα εις τη βασιλεία τη δική του. Συνεπώς, ο Νόε αποτελεί το πρώτον προήμιον της σωτηρίας μας και η υπεραγία Θεοτόκος αποτελεί το δεύτερον προήμιον της σωτηρίας μας. «Χαίρε και χαριτωμένη», της λέγει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, την αποκαλεί «και χαριτωμένη». «Και χαριτωμένη» είναι του χαριτώνω, που θα πει «κάνω τον άλλον αποχάριτες, γεμάτον αποχάριτες». Και πράγματι, η υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητοί μου, είναι το πλήρης χαρίτων, γεμάτη αποχάριτες. Πώς αυτή κατόρθωσε να επιτύχει, να γίνει ένα σκεύος εκλογής πολύ πέρα από το να θεωρηθεί σκεύος εκλογής όπως ο Παύλος. Στον Ανανία ο Χριστός είπε ότι αυτός θα είναι για μένα σκεύος εκλογής. Η υπεραγία Θεοτόκος ξεπέρασε κάθε δημιούργημα προηγούμενό της, σύγχρονό της και επόμενό της. Ούτε υπήρξε, ούτε θα υπάρξει ποτέ ως την υπεραγία Θεοτόκων. Γιατί, πώς τόσο ύψος? Και για να μην πει κανείς ότι ένα τέτοιο ύψος το καταφέρνει μόνο ένας που απομακρύνεται από τον κόσμο, θα σας απαντούσα. Η υπεραγία Θεοτόκος έμενε εις τον κόσμο και έμενε εις μίαν κομόπολη, σε ένα χωριό, τη Ναζαρέτ, η οποία ήταν κακοϊθεστάτη. Την μαρτυρία την έχουμε από την ίδια την Αγία Γραφή, όταν αργότερα θα υπάρξει ένας διάλογος ανάμεσα στον Φίλιππο και τον Αθαναήλ και ο Φίλιππος θα ισχυρίζεται ότι βρήκαμε το Μεσσία τον από Ναζαρέτ, θα πει ο Αθαναήλ, μπορεί να βγει τίποτε καλό από τη Ναζαρέτ? Ήταν λοιπόν μία κακοήθης πόλης, αμαρτωλή, εγκληματική ακόμα. Θυμηθείτε, όταν ο Κύριος ομίλησε στην συναγωγή της Ναζαρέτ, που τον πήραν, τον άρπαξαν και θέλησαν να τον γκρεμίσουν από την κατοφέρεια εκεί του βουνού που ήταν κτισμένο το χωριό τους. Ήσαν κακοηθέστατοι άνθρωποι. Εις αυτών των χώρων η υπεραγία Θεοτόκος εμεγάλωσε. Και όχι μόνο μέσα στον κόσμο και σε ένα κακόηθες περιβάλλον, αλλά ήτο και αραβωνιασμένη, ήτο μεμνιστευμένη. Ας το ακούσουν εκείνοι που θα έλεγαν πως κανείς μπορεί να επιτύχει αρετήν, καθαρότητα μέσα εις τον χώρο της μνηστίας. Να η υπεραγία Θεοτόκος. Δεν ήταν λοιπόν κάπου απομονωμένη. Θέλετε ακόμη περισσότερο? Η ηλικία της ήταν κάπου 15 ετών όταν εδέχτη το μήνυμα του Αγγέλου. Θέλετε κάτι ακόμη? Εγνώριζε την ανθρωπίνη πορεία και τα έργα της. Όταν της είπε ο Άγγελος ότι θα γεννήσει Σιών, εκείνη είπε «πώς θα μου γίνει αυτό, επί άνδρα ουγινώσκω, αφού δεν γνωρίζω άνδρα, δηλαδή ακόμη δεν έχω παντρευτεί. Είναι γνώστρια. Όλης της πορείας της εγγάμου γυναικός. Τίποτε από όλα αυτά, ούτε οι γνώσεις της βιολογικής πορείας της γυναικός, ούτε ο χώρος ο αμαρτωλός που έμενε εκεί, το περιβάλλον του χωριού, ούτε ο χώρος της μνηστίας μπορούσαν να την μολύνουν. Δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσε να την μολύνει. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι είχε, ή το λέγει η Θεοτόκος, βίος πανάμωμος, ζωή πάναγνη, άρνηση κάθε κακίας, άσκηση όλων των αρετών, ψυχή από το φως καθαρότερη, σώμα εντελώς πνευματικό, όχι άειλο, αλλά διεπόμενον από το Πνεύμα το Άγιον, αυτό θα πει πνευματικό, λαμπρότερο από τον ήλιο, από τον ουρανό καθαρότερο, από τους χερουβικούς θρόνους ιερότερο, φτερούγισμα νου, που δεν βιλιάζει προς σε κανένα ύψος, που ξεπερνά ακόμη και τα φτερά των αγγέλων, θείος έρος, που απερόφησε και αφομοίωσε κάθε άλλη επιθυμία της ψυχής, κτήμα του Θεού, ένωση με τον Θεό που δεν χωράει σε καμιά ανθρώπινη σκέψη. Αυτά γράφει σε ένα εγκομιό του ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για την υπεραγία Θεοτόκο. Αλλά συνεχίζει ο Άγγελος και λέγει: «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ο Κύριος είναι μαζί σου». Τι θα πει ο Κύριος μετά σου? Κατά λέξη θα πει ο Θεός μέσα σε σένα, ο Θεός εν σύ, μέσα σε σένα. Πράγματι, εφόσον είχε το Θεό μέσα της ή το θεωμένη, ο αυτό το μέγα κατόρθωμα για τον άνθρωπο να είναι θεωμένος, να είναι δηλαδή το δοχείον που θα δέχεται αυτήν την ενεργό παρουσία του Θεού, ή το πράγματι κατοικητήριον ασύλληπτο του Θεού, ή το αληθινός θρόνος του Θεού, επί του οποίου θρόνου επανεπάβετο όντως ο Θεός. Γι' αυτό το λόγο έγινε και Θεοτόκος. Είναι το κατεξοχήν πλάσμα, το μοναδικό στην ιστορία που ηνώθη άμεσα με τον Θεό. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι γνωστό ότι ο Θεός κοινωνεί μετά της δημιουργίας του δια των ακτίστων ενεργειών του. Πώς δηλαδή ο Θεός το απόλυτο πνεύμα έρχεται σε μία επαφή με τη δημιουργία την υλική. Με ποιο τρόπο? Αυτό είναι κάτι που πολύ απασχόλησε τους θεολόγους. Πάρα πολύ απασχόλησε, αγαπητοί, και διαμάχες δημιούργησε. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που εκφράζει το ορθόδοξο πνεύμα της Εκκλησίας μας και όλων των πατέρων της Εκκλησίας μας, έδωσε την απάντηση ότι ο Θεός κοινωνεί μετά της κτιστής δημιουργίας με τις ενεργειές του. Όταν λέμε ότι εγώ βλέπω το Θεό ή θα δω το Θεό ή τώρα ή στη βασιλεία του ή οπουδήποτε, τι θα πει βλέπω το Θεό? Μου λέγει η Αγία Γραφή, καταλαβαίνετε ζωτικότατο θέμα, μου λέγει η Αγία Γραφή ότι Θεόν ουδίσπο ποτέ εώραγε, ουδίσποτε έχει δει το Θεό. Πώς λοιπόν θα ειδώ το Θεό? Τι ή θα είναι αυτό που θα ειδώ, αφού κανείς δεν μπορεί να ειδεί το Θεό? Υπάρχουν στο Θεό τρία πράγματα. Είναι η ουσία του Θεού, είναι οι υποστάσεις του Θεού και είναι και οι ενέργειες του Θεού. Η ουσία του Θεού είναι η ενδοτάξη. Μετά είναι τα πρόσωπα του Θεού, τα τρία. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Και μετά είναι οι ενέργειες του Θεού. Ο Θεός κοινωνεί δια των ενεργειών του με την χτιστή δημιουργία. Δηλαδή, οι ενέργειες είναι εκείνες που ερχόμενες σε επαφή με μένα, λέγω ότι έχω θεοφανία. Και πράγματι είναι θεοφανία, χωρίς να υπάρχει η ορατότητα της ουσίας, γιατί οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες, δηλαδή θεότητες. Έτσι ο Θεός κοινωνεί, όπως σας είπα, δια των ακτίστων ενεργειών του. Στην υπεραγία Θεοτόκο ενήργησε άκτιστος ενέργεια ώστε να γίνει η ενανθρώπισης. Εδώ είναι το μυστήριο, το ακατανόητο, το ακατάληπτο, δεν ξέρω τι λέξεις να υπώ. Το μέγιστο μυστήριο, το ανίποτο μυστήριο, το μοναδικό και μη επαναλαμβανόμενο, ότι αυτή η θεότητα ενώθη μετά της ανθρωπίνης φύσεως της υπεραγίας Θεοτόκου είναι ασύλληπτο. Αφού ο Θεός κοινωνεί μόνο δια των ενεργειών του, εδώ δεν υπάρχει στο μέσον, δεν υπάρχουν οι ενέργειες. Γι' αυτό ο Χριστός ή το όλο, δηλαδή ο Λόγος του Θεού ή το όλο εις την υπεραγία Θεοτόκος. Και δεν επιρπολήθη η υπεραγία Θεοτόκος. Και δεν επιρπολήθη ολόκληρη δημιουργία. Είναι ασύλληπτο, ασύλληπτο, ασύλληπτο. Γι' αυτό και έχουμε την υποστατική ένωση στον Ιησού Χριστόν. Έχουμε τη Θεία και την ανθρωπίνη φύση κάτω από ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Ένα είναι το πρόσωπο. Δεν είναι δύο. Είναι ένα. Και είναι αλήθεια, μυστήριο, ακατανόητο, πώς έχετε αυτή η ένωση, η αδιαχώριστη πια ένωση μέσα εις τους αιώνας των αιώνων Θεού, Χριστού και δημιουργίας Χριστής. Αυτή η ανάκραση, ασύλληπτη. Αυτό σας ξαναλέγω το μυστήριον, υπηρέτησε η υπεραγία Θεοτόκος. Αυτό σημαίνει όταν της είπε ο άγγελος, ο Κύριος μετά σου. Έχει βάθος δυσθεώρητο αυτό το «ο Κύριος μετά σου». Όταν λέμε εμείς έναν άνθρωπο «ο Κύριος μαζί σου», είναι σχετικό. Δηλαδή να έχεις την ευλογία του Θεού, να έχεις τη χάρη του Θεού, να έχεις τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Αλλά εδώ ο Κύριος μετά σου είναι όλο το βάθος του μυστηρίου, όπως τόση ώρα σας έχω εξηγήσει. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξίνη. Είσαι ευλογημένη σύ ανάμεσα στις γυναίκες. Ποιες γυναίκες? Όλες εκείνες που προϋπήρξαν σου, όλες οι σύγχρονες με σένα και όλες εκείνες που ποτέ θα ζήσουν επάνω στην γη. Είσαι ανάμεσά τους η εξαιρεταία. Είσαι η ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες. Γιατί την αποκαλεί ευλογημένη? Διότι η Εύα εδέχθη κατάραν. Και τώρα έρεται η κατάρα αυτή και η νέα Εύα, επειδή στάθηκε σόφρον, για αυτό το λόγο είναι ευλογημένη. Προσέξτε ένα σημείο. Ή το πανενάρετος η υπεραγία Θεοτόκος. Αλλά υπέστη όμως μία δοκιμασία. Είναι ανάλογη με τη δοκιμασία της Εύας. Όταν ο διάβολος είπε στην Εύα ότι εάν δοκιμάσετε από τον καρπόν τούτον, του δέντρου τούτου, της γνώσεως, πονηρού και αγαθού, θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα είσαστε σαν θεοί. Δεν θα έχετε ανάγκη πια από τον Θεό. Θα έχετε μία αυτονομία. Θα έχετε μία απόλυτη ελευθερία. Δεν θα πεθάνετε. Δεν είναι τούτο. Ο Θεός σας είπε ότι θα πεθάνετε. Λάθος. Αυτό δεν είναι σωστό. Ούκα ποθανείτε. Ψέμα. Φοβερόν. Ούκα ποθανείτε. Δεν θα πεθάνετε. Η Εύα πολλές φορές είχε δει το δέντρο και τον καρπόν. Όταν άκουσε τα λόγια αυτά, ποια λόγια, της ισοθεΐας, μέσα της εγέμισε από μίαν υπερηφάνεια, ώστε έχω την δυνατότητα να φτάσω εκεί. Τότε έβλεπε τον καρπόν του δέντρου και τότε της φάνηκε πολύ ωραίος. Πρώτα δεν ήταν ωραίος. Πολύ ωραίος. Μια μικρή παρένθεση. Δεν είναι συμβολικά τα πράγματα και πολύ παραπάνω δεν αναφέρεται στο γενετήσιο. Το λέγω γιατί πολλοί έχουν μια πολύ περίεργη αντίληψη. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Είδε τον καρπόν πολύ ωραίο. Ήταν καρπός. Ό,τι ήταν σε ένα δέντρο, ένας καρπός. Δεν είχε ούτε δηλητήριο μέσα ούτε τίποτε. Το θέμα ήταν στην εντολή, στην υπακοή. Και τότε άπλωσε το χέρι της και εδοκίμασε. Γιατί εδοκίμασε? Γιατί κατελήφθη από την υπερηφάνεια της ισοθεΐας. Τώρα έρχεται ο άγγελος στην υπεραγία Θεοτόκων και της λέγει ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Πώς θα μου γίνει, λέγει αυτό? Πώς θα μου γίνει? Λέγει θα σε επισκιάσει το Πνεύμα το Άγιον και θα γίνει αυτό το μυστήριο. Η υπεραγία Θεοτόκος δεν εγέμισε από το αίσθημα την υπερηφάνεια της ισοθεΐας και να φανταστείτε ότι μετά την λατρευτική προσκύνηση της Αγίας Τριάδος το πρώτο κτίσμα που δέχεται τιμητική προσκύνηση είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Είναι μετά την Αγία Τριάδα, με τη διάκριση ότι τον Θεόν προσκυνούμε λατρευτικά, την υπεραγία Θεοτόκων προσκυνούμε τιμητικά. Αλλά είναι το πρώτο κτίσμα μετά την Αγία Τριάδα. Θα μπορούσε η υπεραγία Θεοτόκος να έλεγε πω πω τιμή, τι καταπληκτικό είναι αυτό. Εάν το έλεγε, εάν εγέμιζε η ψυχή της από αυτό το αίσθημα της ισοθεΐας, θα έπεφτε, αγαπητοί μου, όπως και η παλιά προμήτωρά της, η Εύα. Βλέπετε το μεγάλο θέμα της αρετής της. Βλέπετε το βάθος της ταπεινώσεώς της. Δεν μπορούμε να το προσμετρήσουμε αυτό. Δεν μπορούμε ούτε στην Εύα να το προσμετρήσουμε τι ένιωσε η Εύα, ούτε στην υπεραγία Θεοτόκων. Η Εύα υψώθηκε από υπερηφάνεια. Η υπεραγία Θεοτόκος ταπεινώθηκε πολύ χαμηλά και το εξέφρασε με εκείνο που είπε περίεργο σε μένα αυτά όλα. Ωστόσο, αν λες ότι έτσι τα πράγματα θα υπηρετηθούν, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Ιδού η δούλη Κυρίου. Η γεννητόμη κατά το ρήμα. Αν είναι έτσι όπως το λες, ας μου γίνει όπως το λες. Εγώ δεν έχω τίποτε άλλο να υπό. Εγώ μόνο προσφέρω τον εαυτό μου. Ιδού, να λέει, η δούλη Κυρίου. Εγώ προσφέρω την δουλικότητά μου στον Κύριο. Ό,τι άλλο θέλει ο Κύριος, ας κάνει. Είναι δικό του θέμα παρακάτω. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Έτσι, η υπεραγία Θεοτόκος είναι η ευλογημένη. Και είναι το προήμιον πάσης ευλογίας αληθούς και αιωνίου ευλογίας. Επειδή η υπεραγία Θεοτόκος εδέχθηκε την ευλογία και την πήρε αυτή την απόλυτη ευλογία, η πνευματική της απόγονη, όλοι εκείνοι που θα πίστευαν στον Ιησού Χριστόν, θα ακούσουν στα έσχατα της ιστορίας Δεύτε, η ευλογημένη του πατρός μου. Κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Γιατί θα κληρονομήσουν την ετοιμασμένη βασιλεία? Διότι είναι ευλογημένη. Και γιατί είναι ευλογημένοι όλοι αυτοί οι μυριάδες των μυριάδων των Αγίων? Γιατί έχουν γενάρχην ευλογίας όχι τον Αβραάμ, αλλά την υπεραγίαν Θεοτόκον. Εκείνοι έχουν γενάρχην ευλογίας. Είμαι λοιπόν οι ευλογημένοι και θα εισέρθομαι στον ευλογημένον παράδεισον, την ευλογημένη βασιλεία του Θεού, διότι εκείνη επήρε την ευλογία. Εκείνη, η υπεραγία Θεοτόκος. Ω αγαπητή αλήθεια, όπως το αντιλαμβάνεστε, οφείλομαι πολλές χάριτες εις την υπεραγία Θεοτόκος. Και όπως σας είπα, μετά τον Άγιο Τριαδικό Θεό, εκείνη πρέπει να την αγαπούμε, να τη δοξάζομαι και να την ευχαριστούμε.
1: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
8: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
9: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
8: Τα γεγονότα εκτιλήσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
9: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbox.com.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Οι μόνοι που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
11: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
12: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
13: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
14: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
15: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
12: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
13: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
16: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
17: Ώρα Ελλάδος, 9.
18: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σήμερα συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την πνευματική μας μελέτη με οδηγό μας τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα επάνω στο υπέροχο θέμα της Θείας Ευχαριστίας. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λοιπόν γράφει «Της γάρ του Χριστού οικονομίας απάσης κατά την ιεράν της ευχαριστίας τελετήν εν το άρτο καθάπερ εν πίνακι γραφωμένης και γάρ και βρέφος αυτών ως εν τύπο θεωρούμεν και εις θάνατον αγόμενον και σταυρούμενον και την πλευράν κεντούμενον. Ήτα και αυτών τον άρτον εις εκείνον το Πανάγιον σώμα το ταύτα αληθώς υπομείναν και αναστάν και αναληφθέν και καθήμενον εν δεξιά του Πατρός μεταβαλόμενον έδι και το τέλος τούτων απάντων με τα ταύτα πάντα σημαίνεσθε ή να ολόκληρος ημίησης γέννηται του μυστηρίου, τη πραγματεία πάση και οικονομία του αποτελέσματος προστεθέντος». Και βέβαια στη νέα μας γλώσσα, το ιερό αυτό κείμενο. «Κατά την ιερή τελετή της ευχαριστίας», μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, «ολόκληρη η ιστορία της οικονομίας του Ιησού Χριστού περιγράφεται στον Άγιον Άρτον σαν σε πίνακα, γιατί συμβολικά τον βλέπουμε και ως βρέφος και τον παρακολουθούμε να πορεύεται προς το θάνατο και να σταυρώνεται και να κεντιέται η πλευρά του. Έπειτα βλέπουμε να μεταβάλλεται ο άρτος στο Πανάγιο σώμα, σε εκείνο το σώμα που υπέμεινε πραγματικά όλα αυτά, που αναστήθηκε και αναλήφθηκε και κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Και αφού τα βλέπουμε και τα παρακολουθούμε όλα, πρέπει να σημανθεί και το τέλος όλων, για να έχουμε ολόκληρη τη μίση στο μυστήριο, με την προσθήκη στα γεγονότα του αποτελέσματος, δηλαδή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος που κλείνει τον κύκλο της ενέργειας και της οικονομίας του Θεού. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στη σταδιακή μας ανάλυση παρακολουθήσαμε τις φάσεις της Θείας μας λειτουργίας που αντιστοιχούν στα μεγάλα στάδια της σάρκωσης του Λόγου του Θεού και της προσφοράς της Σταυρικής του Θυσίας. Τη μικρά είσοδο που συμβολίζει την αρχή της εμφάνισής του στον κόσμο. Τα ιερά αναγνώσματα που αποτελούν τη διδαχή του Κυρίου μας. Τη μεγάλη είσοδο που δηλώνει την πορεία του προς τον φρικτό Γολγοθά. Την απόθεση των τιμίων δώρων στην τράπεζα του μυστικού δείπνου. Τον καθαγιασμό και τη μεταβολή των υλικών στοιχείων σε σώμα και αίμα Ιησού Χριστού. Και με την προσθήκη του ζέοντος νερού σημαίνουμε την τελευταία πράξη της Θείας Προσφοράς, την αποστολή των πύρινων γλωσσών στους Αγίους Αποστόλους και σε ολόκληρη την κοινότητα των πιστών μαθητών του. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. «Το μεν γαρ είδωρ τούτο αυτότε είδωρον και πυρός μετέχων. Το πνεύμα σημαίνει το Άγιον, ο και είδωρο λέγεται και ως πύρε φάνη τότε τις του Χριστού μαθητές εμπεσών». Αυτό το νερό που είναι απλό νερό, αλλά δέχεται και τη φωτιά, συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα λέγεται και νερό που καθαρίζει τις υπάρξεις, αλλά φανερώθηκε και ως φωτιά όταν κατέβηκε και κάθισε πάνω στους μαθητές. Αλλά και η στιγμή κατά την οποία μπαίνει σε κίνηση αυτός ο συμβολισμός είναι πολύ χαρακτηριστική. Φίλοι και φίλες, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνεχίζει. «Ο δε καιρός ούτως των καιρών εκείνων σημαίνει. Τότε μεν γάρ κατήλθε μετά το πληρωθήνε τα κατά Χριστόν άπαντα. Νυν δε τελειωθέντων των δώρων το είδωρ επισάγεται τούτο». Ο καιρός, λέει, που γίνεται αυτή η συμβολική πράξη σημαίνει εκείνο των καιρών που πραγματοποιήθηκε η Πεντηκοστή. «Τότε κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα αφού εκπληρώθηκαν όλα όσα αναφέρονται στον Ιησούν Χριστόν. Και τώρα μπαίνει τούτο το βραστό νερό, αφού ολοκληρωθεί και τελειωθεί η προσφορά και ο αγιασμός των δώρων». Η υπόμνηση λοιπόν της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος φέρνει στην επικαιρότητα τη φύση και την υπόσταση του μυστικού σώματος της Εκκλησίας. Είναι αδύνατο να καθυλώσουμε την προσοχή μας και την προσευχή μας στον Παράκλητο, στο πνεύμα της αληθείας και του αγιασμού και να μην νιώσουμε να ορθώνεται μπροστά μας ο θεσμός της Εκκλησίας. Γιατί το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί την Εκκλησία, την τροφοδοτεί με την ουράνια χάρη, την κατευθύνει, την αγιάζει, την αναδεικνύει, κυβωτό της σωτηρίας,
οικογένεια του ζωντανού Θεού. Η υπόμνηση του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα είναι σημαντική και είναι και επιγραμματική. Λέει λοιπόν, «Δια δε των μυστηρίων και η Εκκλησία σημαίνεται, σώμα ούσα Χριστού και μέλη εκ μέρους, ήτης και τότε δέξα του το Πνεύμα το Άγιον, μετά το αναλυφθήνε των Χριστών εις τους ουρανούς, και νυν δέχεται την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, προσδεχθέντων των δώρων εις το υπερουράνιον θυσιαστήριον, αντικαταπέμποντος αυτήν ημίν του προσδεξαμένου ταύτα Θεού, κατά τα προαιρημένα, ότι μεσί της ο αυτός και τότε και νυν και το αυτό πνεύμα». Με τα μυστήρια σημαίνεται και η Εκκλησία, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Η Εκκλησία είναι σώμα του Χριστού και μέλη που το καθένα έχει κάποιο μέρος στη ζωή του συνόλου. Και αυτή η Εκκλησία δέχθηκε τότε, μετά το γεγονός της ανάληψης του Χριστού στους ουρανούς, το Πνεύμα το Άγιο. Και τώρα δέχεται τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αφού γίνουν δέκτα τα δώρα στο υπερουράνιο θυσιαστήριο. Γιατί ο Θεός που δέχεται τα δώρα μας, μας στέλνει ως ανταπόδοση τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με αυτά που έχουν προλεχθεί, ότι και τότε και τώρα είναι ο ίδιος Μεσίτης, ο Ιησούς Χριστός, και είναι ένα και το αυτό Άγιο Πνεύμα. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η τέλεση του μυστηρίου της ευχαριστίας δεν είναι πράξη ατομική, υπόθεση μόνο προσωπικού διαλόγου με το σταυρωμένο Υιό του Θεού. Διαλεγόμαστε όλοι με το Θεό άμεσα και προσωπικά, αλλά και μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας και μέσα στη χάρη των Αγίων Μυστηρίων, που εκχέεται δυναμική και σωστική και χαρισματική στο σώμα του Ιησού Χριστού. Δεν είναι απομονωμένη λοιπόν η ύπαρξής μου, το εγώ μου. Δεν είμαι μοναχικός οδηπόρος στην έρημο του βίου, ξεκομμένος από το σώμα του και φορτωμένος αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά μου αμαρτήματα και τις υπαρξιακές μου λαχτάρες. Εκείνη την ώρα τη φοβερή της προσφοράς των τιμίων δώρων και της καθόδου του Παναγίου Πνεύματος είμαστε συναγμένοι επί το αυτό και συγκροτούμε την Εκκλησία, την Ιερή Σύναξη των Παιδιών του Θεού, την Εκκλησία των Πρωτοτόκων εν ουρανής απογεγραμμένων και μυριάσιν αγγέλων, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, επιστολή 12 κεφάλαιο στίχος 22. Και σε αυτή την Εκκλησία ενεργεί δυναμικά το Πανάγιο Πνεύμα, δέχεται τα δώρα, τα καθαγιάζει, τα μεταβάλλει σε σώμα και σε αίμα Ιησού Χριστού. Και τη λύγει μέσα στην Αγιοποιώ χάρη όλα τα μέλη του Ιερού Σώματος. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, και η σήμανση της Εκκλησίας δεν είναι συμβολική ή τυπολογική. Είναι πραγματική και οντολογική. Δεν είναι η απλή συμβολική κίνηση, η έκχυση του ζέοντος ύδατος που εξαντλεί την απεικόνηση της Εκκλησίας. Πέρα από αυτή την κίνηση που κάνει αισθητή στα δικά μας ανθρώπινα μάτια την υπερούσια πραγματικότητα, η παρουσία και η λειτουργία της Εκκλησίας μέσα στα ιερά μυστήρια και με τη δύναμη των μυστήριων είναι γεγονός συνταρακτικό και δυναμικό. Ζωογονεί το σώμα και το διατηρεί σε άμεση σχέση με το σταυρωμένο αρχιερέα Ιησού Χριστό, που προσφέρεται και προσδέχεται και που τέμνεται και διαδίδεται και μη δέποτε δαπανάται. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνεχίζει τη διδαχή του. Σημαίνεται δε η Εκκλησία εν της μυστηρίης ούχος εν συμβόλης, άλλος εν καρδία μέλη και ως εν ρίζη του φυτού κλάδι και καθά περέφει ο Κύριος ως εν αμπέλο κλίματα, ούγαρ ονόματος εν ταύθα κοινωνία μόνον ή αναλογίας ομοιότης αλλά πράγματος ταυτότης. Σημαίνεται, λέει, η Εκκλησία στα μυστήρια όχι σαν αποσύμβολα, σημαίνεται ως καρδιά και ρίζα. Όπως δηλαδή τα μέλη του σώματος είναι συνδεδεμένα με την καρδιά και παίρνουν αίμα και δύναμη από την καρδιά, και όπως η κλάδη ενός δένδρου είναι ενωμένη με τη ρίζα και παίρνουν χυμούς από τη ρίζα, έτσι και η Εκκλησία είναι συνδεδεμένη με το Άγιο Πνεύμα και παίρνει έμπνευση και δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Όπως τα κλίματα είναι συνδεδεμένα με τη ρίζα του αμπελιού, καθώς το λέει ο Κύριος μας, γιατί εδώ δεν υπάρχει μόνο κοινωνία των ονομάτων ή ομοιότητα της αναλογίας, αλλά ταυτότητα του πράγματος. Και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας μας διδάσκει υπεροχικά με τούτα τα υπέροχα λόγια, τα οποία τα μεταφέρω στην νέα μας γλώσσα λόγω του μεγέθους της διδαχής. Τα μυστήρια, λέγει, που τελεί η Εκκλησία είναι σώμα και αίμα του Χριστού, αλλά είναι τα μυστήρια αυτά
αληθινή τροφή και αληθινό ποτό. Και καθώς παίρνει αυτή την τροφή και αυτό το ποτό η Εκκλησία, δεν τα μεταβάλλει σε ανθρώπινο σώμα όπως γίνεται με τις άλλες τροφές, αλλά αυτή μεταβάλλεται σε σώμα Χριστού, επειδή τα ανώτερα, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού, νικούν. Άλλωστε και το σίδερο, όταν ενωθεί με τη φωτιά, γίνεται και αυτό φωτιά. Δεν παραχωρεί στη φωτιά τη δυνατότητα να γίνει σίδερο. Και όπως το σίδερο που έχει πειρακτωθεί, δεν το βλέπουμε πια σαν σίδερο, αλλά το βλέπουμε ως φωτιά.

ή δηλαδή με το χαρακτηρισμό του Χριστού ως κεφαλή και το χαρακτηρισμό όλων μας ως σώμα, δεν θέλει ο Απόστολος Παύλος να δηλώσει την πρόνοια του Θεού για μας και για την παιδαγωγία του και την ουθεσία του και αντίστοιχα τη δική μας υποταγή σε Αυτόν. Δεν έκαμε αυτό που κάνουμε εμείς, που τους φίλους και τους συγγενείς τους ονομάζουμε μέλη της οικογένειάς μας χρησιμοποιώντας ένα σχήμα υπερβολής, αλλά το είπε για να σημάνει μια άλλη πραγματικότητα, ότι οι πιστοί εξαιτίας αυτού του αίματος ζουν τη ζωή του Χριστού και βρίσκονται σε αληθινή εξάρτηση από την κεφαλή και μετέχουν σε αυτό το σώμα. «Δια ταύτα ουδέν απικός εντάφθα δια των μυστηρίων την Εκκλησία σημαίνεστε», καταλήγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Γι' αυτόν τον λόγο δεν είναι καθόλου παράδοξο να λέμε ότι και εδώ με τα Άγια Μυστήρια σημαίνεται η Εκκλησία. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, νιώθω πως και εγώ και όλοι όσοι ανήκουμε στην Εκκλησία και εσείς που με ακούτε έχουμε ανάγκη από πολύ φωτισμό και από μεγάλο εμπλουτισμό σε γνώσεις και σε εμπειρίες για να φτάσουμε στην επίγνωση αυτής της πραγματικότητας. Στη διαπίστωση και στην εσωτερική πληροφόρηση ότι μετά την πράξη της Θείας μας λειτουργίας δίνουμε το στίγμα ολόκληρης Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι παρούσα. Ο σύνδεσμος με την κεφαλή, με τον Ιησού Χριστό είναι ενεργός. Ο ουράνιος Πατέρας σκεπάζει την κάθε μια ύπαρξη και ολόκληρο το εκκλησιαστικό σώμα. Το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί δυναμικά και πραγματοποιεί τη μεταβολή των υλικών στοιχείων που προσφέραμε εμείς με τα χέρια μας σε σώμα και αίμα Χριστού. Η υπερουσία τροφή διανέμεται, τροφοδοτεί και αγιάζει το σώμα και η Βασιλεία του Θεού βιώνεται και στερεώνει την κυριαρχία της στους απέραντους αιώνες. Η Εκκλησία είναι η πραγμάτωση εδώ και τώρα της Βασιλείας του Θεού και η Βασιλεία του Θεού ενεργείται και στερεώνεται μέσα στην Εκκλησία. Εμείς λοιπόν οι σκληροκάρδιοι που μοιάζουμε με το σκληρό και ανέστητο σίδερο προσομιλούμε, συνδεόμαστε με τη φλόγα, με το πυρ του Παναγίου Πνεύματος και πυρώνεται η ύπαρξής μας και καθαίρεται. Αποκαθιστούμε το σύνδεσμό μας με τη ρίζα της αληθινής αμπέλου, με τη ρίζα της ζωής που είναι ο Κύριος και αντλούμε χυμούς και αυξάνομαι στη ζωή του Πνεύματος. Ο Μέγας Βασίλειος στο υπέροχο λόγο του περί του Αγίου Πνεύματος γράφει «Δια Πνεύματος Αγίου εις παράδεισον αποκατάστασης, εις βασιλείαν ουρανών άνοδος, η εις υιοθεσίαν επάνωδος, η παρησία του καλήν εαυτόν, Πατέρα των Θεών, κοινωνών γενέστε της χάρτης του Χριστού, τέκνων φωτός χρηματίζει, δόξησα ιδίου μετέχειν και απαξαπλός, εν παντί πληρώματι ευλογίας γενέστε, εν τέτο το αιώνι τούτο και εν το μέλλοντι, τον εν επαγγελίες αποκειμένων ημίν αγαθών, ον διαπίστως απεκδεχόμεθα την απόλαυσιν, ως ήδη παρόντων την χάριν ενοπτριζόμενη». Και στη νέα μας γλώσσα, ο Μέγας Βασίλειος μας οδηγεί με αυτά τα υπέροχα λόγια. Με τη ενέργεια, λέει, του Αγίου Πνεύματος γίνεται η αποκατάστασή μας στον Παράδεισο, η άνοδός μας στη Βασιλεία των Ουρανών, η επάνωδός μας στη χάρη της υιοθεσίας, η παρησία μας να αποκαλούμε Πατέρα μας τον Θεό, να γίνεται ο καθένας μας κοινωνός στη χάρη του Χριστού, να είμαστε τέκνα φωτός, να μετέχουμε στην αιώνια δόξα και γενικά να γινόμαστε και σε τούτο τον αιώνα και στο μέλλοντα μέτοχοι στο πλήρωμα των ευλογιών και στα αγαθά που τα περιμένουμε τώρα με πίστη και τα βλέπουμε μπροστά μας ως να είναι παρόντα. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ολοκληρώνει λοιπόν τη μελέτη μας την πνευματική και μας διδάσκει με αυτές τους υπέροχους λόγους. Ο δε ιερεύς μετασχών των αγιασμάτων προς το πλήθος επιστρέφεται και δείξα στα Άγια καλεί τους μετασχήν βουλωμένους και προσιένε και λέβει μετά φόβου Θεού και πίστεως. Μήτε καταφρονούντας για το φαινόμενον, μήτε ενδιάζοντας για το υπερλόγον είναι το πιστευόμενον, αλλά επιγεινώσκοντας την αξίαν αυτών και όσοι η ζωής αίτια αιωνίου της μεταλαμβάνουσι πιστεύοντας προσιένε. Ο δε ιερέας, λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, αφού μετάσχει στα Άγια Μυστήρια στρέφεται προς το πλήθος. Και αφού τους δείξει τα Άγια, καλεί αυτούς που θέλουν να κοινωνήσουν και τους προστάσει να προσέλθουν με φόβο Θεού και με πίστη. Μήτε καταφρονώντας τη Θεία Τροφή εξαιτίας της ταπεινής εμφάνισής της, μήτε εκφράζοντας φόβο επειδή αυτό που πιστεύουν είναι παραπάνω από εκεί που μπορεί να φτάσει το λογικό τους.
αλλά να προσέλθουν έχοντας επίγνωση της αξίας.

0: των μυστηρίων και ότι είναι αιτία ζωής για αυτούς που μεταλαμβάνουν με πίστη. Υπάρχουν, φίλες και φίλοι, δύο αντίρροπες δυνάμεις που τραβούν το λογισμό μας και την καρδιά μας κατά την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Η πρώτη είναι η εφεκτικότητα, η συγκρατημένη ανατένιση του μυστηρίου της ζωής ή και η υποτίμησής του εξαιτίας της ταπεινής μορφής που μας προσφέρεται, της μορφής του άρτου και του ίνου. Και η δεύτερη, η ακριβώς αντίθετη, είναι η αίσθηση του απροσίτου μεγαλείου, το δέος, η αναδίπλωση και η αποφυγή που είναι γεννήματα του δισταγμού και της επίγνωσης του χάσματος που χωρίζει τη θεϊκή ευσπλαγνία από τη δική μας ανθρώπινη αναξιότητα. Η μία δύναμη, έκφραση και συνέπεια της εμπιστοσύνης μας, ταπεινές μας αισθήσεις μπορεί να μας οδηγήσει σε μία εντός εισαγωγικών καταφρόνηση, σε μία υποβάθμιση του σεβασμού μας στο πρόσωπο της μεγάλης θυσίας, στο σταυρωμένο Κύριό μας, που προτείνει τον κρατήρα του σώματός του και του αίματός του, η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σε ένα ξεθόριασμα της συνέστησης ότι πλησιάζουμε το φρικτό Γολγοθά και γινόμαστε δαιτημόνες της τραπέζης του Κυρίου. Μας κάνει να εντάσσουμε την πράξη της κοινωνίας στη ρουτίνα της καθημερινότητας, να ανταποκρινόμαστε στην ιερατική πρόσκληση και να προσερχόμαστε Χριστό το Αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών, με μειωμένο τον φόβο, με υποβαθμισμένη την πίστη, με ανεμική την αγάπη. Η άλλη δύναμη τονίζει μέσα μας την υπερβατικότητα του μυστηρίου και γεννάει τον ενδιασμό. Υπογραμμίζει την αδυναμία του μυαλού μας να συλλάβει και να ερμηνεύσει αυτό που πραγματοποιήθηκε στο Γολγοθά, αυτό που εκτυλίσσεται στη διάρκεια της προσφοράς των δώρων της ευχαριστίας μας. Και αυτός ο υπερτονισμός μας μουδιάζει, μας γεμίζει φόβο, μας εχμαλωτίζει στους δισταγμούς, μας καθυλώνει, ναι, μας καθυλώνει στην απροθυμία. Δεν βρίσκομαι το θάρρος να πλησιάσουμε, φίλοι και φίλες, δεν αποτολμούμε να υποδεχθούμε τον Κύριό μας μέσα στις καρδιάς μας τα βάθη και τα δώματα. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσης να σημειώνει πως η ιερέας καλεί τους πίστους να προσέλθουν με φόβο και με πίστη, δίχως να τους ανακόψουν οι αντίρροποι αυτοί λογισμοί, αλλά και δίχως να στηριχθούν στις δικές τους ευτελείς δυνάμεις, με το βαθύ σεβασμό στην καρδιά και με τη δυνατή πίστη στο πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου που πήρε τη δική μας φύση για να την αναπλάσει και να την αναγιάσει, που υπέμεινε το σταυρικό θάνατο για να ξαναφέρει τον άνθρωπο στη χαρά και στην ολοκληρία της βασιλείας της αιωνίου, δίνοντας προτεραιότητα στην εκτίμηση της μεγάλης δωρεάς, την αξία της θεϊκής παροχής, στο γεγονός ότι η Θεία Κοινωνία είναι παρεκτική της αιωνίας ζωής, ότι προσφέρει την άφεση των αμαρτιών και την αιώνια ζωή. Είναι γεγονός ότι ο καθένας μας εκείνη τη φρικτή στιγμή της προσέλευσης στη μυστική τράπεζα προσπαθεί να εκφράσει με το δικό του τρόπο την εμπειρία της συντριβής του και των πλούτων των αισθημάτων της ευγνωμοσύνης του. Και αυτή η ατομικότητα, η αφάνταστα, πολύπλοκη και πολυσήμαντη, δεν μπορεί να ενταχθεί σε κανόνες και να ταξινομηθεί σε άρθρα μιας λειτουργικής δεοντολογίας. Η κάθε μια ψυχή αποθέτει το δικό της βάρος και μιλάει τη δική της γλώσσα. Η κάθε ύπαρξη επικοινωνεί στο δικό της κύμα και ανοίγει διάλογο με το σταυρωμένο Κύριο, με τα προσωπικά της σχήματα έκφρασης, αφήνοντας ανέγκυχτα τα προσωπικά αισθήματα που μας συνοδεύουν, καθώς βηματίζομαι, αγαπητοί και αγαπητές, προς το κρατήρα του Κυριακού Σώματος, μπορούμε να προσδιορίσουμε τις γενικές κατευθύνσεις που δίνει η λειτουργική μας παράδοση. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας μας λέγει: «Αυτή δε την ευλάβη ανεπιδεικνύμενη και την πίστη και προσκυνούσι και ευλογούσι και θεολογούσι τον εναυτής νοούμενον ίσουν». Αυτή δηλαδή τα μέλη της ευχαριστιακής σύναξης που γίνονται μέτοχοι της Θείας Τροφής αφήνουν να φανεί ο θησαυρός της ευλαβίας τους και της πίστης τους. Προσκυνούν βαθιά το σταυρωμένο Ιησού Χριστό. Αφήνουν να βγουν από μέσα τους τα αισθήματα και τα λόγια της δοξολογίας. Προσπαθούν να εμβαθύνουν στο φρικτό μυστήριο και θεολογούν και διακηρύττουν τη θεότητα του Κυρίου Ιησού που το πνεύμα τους τον παραδέχεται παρόντας στον άρτο και στον ίνο. Η τριπλή λειτουργία του εξαστικού πληρώματος κατά την ώρα της Θείας Κοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αποτυπώνει όχι μόνο το περιεχόμενο των προσευχών, αλλά και την αυθόρμητη κίνηση των ψυχών που έχουν παραδοθεί στη λατρεία του Θεού και προσεγγίζουν με λαχτάρα και πόθο να πάρουν μέσα τους το άχραντο σώμα και το ζώπιο και τίμιο αίμα. Η πρώτη εκδήλωση των προσωπικότητων μας είναι η πηγαία και ολόψυχη προσκύνηση. Το μυστήριο είναι πέρα από την κατάληψη. Η προσφορά του Θεού είναι ανέκφραστη και απερίγραπτη. Μήτε το μυαλό μας αντέχει να σηκώσει το βάρος της θεϊκής αποκάλυψης και της σταυρικής προσφοράς, μήτε η γλώσσα μας μπορεί να εκφράσει τα δυνατά αισθήματα που διακατέχουν και σφραγίζουν τον ψυχικό μας κόσμο. Σε ατμόσφαιρα έκστασης, με βιώματα ευγνωμοσύνης σκύβομαι και προσκυνούμε. Ευχαριστούμε, Συ Βασιλεύ Αόρατε, ότι η αμετρήτου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθητο ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ορών όθεν έπειδε που τους υποκεκλικότασε τα σε αυτόν κεφαλάς. Ουγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι άλλες στο φοβερό Θεό. Συν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν σ' αγαθών εξομάλισον, κάτι είναι κάστου ιδίαν χρίαν, της πλέωσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Σε ευχαριστούμε βασιλιά μας αόρατε του λέμε, προσευχόμενοι με την υπέροχη αυτή ευχή της λειτουργίας μας. Σε ευχαριστούμε για την αμέτρητη δύναμή σου δημιούργησες τα πάντα και με το πολύ ελαίο σου έφερες τα πάντα από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Αυτός δέσποτα από τα ουράνια κοίταξε με ευμένεια και αυτούς που τώρα έκλειναν μπροστά στο κεφάλι τους. Γιατί δεν το έκλειναν μπροστά σε άνθρωπο που φέρει σάρκα και αίμα, αλλά μπροστά σε σένα, το φοβερό Θεό. Συ λοιπόν, δέσποτα, τα δώρα που είναι καθαγιασμένα μπροστά μας, τακτοποίησέ τα, ώστε να αποβούν ωφέλιμα, ανάλογα με την ανάγκη του καθενός μας. Αυτούς που πλέουν στη θάλασσα, συντρόφεψέ τους στο ταξίδι. Αυτούς που οδηπορούν, συνόδεψέ τους στο δρόμο. Αυτούς που είναι άρρωστοι, θεράπευσέ τους από την νόσο τους, από την ασθένειά τους. Συ που είσαι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Και με μια δεύτερη ευχή που μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στο ποτήριο της ζωής, συγκετεύει ο λειτουργός και μαζί του ολόκληρο του εκκλησίασμα. Πρόσχες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόν δόξης βασιλείας σου και θέση του Αγιά σε εμάς, ο αν το Πατρί συγκαθήμενος και ο δεμήνα οράτος ηνών και καταξίως τον εκρατεά σου Κύριε, μεταδούν ημίν το αχράντου σώματος και τιμίου αίματος και δίημον παντί το λαό. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μας, πρόσεξε από το Άγιο κατοικητήριό σου και από το θρόνο της δόξας σου, της βασιλείας σου και έλα να μας αγιάσεις. Έλα εσύ που κάθεσαι πάνω ψηλά μαζί με τον Πατέρα και που ταυτόχρονα βρίσκεσαι αόρατα μεταξύ μας και καταξίωσέ μας να μεταδώσεις εμάς με το δυνατό σου χέρι το άχραντο σώμα σου και το τίμιο αίμα σου και χρησιμοποιώντας ως όργανο το δικό μας χέρι να τα μεταδώσεις όλο το λαό. Αυτές οι προσευχές, φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, εκφράζουν ταπείνωση, εκφράζουν ευλάβεια, εκφράζουν προσκύνηση. Αποτελούν όμως και ξεσπάσματα δοξολογίας. Προσκυνούμε λατρευτικά τον Κύριο που συγκαταβαίνει και προσφέρεται σε εμάς και τον δοξολογούμε για την άπειρη αγαθότητά του και την απροσμέτρητη συγκατάβαση του ανθρώπινου σκεύασμας. Σε αυτή την εναρμόνιση των δύο ψυχικών μας καταστάσεων αναφέρεται ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας όταν γράφει προσκυνούσι και ευλογούσι. Η προέκταση της δοξολογικής προσκύνησης είναι η θεολογία, η προσπάθεια εμβάθυνσης στην πράξη του Θεού, στην προσφορά της μεγάλης μας λυτρωτικής σταυρικής θυσίας. Και το γήπεδο των αναζητήσεων μας είναι απεριόριστο και ο βηματισμός των στοχασμών μας μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στο πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου και στα γεγονότα που σταμάτησαν την κατηφορική πορεία προς τον Άδη και άνοιξαν την ανάστροφη κατεύθυνση του δρόμου από τον Άδη στον ουρανό. Δεν είναι δυνατόν εκείνη την ώρα που την καρδιά μας τη συνέχει λαχτάρα της Θείας Κοινωνίας να μην φέρουμε στο λογισμό μας τις αποκαλύψεις του Θεού και τα περιστατικά που πλέκουν το χρονικό της απολύτρωσής μας. Δεν είναι νοητό να μην κλώσουμε τα νοήματα και τη σημαντική των γεγονότων και να μην σχολήσουμε στο γνώφο των θείων μυστηρίων. Οδηγώ στη θεολογική μας εξερεύνηση κατά την πορεία μας προς τη μυστική τράπεζα παίρνουμε τους θεοφόρους πατέρες μας. Εκείνους που βίωσαν το μυστήριο της ευχαριστίας, άνοιξαν τις καρδιές για να υποδεχθούν τον Κύριο, παρέδωσαν το λογισμό τους στην καθοδήγηση του Παναγίου Πνεύματος και προσπέλασαν στο μυστήριο το αποκεκριμένο από των αιώνων και από των γενεών, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαίς επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 26. Αυτοί με τις εμπειρίες τους και με τους στοχασμούς τους μπορούν να ανοίξουν και τους δικούς μας ορίζοντες, να μας καθοδηγήσουν στα μεταλλεία της θεολογίας, να μας πλουτίσουν με τους θησαυρούς της ορθόδοξης πνευματικότητας, να μας θρέψουν με το μάνα της θεογνωσίας, να μας πληροφορήσουν με την απλότητα της ειλικρινιάς τους και με την πιστικότητα της αγιότητός τους. καταχωρώ κάποια τέτοια μαργαριτάρια πατερικών στοχασμών. Ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λουγδούνου, ένας μάρτυρας του δεύτερου αιώνος, ανοίγει μια λεωφόρο θεολογικού οραματισμού και βγαίνει από τα στενά όρια της εγκόσμιας πραγματικότητας και αγκαλιάζει την αιωνιότητα. Γράφει στον έλεγχο ψευδονύμου γνώσεως στο τέταρτο βιβλίο του. Όπως ο άρτος που προέρχεται από τη γη όταν δεχθεί την έκκληση και την ευλογία του Θεού, δεν είναι πια κοινός άρτος, αλλά ευχαριστία που συνίσταται από δύο πράγματα, επίγειο και ουράνιο. Έτσι και τα σώματά μας, όταν μεταλάβουν την ευχαριστία, δεν είναι πια φθαρτά, γιατί έχουν αποκτήσει την ελπίδα της Ανάστασης και της αιώνιας ζωής. Το απόσπασμα αυτό μας οδηγεί στην επίγνωση των συνεπειών της Θείας Κοινωνίας. Κοινωνούμε εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ο αιώνιος που δέχεται να κατοικήσει μέσα μας, μας δίδει την υπόσχεση και την βεβαιότητα της αιώνιας ζωής που απλώνεται μέσα στη χαρά και στη δοξολογία της Βασιλείας Του. Φίλοι και φίλες του αδιαφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο φλόγερός ερμηνευτής των θείων γράφων, στην 24η ομιλία του εις επιστολή προς Κορινθίους, ανοίγει άλλη δίωδο προς την αιωνία, πραγματικότητα και το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα. Εδώ λέει αυτό το μυστήριο σου κάνει τη γη ουρανό. Άνοιξε τις πύλες του ουρανού και σκύψε. Μάλλον όχι τις πύλες του ουρανού, αλλά του ουρανού των ουρανών. Και τότε θα δεις αυτό που σου είπα. Γιατί εκείνο που εκεί είναι το τιμιότερο θα στο δείξω να βρίσκεται επί της γης. Όπως τα βασιλικά ανάκτορα, το σεμνότερο και πολυτελέστερο δεν είναι η τύχη, ούτε η χρυσή οροφή, αλλά το βασιλικό σώμα που κάθεται στο θρόνο, έτσι και στους ουρανούς. Το πολυτιμότερο είναι το σώμα του βασιλιά. Αλλά αυτό μπορεί να το δει και στη γη. Και δεν σου δείχνω αγγέλους, ούτε αρχαγγέλους, ούτε ουρανούς και ουρανούς των ουρανών, αλλά σου δείχνω αυτό τον ίδιο το δεσπότη που τα εξουσιώζει όλα αυτά. Είδες λοιπόν πως το τιμιότερο από όλα το βλέπεις στη γη. Και δεν το βλέπεις μόνο, αλλά και το αγγίζεις. Και δεν το αγγίζεις, αλλά και το τρως. Και αφού το πάρεις για το σπίτι σου, αναχωρείς. Σκούπιζε λοιπόν την ψυχή σου. Ετοίμαζε την διάνοιά σου για την υποδοχή αυτών των μυστηρίων. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις μας υπενθυμίζει ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού, καθώς μπαίνουν στην ύπαρξή μας, λειτουργούν ως αντίδοτα κατά του δηλητηρίου που ο διάβολος έχει εισήσει στις καρδιές μας. Στον κατηχητικό του λόγο και στο 37ο κεφάλαιο καταθέτει τα υπέροχα λόγια του. Με το σώμα και το αίμα του Χριστού μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Γίνεται αυτό που κάνουν οι άνθρωποι για να εξουδετερώσουν το δηλητήριο. Αυτοί που δέχθηκαν στανικά δηλητήριο με άλλο φάρμακο έσβησαν τη φθοροποιό δύναμή του. Γιατί πρέπει όμοια με το ολέθριο δηλητήριο και το αλεξιτήριο φάρμακο να μπει μέσα στα ανθρώπινα σπλάχνα. Έτσι που να καταμεριστεί σε ολόκληρο το σώμα η δύναμη του βοηθητικού φαρμάκου. Όπως ακριβώς η φύση μας γεύτηκε το βλαβερό και διαλυτικό στοιχείο, έτσι έχουμε ανάγκη να δεχθούμε και το στοιχείο εκείνο που επανασυνδέει το διαλυμένο σώμα μας. Ώστε το αλεξιτήριο, αφού περάσει όλο μας το σώμα με την αντίθετη δύναμη που διαθέτει να εξουδετερώσει τη βλάβη του δηλητηρίου. Ποιο λοιπόν είναι το φάρμακο? Κανένα άλλο από εκείνο το σώμα που δείχθηκε ανώτερο από το θάνατο και έγινε ο παράγοντας που μας χάρισε τη ζωή. Οι θεολογικοί στοχασμοί των πατέρων αποτελούν χρυσή αλυσίδα και ο κάθε κρίκος μας φέρνει πιο βαθιά στο νόημα της ευχαριστιακής κοινωνίας μας. Φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, τα αισθήματα και τα βιώματα του σεβασμού και της πίστης, του δέος και της εμπιστοσύνης, επίγνωσης ταπεινότητας και της αμαρτωλότητας και της απόλυτης πεποίθησης ότι η αγάπη του Θεού λυτρώνει τις ψυχές μας και απαλύφει την αισχύνη της αμαρτίας, εκφράζονται με τις προσευχές που είναι καταχωρημένες στην ειδική ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Η ακολουθία αυτή στο σύνολό της είναι μια αναγνώριση και μια ομολογία της αναξιότητός μας και μια εξήτηση από βάθους καρδιάς του Θείου Ελέους και της Θείας Κατάβασης. Τα τροπάρια της αποτελούν αποτύπωση αισθημάτων και βιωμάτων Αγίων Ψυχών, ερμηνεύουν τη συντριβή των μελών της ευχαριστιακής κοινότητας, μεταφέρουν στη βάση του Σταύρου τη λαχτάρα για λύτρωση. Ιδού αδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουγέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρη πάσης τους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Περπατάω προς τη Θεία Κοινωνία, πλαστουργέ μου. Μη με κάψεις επειδή μετέχω, γιατί σε φωτιά, αφού κατακέσω αναξίους, σε παρακαλώ καθάρισέ με από κάθε κοιλίδα. Έθελεξα σπόθαμε Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ήλιο της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον για να τας δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Με τράβηξες με φλογερό πόθο Χριστέ και με αλίωσες με το θείο έρωτα που έβαλες μέσα μου. Αλλά κατάκαψε με την άειλη φωτιά της αμαρτίας μου και αξίωσέ με να γεμίσω με τη δική σου ευχαρίστηση για να μεγαλύνω και να δοξάζω τις δύο φύσεις σου που εμφανίστηκαν στη γη μας. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως ελεύσομαι ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήν εις τον ινφόνα οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε από τον αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσε με ως φιλάνθρωπος. Πώς να μπω εγώ ανάξιος στη βασιλεία σου που τη λαμπρύνουν με την παρουσία τους οι Άγιοι? Αν τολμήσω να μπω στον ημφώνα θα με ελέγξει το ρούχο μου, γιατί δεν είναι ρούχο που ταιριάζει στο γάμο. Και θα με βγάλουν έξω δέσμοι οι άγγελοι. Καθάρισε Κύριε τη βρωμιά της ψυχής μου και ως φιλάνθρωπος που είσαι, σώσε με. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός. Μη σκρίμα μη γέντο τα άγια ταύτα, διότι το ανάξιον ήλαι με εις κάθαρσιν και αγιασμόν. Ψυχήστε και σώματος και σαραβώνα μελούς ζωής και βασιλείας. Εμεί το προσκολάστε το Θεό. Αγαθώνε, στιτίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Δέσποτα φιλάνθρωποι, Κύριε σου Χριστέ, που είσαι ο Θεός μου, αυτά τα άγια μυστήρια, μη γίνουν αιτία να κατακριθώ επειδή είμαι ανάξιος. Ας συντελέσουν στον καθαρισμό και στον αγιασμό της ψυχής μου και του σώματός μου. Ας γίνουν ο αραβώνας μου με τη μέλουσα ζωή και την αιώνια βασιλεία. Για μένα η προσκόλληση στα Θεό είναι αγαθό πράγμα και είναι ακόμα αγαθώ να είναι αποθέτω στον Κύριο την ελπίδα σωτηρίου μου. Όλες αυτές λοιπόν οι προσευχές στο ίδιο μοτίβο, όλες οι οικεσίες προς την ίδια κατεύθυνση. Αποδεχόμαστε το μυστήριο, το θρονιάζουμε στο θρόνο της πίστης μας και προχωρούμε να μεταλάβουμε τη θεία τροφή. Αλλά ταυτόχρονα συναισθανόμαστε τη φτώχεια μας και πραγματοποιούμε τα μεγάλα μας βήματα με την ελαζονία, με ταπεινωμένο το βλέμμα, με την οικεσία του ληστή στα τρεμάμενα χείλη μας. Ο σωληστής ομολογός, υμνήστη τι μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και τελειώνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τη διδαχή του με αυτά τα λόγια. Ήτα με τα σχούς των μυστηρίων, εύχε το ιερεύστην παρά του Θεού σωτηρίαν και ευλογίαν. Και τη η ευχή, σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Έπειτα λέει, αφού οι πιστοί πια έχουν μεταλάβει τα Άγια Μυστήρια, ο ιερέας εύχεται να τους δοθεί από τον Θεό η σωτηρία και η ευλογία. Και ποια είναι η ευχή που απαγγέλει? Σώσε ο Θεός το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, μετά την Θεία Κοινωνία ο ουρανός έχει αγκαλιάσει τη γη μας. Και η γη μας έχει γίνει μονοπάτι του ουρανού, οι καρδιές όλων μας είναι γεμάτες. Οι θελήσεις μας προσανατολισμένες στο Θείο Θρόνο, οι υπάρξεις μας ναός του Θεού. Ο Υιός και Λόγος μας έχει προσφερθεί και εμείς τον δεχθήκαμε μέσα μας, στα κατάβαθα της ψυχής μας, με βαθύ σεβασμό, με φλογερή πίστη, με ανυπόκριτη αγάπη, είναι πια δικός μας και εμείς μέλη του σώματός του. Θεού φυτεία η Καθολική Εκκλησία και αμπελών αυτού εκλεκτός μας καταγράφουν οι διαταγές των Αγίων Αποστόλων διακλείμεντος. Εκείνη τη στιγμή και αφού κοινωνήσει και ο τελευταίος πιστός, ο ιερέας υψώνει το Άγιο Ποτήριο. Το δείχνει στην αγιασμένη κοινότητα, κάνει το σχήμα του Σταυρού και εύχεται «Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου». Το αίτημα είναι αντλημένο από τον προφητικό λόγο, από το θεόπνευστο ψαλμό του Δαβίδ, τον 27ο ψαλμό, στον 6ο στίχο. Εκεί εκδιπλώνει ο ψαλμωδός την προσωπική του περιπέτεια και την περιπέτεια του λαού του και ζητάει το θείο έλεος. Και κυκετεύει με όλη τη δύναμη της ψυχής του να σώσει ο Κύριος το λαό του και να ευλογήσει την παρεμβολή την ξεχωριστή που την τίμησε ονομάζοντας δικό του κλήρο. Και εδώ ο ιερέας δανείζεται την προσευχή του ψαλμωδού και την κάνει προσευχή δική του και η ηκεσία ολόκληρης εκκλησίας. Αυθόρμητα όμως ανεβαίνει στα χείλη μας το ερώτημα. Ο λαός του βασιλιά Δαβίδ, ο Ισραήλ σε εκείνη τη φάση της ιστορίας του ζούσε μέρες δύσκολες και είχε ανάγκη από τη θεία βοήθεια και τη σωτηρία. Εμείς, η συναγωγή των λυτρωμένων, δεν είμαστε σωσμένοι? Δεν γίναμε πριν από λίγο κοινωνία της τραπέζης του Κυρίου? Δεν είμαστε πια οι μέτοχοι του σώματός του και του αίματος του? Γιατί άραγε αμέσως με τη θεία μετάληψη ζητάμε ξανά συμπαράσταση και σωτηρία? Γιατί ο ιερέας μας, ο εκπρόσωπός μας και μεσίτης μας απευθύνεται με διάθεση και τευτική και ζητάει τη λύτρωση του συναγμένου λαού? Η ερατική αυτή ευχή δεν προσπερνάει το μεγάλο γεγονός που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο. Δεν δείχνει να αγνοεί ότι η εκκλησιαστική κοινότητα ολοκλήρωσε την προσφορά της και δέχθηκε την υπερτάτη ευλογία, ότι κοινώνησε σάφη αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Όχι, φίλοι και φίλες, το αίτημα αυτό δεν το εμπνέει αμφιβολία. Ο λειτουργός δεν επανέρχεται στην αρχική του ψυχική διάθεση και στα πρώτα αιτήματα, γεμάτος χαρά, με απλωμένη την άγκυρα της ελπίδος στον ουρανό και με στερεωμένη την ευχαριστία και την πεποίθηση της λύτρωσης του λαού του Θεού στο θυσιαστήριο που είναι η πηγή της χάριτος, ζητάει να γίνει σταθερό και να παλωτρίωτο το μεγάλο δώρο. Να ευλογηθεί και να οριστικοποιηθεί η σωτηρία που προσφέρθηκε με το Κυριακό σώμα. Εκείνο που προβληματίζει όμως τη θεολογική σκέψη του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, τη γόνιμη, είναι το δεύτερο αίτημα που ενσωματώνεται στην ίδια ιερατική εκφώνηση. Η ηκεσία ευλόγησον την κληρονομία σου. Και το αίτημα αυτό μεταφέρει στην εκκλησιαστική μας σύναξη το δεύτερο ημιστίχιο της προσευχής του Δαβίδ. Ωστόσο, σε ένα άλλο ψαλμό που προβάλλεται ο ουράνιος πατέρας να απευθύνεται στο Μεσσία και να υπόσχεται σε αυτόν ως κληρονομία το λυτρωμένο λαό και ρωτάει ο Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλαος, άραγε δεν είμαστε τα πλάσματα του Θεού που δημιουργηθήκαμε με τη συνέργεια του ομοουσίου Υιού? Είμαστε απλώς κληρονομιά που προσφέρθηκε από τον ουράνιο πατέρα στον Υιό? Και απαντάει ο ίδιος. Και τούτο το ρήμα λέει προφητικών. Ήον ο αυτός προφήτης και αλαχού φυσή, δώσος η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης, ως από του Πατρός προς τον Υιόν ηρημένον. Ο περγάρος Θεός είχεν εξ αρχής, ως άνθρωπος η κληρονόμηση εν ύστερον. Και αυτός ο λόγος λέει είναι προφητικός ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Και ο ίδιος προφήτης λέει αλλού, θα σου δώσω ως κληρονομιά τα έθνη και θα ορίσω να υπαχθούν στην κυριαρχία σου τα πέρατα της γης. Και αυτό το λέει ως να έχει λεχθεί από τον Πατέρα και να απευθύνεται στον Υιό, γιατί αυτό που ο Χριστός το είχε από την αρχή ως Θεός, το κληρονόμησε έπειτα ως άνθρωπος. Και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνεχίζει τη διδαχή του. Λοιπόν, τι συμβαίνει, αφού ο Υιός και Λόγος, ο Κύριος μας είναι και Δημιουργός μας, γιατί δεν λέει ευλόγησε τα έργα σου, που είσαι ο ποιητής του, αλλά λέει ευλόγησε την κληρονομία σου, για να τον κάμψει περισσότερο. Του υπενθυμίζει τη φτώχεια που υπέμεινε για χάρη μας. Σε εικετεύω, λέει, για αυτούς για τους οποίους ή ανέχθηκες να βρεθείς ως άνθρωπος μαζί με τους δούλους, να πάρεις εντολή όπως φέρουν οι άνθρωποι και να σταθείς μαζί με αυτούς. Σύ που τα έχεις όλα και δεν έχεις ανάγκη να πάρεις και να ακούσεις να σε προσφωνούν κληρονόμο, ενώ σε σένα δεν υπάρχει τίποτα επίκτητο, αλλά όλα τα έχεις αίδια. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τη διδαχή του, την υπέροχη. Άλλωστε, λέει, με την υπόμνηση της στενότερης και ακριβέστερης σχέσης μας με τον Χριστό, τον παρακινεί περισσότερο σε σπλαγνία και έλεος. Γιατί είναι στενότερη η σχέση που δημιουργείται με την κληρονομία από τη σχέση που δημιουργείται με τη δημιουργία. Πολύ πιο άμεσα, πολύ καλύτερα μας έκανε δικούς του όταν μας κληρονόμησε από ότι μας είχε κάνει πρωτύτερα όταν μας δημιούργησε. Επειδή από τη στιγμή της δημιουργίας κυριαρχούσε μόνο στη φύση των ανθρώπων. Από τη στιγμή όμως της κληρονομίας έγινε δεσπότης και του λογικού και της προαιρέσεως, που είναι σημάδι της αληθινής κυριαρχίας στους ανθρώπους. Γιατί το άλλο είναι κοινό και στα άλογα και στα άψυχα. Φυσικά και χωρίς τη μετοχή της προαίρεσης, όλα αυτά υποτάσσονται στο Θεό ως δημιουργήματα στο Δημιουργό. Η υπόμνηση, φίλοι και φίλες, ότι είμαστε κληρονομιά του Θεού, ότι ανήκουμε στο σταυρωμένο Κύριό μας, όπως γίνεται αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία, ανανεώνει τη σχέση μας μαζί του και οριοθετεί την πορεία μας. Η ελευθερία μας δεν είναι απεριόριστη. Δεν μπορεί να εκτραχυλιστεί σε ασυδοσία, σε αυθαίρετη χρήση, σε κατάχρηση των ατομικών δικαιωμάτων μας. Η σεβίαιη αυτονόμηση από τον Θεό και σε σκληρή εναντίωση προς το θέλημά του. Η ανθρώπινη φύση μας το τέλειο καλλιτέχνημα που βγήκε τα πανστενουργά δάκτυλα του πλάστη, αλλά και η σωτηρία μας εγκαινιάστηκε πάνω στο Σταυρό με την καθήλωση του σαρκωμένου Υιού του Θεού και με την προσφορά της ατίμητης θυσίας. Ο αγαπημένος μας Απόστολος ο Παύλος μας το υπενθυμίζει στην 1η προς Κορινθίους 6ο κεφάλαιο στίχος 20. Ιγοράστητε τιμής, δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα έστι του Θεού, μας λέγει. Και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας αναπτύσσει το θεολογικό στοχασμό του με αυτά τα υπέροχα λόγια. Αλλά πώς ο Κύριος εξαιτίας της κληρονομίας έγινε δεσπότης και του λόγου μας και της προαιρέσεώς μας. Αυτό έγινε επειδή όταν κατέβηκε στη γη και σταυρώθηκε και αναστήθηκε, υποτάξαμε εμείς το λογικό μας και τη θέλησή μας αυτόν. Το λογικό μας το υποτάξαμε επειδή τον γνωρίσαμε ως Θεό αληθινό και κυρίαρχο ολόκληρης της κτήσης, και τη θέλησή μας την υποτάξαμε επειδή τον αγαπήσαμε και επειδή αποδεχθήκαμε στους ώμους μας με χαρά το ζυγό του και την κυριαρχία του. Και λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, με τη σοφία που ο Θεός τον πρίκησε και την πνευματοκίνητη γλώσσα και διάνοιά του. Έτσι ο Θεός προσέλαβε όλους τους ανθρώπους. Έτσι τους έκανε δικούς του. Και αυτή την κατάκτηση των υπάρξεών μας από τον Θεό την επεθύμησε από τη μακρινή του εποχή ο Ισαΐας και έλεγε «Κύριε ο Θεός μας, απόκτησέ μας και κάνε μας δικούς». Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, όλα αυτά τα αισθήματα λοιπόν βρίσκονται θρονιασμένα στις ψυχές μας την ώρα που αποχωρούμε από την τράπεζα του μυστικού δείπνου. Βιώνουμε την αμεσότητα της σχέσης μας με τον Κύριο. Χαιρόμαστε την εξάρτηση από το παντοκρατορικό θέλημά Του. Απολαμβάνουμε την πληρότητα της αγάπης Του και την πολλαπλότητα των δωρημάτων Του και εξπούμε σε ευχαριστία και σε δοξολογία. Έτσι συμπληρώνεται ολόκληρη λειτουργία, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Και η τελετή της Θείας Ευχαριστίας τελειώνει. Τα δώρα έχουν αγιαστεί και έχουν αγιάσει τον ιερέα και όλο τον χορό των συλλειτουργών του. Και με τη συνέργεια αυτών έχουν τελειοποιήσει και έχουν αγιάσει όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Για τον λόγο αυτό και ο ίδιος ο ιερέας και οι πιστοί καταλήγουν σε ευχαριστία προς τον Θεό και σε δοξολογία. Αυτό που στην λειτουργική μας γλώσσα και στην εκκλησιαστική μας πρακτική ονομάζομαι ευχαριστία μετά την Θεία Κοινωνία είναι ένα ξέσπασμα ικανοποίησης και ευτυχίας. Λέμε λίγες τυποποιημένες προσευχές, αλλά βιώνουμε πολλά. Μιλάμε με τη δυναμική γλώσσα των Αγίων και προσπαθούμε με τον πλούτο των θεολογικών εκφράσεων να εκδιπλώσουμε τη δική μας ευτυχία και να παρουσιάσουμε στο θρόνο του Θεού την ανακαινιστική μεθυστική μας εμπειρία. Αλλά και πάλι αισθανόμαστε, πως είπαμε λίγα, πως δεν καταφέραμε να περιγράψουμε μήτε την σημασία του γεγονότος, μήτε τα συγκυρτήματα της δικής μας καρδιάς. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας αναφέρει ως ευχαριστήρια προσευχή ένα τροπάριο που ήταν σε χρήση κατά την εποχή του, που είχε εισαχθεί στη λατρευτική σύναξη από τον Πατριάρχη Σέργιο το 624, που απαλήφθηκε από τα λειτουργικά μας βιβλία λίγο μετά την εποχή του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Το δε πλήθος άδουσι, λέει, το προήμιον της οδής από των προφητικών ρημάτων λαβώντες. Πληρωθεί το στόμα ημών ενέσεως, Κύριο, όπως αν ύμνησο με την δόξαν σου. Ουκιασμένη κανή φυσή δέσποτα, ουδέ ύμνον σύ προς εν εγκίνη υπέρ των αγαθών, όνει μας ηξίωσας, αλλά σύ και τούτο δώσ. Τι είναι ατρόπο, πληρώσας το στόμα ημών ενέσεως και ως περευχήν δίδος της ευχομένης, ή να ειδόμεν τι να δει, και όπως ετίστε, ούτω και προς τον ύμνον των σών δίδου δύναμην το στόματι. Το πλήθος, λέει, ψάλλει το προύμνιον της οδής που το έχει πάρει από τα προφητικά λόγια, από τον 70ο ψαλμό και τον 8ο στίχο. Ας γεμίσει το στόμα μας με τη δοξολογία σου, Κύριε, για να ύμνησω με τη δόξα σου. Δεν είμαστε ικανοί, δέσποτα, λέει ο ύμνος, ούτε καν να σου προσφέρουμε μόνοι μας ύμνο και ευχαριστία για όλα τα αγαθά που μας αξίωσε να δεχθούμε. Για το λόγο αυτό, δώσ' μας σύ αυτό το αγαθό, δηλαδή τα λόγια της ευχαριστίας. Με ποιο τρόπο? Με το να γεμίσεις το στόμα μας με την ένεση. Και όπως δίνεις ευχή σε αυτούς που θέλουν να σε ενέσουν, έτσι να δώσεις και σε εμάς για να μάθουμε τι πρέπει και πώς πρέπει να το ζητάμε. Για να σε υμνούμε και να σε δοξολογήσουμε με το δικό σου ύμνο. Το πνεύμα της ευχαριστίας, φίλοι και φίλες, και της ευγνωμοσύνης του εξαστικού πληρώματος εκφράζεται εμφαντικά σε μια αρχαία διάταξη που αποτυπώνει την πράξη της μαρτυρικής εκκλησίας των πρώτων αιώνων και περιέχεται στη διδαχή των 12 Αποστόλων. Το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα για το μήκος του κειμένου. Μετά από τη μετάληψη στροφής και τον πνευματικό χορτασμό, ευχαριστήσατε έτσι, λέει. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Άγιε, για το Άγιο όνομά σου, που το κατασκήνωσες βαθιά μες στην καρδιά μας. Ακόμη σε ευχαριστούμε για τη γνώση που μας χάρισες, για την πίστη, για την αθανασία, την οποία μας τη γνώρισες με την παρουσία και τη διδαχή και το παράδειγμα του Ιησού, του παιδός σου. Σε σένα νίκη η δόξα σου απεράντους αιώνες. Συ δέσποτα παντοκράτου δημιούργησες τα πάντα για να δοξάζεται το όνομά σου. Έδωσες στους ανθρώπους τροφή και ποτό για να τα απολαύσουν και να σε ευχαριστήσουν. Σε εμάς δε χάρισες πνευματική τροφή και ποτό και ζωή αιώνια, διαμέσου Τιού σου. Προπάντως σε ευχαριστούμε γιατί είσαι δυνατός. Σε σένα νίκη δόξα στους απεράντους αιώνες. Θυμήσου, Κύριε, θυμήσου την Εκκλησία σου για να την σώσει από κάθε πονηρό και να την τελειοποιήσει στην αγάπη σου. Και μάζεψε την, αυτή που την αγίες από τα τέσσερα σημεία των ανέμων, στη βασιλεία που είναι δική σου και εσύ την έχεις ετοιμάσει, γιατί δική σου είναι η δόξα σου απεράντους αιώνες. Ας έρθει χάρη, ας παρέλθει αυτός ο κόσμος, δόξα και τιμή στο Θεό του Δαβίδ. Όποιος είναι Άγιος, ας έλθει. Όποιος δεν είναι, ας μετανοήσει. Ο Κύριος θα έρθει, αμήν. Στο σημερινό λειτουργικό μας τυπικό και ειδικά στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου υπάρχει η παρακάτω ευχαριστήρια προσευχή. Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα φιλάνθρωπε, για των ψυχώνημών, ότι και την παρούση μέρα κατηξίωσε εμάς των υπουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισε ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικεσίες της εν δόξου Θεοτόκια, η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Σε ευχαριστούμε, Δέσποτα φιλάνθρωπε, που είσαι ευεργέτης των ψυχών μας, γιατί και κατά ημέρα τούτη μας αξίωσες να μεταλάβουμε τα επουράνια και αθάνατα μυστήρια. Χάραξε ίσα το δρόμο μας. Στήριξε όλους εμάς το φόβο σου. Φρούρισε τη ζωή μας, Κύριε. Ασφάλισε το δρόμο της αγιότητος στο βηματισμό μας. Με τις ευχές και τις εικεσίες ένδοξης Θεοτόκου και υπάρθενης Μαρίας και όλων των Αγίων σου. Αντίστοιχες οι ευχαριστήριες ευχές και στις άλλες τις λειτουργίες μας. Στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, των Προγιασμένων Δώρων, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, των Αποστολικών Διαταγών, του Αγίου Μάρκου, του Αποστόλου και Ευαγγελιστού, του Αγίου Αμβροσίου Επισκόπου Μεδιολάνων και όλες τις λειτουργικές εκφράσεις. Εκτός όμως από τις σύντομες αυτές ευχές, μια ολόκληρη ακολουθία που επισυνάπτει στο τέλος της λειτουργίας δηλώνει το εύρος, το βάθος των αισθημάτων και της ευγνωμοσύνης μας και επιστρέφει με τους χύμνους της δοξολογίας μας την πράξη της προσφοράς των δώρων και της κοινωνίας του σώματος και αίματος του λυτρωτού μας. Η ευχαριστιακή αυτή μοναδική εμπειρία μας, η γεύση του σώματος και αίματος του Χριστού και η πηγαία έκφραση της ευγνωμοσύνης μας εκτρέφουν τον πόθο του αγιασμού. Κοινωνούμε όχι για να πάρουμε κάποια όριστη ευλογία, αλλά για να ενσωματωθούμε στο μεγάλο κορμό, στην Εκκλησία, στο σώμα του υπερημών αποθανόντος και γερθέντος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, Δεύτερα προς Κορινθίους, επιστολή, 5ο κεφάλαιο, στίχος 15. Ο Άγιος Νικόλος Καβάσιλας μας διδάσκει: «Έπειτα εύχονται και παρακαλούν, οι πιστοί δηλαδή, ο αγιασμός που τον πήραμε τη Θεία Κοινωνία να παραμείνει μέσα τους, να μην προδώσουν τη Θεία Χάρη, ούτε να χάσουν τη δωρεά και να τα πετύχουν αυτά με τη βοήθεια του δικού του χεριού. Κράτησέ μας το δικό σου αγιασμό», του λένε. Τι κάνοντας? Γιατί χρειάζεται και η δική μας συμβολή, μελετώντας όλη την ημέρα την δικαιοσύνη σου. Και όταν λέει η δικαιοσύνη, εννοούμε τη σοφία και τη φιλανθρωπία του Θεού, που τα βλέπουμε καθώς το χαζόμαστε τα μυστήρια. Έτσι ακριβώς όπως κατανοούσε το θέμα ο Απόστολος Παύλος, δεν ντρέπομαι, το Ευαγγέλιο του Χριστού γράφει, γιατί σε αυτό αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού που προσφέρεται σε όλους και πάνω από όλους εκείνους που πιστεύουν. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, με τις καταληκτικές προσευχές η μυσταγωγία του μεγάλου μυστηρίου ολοκληρώνεται. Σε λίγο η ωραία πύλη θα κλείσει. Όσοι πήραμε μέσα μας την ευχαριστιακή προσφορά και κοινωνήσαμε, θα αφήσουμε την ιερά ατμόσφαιρα του ναού, θα πορευθούμε στα σπίτια μας και στην καθημερινότητά μας. Με τη συγκίνηση νοπή, με τα αισθήματα ζωηρά, με τις εικόνες της λατρευτικής πράξης και των φυσιογνωμιών των Αγίων τυπωμένες στη μνήμη μας. Όμως έξω από το ναό του Θεού παραμονεύει τύρβη, οι μέρημνες της ζωής, ο θόρυβος επικαιρότητας, οι παλιές συνήθειες, οι πειρασμοί του διαβόλου. Κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτό που πήραμε, την ευλογία, τη χάρη, να σκοτιστεί ο λογισμός μας, να χάσουμε το μονοπάτι που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών, να βρεθούμε πάλι στη σκερή περιοχή της πλάνης και της αμαρτίας. Χρέος μας λοιπόν να μείνουμε σταθεροί στην πορεία που χαράξαμε, να κρατήσουμε αδαπάντα το θησαυρό που βάλαμε μέσα μας. Γι' αυτό πριν φύγουμε από το ναό του Θεού οικετεύομαι: «Μείνε και μη προδούμε την χάριν, μη δε απολέσει την δωρεάν, υπό της εκείνου βοηθούμενη χειρός». Να μείνουμε σταθεροί στην αγάπη και στη μαθητεία, στις υποθήκες που μας δόθηκαν κατά το μυστικό δείπνο και τις αποφάσεις που πήραμε κατά ενώπιον του σταυρωμένου Κυρίου μας. Να μην τον αρνηθούμε όπως ο Πέτρος τον αρνήθηκε μετά την κοινωνία του σώματός του και του αίματός του. Να μην τον ασπαστούμε προδοτικά όπως ο Ιούδας. Να μην τον λησμονήσουμε όπως τη λησμόνησαν εκείνοι που πήραν από το χέρι του τα χαρίσματα των Ιάσεων και τις ευλογίες των θαυμάτων του. Ευχόμαστε και οικετεύομαι να μας βοηθήσει να μείνουμε πιστοί και αφοσιωμένοι, παιδιά του και μαθητές του, να θρονιαστεί μέσα μας ο Χριστός, ο σωτήρας του κόσμου, ο λυτρωτής του κόσμου. Η πιστότητα αυτή και η καρποφορία των χειμών του αγιασμού που διοχετεύθηκαν μέσα μας με τη Θεία Κοινωνία είναι σύνθεση και εναρμόνιση δύο παραγόντων, της δύναμης του Θεού και της δικής μας προσπάθειας. Η βοήθεια του Θεού είναι σταθερή και διαφυσβήτητη. Μας παρέχεται αφιδόλευτα, ανοίγει ο Θεός το χέρι του και εμπιμπλά παζών ευδοκίας, όπως λέει ο ψαλμοδός το 404ο ψαλμό στίχος 16. Η Θεία Αγάπη δεν αλλοιώνεται, δεν εξαντλείται, δεν ανακόπτεται και το σπλαγνικό βλέμμα του Θεού δεν αποσύρεται από τον άνθρωπο. Πολύ εύσπλαγνος εστί ο Κύριος και εκτήρμων. Υποστηρίζει ο Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Μας λέει και πάλι ο ψαλμοδός στον ίδιο ψαλμό. Η δική μας ανταπόκριση στη Θεία Αγάπη είναι προβληματική. Η θέλησή μας και η προσπάθεια ταλαντεύονται. Ανοιγόμαστε κατά το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε μες στο ναό και υποσχόμαστε υπακοή στο Θείο θέλημα και λησμονούμε τις αποφάσεις μας και τις υποσχέσεις μας όταν πέσουμε στην πλατιά και αφρισμένη θάλασσα των συμφερόντων και των ορμητικών και καταλυτικών παθών. Φίλες και φίλοι, ο Άγιος Νικόλαος, ο Νικαβάσιλας, ο διδάσκαλός μας, ο πνευματικός μας, συμβουλεύει να κρατήσουμε το εκτύπωμα της δικαιοσύνης του Θεού στο μόνιμο απόκτημά μας. Τη μνήμη της Θείας Φιλανθρωπίας, να κρατήσουμε καθυλωμένα τα αισθήματά μας στη σοφία Του και στην αγάπη Του. Στην φιλάνθρωπη συγκατάβαση προς τον πεπτοκότα άνθρωπο και στο έργο της σωτηρίας που κορυφώθηκε στο Σταυρό. Έτσι, καθώς ο λογισμός μας και η καρδιά μας προσιλώνονται στις μεγάλες πράξεις της δικαιοσύνης και της αγάπης του Θεού, η πίστη μας καθαίρεται και δυναμώνει, γίνεται εμπιστοσύνη στο πατρικό πρόσωπο, επανάπαυση στην καθοδήγηση και στη φροντίδα, ανάθεση της ύπαρξης στα χέρια Του. Εγώ δε επί Σύ ήλπισα, Κύριε, είπα Σύ ο Θεός με τη σχέρσή Σου η κλήρη μου, λέγει ο ψαλμοδός στον 300ο ψαλμό, στίχη 15-16. Μέσα σε αυτή τη σχέση και εξάρτηση ανάβει η αγάπη, γίνεται φλόγα που κατακυριεύει την προσωπικότητα, κατάσταση ψυχής που εκφράζεται στη λατρεία και διαχέεται στην καθημερινή ζωή, λόγος δυναμικός που διαμορφώνεται σε προσευχή και σε μόχθο που προσφέρεται διακριτικά στα μέλη του σώματος Ιησού Χριστού. Και το τρίτο κατόρθωμα, φίλοι και φίλες, εκεί που υπάρχει πίστη στο φιλάνθρωπο πρόσωπο του Θεού και η φλόγα της αγάπης, ο πονηρός δεν βρίσκει διάβαση. Η άμυνα της ανθρώπινης υπόστασης είναι αποτελεσματική. Η πληρότητα της πίστης και των αισθημάτων δεν αφήνει κενά. Η θέληση δεν μαγνητίζεται από τις πειρασμικές εισηγήσεις. Βιώνει τον αγιασμό και οχυρώνεται στην αλήθεια και τη γνησιότητα. Γι' αυτό μπορεί να πει μαζί με τον Παύλο, όπως εκφράζεται εκείνος στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, 38ο στίχο. Πέπεις μεγάρ, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαία, ούτε δυνάμεις, ούτε νεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτίσεις ετέρα δυνήσεται ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Με αυτή την πληρότητα λοιπόν αναχωρούμε από το ναό του Θεού, με τον Κύριο στην καρδιά μας, με το δώρο της άφεσης, με τη χάρη του αγιασμού, με τη δύναμη της αντίστασης στις επιβουλές του διαβόλου. Ανήκουμε στο αγιασμένο σώμα Του, στην άσπηλη Εκκλησία, μετέχουμε στη ζωή του Παναγίου Πνεύματος. Και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο πνευματικός μας διδάσκαλος, μας παραθέτει, μας οδηγεί σε αυτή την τελειότητα. Δια τούτο και μόνο αυτό πρέπει ως Θεό πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης. Συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αίκους των αιώνων. Αμήν. Για το λόγο αυτό μόνο σε αυτόν ταιριάζει κάθε δοξολογία και τιμή και προσκύνηση. Μαζί με τον άναρχο Πατέρα Του και το Πανάγιο και αγαθό και ζωπίο Πνεύμα Του και τώρα και πάντοτε και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν. Φίλοι και φίλες, οφείλουμε να δοξάσουμε τον Θεό για αυτή τη διδαχή που μας χάρισε για του μεγάλου Αγίου του, του λειτουργιολόγου του, του διδασκάλου μας, του πνευματικού μας εστιάτορα, που μας χάρισε αυτές τις υπέροχες και θειότατες σκέψεις του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Είναι λοιπόν η ώρα και η στιγμή να αποφασίσουμε βαθιά και ενορασιακά, όταν μετέχουμε στο μυστήριο της ζωής, να μετέχουμε με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή, με όλη την ύπαρξή μας και να ζητούμε από τον Κύριο να έρχεται και να μένει μέσα μας, να μένει μέσα μας για πάντα, να μας αγιάζει, να μας ελεεί, να μας χαριτώνει, να μας φωτίζει, να μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιον. Εύχομαι αυτή η μαθητεία να σας βοήθησε, να σας ενέπνευσε και να σας αγίασε. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ώρα Ελλάδος 10.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψε τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέβη στρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επίση οι πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσιν εις ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς ετάς χείρας μη ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α φόρουγα σύλληψη ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ είναι άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί είναι δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γη προ ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων που ολιθρύνει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων που ολιθρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φω αρήτω γεννήσασα. Χαίρετο πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμα είναι ο σάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε

0: άνθρωπον εκ βαλούσια της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξας σα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών ευφροσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες ημάγοι, επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν, άπασιν αφέντες τον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δότα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψασιν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε, χαίρε γη τη επαγγελία. Χαίρε εξής ρε μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσας ο κτίστης συνήντσι του αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε, και το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο ο περίδατο λόγο, συγκατάβαση γάρθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου Θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επιμήν υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα το όμοιον καλέ σα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια. Τείχο των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη ει κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιο.

0: Non δεδοκασιμήν της υγώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ότα δόχον λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν ποτίζου σαν κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε έστω τον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε, ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διείσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
0: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
0: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσε συφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερμά από στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόνη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποντας συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
4: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργή Θείας Δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
5: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγατος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάβνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σωρμάς των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
5: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση εισαγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
4: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένη, χαίρετε χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Θεοτό και Παρθένη, χαίρετε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου. Ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχόν ημών.
4: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Ενοερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
5: Όσο χωρίς μιλήσουν, είναι και είναι.
6: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθις αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή. Από τις εκδόσεις Άθος.

Η εικόνα του χριστιανού που τελειώθηκε στην αρετή. Πόσο ωραίος είναι ο βίος του χριστιανού που έχει τελειοποιηθεί στην αρετή. Πόσο θαυμάσια εικόνα η ηθικής τελειότητας. Πόσο εξαίσιο το κάλος της. Ποιος θα μπορέσει ποτέ να κάνει επάξιο για σένα εγκόμιο. Ποιος θα είναι ικανός να περιγράψει επαρκώς τις χάρες σου ή να ζωγραφίσει επακριβώς και με άξιο λόγο την ευγένειά σου. Η εικόνα σου δεν περιγράφεται. Τα κάλλη σου δεν εικονίζονται. Αυτό διότι ο θείος δάκτυλος σε περιέγραψε και σε εξεικόνισε. Θαυμάσια του χριστιανού αρετή. Εσύ είσαι η σκάλα που ανεβάζεις τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό. Εσύ είσαι η διαμορφωτική και διαπλαστική δύναμη του ηθικού χαρακτήρα. Πόσο με εφραίνουν τα θαυμάσια κάλλη σου. Πόσο με γοητεύει η μαγευτική σου δύναμη. Πόσο με θέλγει η ωραία σου όψη. Πόσο με ελκύει η ανέκφραστη δόξα σου. Τι να ρυθμίσω πρώτο, τι τελευταίο ή τι ενδιάμεσο για να περιγράψω τις χάρες σου. Εσύ ως άριστος καλλιτέχνης λαξεύεις το ατελές άγαλμα της ψυχής και με την επιστημονική σου γλυφίδα, σμιλεύοντας με τρόπο αθόρυβο και τον περιττό όγκο πετώντας, αποκαλύπτεις τη θεοειδή μορφή της ψυχής, την αληθινά θεία εικόνα πάνω στη γη. Εσύ ως κλίμακα ουρανομίκης που ενώνεις τη γη με τον ουρανό, ανεβάζεις με τις βαθμίδες σου μέρα τη μέρα μέχρι την πόλη του ουρανού αυτόν που αγωνίζεται για σένα και τον αναδεικνύεις ουρανοπολίτη. Η διαμορφωτική και διαπλαστική σου δύναμη είναι τέτοια ώστε τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτή. Καμιά κακότροπη ή δυσμορφη φύση δεν μπορεί να αντισταθεί στη δύναμή σου. Κανένα πάθος δεν μένει ανυποχώρητο. Ουδής χαρακτήρα στέκεται αδάμαστος. Καμιά καρδιά δεν μένει άκαμπτη. Τίποτα το νοσηρό δεν παραμένει αθεράπευτο. Εσύ και τους εκφύσεως μοχθηρούς τους αναπλάθεις, τους αναδεικνύεις χαριτωμένους φίλους σου. Εσύ αρετή ακόμη και τους εκπροαιρέσεως κακούς επαναφέρεις την αγάπη του αγαθού. Εσύ περικόπτεις τις κακίες. Εσύ παρέχεις πλουσιοπάροχα τις χάρες. Θεραπεύεις αυτούς που αρρωσταίνουν ηθικά, ξανασηκώνεις αυτούς που έπεσαν, φωτίζεις αυτόν που σκοτίστηκε ο νους του και τον γεμίζεις με άπλετο φως. Το φως ο αρετή φυγαδεύει το σκοτάδι της κακίας που γεμίζει την καρδιά και το νου και διώχνει τις παράλογες σκέψεις. Το φως σου σαν ακτίνα ηλίου διαλύει τα σκοτάδια του βίου και οδηγεί τον θαλασσοπόρο που κλειδονίζεται στα πελάγια της ζωής σε λιμάνι σωτηρίας, σώζοντας αυτόν που κινδυνεύει να καταποντιστεί στα βάθη της φουρτουνιασμένης θάλασσας ή να κατασυντριφθεί χτυπώντας πάνω σε ύφαλους και σκόπελους. Η καλλιτεχνική σου δύναμη είναι τέτοια ώστε έστω και μια γραμμή από σέναν έχει χαραχτεί στο τέως δύσμορφο πρόσωπο να παρέχει απερίγραπτη χάρη. Το κάλος της έχει τη δύναμη να σκεπάζει την ασχήμια της φύσης. Πόσα θαύματα κάνει ο καλλιτεχνικός σου χρωστήρας, πόσο μαγευτική είναι η καλλιτεχνία σου. Πράγματι, είσαι θεία σαν ουράνια χάρη. Αληθινά αποκαλύφθηκε στον άνθρωπο για να εξοραίσεις την εικόνα της ψυχής και του σώματός του και να αφαιρέσεις την ασχήμια της κακίας του. Ήρθες για να περιβάλλεις τον άνθρωπο με το ουράνιο κάλο σου και να του χαρίσεις εκείνη τη θεία εικόνα της ωραιότητας που εφραίνει τις καρδιές. Εσύ στολίζεις την κεφαλή των φίλων σου με αμάραντα στεφάνια και με το δίπτυχο δόξας και τιμής τους περιβάλλεις και τους αναδεικνύεις ένδοξους φίλους του Θεού. Εσύ αρετή είσαι ο οδηγός προς την αληθινή ευδαιμονία, αυτή που ποτέ δεν αλλοιώνεται, γιατί οδηγείς προς τη μακαριότητα, προς την απόλαυση του υπέρτατου αγαθού. Εσύ οδηγείς προς το σκόπιμο και πράγματι έλογο τέλος τον άνθρωπο, στο οποίο τάχθηκε από το Θεό να καταλήξει. Τον οδηγείς στην τελειότητα, όπου οφείλει να φτάσει κατά τη Θεία εντολή. Αποβαίνεις ασφαλές όργανο, δια του οποίου η Θεία αγάπη μεταδίδει στους ανθρώπους τα Θεία της χαρίσματα. Μέσα από σένα αγιάζεται από το Θεό η ανθρώπινη φύση. Εσύ επιζητάς την αποκατάσταση της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Επιποθείς την ειρήνη να βασιλεύσει πάνω της. Εσύ τα διασπασμένα επανασυνδέεις και έλκεις τον ουράνιο νοερό κόσμο προς τον επίγειο πνευματικό κόσμο. Διανοίγεις τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής και τις αποκαλύπτεις στον μυστικό κόσμο της δημιουργίας, στον οποίο είναι χαραγμένη από θείο δάχτυλο η εικόνα του θείου δημιουργού. Εσύ δείχνεις στην ψυχή τη θεία πανσοφία, τη θεία παντοδυναμία, τη θεία πρόνοια, τη θεία αγαθότητα. Διανοίγεις την ακοή της για να ακούει ακατάπαυστα μέσα της τη θεία φωνή που ηχεί εντός της με τα θαυμάσια έργα της δημιουργίας, με τις ουράνιες εκείνες μελωδίες που η φύση ολόκληρη μελωδεί με αρμονία, ψάλλοντας ύμνους και οδές προς τον θείο δημιουργό της.
επιβραβεύει στον άνθρωπο με την υπέροχη ουράνια σοφία, τη σοφία την αδίδακτη, τη μόνη αληθινή και αμύωτη, τη μόνη που έχει αιώνιο φως, τη μόνη που λύνει με ευχέρεια και πειθό όλα όσα απασχολούν το ανθρώπινο πνεύμα. Παρέχεις δύναμη στα βάσανα, οπλίζεις τους φίλους σου κατά της κακίας, τους δίνεις με την πανοπλία του πνεύματος για να παραμείνουν άτρωτοι στον αγώνα που δίνουν. Εσύ τους ενισχύεις ώστε να αντισταθούν στις μεθοδίες του πονηρού και στις επιθέσεις του άρχοντος του σκότους του αιώνος τούτου. Πράγματι, η χριστιανική αρετή είναι ο καθαρός οφθαλμός της ψυχής, με τον οποίο αυτή βλέπει τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου στην αληθινή τους μορφή και στην αληθινή τους αξία. Διακρίνει δε το θεοειδές σκάλος από το κοσμικό φθαρτό και ρευστό. Χωρίς την αρετή του Χριστού, που κάνει δυνατή την κοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο, αυτός δεν θα μπορούσε να βλέπει τίποτε άλλο παρά μόνο την ύλη. Δίχως την αρετή, ο άνθρωπος στερείται του κάλλιστου θεάματος, που είναι η εικόνα του Θεού, η οποία και του εφραίνει την ψυχή. Η χριστιανική αρετή είναι η αληθινή οδός που οδηγεί στη μακαριότητα.

Η εικόνα του ενάρετου. Ο ενάρετος χριστιανός έγινε μακάριος γιατί έχει συγκεντρώσει μέσα του όλο τον πλούτο της χάριτος του Θεού και εξασφάλισε στον εαυτό του τη συνεχή μακαριότητα πάνω στη γη, η οποία είναι ο αραβώνας και για την ουράνια μακαριότητα. Διότι η μακαριότητα, που είναι καρπός της χάρης του Αγίου Πνεύματος, χαρίζεται μόνο εκεί που υπάρχει χριστιανική αρετή και βρίσκεται στον ηθικά πλουτίζοντα χριστιανό. Στείνει το θρόνο της μέσα στην καρδιά του και τον τόπο διαμονής της μέσα στο στήθος της. Ο Θεός κατέστησε τη μακαριότητα του ενάρετου, κτήμα του αναφέρετο, με το να γεμίσει την ψυχή του πλουσιοπάροχα με τη χάρη του. Η μακαριότητα του ενάρετου βρίσκεται μέσα του απερίσπαστη από οτιδήποτε κοσμικό μπορεί να την αλλοιώσει και ανεξάρτητη από την εμπειρία των πάντοτε ρευστών αγαθών που ασταμάτητα αλλοιώνονται και φθήρονται. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να επηρεάσει τη μακαριότητα που κατοικεί μέσα στην καρδιά του. Η μακαριότητα είναι κτήμα μόνο των ενάρετων, γι' αυτό και όσοι στερούνται την αρετή είναι γυμνοί από τη χάρη του Θεού, είναι αυτοί που έχουν άδεια την καρδιά τους από το αληθινό αυτό αγαθό. Αυτοί που δεν συναισθάνονται την καρδιά τους να πάλεται από τη μυστική παρουσία της χάριτος, της θείας αυτής μακαριότητας, αυτοί που αναζητούν να τη βρουν παντού εκτός από την καρδιά τους και βρίσκουν εξωτερικές αφορμές να την ψάξουν, μοιάζουν με άνθρωπο που κυνηγάει να πιάσει τη σκιά του. Ο ενάρετος είναι αληθινά μακάριος, γιατί ο ίδιος ο Θεός πλημμύρισε την καρδιά του με εφροσύνη και αγαλίαση. Είναι μακάριος γιατί επαναπαυόμενος στην ειρήνη της ψυχής του παραμένει ατάραχος και διανύει το βίο του ειρηνικά, πράττοντας με ζήλο και αγάπη τα καθήκοντα της αποστολής του. Εργάζεται πάντα για το αγαθό, το καλό, το δίκαιο. Αγαπάει την αλήθεια και κοπιάζει με όλη του την ψυχή για την επικράτησή της. Η ψυχή του χαίρεται από τα έργα του γιατί αυτά είναι αρεστά στο Θεό. Αγωνίζεται πάντα για την πραγμάτωση του αγαθού και σπέβδει με όλη του τη δύναμη να αναδειχθεί ωφέλιμος στους πάντες και στα πάντα. Η ιδανική ομορφιά του τέλειου αγαθού του εχμαλώτησε την ψυχή και του κατακυρίευσε την καρδιά. Μέρα και νύχτα μελετάει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, ευάρεστο και τέλειο, και στις προσευχές του προς το Θεό εύχεται θερμά για την επικράτησή του. Επικαλείται ως βοηθό τη Θεία Δύναμη και αφήνει τα πάντα στα χέρια του Θεού για να μπορεί να εκπληρώσει τις αγαθές πράξεις που του υπαγορεύει η καρδιά του. Ποθεί σφοδρά το καλό, διότι μόνο αυτό αγάπησε και γιατί ευχαριστιέται με την εργασία του. Και σε αυτό βρίσκει το πνευματικό μισθό της εργασίας του. Ποθεί πολύ το αγαθό γιατί η καρδιά του αυτό αναζητά και με αυτό αισθάνεται ικανοποιημένη. Ποθεί πολύ το αληθινό γιατί η αλήθεια είναι το όντως όν, η πραγματική ύπαρξη και αυτή τον ελκύει. Πραγματικά ο ενάρετος άνθρωπος είναι ο αληθινά μακάριος άνθρωπος.

περί φιλίας. Φιλία είναι αγάπη υγιούς ψυχής προς ψυχή επίσης υγιή. Η φιλία ως απόρρια υγιούς ψυχής είναι ιερή, αγνή, ακέραιη, πιστή, σταθερή, ειλικρινή, σταραλέα, αληθινή, αιώνια. Η φιλία είναι αρετή γιατί θεμελιώνεται στο ήθος και την καλή διαγωγή της υγιούς ψυχής. Γι' αυτό και μόνο με την αρετή συνάπτεται και αυτής γίνεται εραστής και αυτήν αγκαλιάζει, μένοντας μαζί της πάντοτε. Η φιλία σαν αρετή έλκεται από το όμοιο και αναπαύεται με τις συγγενείς αρετές. Είναι σύνδεσμος δύο όμοιων ψυχών. Είναι πάθος συνετής ψυχής και συνδέει τους φίλους με σφοδρή αγάπη. Συνδέει δε με πόθο τους ανθρώπους που έχουν από τη φύση τους την τάση να διασπώνται. Η φιλία έχει σταθερό και ασυμβίβαστο ήθος. Είναι η φιλία ένα είδος ηθικής ευχαρίστησης που κατευχαριστεί την ψυχή. Η φιλία υπομένει πάντα συμπάσχουσα και συμπαραστεκόμενη. Ο Αριστοτέλης έχει πει: «Φιλία είναι μία ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα». Η φιλία είναι πιο δυνατή από τη συγγενική αγάπη, διότι η μεν συγγενική αγάπη είναι έργο ανάγκης, η φιλία όμως βασίζεται στη θέληση. Η φιλία υπαγορεύει ευλάβεια προς τα ιερά των φίλων, αγνότητα στη συμπεριφορά, ακεραιότητα στα ήθη, πίστη στο χαρακτήρα, σταθερότητα στις αποφάσεις, ειλικρίνεια στους λόγους, θάρρος στο να υποθούν τα ορθά και ωφέλιμα και στο να λέγεται η αλήθεια. Η φιλία είναι το στήριγμα για την ευτυχία δύο αγαθών ανθρώπων, γιατί μόνο μεταξύ αγαθών ανθρώπων μπορεί να αναπτυχθεί η αληθινή φιλία. Ο Πλάτων λέει: «Φιλία είναι η ομόνοια υπέρ των καλών και δικαίων. Η θέληση για κοινό τρόπο ζωής, ίδιος τρόπος σκέψης και πράξης, ζωή με αρμονία και καλή διάθεση, ώστε να υπάρχει ομόνοια, συνοδοιπορία, τόσο στα ευχάριστα όσο και στα δυσάρεστα». Τρία είναι τα είδη της φιλίας. Αυτή που βασίζεται στην αρετή, αυτή που θεμελιώνεται στο συμφέρον και αυτή που υπάρχει από συνήθεια. Άριστη όμως είναι η χάρη της αρετής φιλία, γιατί τη στερεώνει η αρετή της αγάπης.

Η εικόνα του φίλου. Ο φίλος είναι άνθρωπος αγαθός, υγιής στην ψυχή, σκέπτεται σωστά, αγαπάει την αρετή, είναι ακέραιος στο ήθος, πιστός στην αγάπη, ειλικρινής στο λόγο, σταθερός στην ψυχή, έντιμος σύμβουλος, θαραλέος, αγαπάει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Ο φίλος ο αληθινός είναι όμοιος σε όλα με το φίλο του. Η χαρά του φίλου του προηγείται από τη δική του και η θλίψη του φίλου είναι και δική του θλίψη. Είναι βαθιά ευαίσθητος και διαισθάνεται την ψυχική διάθεση του φίλου. Πάσχει δε σε ό,τι πάσχει και ο φίλος του. Προλαβαίνει την εξομολόγηση του φίλου του και τρέχει να τον βοηθήσει πριν του το ζητήσει. Είναι πάντα έτοιμος να αντιληφθεί τις ενέργειες του φίλου του και είναι παρόν όταν κινδυνεύει. Οι φίλοι του φίλου του είναι και δικοί του φίλοι, οι δε εχθροί του και δικοί του εχθροί. Αμήνεται υπέρ του φίλου του και διακινδυνεύει τη ζωή του για αυτόν. Στο σώμα του φίλου κατοικεί η ψυχή του φίλου που αγαπάει. Είναι αγαθός σύμβουλος και λέει πάντα τα καλύτερα για αυτόν. Φροντίζει για την τιμή και η υπόλοιψη του φίλου του. Όσα του είναι ιερά και για τον ίδιο και σέβεται όσα ο φίλος του θεωρεί σεμνά. Φίλος αληθινός, σκέπει κρατεά και όποιος τον βρήκε, βρήκε θησαυρό. Ο αγαθός φίλος είναι πλούτος ανεκτίμητος, ακριβότερος όλων των αποκτημάτων. Δεν υπάρχει μέτρο του κάλους του. Ο φίλος και στις δυστυχίες και στην ευτυχία του φίλου μένει πάντοτε ο ίδιος. Ο αληθινός φίλος με πολύ θάρρος επαινεί αυτά που είναι άξια επαίνου και καταδικάζει τα καταδικαστέα. Ο Ευρυπίδης λέει: «Οι φίλοι δεν έχουν τίποτα μόνο δικό τους, όσοι είναι πραγματικά φίλοι, αλλά κοινά πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τον ειλικρινή φίλο. Όταν παρεμβαίνει παρηγορητικά, αυτό επενεργεί δυνατότερα από κάθε φάρμακο στην πάσχουσα και θλιμμένη καρδιά του φίλου. Τα λόγια του είναι φάρμακο ζωής. Ο αγαθός φίλος και την ψυχή και το σώμα του φίλου μπορεί να παρηγορήσει. Ο αγαθός και καλός φίλος έχει τάξει τον εαυτό του να αναπληρώνει ό,τι λείπει στο φίλο του και όταν μεν πράττει καλά, τον επαινεί και τον ευχαριστεί. Όταν δε ασφάλει, προσπαθεί πάρα πολύ για να τον επαναφέρει. Ο φίλος γίνεται ο νους, η καρδιά και ο οφθαλμός του φίλου του. Είναι η προσωποποίηση της αρετής. Δεν γίνεται φίλος ομοχθηρός». Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει: «Ο πιστός φίλος είναι έμψυχος θησαυρός, περιφραγμένος κήπος, πηγή σφραγισμένη που ανοίγει από καιρό σε καιρό και προσφέρει τον πλούτο της ψυχής του. Φίλους δε λέγω τους καλούς και αγαθούς και τη φιλία που δημιουργήθηκε με γνώμονα την αρετή».

Περί ανηλικρινούς φίλου. Ο ανηλικρινής φίλος είναι άνθρωπος ιδιοτέλης, άφιλος, κρυψίνους, εγωιστής, υποκριτής. Φοράει το προσωπείο της φιλίας για να ωφεληθεί από οτιδήποτε χρήσιμο μπορεί να προκύψει. Λέει ψέματα όταν μιλάει για φιλία και έχει δόλο μέσα του όταν παριστάνει τον αφοσιωμένο. Ο ίδιος θέλει τη βοήθεια του φίλου του, όταν όμως εκείνος του ζητάει βοήθεια την αρνείται. Προφασιζόμενος χίλιες δυο δικαιολογίες. Επιδεικνύει η φιλία όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν ο φίλος του περνάει δύσκολα τον απαρνείται. Τον θυμάται όταν αυτός είναι ευτυχισμένος και από μακριά ζητάει να μάθει γι' αυτόν. Εύχεται ευτυχία σε αυτόν που ήδη ευτυχεί και υγεία στον υγιή. Σε αυτόν που πράττει σωστά του εύχεται ευπραγία. Ενώ έχει δόξα του εύχεται ευδοξία. Και ενώ ο φίλος του είναι πλούσιος, του στέλνει πλούσια δώρα. Κάνει δε ό,τι μπορεί για να δείξει φιλία προς επίδειξη. Τον ξεχνάει όμως γρήγορα όταν πέσει σε ατύχημα και δεν ρωτάει γι' αυτόν. Ενώ είναι γείτονάς του, δεν ενδιαφέρεται. Τον αποφεύγει και τον καταργέται. Του καταλογίζει ανοησία για το γεγονός ότι δυσκολεύεται κάπου, τον ξεχνάει στην ασθένειά του, δεν τον πλησιάζει στη δυστυχία του, σαν να τυχήσει τον αποστρέφεται, ταπεινωμένο τον εξουθενώνει, όταν πτωχεύσει δεν θέλει καν να τον βλέπει, όταν πεινάει δεν τον φροντίζει, ακόμα και όταν πάει να πεθάνει δεν τον ελεεί. Τέτοιος είναι ο ανηλικρινής φίλος.

Περιφύλου δόλιου, μοχθηρού και διεστραμμένου. Ο δόλιος φίλος είναι αχρίος και επικίνδυνος άνθρωπος. Αυτός δεν έχει τίποτα υγιές μέσα στην ψυχή του. Σε αυτήν τίποτα ιερό και όσιο δεν υπάρχει. Είναι άπιστος, μοχθηρός, πονηρός και διεστραμμένος. Αγνοεί την ειλικρίνεια και στο στόμα του υπάρχει πάντα το ψέμα και ο δόλος. Σκέπτεται πονηρά και στην καρδιά του μελετά τα τυποτένια. Ενώ τα λόγια του είναι απαλά, οι σκέψεις του είναι διεστραμμένες. Επιδεικνύει με τα λόγια τη φιλία, αλλά κρυφά μηχανεύεται εναντίον αυτού που το νομίζει φίλο. Διασύρει το φίλο του και υποδαβλίζει με δόλο κακίες. Παρατηρώντας όσα συμβαίνουν γύρω του, συλλογίζεται με τρόπο ανώμαλο και από τα χείλη του θα βγει πάντα ο κακός ο λόγος. Αυτός είναι για το φίλο του σαν καμίνι που εκφλογίζει κακά. Μπροστά στα μάτια του μιλάει με γλυκύτητα και λόγια θαυμασμού, κατόπιν όμως το στόμα του θα αλλάξει και ο λόγος του θα γεννήσει πολλά σκάνδαλα. Η φιλία του μοχθηρού είναι πιο φοβερή από την έχθρα, γιατί από αυτήν μπορεί να φυλαχθείς, από τη φιλία του μοχθηρού όμως όχι. Ο δόλιος φίλος σε τίποτα δεν διαφέρει από το δολοφόνο, γιατί με όμοιο τρόπο και οι δυο διαπράττουν κρυφά το κακούργημα. Ο δόλιος φίλος είναι αχόρταγος. Ακόμη και όταν καταστρέψει το φίλο δεν θα χορτάσει. Είναι αδιάντροπος, γιατί ενώ πράττει τα χειρότερα, βρωμίζοντας και διαλύοντας το σπίτι αυτού που πίστεψε στη φιλία του, δεν ντρέπεται να φέρνει στο στόμα του το σεμνό όνομα της φιλίας και ενώ είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του να παριστάνει το φίλο. Είναι άσπλαχνος γιατί τα σπλάχνα του πονηρού δεν ανέχονται φίλο. Η φιλία του μοχθηρού φίλου είναι σαν τη σκουριά. Κατατρώει το φίλο του όσο είναι ακόμα ζωντανός.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του πατρός Παναγιώτη Κοντάκου, διδασκάλου και τέος συμβούλου πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσεως, με θέμα «Η ενθάρρυνση και τα όρια ως παιδαγωγικά εργαλεία», που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας Βασίας και Σπάρτης τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2024.
1: Θα έλεγα ότι αφορά κυρίως τους νέους, οι οποίοι ή είναι γονείς ή θα γίνουν, αλλά αφορά και τους μεγαλύτερους. Διότι στην ελληνική οικογένεια εμπλέκονται, πέρα από τον πατέρα και τη μητέρα, εμπλέκονται περισσότερα άτομα, είτε αυτά λέγεται παππούς, γιαγιά, αδερφές, αδέρφια κτλ. Άρα, κατά κάποιον τρόπο, ενδιαφέρει πολλούς. Να δούμε τι σημαίνει ενθάρρυνση για τα παιδιά. Σημαίνει ότι το προωθώ. Του δίνω εύκολο δρόμο να προχωρήσει την ανάπτυξή του. Του δίνω θάρρος δηλαδή. Σε αυτό που σκέφτεται, σε αυτό που κάνει. Ενθάρρυνση. Βάζω όρια. Σημαίνει ότι προστατεύω το παιδί. Προστατεύω τη ζωή του κυρίως. Και του δημιουργώ ένα περιβάλλον ασφαλείας. Γιατί τι βρήκαν οι νεότερες επιστήμες? Ότι σε ένα ασφαλές περιβάλλον ανθίζει η ψυχή του παιδιού. Ενώ σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας το παιδί δυσκολεύεται. Μπλοκάρεται, μας λένε οι ψυχολόγοι. Αυτό είναι ψυχολογικός όρος. Εμείς δεν ασχολούμεθα. Άρα λοιπόν, θα αναλύσουμε πρώτα τον πρώτο όρο, την ενθάρρυνση, να δούμε την εξέλιξή της, την ιστορική, θα αναλύσουμε στη συνέχεια την έννοια όρια και στο τέλος θα τα δούμε και τα δύο μαζί και θα βγάλουμε, ελπίζω, ένα συμπέρασμα. Πάμε να κάνουμε μια ιστορική διαδρομή για την ενθάρρυνση. Στους αρχαίους χρόνους, εμείς εδώ στη Σπάρτη, εμείς οι Λάκωνες, οι Σπαρτιάτες, έχουμε παράδοση. Δεν είχαμε όμως ενθάρρυνση. Είχαμε εντολές για πειθαρχία. Και είχαμε εντολές για πειθαρχία και αντοχή. Γιατί τι θέλαμε να βγάλουμε? Καλούς στρατιώτες. Λένε τα βιβλία ότι στην Αθήνα τα αρχαία χρόνια το είδαν λίγο διαφορετικά και έκαναν μια προσπάθεια να αποφύγουν την μέθοδο ή τη συνήθεια της σπαρτιάτικης κοινωνίας και άφησαν ελεύθερο περισσότερο το άτομο για να μπορέσει να ανθίσει και φαίνεται, αυτό μας έχει αφήσει και η γραπτή ιστορία, ότι τελικά το σύστημα της Αθήνας έδωσε περισσότερη ελευθερία στους ανθρώπους και μας άφησαν αυτά τα αιώνια διδάγματα και όλος ο κόσμος έχει να μιλήσει για την αθηναϊκή κοινωνία, ενώ για τη δική μας την κοινωνία τη σπαρτιάτικη δεν έχουμε τόσες πολλές αναφορές. Να προχωρήσουμε λιγάκι, να έρθουμε στο Μεσαίωνα. Στο Μεσαίωνα παρατηρούμε ότι επικρατεί η εντολή για υπακοή και βάζουν μέσα στα όρια αυτά την αμαρτία. Γιατί βάζουν την αμαρτία? Για να αναγκάσουν το παιδί να αισθανθεί ενοχή και να ελεγχθεί. Αυτό έκανα περίπου στο μεσαίωνα. Πάμε στους νεότερους χρόνους. Αρχίζουν και βγαίνουν και οι πρώτοι επιστήμονες, οι παιδαγωγοί, οι οποίοι επηρεάζουν αργά αλλά σταθερά τον κόσμο. Πρώτα έρχονται οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, οι επιστήμονες, οι οποίοι μας δίνουν άλλες κατευθύνσεις. Μάλιστα, ξεκινάνε και οι πρώτες αυθεντικές επιστήμες, ψυχανάλυση, συμπεριφορισμός και οι ανθρωπιστικές επιστήμες, που σήμερα έχουν φτάσει πλέον στην εξειδίκευση και παρακολουθούν το παιδί όχι από όταν γεννιέται, αλλά προτού γεννηθεί. Εμείς όμως δεν θα πάμε εκεί, εμείς θα μιλήσουμε για το παιδί που έχει γεννηθεί. Και μάλιστα σήμερα μας έχουν βάλει και κάτι άλλο. Επειδή οι κοινωνίες είναι πολυπολιτισμικές, μας έχουν δώσει εργαλεία να αντιμετωπίσουμε τη διαφορετικότητα. Με τους πολλούς πολιτισμούς που έρχονται σε επαφή, πρέπει να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και μας έχουν δώσει εργαλεία, θα τα δούμε παρακάτω. Άρα, συνοπτικά, παλαιότερα επέβαλαν πειθαρχία και εντολές. Στα νεότερα χρόνια, στα δικά μας, πιο ανεκτά και μάλιστα πιο ανεκτά και στη διαφορετικότητα, και ενδιαφέρει τις νεότερες επιστήμες η ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, που δεν το είχαμε προηγούμενα. Άρα λοιπόν, κάναμε την ιστορική διαδρομή. Πάμε να δούμε τώρα στις μέρες μας. Οι επιστήμες, οι ανθρωπιστικές, έτσι λέγονται, ανθρωπιστικές επιστήμες, που ασχολούνται με το παιδί, όπως τις έχουν διατυπώσει ο Μάσλου και ο Ρότζερς, Αμερικάνοι είναι αυτοί, υποστηρίζουν ότι το μωρό, το μικρό παιδί, έχει έμφυτη, είναι φυτεμένο μέσα του δηλαδή, η τάση να αναπτυχθεί και να μπορέσει να αυτοπραγματοθεί. Είναι έμφυτη. Αυτό λέει ο Ρότζερς και ο Μάσλου. Άρα, δεχόμαστε το παιδί όπως είναι, ανεπιφύλακτα, και το ενθαρρύνουμε ό,τι σκέφτεται το παιδί να το πραγματώσει. Βάζουν όμως και όρια. Ποια είναι αυτά τα όρια που βάζουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες? Τα όρια του σεβασμού. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός, λένε αυτοί, από την πλευρά των γονέων προς το παιδί, από το παιδί προς τους γονείς και στην υπόλοιπη κοινωνία. Αυτά λένε οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Συνεχίζουμε με τις συμπεριφοριστικές επιστήμες. Τι μας λένε αυτοί? Μας λένε, το παιδί μαθαίνει όταν το ταΐζεις θετικά ή το πάνεις φρένο αρνητικά. Ανάλογα με τη συμπεριφορά δηλαδή που δείχνει το παιδί, την καλή συμπεριφορά την ταΐζεις για να την ξαναφέρει το παιδί μπροστά, την αρνητική συμπεριφορά του την κόβεις. Δεν το τροφοδοτείς. Αυτός ήταν ο Σκίνερ, μας έδωσε τη θεωρία του συμπεριφορισμού, και πολλές φορές στη διάρκεια των ετών που είμαστε στο σχολείο, Σεβασμιότατε, πολλοί από μας λειτουργούσαμε με συμπεριφορισμό. Δεν είναι σωστό. ήθελε άλλη αντιμετώπιση, όμως αυτό αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, την οικογένεια, δεν μπορούσαμε να μπούμε να δούμε τι γινόταν. Καινούργιες θεωρίες είναι οι θεωρίες της προσκόλλησης. Προσκόλληση, βέβαια. Οι γονείς δημιουργούν δεσμό με τα παιδιά τους. Και τα παιδιά τι κάνουν, προσκολώνται. Κολλάνε πάνω στους γονείς. Και εκεί, σε αυτή την προσκόλληση, αισθάνεται το παιδί ασφάλεια. Έχοντας τον πατέρα του και τη μητέρα του πολύ κοντά του, παίρνει θάρρος και κάνει τα βήματάκια του. Εκεί τώρα οι γονείς θα δούμε πώς θα τους συμπεριφερθούν και πώς θα το πάνε παρακάτω για να το ισορροπήσουν. Εξερευνώ, αλλά με ασφάλεια. Θα δούμε μερικά παραδείγματα και εκεί πάνω θα μπορέσουμε να κάνουμε και καινούργια συζήτηση. Πάμε να δούμε με την πολιτισμικότητα. Τελευταία δηλαδή 5-10 χρόνια όλες οι κοινωνίες μπλεχτήκαμε. Εκεί λοιπόν μας ζητούν οι καινούργιες θεωρίες. Θα δεχτούμε την διαφορετικότητα. Θα τη δεχτούμε. Μέσα στην οικογένεια δηλαδή, θα δεχτούμε την διαφορετικότητα του παιδιού μας. Και θα πρέπει να κάνουμε τις ανάλογες προσεγγίσεις. Εκεί δεν χωράνε. Το πρώτο παιδί ήταν έτσι, θα κάνω και στο δεύτερο έτσι και στο τρίτο έτσι. Όχι. Γιατί το δεύτερο παιδί μπορεί να είναι διαφορετικό από το πρώτο. Άρα εκεί θέλει λοιπόν εξατομικευμένη προσέγγιση. Έτσι μας λένε οι καινούργιες θεωρίες. Και κυρίως η κορονίδα τώρα. Φαντάζομαι τα διαβάζετε και τα ακούτε. Να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση στο παιδί. Ενσυναίσθηση να μπορεί το παιδί να πάει στη θέση του αλλού. Μα θα πείτε, το μωρό παιδί 2 χρόνων, 3 χρόνων θα μπορεί να καταλάβει τι αισθάνεται απέναντί του. Αυτή είναι η εκπαίδευση στην ενσυναίσθηση. Και πιστέψτε με, στα πρώτα χρόνια που το παιδί μπαίνει στο προνήπιο νήπιο, εκεί πέφτει το πιο πολύ βάρος. Αλλά για να φτάσουμε εκεί, το παιδί έχει περάσει 2-3 χρόνια μέσα στην οικογένεια την κλειστή και αν δεν έχει καλλιεργηθεί, είναι δύσκολο μετά να την αποκτήσει. Άρα λοιπόν μας λένε συνοπτικά, οι σύγχρονες θεωρίες θέλουν ισορροπημένη αντιμετώπιση του παιδιού, έτσι που να αγαπάει, να κολλάει στους γονείς του. Να έχει όρια. Θα τα δούμε παρακάτω τα όρια, αλλά μπαίνουν μέσα στην προσέγγιση. Θα τα ενθαρρύνουμε, θα τους δίνουμε δηλαδή την ευκαιρία να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα και θα θυμόμαστε ότι το κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Και δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια. Στην ίδια οικογένεια μιλάμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την ενθάρρυνση. Ξεκινάει λοιπόν ο μπαμπάς και η μαμά να ενθαρρύνουν το παιδί. Τι σημαίνει το ενθαρρύνω, είπαμε, το τροφοδοτώ θετικά σε αυτό που κάνει. Γιατί το τροφοδοτώ θετικά, διότι με αυτόν τον τρόπο βρήκαν οι ερευνητές ότι αυξάνει η αυτοπεποίθηση του παιδιού. Όταν το ενθαρρύνεις, του δίνεις τη δύναμη και αυξάνεται η αυτοπεποίθησή του. Και όχι μόνο αυτό, τι βρήκαν. Ότι ένα παιδί που έχει αυτοπεποίθηση, έχει και δημιουργικότητα. Μπορεί δηλαδή να κάνει πολύπλοκες σκέψεις, σε αντίθεση με το άλλο το παιδί που είναι περιορισμένο. Άρα λοιπόν, με την ενθάρρυνση,

η μαμά, άστο κάτω. Γιατί γίνονται και αυτά. Ή άστο, δεν ξέρεις εσύ. Δεν ξέρει προφανώς, αφού είναι 2 χρονών και 3 χρονών, πού να το ξέρει. Αν το ενθαρρύνεις, που θα δούμε τα παραδείγματα που θα φέρουμε, παρατηρούμε λοιπόν ότι έχει κίνητρο το παιδί για μάθηση, διότι έχει ανεπτυγμένη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Και μετά ένα που είναι πολύ σπουδαίο. Το παιδί που έχει αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση αποκτά ανθεκτικότητα. Ανθεκτικότητα το μωρό, το παιδί, 2 χρονών, 2-3. Ναι. Τι βρήκανε? Ότι αυτά τα παιδιά, προσπαθώντας να κάνουν κάτι καινούριο, μπορεί να αποτύχουν, να μην τα καταφέρουν. Αντέχουν όμως να ξανασυνεχίσουν. Ενώ τα παιδάκια που είναι στην άλλη μοίρα, που δεν έχουν ενθαρρυνθεί, μόλις βρουν τα δύσκολα, μαζεύονται στο καβούκι τους και πηγαίνουν δίπλα στη μαμά και πιάνουν την ποδιά. Αντίθετα, το ενθαρρυμένο παιδί θα δοκιμάσει ξανά. Δεν φοβάται να δοκιμάσει. Και εκεί λοιπόν θα φέρουμε και τα παραδείγματά μας, θα το καταλάβουμε. Και ένα άλλο που είναι πολύ σπουδαίο. Ένα παιδί με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση μπορεί να συνυπάρχει με ένα άλλο παιδί. Αλλιώς τι κάνει το παιδί? Βλέπει τον εαυτό του μόνο, σε έναν καθρέφτη. Όταν το παιδάκι αισθάνεται λοιπόν ότι πατάει καλά, το μωρό μπορεί να συνυπάρξει με ομοίους του και με μεγαλύτερους. Προσέξτε, και με μεγαλύτερους. Γι' αυτό βλέπουμε μερικά μωρά να είναι εύκολα να παίζουν με μικρούς και μεγάλους, και μερικά παιδιά μικρά δεν κουνάνε από τη μαμά και τον μπαμπά εκεί με το χέρι, σφιγμένα. Γιατί? Γιατί λέει ότι με την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση αποκτά το παιδί κοινωνικές δεξιότητες. Αυτές και αν τις χρειαστούμε σε λίγο. Κοινωνικές δεξιότητες. Χωρίς αυτές θα έχουμε ένα παιδί που θα υψηλώνει και θα ομορφαίνει και θα γίνεται σιγά σιγά προέφηβος και έφηβος και ούτω καθεξής, αλλά δεν θα μπορεί να συνεργαστεί, δεν θα έχει δεξιότητες. Θα το δούμε και αυτό. Άρα λοιπόν, η ενθάρρυνση αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση. Τι άλλο κάνει η ενθάρρυνση, λένε οι επιστήμονες? Ενισχύει, λέει, την κριτική σκέψη. Μα το παιδάκι τώρα 2 χρονών, τι κριτική σκέψη θα έχει? Και όχι μόνο, λέει, την κριτική σκέψη, αλλά και τη δημιουργικότητα. Πώς η ενθάρρυνση τα τροφοδοτεί αυτά? Και μας λέει, ενθαρρύνοντας το παιδί, του δίνουμε χώρο να εξερευνήσει κάτι, κάτι καινούριο. Δεν φοβάται να το κάνει. Αυτό αυτόματα το βάζει να σκεφτεί το καινούριο που πάει να κατακτήσει. Και μπορεί να κάνει τους υπολογισμούς του. Αυτό είναι έτσι, εκείνο είναι αλλιώς. Δεν φοβάται το παιδί. Το ενθαρρύνουν οι γονείς. Μπορεί λοιπόν να αρχίσει να σκέφτεται λογικά. Και όχι μόνο να σκέφτεται λογικά, λέει, αλλά ενθαρρυμένο όπως είναι, ρωτάει γιατί τούτο, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Και ανάλογα με την απάντηση που παίρνει, μπορεί να καθίσει να το σκεφτεί και να απαντήσει πίσω στον πατέρα και στη μητέρα. Θα το ξέρετε το αστείο που είχε βγάλει ο μπαμπάς και η μαμά. Σεβασμιότητα, ότι είχαν πάρει το γιο και τον είχαν βγάλει μια βόλτα στη Σπάρτη. Περνάνε από το πρώτο μαγαζί, το κράταγε ο μπαμπάς από τη μια μεριά, η μαμά από το άλλο. Λέει το αγοράκι, μπαμπά, τι είναι το δόμε στο μαγαζί? Δεν ξέρω, το λέει, τι είναι. Πάνε παρακάτω, κάτι άλλο είδε το παιδί. Μπαμπά, τι είναι το δω? Δεν ξέρω, λέει ο πατέρας. Ασχολιόταν με το κινητό, φαίνεται. Πήγαν λιγάκι παρακάτω, ξαναρωτάει πάλι το παιδάκι. Μπαμπά, τι είναι τούτο εδώ? Δεν ξέρω, παιδά, είσαι ήσυχο. Λέει η μαμά, άσ' τον μπαμπά σου ήσυχο, παιδάκι μου. Και λέει ο μπαμπάς, άσ' το παιδί να ρωτάει για να μαθαίνει. Λοιπόν, έχει το παιδί λοιπόν την ευχέρεια να μπορεί να κάνει πολύπλοκες σκέψεις. Αποκτάει λοιπόν διαφορετική άποψη. Α, έτσι μου το λες εσύ, έτσι το λέω εγώ, και δημιουργείται ο πρώτος διάλογος. Και όχι μόνο αυτό.

0: αλλά προκαλείται το παιδί, το προκαλούμε το παιδί με την ενθάρρυνση να σκεφτεί λιγάκι παραπέρα. Γιατί μπορεί να το πάει μέχρι ένα βηματάκι το θέμα του και εμείς το προκαλούμε. Και μετά τι θα γίνει? Και μετά τι σκέφτεσαι ότι μπορεί να συμβεί? Και να δίνουμε στο παιδάκι το λάκτισμα να ξεκινήσει πλέον να ανακαλύπτει. Πολύ σπουδαία λοιπόν, η ενθάρρυνση ενισχύει την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα. Θα μας πει το παιδάκι δικές του σκέψεις. Πού τη βλέπουμε τη δημιουργικότητα κυρίως στο παιδί? Στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι μπορούμε, παρατηρώντας το παιδί μας, να καταλάβουμε αν έχει αναπτύξει δημιουργικότητα. Ας πούμε, με ένα παλούκι, με ένα ξύλο, μπορεί να κάνει ολάκερο παιχνίδι. Πώς? Δημιουργεί με το μυαλό του, κάνει σκέψεις και δημιουργεί καινούργια παιχνίδια. Άρα λοιπόν η ενθάρρυνση ευνοεί και καλλιεργεί την δημιουργικότητα. Θέλουμε να έχουμε ένα παιδί δημιουργικό? Αν θέλουμε. Σήμερα δεν ζητούμε νέους να ξέρουν τον ουρανό και τα άστρα. Τι θέλουμε? Θέλουμε νέους να μπορούν να σκεφτούν δημιουργικά. Πέρα δηλαδή από αυτό που ξέρει ο καθένας από εμάς. Άρα, όταν υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε ένα παιδί, θα γίνει ανεξάρτητο, θα γίνει δημιουργικό και θα έχει και κριτική σκέψη, θα μπορεί να κρίνει τα πράγματα ως ενήλικας πλέον. Αφού είπαμε μερικά πράγματα για την ενθάρρυνση, πάμε να δούμε και μερικές πρακτικές εφαρμογές. Μπορεί να βάλουμε τον εαυτό μας και εμείς εκεί. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τι έχουμε κάνει εμείς με τα παιδιά μας, αλλά αυτό γίνεται αυτόματα. Πρώτα-πρώτα πρέπει να επικοινωνούμε με το παιδί μας. Μα με το μωρό θα επικοινωνώ, τι θα λέω με το μωρό? Με το μωρό θα επικοινωνούμε. Πρέπει να του μιλάμε, να του εξηγούμε. Πρέπει να το ρωτάμε. Πρέπει να το ενθαρρύνουμε χωρίς να το κρίνουμε. Για να το δούμε πάλι αυτό, η επικοινωνία είναι βασικό. Επικοινωνώ με το παιδί. Μιλάει ο πατέρας. Κλείνει και το κινητό του καμιά φορά και η μαμά το ίδιο. Το κλείνει το κινητό και επικοινωνούν με το παιδί. Να μιλήσουμε, να συζητήσουμε και να ακούσουμε κιόλας. Επικοινωνώ δεν σημαίνει μόνο ότι μιλάω, σημαίνει ότι και ακούω. Ακούμε το μωρό. Τι μας λέει? Πώς εκφράζεται? Τι είναι αυτό που το ενδιαφέρει? Άρα λοιπόν στην επικοινωνία και στην ακρόαση μεγάλη προσοχή. Επαινούμε. Όταν ενθαρρύνουμε, επαινούμε το παιδί? Βεβαίως και το επαινούμε. Αλλά έχουμε μάθει, μπράβο, καλό είναι αυτό που έκανες. Μπράβο, καλό είναι εκείνο. Μπράβο, μπράβο. Στο τέλος, το μπράβο δεν έχει καμία ουσιαστική αξία για το παιδί. Όλο μπράβο σου λέει, μου λένε. Τι κάνουμε εκεί? Εκεί το εξειδικεύουμε. Μπράβο Γιώργο μου, μπράβο Αποστολάκη μου. Αυτό που έκανες, τη μικρή ζωγραφιά, και έβαλες αυτό το χρώμα πάνω, είναι τόσο όμορφο. Προσέξτε, φεύγουμε από τον μπράβο, το επαινούμε και το ενθαρρύνουμε. Δεχόμαστε αυτό που έχει κάνει. Και δεν περιμένουμε να μας κάνει μια ζωγραφιά που να είναι ο Μιχαηλάγγελος. Μια ζωγραφιά που θα έχει κάνει το μωρό ή μια κατασκευή, έχει δώσει όλο του τον εαυτό για να το κάνει. Θα επενέσουμε την προσπάθεια που έχει κάνει. Το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι όπως το θέλουμε. Αλλά όμως το παιδί προσπάθησε. Κουράστηκε το μωρό, τόσο μπορούσε. Και μας έφτιαξε ένα μικρό κυβάκι, που δεν είναι όμορφο. Όμως, θα του τονίσουμε και θα του επενέσουμε την προσπάθεια. Όχι το τελικό αποτέλεσμα. Θα δούμε και για το αποτέλεσμα. Και για να γίνουν αυτά, θα θα πρέπει να μπαίνει και η επιβράβευση. Να'τι και η καλή σοκολάτα, κατά καιρούς, να και μια αγκαλιά όμορφη, υλικές αμοιβές, άειλες αμοιβές. Να ένα φυλάκι ξεχωριστό από τον μπαμπά και τη μαμά. Και έτσι το παιδί λοιπόν ζει μέσα στην ενθάρρυνση. Και κατά αυτόν τον τρόπο, με τους επένους, έχουμε πετύχει να σπρώξουμε το παιδί προς τα πάνω. Θέλει και το ανάλογο περιβάλλον αυτό. Δεν μπορεί να ανθίσει το παιδί σε ένα περιβάλλον που είναι σκοτεινό. Δηλαδή και το περιβάλλον γύρω, αν είναι μίζερο, προφανώς και η μητέρα και ο πατέρας θα δυσκολεύονται να κάνουν τα παραπάνω που είπαμε. Άρα το περιβάλλον πρέπει να έχει φως, να μπορεί το παιδί να αναπνέει, να χαίρεται για να μπορεί να ανθίσει. Και βέβαια, χρόνο στο παιδί. Χρόνο. Του δίνουμε δημιουργικό χρόνο από το χρόνο μας. Όχι πάρε το κινητό και παίξε το παιχνίδι και κάθομαι εγώ και βλέπω στην τηλεόραση το έργο. Δεν κάνουμε τίποτα εκεί πέρα. Σπρώχνουμε το παιδί, το παρκάρουμε στη γωνία και δεν του προσφέρουμε θετική ενθάρρυνση. Σε αυτό μπαίνει και το να βρίσκουμε ευκαιρία, αν υπάρχουν μικρά παιδιά στη γειτονιά, αν υπάρχουν αδέρφια που είναι κοντά, είναι ακόμα καλύτερα, να προσπαθούμε να συνεργάζονται τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, να συνεργάζονται. Γιατί έτσι τα ετοιμάζουμε. Η συνεργασία στο σπίτι τα ετοιμάζει, γιατί σε λίγο θα μπουν σε ένα περιβάλλον που θα πρέπει να είναι τα πράγματα διαφορετικά. Ποιο είναι αυτό το περιβάλλον? Το σχολικό περιβάλλον. Άρα το ετοιμάζουμε λοιπόν σιγά σιγά και το ενθαρρύνουμε να βρίσκεται με άλλα παιδιά ή με τα αδέρφια, αν είναι κοντά στην ηλικία, και να μπορεί το παιδί να παίξει μαζί τους, να συνεργαστεί μαζί τους. Θα το χρειαστούμε, κρατήστε το αυτό. Θα τη χρειαστούμε τη συνεργασία. Εν τω μεταξύ, αφού έχουμε χρόνο, ας παίξουμε και λίγο με το παιδί. Τι ωραία είναι να παίζει ο μπαμπάς με το μωρό του. Να παίζει η μαμά με το μωρό της. Τι πιο ωραίο πράγμα. Έχω δουλειά τώρα, ασχολούμαι με τούτο, άσε με ήσυχο. Πώς θα μπορέσει να το ενθαρρύνεις το παιδί να συνεχίσει τη ζωή του παρακάτω? Παίξε με το παιδί. Παίξε. Δώσ' του χρόνο από το χρόνο σου. Γιατί σε λίγο, στην επόμενη φάση, δεν θα μπορεί ο γονιός εύκολα. Θα το πάρουν το παιδί. Και είδατε πώς πάνε τα πράγματα. Παλιά τα παιδιά πήγαιναν σεβασμιότατε 6 χρονών στο δημοτικό. Τώρα πηγαίνουν στο προλήπιο από 4 χρόνων. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και παρακάτω βαθμίδες που το παίρνουν το παιδί από το σπίτι από μωρό. Πότε θα το επηρεάσεις? Αφού στο κρατάνε όλη την ώρα. Μακριά σου, μπαμπά και μαμά. Γι' αυτό άμα έχουμε χρόνο, δίνουμε χρόνο παίζοντας με τα παιδιά και μαθαίνοντας βέβαια. Και βέβαια, αφού μιλάμε με το μωρό, δεν του λέμε πράγματα που το φοβίζουν. Μιλάμε με τη γλώσσα την αισιόδοξη. Του μιλάμε για όμορφα πράγματα. Δεν χρειάζεται να το μαυρίσουμε το μωρό. Θα τα δει αργότερα έξω στην κοινωνία. Εμείς στην αρχή τι κάνουμε? Το ενθαρρύνουμε δίνοντάς του μια θετική στάση. Ποια είναι η θετική στάση απέναντι στη ζωή? Είναι αυτή που έχει ο γονιός. Αν ο γονιός, ο πατέρας ή η μητέρα, και το τονίζουμε εδώ, όταν μιλάμε για γονιούς, εμείς δεν μιλάμε για τον γονιό 1 και γονιό 2, εμείς μιλάμε για τον πατέρα και τη μητέρα. Το άλλο είναι άξιο λόγο, αλλά όχι στην απόψηνή μας ομιλία. Ο μπαμπάς και η μαμά λοιπόν έχουν μια θετική στάση. Μάμα, δεν έχω θετική στάση. Τότε πώς περιμένεις το παιδί να αποκτήσει θετική στάση για τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να του δώσουμε κι εμείς μέσα από τη δική μας τη ζωή να δει ότι η θετική στάση, τα όμορφα πράγματα που τονίζουμε ξεμπλοκάρουν τη ζωή του παιδιού μας και ας πάρουμε να πούμε ένα παράδειγμα. Λέμε στα παιδιά, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Και πολλές φορές το δείχνουμε και με το δάχτυλο, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Μη, λέμε, μη εκείνο. Μπορώ να το πούμε με άλλο τρόπο. Πώς μπορούμε να το πούμε? Θέλεις να δοκιμάσουμε να το κάνουμε μαζί με αυτόν τον τρόπο? Να τον δεις, να τον χαρούμε μαζί? Το παιδί είναι ξεμπλοκαρισμένο πλέον. Έχει τον μπαμπά και τη μαμά και το κάνουν μαζί. Αισθάνεται ασφάλεια. Πολλές φορές λέμε, μα Γιωργάκη, δεν το κάνεις καλά εσύ. Ο Κωστάκης που είδα προχτές το είχε κάνει πιο καλά. Είναι λάθος αυτό, μεγάλο λάθος. Δεν συγκρίνουμε τα παιδιά. Δεν έχουμε εκεί αποτελέσματα για να τα συγκρίνουμε, να πούμε αυτό είναι ένα κιλό και το άλλο είναι 1,5 κιλό. Εδώ έχουμε αναπτυσσόμενα φυτώρια. Δεν το συγκρίνουμε ποτέ. Το έκανες πολύ ωραία, όπως το είχε κάνει ωραία και ο Κωστάκης. Ή θα το κάνουμε ακόμα πιο ωραίο, άμα προσπαθήσουμε μαζί. Και είμαστε λοιπόν πολύ κοντά στο παιδί. Μερικοί λένε, καινούργιοι επιστήμονες, φτιάχτε, λέει, στο σπίτι, στο δωμάτιο του παιδιού, έναν ωραίο πίνακα και βάζετε πάνω μικρές επιτυχίες του παιδιού. Μια μικρή ζωγραφιά, ένα μικρό εργαλείο που έφτιαξε, κάτι που του αρέσει και τι κάνουμε. Τροφοδοτούμε συνέχεια το παιδί με τις επιτυχίες του. Συμπερασματικά πάλι. Η καλύτερη επένδυση στο παιδί μας είναι να το ενθαρρύνουμε. Αν δεν έχει βγει από τα παραπάνω, γιατί θα βγει από τα παρακάτω που θα πούμε. Όταν θα μπούμε να κοιτάξουμε τις ηλικίες, ας πούμε, πάμε στην προσχολική ηλικία, όταν το παιδί είναι μέχρι 2-3 χρόνων. Αν το παιδί το ενθαρρύνουμε και το σπρώξουμε με τα καλά μας τα λόγια να φτιάξει μια ζωγραφιά, πιάνουμε κάτι απλό, είναι σίγουρο ότι θα ασχολείται συνέχεια, θα παλεύει, θα του αρέσει να κάνει κάτι σαν ζωγραφιά που να είναι όμορφο και να μας ευχαριστεί. Μα μόνο θα ζωγραφίζει? Όχι βέβαια. Αντί να γίνεται καυγάς ποιος θα μαζέψει τα πράγματα, τα έχει σκορπίσει το μωρό, πάμε να μαζέψουμε τα πραγματάκια μας, να τα βάλουμε στη θέση τους για να μπορέσουμε αύριο να τα χρησιμοποιήσουμε πάλι. Το παιδί θα μας ακολουθήσει και θα είναι και ευχαριστημένο. Άρα, συγκεκριμένα πράγματα στα μικρά παιδιά. Συγκεκριμένα, όχι αόριστα. Ένα σε καλό παιδί, να συμπεριφέρεσαι καλά. Τι λέει αυτό στο παιδί? Δεν λέει τίποτα. Είναι έννοιες που δεν μπορεί να τις αντιληφθεί. Αλλά συγκεκριμένα πράγματα, α, τι ωραία. Πάμε να βάλουμε το χρώμα που σου αρέσει σε αυτό το πίνακα. Πάμε να φτιάξουμε αυτή την κατασκευούλα που σου αρέσει. Συγκεκριμένα πράγματα. Θα φτάσουμε στα όρια και θα δούμε και εκεί συγκεκριμένες κουβέντες. Και τα λόγια μας με το μωρό πρέπει να σημαδίζουν. Σε ένα μωρό 2 χρόνια τώρα τι να του μιλάς? Για υψηλά νοήματα? Όχι βέβαια. Προσαρμόζουμε τη γλώσσα μας. Και μάλιστα τι μας λένε οι επιστήμονες? Μας λένε ότι όταν μιλάτε σε ένα μωρό πρέπει να χαμηλώνετε κι εσείς κάτω. Να χαμηλώνετε, να φτάνετε στο ύψος του, να σας βλέπει ότι μπορεί να σας βλέπει και να καταλαβαίνει. Του λέτε, άμα στέκεσαι από πάνω σου, είναι σαν να βλέπει έναν γίγαντα. Ή η μαμά από πάνω, κοντά. Περισσότεροι έτσι το κάνουν. Όχι, θα πει κάποιος, δεν το κάνουμε. Έτσι το κάνουμε. Το κάνουμε ασυναίσθητα. Δεν περιμένουμε να... Βέβαια, όχι να σας το πω εγώ. Δεν περιμένουμε να τα ακούσουμε από κάποιον για να το κάνουμε. ασυναίσθητα όλα αυτά που λέω περίπου τα κάνω. Τότε γιατί τα λέμε? Γιατί η σχολή γονέων είναι πολύ σημαντικός θεσμός. Θα συνεχίσω με τα όρια πιο κάτω, αλλά να φωτίσουμε και λιγάκι τη σχολή γονέων. Η σχολή γονέων μας ήρθε βέβαια από το εξωτερικό σεβασμό τότε. Ήρθε σαν θεσμός απ' έξω. Τον πήραν μερικοί επιστήμονες σύγχρονοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι. Και μπορούμε να πούμε ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Και στις μέρες μας θεωρείται ένας από τους θεσμούς που μπορούν να βοηθήσουν. Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις τη συμπεριφορά των γονέων. Γιατί δεν είναι εύκολο? Μα γιατί είναι μεγάλοι, έχουν κατασταλάξει. Συνήθως οι γονείς συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονταν οι δικοί του γονείς. Αλλά για προσέξτε, όταν είχαμε τις πατριαρχικές οικογένειες, οι οποίες γύριζαν γύρω από τον Πατριάρχη και έφτιαχναν ένα μικρό χωριό, μια οικογένεια, εκεί ήταν σχολή γονέων εκεί. Ο νέος που έφτανε να μπει να κάνει την οικογένεια είχε μάθει τα πάντα από τη σχολή που υπήρχε γύρω από τον Πατριάρχη. Τώρα όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τώρα οι νέοι δεν μεγαλώνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Τι κάνουν λοιπόν? Θυμούνται τον πατέρα τους και τη μητέρα τους. Και άμα δεν είχε πάει καλά ο μπαμπάς και η μαμά, θα το επαναλάβουν. Και πάμε παρακάτω. Και διαιωνίζεται αυτό το... Βέβαια, δεν υπάρχει δικαιολογία σήμερα. Γιατί? Γιατί σήμερα μπορείς να μάθεις. Ναι μου, δεν ξέρεις. Πράγματι, δεν πέρασες από το σχολείο να σε μάθουμε πώς θα είσαι καλός μπαμπάς ή καλή μαμά. Λάθος μας. Να το κενό που καλύπτει αυτά που σκέφτηκε ο Μητροπολίτης μας. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα να ακούσεις. Έλα να μάθεις. Δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Να το δύσκολο. Δεν γίνεται σεβασμιότητα. Το λέει ο λαός μας. Έχεις κολλήσει εκεί. Δύσκολο να περπατήσεις διαφορετικά. Το λέει ο λαός αυτό. Και έτσι είναι. Γι' αυτό και οι σχολές γονέων είναι απαραίτητες. Και πρέπει να επιμείνουμε πάνω σε αυτό. Γιατί μόνον έτσι μπορούμε να φτιάξουμε, να αλλάξουμε συμπεριφορά ως γονείς. Ποια θα είναι τώρα αυτή η συμπεριφορά? Άλλο το δω τώρα που μπαίνει καινούριο. Τι συμπεριφορά θα προκρίνουμε? Η συμπεριφορά λοιπόν των γονέων προς το παιδί, λένε οι επιστήμονες, έχει σχέση πολύ με τον περίγυρο. Δηλαδή, με τον κοινωνικό περίγυρο. Τι γίνεται γύρω? Με τον πολιτικό περίγυρο. Τι πολιτικά πράγματα συμβαίνουν στην κοινωνία? Με το φιλοσοφικό πνεύμα της εποχής. Προσέξτε, ποια φιλοσοφία είναι? Έχει επικρατήσει, ας πούμε σήμερα, ο ωφελισμός. Ό,τι κάνεις να είναι υπό όφελος. Τι κάναμε? Κλείσαμε λοιπόν τις πόρτες μας και ό,τι κάνουμε το κάνουμε προς όφελός μας. Γιατί αυτή είναι η κυρίαρχη φιλοσοφία. Μετά είναι οι παιδαγωγικές αξίες που κυκλοφορούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Άρα λοιπόν, επειδή εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε ιστορικοί ούτε κοινωνιολόγοι, λέμε ότι η σχολή γονέων μπορεί να προετοιμάσει τους καινούριους γονείς για να ζήσουν τα παιδιά μας σε ένα περιβάλλον όπως αυτό θα διαμορφωθεί. Και πιθανόν να το διαμορφώσουν οι γονείς μέσω των παιδιών τους σε βάθος χρόνου. Αυτό θα το δούμε. Κόρην οφθαλμού, οι σχολές γονέων. Τέλειωσα με αυτό. Το είπα και αυτό και μου έφυγε. Πάμε στο δεύτερο. Στα όρια. Τα όρια, μέχρι εκεί θα πας. Τόσο θα φας. Τόσο θα παίξεις. Όρια είναι αυτά. Αλλά για προσέξτε τα όρια αυτά. Μην τυχόν και περάσεις στο σκαλοπάτι αλίμονος. Αυτό δεν είναι όριο. Αυτό τι είναι. Είναι φοβέρα. Μα εδώ μιλάγαμε ότι ενθαρρύνουμε το παιδί. Τώρα θα του κόψουμε τα φτερά. Άλλο δεν είναι σωστό. Τα όρια είναι οι κανόνες που βάζουμε στο μικρό παιδί για να του δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον που θα του επιτρέψει να αναπτυχθεί κατά την ιδιοσυγκρασία του. Τα όρια λοιπόν είναι οι κανόνες. Είναι οι κανόνες. Η Εκκλησία ξέρει από κανόνες. Οι κανόνες λοιπόν δεν είναι οι ίδιοι για το παιδί των 5 χρόνων και για τον έφηβο. Κάνουμε και τέτοια λάθη. Αντιμετωπίζουμε δηλαδή ένα παιδάκι 2 χρονών, βάζοντας το όρια, με το άλλο που είναι 7 χρονών. Μα δεν γίνεται αυτό. Άλλα όρια θα μπουν στο ένα ηλικιακό μέγεθος, άλλα όρια στο άλλο. Αλλιώς θα το συζητήσουμε με τον νέο, με τον έφηβο, εδώ, κάτσε κάτω να το συζητήσουμε. Αλλιώς θα το μιλήσουμε με το παιδί που είναι στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Έλα εδώ, βρε παιδάκι μου. Έλα εδώ. Δεν μπορείς να κάθεσαι, ξέρω εγώ, στο τραπέζι και να κοιτάζεις το κινητό. Έλα να το συζητήσουμε. Δεν πρέπει αυτό. Θα το δούμε. Θα πούμε και μερικά παραδείγματα, φαντάζομαι, και θα μας ξεμπλοκάρουν. Οι κανόνες λοιπόν ορίζουν τη συμπεριφορά μας και μας δείχνουν τι είναι αποδεκτό και τι είναι απορριπταίο. Αυτά είναι τα όρια. Αυτό είναι αποδεκτό, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Το απορρίπτουμε. Και τι γίνεται με αυτό, μα του πούμε του παιδιού τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Ξέρει το παιδί, το μωρό, ότι αυτό που κάνει είναι μέσα στο πλαίσιο, του δίνει ασφάλεια. Αυτό που κάνω, έτσι το έχει πει ο μπαμπάς και η μαμά. Μια χαρά είναι. Τι λείπει δηλαδή από εδώ. Λείπει το άγχος. Όταν δεν υπάρχουν όρια, αρχίζει και αναπτύσσεται το άγχος. Γιατί δεν ξέρει το παιδί. Εδώ τι γίνεται, τι κάνω εδώ, τι θα κάνω εκεί. Και τι κάνει, αγχώνεται. Και όταν αγχώνεται, μπλοκάρει. Δεν είναι δικός μας δρόμος. Με τα όρια, το παιδί μαθαίνει να αυτοπειθαρχείται. Εμείς βάζουμε τα όρια και το παιδί αντιλαμβάνεται μέχρι πού μπορεί να πάει. Άρα, μα ένα παιδάκι 4 χρόνων να μπορεί να ορίζει ότι μέχρι εκεί μπορώ να κάνω και παραπέρα δεν μπορώ. Για σκεφτείτε αυτοπειθαρχία. Μπορείτε να τη φανταστείτε. Ένα παιδί 5 χρόνων. Μέχρι εκεί μπορώ να το κάνω, μέχρι εκεί πηγαίνω και όχι παραπέρα. Γιατί έχει καταλάβει τα όρια που του έχει θέσει η οικογένεια. Άρα λοιπόν αναπτύσσεται η αυτοπειθαρχία. Μετά, τα όρια μας βοηθούν και στην μεταξύ μας συμπεριφορά. Βλέπει το παιδάκι ότι δεν μπορώ να πάρω το παιχνίδι του αλλού, διότι δεν είναι δικό του, όπως και δεν θέλει να το πάρουν τα δικά του. Καταλαβαίνει λοιπόν εκεί ότι για να μπορώ να είμαι με τον φίλο μου ή με τη φίλη μου, θα πρέπει να δεχτώ ότι αυτό είναι το δικό μου και εκείνο το δικό του. Μεγάλη υπόθεση η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Και βέβαια, έτσι θα μάθει να σέβεται το μικρό παιδί, το άλλο παιδί, να σέβεται το μεγαλύτερο. Θα πούμε και παραδείγματα για να το κάνουμε πιο κατανοητό. Και έτσι το περιβάλλον είναι πιο αρμονικό μέσα στο οποίο μεγαλώνει το παιδί. Είναι αρμονικό, υπάρχει μια αρμονία. Και πώς θα βάλουμε αυτά τα όρια, Πάτερ, πώς μπορεί να γίνουν τα όρια αυτά. Τα όρια πρέπει να είναι σαφή. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί θα σπάσει, ξέρω εγώ, η βρύση, θα σπάσει το λάστιχο. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Να ανοίξουμε τη βρύση μέχρι εκεί. Διότι αν κάνουμε κάτι διαφορετικό, θα γίνει ζημιά, δεν ξέρω, θα το εξηγήσουμε. Του μιλάμε λοιπόν να έχει σαφήνεια αυτό που του λέμε. Ή δεν μπορείς να κατεβαίνεις τα σκαλοπάτια 5-5, διότι με το που θα πέσεις το πέμπτο, θα χτυπήσεις και θα πονέσεις και θα λυπηθούμε όλοι. Σαφώς ορίζονται τα όρια. Και βέβαια, όταν ξεπεράσουμε τα όρια, θα υπάρξουν συνέπειες. Λόγω του ότι περνάμε τα όρια που θέσαμε, υπάρχουν συνέπειες. Ποιες είναι οι συνέπειες, θα τις δούμε παρακάτω, τις ξεπερνάμε. Δεν μπορείς να βάλεις όρια όταν είσαι θυμωμένος ή θυμωμένη. Κοίταξε να δεις με αυτό που έκανες, δεν θα ξανοίξουμε την τηλεόραση. Μα δεν είναι δυνατόν. Εκεί δεν βάλεις όρια, εκεί τσακώνεσαι. Δεν μπαίνει ποτέ. Όταν είστε οργισμένοι, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να βάλουμε όρια, γιατί εκεί βγάζουμε το θυμό μας στην άκρη. Και βέβαια, προσαρμόζουμε τα όρια. Τα προσαρμόζουμε. Βλέπουμε το παιδί μας αντιδρά. Γιατί αντιδρά? Θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Μήπως του βάζω πολύ μακριά τα όρια και το παιδί χάνεται στο περιβάλλον, ή μήπως είναι πολύ στενά τα όρια και το περιορίζω και δεν μπορεί να εκφραστεί? Να είναι τα όρια αναλογικά με το τι μπορεί το παιδί να αντέξει. Και συνέχεια θετική τροφοδότηση. Όταν το παιδί κινείται μέσα στα όρια, το τροφοδοτούμε θετικά. Θετικά. Ωραία, τι όμορφα, πήγαμε μέχρι τον κήπο και δεν χτυπήσαμε ή απολαύσαμε το ταξίδι. Θετικά. Θετικά για να μπορεί το παιδί να καταλάβει ότι είμαστε πολύ ωραία έτσι όπως κινιόμαστε. Και πώς θα μας βοηθήσουν τώρα τα όρια, αφού είμαστε μια κοινωνία? Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Ετοιμάζουμε το παιδί, το ετοιμάζουμε για να μπει στον κόσμο των μεγάλων. Δεν κάνουμε κάτι άσκοπο να φοβήσουμε το παιδί ή να το ενθαρρύνουμε να γίνει όπως αυτό σκέφτεται. Το προετοιμάζουμε το παιδί. Το ετοιμάζουμε για να μπει στον κόσμο των ενηλίκων. Και εκεί ξέρουμε όλοι μας ότι εκεί υπάρχουν όρια. Αφήστε που δεν τα τηρούμε τα όρια, αλλά υπάρχουν όρια. Στην κοινωνική ζωή υπάρχουν όρια. Για εκεί τα ετοιμάζουμε τα παιδιά. Δεν το κάνουμε γιατί μας αρέσει ή γιατί δεν μας αρέσει ή γιατί θα επιβεβαιωθεί η καλή οικογενειακή ζωή. Όχι. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί βάζουμε τα όρια για να ετοιμάσουμε το παιδί για το επόμενο στάδιο. Και μην ξεχνάτε ότι μετά θα πάει μέσα στο σχολείο. Και το σχολείο τι είναι? Όλο κανόνες. Στη σειρά. Κάτσε κάτω στο τρανείο. Σήκωσε το χέρι σου. Μην μιλάς όταν μιλάει ο άλλος. Δεν τρώμε με συντάξει. Δεν φτύνουμε. Δεν βγάζουμε τα παπούτσια μας. Όρια. Κανόνες. Για εκεί το προετοιμάζουμε. Αλλά για σκεφτείτε να πάει ένα παιδί που δεν έχει γνωρίσει όρια να μπει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και μετά και οι δάσκαλοι και οι δασκάλες και μετά και οι γονείς. Θα το δούμε και αυτό παρακάτω. Όταν αντιληφθεί το παιδί ότι τα όρια που του βάζουμε είναι γιατί το αγαπούμε, σιγά σιγά αρχίζει να αποκτά και ενσυναίσθηση, γιατί βλέπει και τον άλλον που τηρεί τα όρια. Και αυτό, γιατί το κάνει αυτό ο μπαμπάς, να το κάνω κι εγώ, να το κάνει η μαμά, να το κάνω κι εγώ, αρχίζει και μπαίνει και στη θέση του αλουνού. Μα 4-5 χρονών. Ξέρετε πόσα παιδάκια 4 και 5 χρόνων λένε στον μπαμπά: «Μπαμπά, μην τρέχεις εδώ. Μαμά, βγάλε το φλάς για να στρίψεις». Μα 4 χρόνων. 4 χρόνων. Γιατί έχει εκπαιδευτεί το παιδί και έχει αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες. Και βέβαια, είπαμε, αναπτύσσει τον αυτοέλεγχο. Τα όρια βάζουν το παιδί μπροστά στην πρόκληση του να τα τηρήσει. Άρα αποκτάει αυτοέλεγχο. Το είχαμε βρει και στην ενθάρρυνση αυτό. Και βέβαια, οι επιλογές μας έχουν συνέπειες. Τα όρια αυτού στο τέλος καταλήγουν ότι όταν παραβαίνουμε τα όρια υπάρχουν συνέπειες. Είναι αντιληπτό αυτό, αυτό το παιδί το καταλαβαίνει μέσω των όριων. Αλλιώς, χήμα, πάτω θα χτυπήσεις παιδάκι μου. Αφού δεν υπάρχουν τα όρια θα χτυπήσεις το παιδί. Μα με το ποδήλατο δεν μπορείς να βγαίνεις στον δρόμο. Όρια. Άμα δεν τηρηθούν τα όρια θα πάει να χτυπήσει το παιδί. Τελείωσε. Άρα οι επιλογές μας είναι είτε θα τηρήσω τα όρια και θα χτυπήσω ή θα τηρήσω τα όρια και θα είμαι υγιής και ασφαλής. Και είπαμε, θα πάμε στο σχολείο τώρα. Για σκεφτείτε τι τραβούν οι έρμοι δάσκαλοι και οι δασκάλες από τα παιδιά μας. Γιατί τι τραβούν, διότι στην κοινωνία μας τη σημερινή ξεχάσαμε να βάζουμε σαφή όρια. Και δεν το ξεχάσαμε τυχαία. Προσέξτε, δεν έγινε αυτό, ήρθε και έγινε. Όχι, όχι. Είναι η κρατούσα φιλοσοφική, κοινωνική, πολιτική, όπως θέλετε να την πείτε, αντίληψη. Όλα ελεύθερα. Ας το παιδί ελεύθερο. Ρε κάτσε βρε, πώς θα τα αφήσει ελεύθερο. Θα χτυπήσει, είναι 2 χρονών παιδί. Δεν παθαίνει τίποτα το παιδί. Βρε είναι 5 χρονών παιδί. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που λες εσύ. Δεν μπορεί να παίζει 5 ώρες με το κινητό. Αφού το παιδί θέλει, αυτό δείχνει άλλα πράγματα που δεν αφορούν όμως εμάς. Εμείς λέμε, τα όρια υπενθυμίζουν στο παιδί ότι έχει επιλογή. Δεν είναι εύκολο πράγμα να λειτουργείς και να μπορείς να διακρίνεις την επιλογή που έχεις. Είναι σπουδαία κατάκτηση που θα μας χρειαστεί παρακάτω. Άρα, είναι απαραίτητα τα όρια. Ό,τι και να λέμε, μερικοί λένε ότι έχουμε δημοκρατίες, πρέπει να... Όλα δεκτά, ναι, ναι, ναι, όμως χρειαζόμαστε και τα όρια. Όχι με την έννοια του ότι θα σε στραγγαλίσω, αλλά με την έννοια του ότι θα σε διασφαλίσω. Και αν δεν μπουν τα όρια στη μικρή ηλικία, στη μεγάλη ηλικία θα πρέπει να μπουν άλλα όρια, πολύ αυστηρά και πολύ επίπονα. Άρα λοιπόν στη μικρή ηλικία θα βάλουμε τα όρια στα παιδιά. Είπαμε, απλές κουβέντες που το εξηγούμε του παιδιού, με απλά λόγια, ποια είναι τα όρια του, τι θα γίνει άμα τα παραβεί. Εκεί τώρα θέλει λιγάκι, όταν παραβεί τα όρια το παιδί, δεν χρειάζεται να βγούμε και από τα ρούχα μας. Συνήθως θυμώνουμε. Και δεν είναι καλό αυτό, όταν ξεπερνούνται τα όρια. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ήρεμοι, αλλά συνεπείς. Έγινε, πέρασε στα όρια, δεν μπορούμε να πάμε τη βόλτα που είπαμε. Είμαστε αναγκασμένοι με την επιλογή που έκανες να μην πάμε στη βόλτα μας. Και λυπούμε, εκφράζουμε και εμείς τα συναισθήματά μας. Λυπούμε πολύ για αυτό που έγινε, αλλά όμως δεν θα πάμε. Συνέπεια. Και άμα συνεχίσει το παιδί να παραβιάζει τα όρια, αμέσως θα με ρωτήσει ο άλλος. Εντάξει, να τα βάλουμε τα όρια, όλα καλά. Άμα το παιδί τα ξεπερνάει, πιάσουμε το ρόπαλο, το κοπαγίσουμε. Όχι βέβαια. Τι κάνουμε. Σκεφτόμαστε, μήπως τα όρια δεν είναι σωστά. Μήπως δεν πάει κάτι καλά. Και πρέπει να ρωτήσουμε έναν ειδικό. Μην τρελαινόμαστε. Μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα από τον ειδικό. Ο γονιός δεν είναι απαραίτητα ειδικός. Δεν πιάνουν τα όρια, δεν πιάνει αυτό. Κάτι συμβαίνει. Ρωτάμε τον ειδικό, παίρνουμε τη γνώμη του. Δηλαδή θα πάμε στον ψυχολόγο, όπως λένε πολλοί. Δεν χρειάζεται να πάμε στον ψυχολόγο. Αφού είναι στο νηπιαγωγείο. Στην νηπιαγωγό θα πας. Εκεί θα το συζητήσεις. Και η νηπιαγωγός, δασκάλα, δάσκαλος, αυτά τα έχουν σπουδάσει και τα ξέρουν. Και που θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Να πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, η θέσπιση των ορίων είναι μια διαδικασία που απαιτεί υπομονή και συνέπεια. Υπομονή. Βάλαμε τα όρια, δεν τα τήρησε. Περίμενε, ρε παιδί. Δεν το είδε το παιδί, το καταλαβαίνω. Περίμενε λιγάκι. Πρέπει να έχει γίνει. Όχι. Υπομονή και συνέπεια. Να τα δούμε τώρα και τα δύο, πατέρα Θανάση, δεν θα καθυστερήσω πολύ. Μια ισορροπία μεταξύ ενθάρρυνσης και ορίων. Η ενθάρρυνση λοιπόν δίνει στο παιδί τα φτερά, τα όρια του λένε μέχρι που μπορεί να πετάξει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι σίγουρο ότι το παιδί θα ανθίσει, θα μας κάνει και εμάς να είμαστε χαρούμενοι και προσέξτε τώρα, δεν είναι η ζωή όλο χαρές και λουλούδια. Αυτό το ξέρουμε, σεβασμιότατε, ότι η ζωή σήμερα και μέσα στις οικογένειες έχει άλλα προβλήματα. Τα οποία προβλήματα υποχρεωτικά περνούν στα παιδιά. Παράδειγμα. Συγγνώμη. Μία απώλεια μέσα στην οικογένεια. Έφυγε ο ένας από τους δύο γονείς. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Σκεφτείτε τώρα μια μητέρα να έχει ένα μωρό ή δύο μωρά ή ένα μπαμπά. Η απώλεια θέλει άλλη μεταχείριση. Μετά έχουμε τους χωρισμούς. Αυτό έχει γίνει και στις μέρες μας συνήθεια. Οι χωρισμοί. Όχι μόνο οι χωρισμοί. Οι τσακωμοί. Το παιδί έτσι. Όχι, η μάνα, το παιδί έτσι. Όχι, εγώ θέλω έτσι. Εγώ θέλω έτσι. Τι θα κάνει το παιδί? Αποπροσανατολίζεται. Σύμπνοια. Γιατί τα δύσκολα, είπαμε, είναι πίσω. Η ζωή είναι πολύ περίεργη και μας παίζει παιχνίδια. Να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτά. Και στο μυαλό μας θα υπάρχει ότι στα δύσκολα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια. Στα δύσκολα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια. Από πού? Από το συγγενικό περιβάλλον. Από το συγγενικό, και άμα δεν έχω συγγενικό, από το σχολείο. Θα πας στο σχολείο. Από τον ιερέα σου. Θα έρθεις στην Μητρόπολη. Θα ψάξεις να βρεις, να κουμπίσεις κάπου. Δύσκολα τα πράγματα. Τα παιδιά εκεί είναι οι μεγάλοι χαμένοι. Είναι οι μεγάλοι χαμένοι και είναι η υποχρέωσή μας να στηρίξουμε στις δυσκολίες τις οικογένειες αυτές οι οποίες περνάνε τέτοια πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο τελειώνω. Λένε λοιπόν οι επιστήμονες σήμερα ότι αν καταφέρουμε και ισορροπήσουμε μεταξύ της ενθάρρυνσης και της παροχής των ορίων, τότε δημιουργούμε το όμορφο περιβάλλον που θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά μας να αναπτυχθούν ομαλά. Αυτό θα έχει συνέπειες και στη μεγαλύτερη ηλικία. Θα γίνει και η κοινωνία μας πιο ισορροπημένη. Και άμα είναι ισορροπημένη η κοινωνία μας, θα είναι χαρούμενη. Διότι γιατί παλεύουμε? Για να το δούμε λιγάκι. Γιατί παλεύουν ο μπας και η ομά? Για να δούνε τα παιδιά τους χαρούμενα και ευτυχισμένα και μαζί με την χαρά και την ευτυχία των παιδιών να παίρνουν και αυτή χαρά και ευτυχία. Μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος σε αυτή την πορεία? Ναι, η σχολή γονέων. Άλλο, η ζωή της Εκκλησίας. Η ζωή στην Εκκλησία είναι κομμένη και ραμμένη για νέους γονείς. Δεν χρειάζεται να λες τίποτα. Από το χεράκι το παιδί, πάμε να ανάψουμε το κεράκι. Πας το κερί κάτω, θα καείς. Περίμενε, βρε παιδάκι. Εξήγησέ του πώς θα το πιάσεις το κεράκι. Πες του γιατί το ανάβεις το κεράκι. Και χτίζεις. Μέρα με την ημέρα χτίζεις η ζωή στην Εκκλησία. Γιατί εκεί η Εκκλησία έχει μια ταλάντευτη πορεία. Ξέρεις που να κουμπήσεις. Δίπλα είναι το σχολείο. Εκεί θα κουμπήσουμε υποχρεωτικά. Πιο πέρα είναι το πανεπιστήμιο, αλλά εκεί τα πράγματα είναι πολύ ανοιχτά. Πολύ ανοιχτά. Δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το πώς θα είναι το παιδί χαρούμενο και δημιουργικό, αλλά το πώς θα το φορτώσουμε με γνώσεις. Όχι πάντοτε και είναι ευτυχής και τυχεροί όσοι στη ζωή τους συναντήσουν έναν καλό πνευματικό, μια οικογένεια που έχει έναν καλό πνευματικό, θα προχωρήσει τη ζωή της με τα παιδιά της. Μια οικογένεια που έχει την ευτυχία να συναντήσει μια καλή νηπιαγωγό, είναι ό,τι πιο όμορφο για το παιδί. Ένας καλός δάσκαλος. Ένας καλός αξιωματικός για τα αγόρια που πηγαίνουν, φαντάρι. Όλα αυτά τα πρότυπα, τα όμορφα πρότυπα, επηρεάζουν τη ζωή και κάνουν την κοινωνία μας πιο όμορφη. Πάνω σε αυτό σκέφτηκα, σεβασμιότατε, πείτε μου εσείς, σήμερα γιορτάζει και ο Άγιος Ιωάννης ο Μονεβασιώτης. Παρακολούθησα, προσπαθούσα να διαβάσω, να καταλάβω τι ακριβώς είχε γίνει με αυτό το παλικάρι. Πώς μπόρεσε και βγήκε πέρα σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση που βρέθηκε. Και πηγαίνοντας πίσω-πίσω και ψάχνοντας, τι βρήκαμε. Βρήκαμε το σπίτι. Το σπίτι του Αγίου Ιωάννου ήταν ένα σπίτι αρμονίας. Ο πατέρας του ήταν ιερέας. Δεν είναι πάντοτε αυτά μεταξύ μας και πρέπει να τα λέμε τα πράγματα καθαρά. Όχι επειδή είμαστε ιερείς, είμαστε και το υπόδειγμα του καλού μπαμπά και της καλής μαμάς. Δεν είναι έτσι, αλλά ο Αγιάννης είχε έναν μπαμπά που το πήρε από μωρό και το μίησε στην εκκλησιαστική ζωή. Δεν έγινε παπάς. Εν τω μεταξύ, έφτιαξε το χαρακτήρα του, όπως είπαμε, ενθαρρυνόταν να παρακολουθεί, να τρέχει κοντά στον πατέρα του, να τον βοηθάει, να τον ρωτάει, να το συζητάει μαζί του. Και όταν ο πατέρας του έφυγε, μαρτύρησε και ο πατέρας του. Η μητέρα έβλεπε απέναντί της έναν έφηβο που είχε χτίσει χαρακτήρα. Είχε χτίσει το χαρακτήρα του, ήταν έτοιμος να παλέψει έξω στη ζωή. Ήξερε ποια είναι τα όρια, είχε βάλει τα δικά του τα όρια και όταν ήρθε η ώρα για τον ίδιο, δεν ξεπέρασε τα όρια τα δικά του. Πέρασε τα όρια των άλλων που του βάζανε και βέβαια μαρτύρησε γι' αυτό. Λέω λοιπόν, σεβασμιότατε, η Εκκλησία μας είναι το πιο όμορφο, το πιο ομαλό στολίδι που μπορεί να εμπνεύσει τα παιδιά και να τα ενθαρρύνει να κερδίσουν τη ζωή τους.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πατρός Παναγιώτη Κοντάκου, διδασκάλου και τέος συμβούλου πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσεως, με θέμα «Η ενθάρρυνση και τα όρια ως παιδαγωγικά εργαλεία», που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. ...21 Σεπτεμβρίου. Απόδοσης της εορτής του Τιμίου Σταύρου και μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου του Εν Μαγνησία. Ο Άγιος Ιερομάρτης Κοδράτος έζησε κατά τους χρόνους των Αποστόλων. Άνδρας σοφός και πολυμαθής, συναριθμήθηκε στους μαθητάς του Κυρίου και πλουτίστηκε από την πυρύπνοον χάριν του Πνεύματος. Αρχικώς χειροτονήθηκε επίσκοπος των Αθηνών, με τη δύναμη των λόγων του αποστόμωνε τους Αθηναίους σοφιστάς και οδηγούσε τους ειδωλολάτρες στην αληθινή πίστη. Γι' αυτό οι διώκτες των χριστιανών τον μίσησαν, το επετέθησαν με πέτρες, τον κακοποίησαν με διάφορα βασανιστήρια και τον απέλασαν από το ποίμνιό του. Ο Κοδράτος μετέβη στη Μαγνησία, όπου με την σοφή διδασκαλία του επέστρεψε πολλούς εθνικούς στο φως της θεογνωσίας. Αργότερα, επί Αδριανού του Ηλίου, έλαβε και τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Το Άγιο Λείψανό του, τιμόμενο στη Μαγνησία, ήταν πηγή ιατρίας και παρακλήσεως στους προσερχομένους σε αυτό με πίστη.

καλύπτει αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιωνά. Ο Ιωνάς είναι ένας από τους 12 μικρούς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Κατήγετο από το χωριό Γεθ Χοφέρ της φυλής του Ζαβουλών, βορείος της Ναζαρέτ σήμερα, και ήταν υιός του Αμαθή. Έδρασε κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα επί Ιεροβοάμ Δευτέρου, στον οποίο προείπε την αποκατάσταση του βασιλείου του στα παλαιά του σύνορα. Ο Θεός έδωσε εντολή στον προφήτη να πορευθεί στην Ινεβή, πρωτεύουσα της Ασσυρίας, για να κηρύξει στους κατοίκους της την καταστροφή της πόλεως, εάν δεν μετανοήσουν. Ο προφήτης όμως, γνωρίζοντας ότι η θεία ευσπλαχνία θα διαψεύσει το κήρυγμά του σε ενδεχόμενη μετάνοια των Νινεβητών, διότι έγνων ότι σύ ελεήμων και ικτήρμων μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί τες κακίες, δεν υπήκουσε. Ναύλωσε πλοίο από την Ιώπη και βιάστηκε να απομακρυνθεί από προσώπου του Θεού, ταξιδεύοντας προς την ισπανική πόλη Θαρσής. Βέβαιος ότι είχε ξεφύγει από τα χέρια του Θεού, έπεσε σε βαθύ ύπνο. Αλλά ο Θεός, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ήγηρε μεγάλη τρικυμία και το πλοίο κινδύνευε να καταποντιστεί. Οι ναύτες έριξαν κλήρους για να βρεθεί ο υπεύθυνος της θαλασσοταραχής και ο κλήρος έπεσε στον προφήτη. Αναγκάστηκε τότε να ομολογήσει την ενοχή του και ζήτησε να ρυφθεί στη θάλασσα. Εκεί καταβροχθίστηκε από μεγάλο κύτος, στην κοιλιά του οποίου παρέμεινε προσευχόμενος 3 ημέρες και 3 νύχτες, προτυπώνοντας την τριήμερη ταφή και ανάσταση του Κυρίου. Μετά τα 3 ημερονύκτια το κύτος τον εξέμεσε σε ακτή της Παλαιστίνης, από όπου με νέα εντολή του Θεού πορεύθηκε στην Ινεβή. Επί 3 ημέρες την διέτρεχε διακηρύττοντας, ακόμη 40 ημέρες και η Ινεβή θα καταστραφεί. Οι Νινεβίτες φοβήθηκαν τους λόγους του, μετενόησαν και εκήρυξαν γενική νηστεία, στην οποία υπέβαλαν και τα ζώα τους. Έτσι κατεπράειναν την οργή του Θεού και δεν καταστράφηκαν. Ο Ιωνάς όμως, που είχε στήσει την καλύβα του έξω από την πόλη, περιμένοντας να δει την καταστροφή της, περίληπος έως θανάτου για τη σωτηρία τους, παραπονέθηκε στο Θεό. Τη νύχτα ο Κύριος διέταξε να φυτρώσει μια κολοκυθιά για να το κρατεί σκιά κατά την ημέρα και να τον προφυλάσει από το καύμα του ηλίου. Το επόμενο πρωί όμως ένα σκουλίκι κατέστρεψε τη ρίζα της και η κολοκυθιά ξεράθηκε. Απελπισμένος ο Ιωνάς από τη θερμότητα του ηλίου και τον καυτό ανατολικό άνεμο, διαμαρτυρήθηκε στο Θεό για την αποξήρανσή της και ζητούσε να πεθάνει. Ο Θεός του απήντησε ότι εάν ένας δούλος του λυπάται τόσο για μια κολοκυθιά που τη μία νύχτα φύτρωσε και την επομένη εξαφανίστηκε, πόσο θα πρέπει να λυπάται αυτός για μια πόλη με περισσότερους από 120.000 κατοίκους. Με το παράδειγμα αυτό εδίδαξε στον προφήτη ότι προτιμάει το έλεος από τη δικαιοσύνη και ότι εν παντή καιρό περιμένει την επιστροφή των αμαρτωλών για να τους σώσει από το θάνατο της αμαρτίας.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωνάτου Σαββαΐτου, πατρός των Οσίων Θεοδόρου και Θεοφάνος των Γραπτών. Ο Όσιος Ιωνάς υπήρξε κατά σάρκα πατέρας των Αγίων Αυταδέλφων Θεοφάνους και Θεοδόρου των Γραπτών. Σε μεγάλη ηλικία εγκατεβίωσε στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, όπου εκάρη μοναχός. Όντας πολύ ευλαβής, έφτασε στο άκρον της αρετής, την αγάπη, και τιμήθηκε με το αξίωμα του πρεσβυτέρου. Ο Θεός ευράβευσε την καθαρή του ζωή με το χάρισμα των θαυμάτων. Εκοιμήθη εν ειρήνη σε βαθύ γύρας.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσεβίου, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Ευσέβιος κατήγετο από τη Φινίκη. Αυτόκλητος παρουσιάστηκε στον ιδωρολάτρη ηγεμόνα και είπε «Τι ανόητο έργο κάνεις άρχοντα και καταδιώκεις την πείμνη του Χριστού. Σύμφωνα με ποιους νόμους τιμωρείς». Έκπληκτος και οργισμένος εκείνος για την παρησία του Αγίου, πρόσταξε τους δημίους να κρεμάσουν τον αθλητή του Χριστού, να ξεσχίσουν τα πλευρά του και να τρίψουν τις πληγές με τρίχινα πανιά γεμάτα αλάτι. Ο μάρτης με αγαλίαση δεχόταν τις τιμωρίες, περιπέζοντας τον άρχοντα. Τότε αυτός, πεισμωσμένος, του είπε «Δεν θα διαφύγεις ούτε το χέρι του δημίου, ούτε το ακονισμένο ξύφος» και διέταξε να τον αποκεφαλίσουν, προσφέροντας στον Ευσέβιο την πληρότητα της χαράς του, δηλαδή τη συνάντησή του με τον Κύριο.

Ευσεβίου, Νεσταβού και Ζήνωνος των Αυταδέλφων και Νέστορος του Ομολογητού. Την εποχή του βασιλέως Ιουλιανού του Παραβάτου, 361-363, οι κάτοικοι της Γάζας, θανατικοί ειδωλολάτρες, εξεγέρθηκαν κατά των χριστιανών της πόλεως. Την οργή τους έστρεψαν και εναντίον των τριών αδελφών κατά σάρκα, Ευσεβίου, Νεστάβου και Ζήνωνος, οι οποίοι διακρίνονται για την ευσέβειά τους. Ενώ οι Άγιοι εκκρύπτοντος στην οικία τους, οι ζηλωτέ των ειδώλων τους ανεκάλυψαν, τους μαστίγωσαν και τους φυλάκισαν. Έξαλλος ο όχλος συναθρίστηκε στο θέατρο της πόλεως και καταμαρτυρούσε ψεύδι εναντίον των τριών αδελφών ότι δήθεν εξύβριζαν τους θεούς και ζητούσαν την κατάργηση της ειδωλολατρείας. Παροξύνοντας ο ένας τον άλλον εναντίον των μαρτύρων, έσπευσαν όλοι σαν επαναστάτες στη φυλακή, τους έβγαλαν με βία και σύροντάς τους κατά γης, τους κτυπούσαν άλλοι με ξύλα, άλλοι με πέτρες και άλλοι με ό,τι έβρισκαν. Τόση ήταν η μανία του όχλου, ώστε και οι γυναίκες έβγαιναν από τις οικίες τους και τους κατακεντούσαν με τα εργαλεία που ήφαιναν και έκλωθαν. Αλλά και από τους μαγείρους της αγοράς άλλοι τους έριχναν βραστό νερό από τις χύτρες, ενώ άλλοι τους διατρυπούσαν με αιχμηρές σούβλες. Αφού τους διεσπάραξαν και συνέτριψαν τις τίμιες κεφαλές τους, τους έσυραν έξω από την πόλη και τους κατέκαυσαν στον τόπο που πετούσαν τα θνησιμαία των ζώων. Κάποια ευσεβής χριστιανή τη νύχτα συνέλεξε με προσοχή τα οστά των Αγίων και τα παρέδωσε στον ανεψιό τους που ονομαζόταν επίσης Ζήνων. Όταν αργότερα αυτός έγινε επίσκοπος Γάζης, έκτισε εκκλησία και τα κατέθεσε δίπλα στα λείψανα του Αγίου Νέστορος του Ομολογητού, συμπατριώτου και φίλου των τριών αδελφών που είχε μαρτυρήσει λίγο νωρίτερα. Οι ειδωλολάτρες συμπολίτες του είχαν συλλάβει και αυτόν ως χριστιανό, τον μαστίγωσαν απάνθρωπα και τον έσυραν κατά γης. Ενώ ακόμη ανέπνεε, τον πέταξαν στις πύλες της πόλεως για να πεθάνει εκεί αβοήθητος. Μερικοί χριστιανοί όμως τον περιμάζευσαν κρυφά και τον μετέφεραν στην οικία του Ζήνωνος. Καθώς αυτός του εθεράπευε τις πληγές, ο Νέστορ παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Ο Όσιος πατήρ ημών Ισαάκιος, επίσκοπος Σίτης της Κύπρου, εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Πρίσκος, πυρή τελειούται. Οι Άγιοι έξι μάρτυρες, υπασπιστέ του βασιλέως Μαξιμιανού, ξύφη τελειούνται. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βάσης, της εν Τύρο. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ, του ασκήσαντος εν τη μονή Ζαονίκιευ. Ο Ιλαρίων, Ρώσος χωρικός από το Ομπούκοβο της περιφερίας Βόλογντα, ζούσε βίο απλό και κοπιαστικό έως την ημέρα που τον επισκέφθηκε ο Κύριος και τον δοκίμασε, στερώντας του το φως των οφθαλμών. Παρά την δοκιμασία του, ο Άγιος δεν απελπίστηκε. Σύχναζε στις εκκλησίες της περιοχής και ζητούσε να κάνουν υπέρ αυτού παρακλήσεις και λειτουργίες. Σε κάποια θεία λειτουργία του παρουσιάστηκε ο Άγιος Κοσμάς και του υποσχέθηκε πως σύντομα θα θεραπευθεί. Την επομένη του παρουσιάστηκαν μαζί οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός και του είπαν ότι είχαν σταλεί από την Παναγία η οποία ήθελε να τον θεραπεύσει. Εμφανίστηκε τότε μια απαστράπτωσα εικόνα της Θεοτόκου και μια φωνή προερχόμενη από την εικόνα έδωσε εντολή να καθαριστεί ο τόπος εκείνος και να υψωθεί σταυρός. Μόλις ο Ιλαρίων την προσκύνησε, θεραπεύτηκε και γεμάτος πνευματική εφροσύνη επέστρεψε στο χωριό για να διηγηθεί το θαύμα. Οι χωρικοί αμέσως καθάρισαν τον τόπο, ύψωσαν σταυρό και έκτισαν ένα ίδριο όπου κατέθεσαν την εικόνα. Από τότε άρχισαν να γίνονται πολλά θαύματα και ο επίσκοπος της περιοχής ίδρυσε εκεί μονή. Αν και πρώτος εκάρι μοναχός ο Ιλαρίων με το όνομα Ιωσήφ, αρνήθηκε το αξίωμα του ηγουμένου, προσποιούμενος πνευματική αδυναμία. Επί 30 χρόνια έζησε στη μονή με ταπείνωση και ασκητικούς αγώνες, γνωστούς μόνο στο Θεό. Τις μακρές νύχτες του χειμώνα τις περνούσε άγρυπνος, προσευχόμενος όρθιος μπροστά στην θαυματουργό εικόνα. Ο Όσιος Ιωσήφ εκοιμήθη εν ειρήνη στις 21 Σεπτεμβρίου 1612, δοξάζοντας το Θεό για όλα τα θαυμαστά γεγονότα, των οποίων υπήρξε αυτόπτης μάρτης. Ενταφιάστηκε στον αίδριο της Θεοτόκου, όπου συνέχισαν να επιτελούνται πολλά θαύματα.

Μνήμη του Οσίου Δανίλ, μοναχός της μονής του Οσίου Κορνηλίου του Κομέλ, ο Όσιος Δανίλ έζησε κατά μόνα στην ησυχία, ασκούμενος έως την κοίμησή του 16ος αιώνας σε απόλυτη σιωπή. Μνήμη της Ευρέσεως των Λιψάνων του Αγίου Δημητρίου Επισκόπου Ροστόφ. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
0: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Φίλες και φίλοι κροατές, καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε όπου γη στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη, εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης papaki.hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα. Και σήμερα μεταφερόμαστε για λίγο στην έρημο του Ιορδάνου ποταμού και στο μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2026, ύστερα από επώδυνη νοσηλεία στην Αθήνα, κοιμήθηκε ο ηγούμενος της Μονής, ο αγαπητός σε όλους μας, πατήρ Χρυσόστομος, που μας υποδεχόταν πάντοτε στο μοναστήρι, με το πλατή του χαμόγελο, με τον δικό του ιδιαίτερο λόγο, που ώρες-ώρες γινόταν καυστικός, αλλά πραγματικά διδακτικός, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, με την χαρά και το χιούμορ που είχε, να μιλήσει σε όλους μας, να μας αφήσει κάτι, να μας κάνει να νιώσουμε το προσκύνημά μας και την ευλογία που μας χαρίζει ο Θεός. Ο ίδιος για πολλές δεκαετίες βρέθηκε εκεί, στην έρημο του Ιορδάνου ποταμού, στο ερυπωμένο μοναστήρι του Αβά Γερασίμου, το οποίο πραγματικά το μετέτρεψε σε μία όαση. Και όσοι βρέθηκαν εκεί τα τελευταία χρόνια, το κατάλαβαν από πρώτο χέρι αυτό που λέμε, ότι έγινε η έρημος όαση. Λίγο καιρό πριν μεταστεί πλέον στους ουρανούς, από τούτο τον παρόντα κόσμο, προετοιμάστηκε και ο τάφος του ακριβώς απέναντι από την είσοδο της Μονής που τόσο αγάπησε και την οποία με αγάπη διακόνησε. Μια αγάπη όμως που ήταν αδιάκριτη για όλους, δεν σταματούσε και δεν την εμπόδιζε αυτή την αγάπη του πατρός Χρυσοστόμου, το φίλο, η φιλή, η θρησκεία, η εθνότητα, βοηθούσε τους πάντες που προσέφευγαν κοντά του. Και αυτό χιλιάδες μπορούν να το πιστοποιήσουν. Όταν ήταν τελείως μόνος του, ήταν αυτός που πάντοτε μας φιλοξενούσε και μας τραπέζωνε στο μοναστήρι. Ήταν αυτός που στεκόταν και μας μιλούσε. Πολλές φορές για πολλή ώρα. Και ας έβγαινε το πρόγραμμα εκτός, ποιος ήθελε να φύγει, ζητώντας συγγνώμη. Γιατί μιλώντας πολύ, έχοντας πολλή λογία, όπως έλεγε, φροντίζει και ο ίδιος να θυμάται λίγο τα ελληνικά του. Θα τον ακούσουμε λοιπόν τώρα. Στα όσα μας είχε πει στις 18 Ιουλίου 2017, όταν είχαμε βρεθεί εκεί με μια προσκυνηματική ομάδα. Και ξεκινάει λέγοντάς μας πως μας δίνει μια λαμπάδα. Αυτό ήταν ένα άλλο πάλι αγμένο συνήθειο του γέροντα. Εκτός από το κεράκι που ήταν πάντοτε εκεί μπροστά στην είσοδο της Μονής για όλους, να το ανάψει ο καθένας και να κάνει την προσευχή του, στο τέλος μας έδινε και μια λαμπάδα από αυτές που έφτιαχνε στο κυροπλαστείο της Μονής για να την ανάψουμε στο Ναό της Αναστάσεως για να την πάρουμε μαζί μας, για να προσευχόμαστε όταν θα φτάναμε στην πατρίδα μας, να παρακαλούσαμε το Θεό. Απλές συμβουλές που όμως είναι τόσο χρήσιμες και τόσο ουσιαστικές. Θα μας μιλήσει για το προσκύνημα, για την ιστορία, θα θυμηθεί περιστατικά. Κάθε φορά ο λόγος του ήταν ίδιος και διαφορετικός. Έμοιαζε με όσοι είχαμε ξανακούσει, αλλά πάντοτε είχε κάτι άλλο να μας πει. Ας τον ακούσουμε λοιπόν, ας θυμηθούμε όμορφες στιγμές και ας ευχηθούμε από εκεί ψηλά που είναι να μας σκεπάζει όλους με την ευχή του.
1: Τώρα θα μπει ένα παιδί μέσα και θα σας μοιράσει από μια λαμπάδα ευλογία, δεν θα δώσετε χρήματα, από το εργόχειρό μας, θα την πάρετε μαζί σας, ανάψετε τη λίγο στον Άγιο Τάφο και πάρτε τη στο σπίτι σας και όταν έχετε καλά πρόβλημα ανάβετε τη λίγο, λέει το Πάτερ ημών, το Άγιος ο Θεός, το Θεοτό και Παρθένε, γιατί η Παναγία μας είναι η μεγάλη μάνα, η μεγάλη μεσήτρια που γονατιστεί παρακαλεί. Λοιπόν, καλώς ορίσατε στην έρημο του Ιορδάνη, στο μοναστήρι του Αβά Γεράσιμου. Πραγματικά σας αγαπάει ο Θεός που ήρθατε αυτή την περίοδο που είναι, έχει βουλιάξει η πατρίδα μας από τους άθεους, τους άτιμους που εσείς τους ψηφίσατε. Εσείς τους ψηφίσατε. Κάψανε την Ελλάδα και θα την κάψουν άμα φύγει εξουσία από τα χέρια τους. Γι' αυτό και τους βάλανε, γιατί εγώ νομίζω όσους με... Όχι, λέει, εμείς δεν τον ψηφίσαμε. Το ποιος τον ψήφισε, εγώ. Την πρώτη μέρα που έγιναν εκλογές και παρακολουθούσα, γιατί εμείς είμαστε πιο Έλληνες από εσάς, γιατί ζούμε μέσα σε αλλόφιλους και αλλόθρησκους και υψώνουμε την ελληνική σημαία και το μεγαλέξατρο πάλι τον ξεπουλάνε, εμείς τον υψώσαν μέσα για πείσμα αυτών Γιατί δεν είναι κάτι θρησκευτικό, είναι πολιτιστικό αυτό. Γιατί ο Μεγαλέξανδρος πέρασε πριν 3.000 χρόνια από αυτή την περιοχή. Όχι σαν εισβολέας, αλλά σαν εκπολιτιστής. Και έχουμε χωριά που λένε εμείς είμαστε απόγονοι του Μεγαλέξανδρου. Τέλος πάντων. Την πρώτη μέρα που έγιναν οι εκλογές, πέρι μία πρωί-πρωί, λέει Γέροντα, κάνεις παράκληση στην κόρη του, ξέρω τι μου είπε. Λέω, τι ψήφισες, μου λέει Τσίπρα. Να πας, λέω, σου κάνει αυτός, λέω, την παράκληση, λέω. Το μετάνιωσα μετά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, παρόλη τη μεγάλη κρίση που μας στείλει στην πατρίδα, καθίστε κάτω, κοπέλες, άταχτες. Λοιπόν, σας αξίωσε ο Θεός και είναι ένα θαύμα που ήρθατε στα Ιεροσόλυμα, και αν καθίσετε και συλλογιστείτε θα δείτε ότι μερικές και μερικοί από εσάς την τελευταία ώρα τρέχανε για να φτιάξουν τα διαβατηριά τους, να συμμαζέψουν τα σκυλιά τους. Εγώ και εγώ μια σκυλίτσα, είναι η Λέτη Ταϊάννα της Αγγλίας. Λοιπόν, σας βοήθησε ο Θεός να τα τακτοποιήσετε, να βρείτε και χρήματα, να δανειστείτε και χρήματα, γιατί πλούσιοι πάνε αλλού και αλλού και πέρα βρέχει. Και μετά, λέει, θα έρθουν στα Ιεροσόλυμα, βρίσκουν προφάσεις να, λέει, σκοτώνονται. Ποτέ κανένας προσκυνητής δεν έπαθε τίποτα εδώ στην Αγία Γη. Εμείς μπορεί να υποφέρουμε λίγο ή πολύ, αλλά ο Θεός εμάς μας προστατεύει, αλλά και η δική σας παρουσία εδώ είναι αναγκαία. Είναι αναγκαία, είναι το αίμα. Γιατί ο Θεός τι είπε, αυτό το έθνος θα με δοξάσει. Γι' αυτό και τώρα που είναι τα σημεία των καιρών και είμαστε στα τελευταία, μπορεί 10, 15, 20 παραπάνω, και η ίδια η φύση που την καταστρέψαμε μας εκδικείται. Λοιπόν, σας θέλουμε εδώ και γι' αυτό σας φέρνει και γι' αυτό κρατάει το Πατριαρχείο ακόμη και θα κρατήσει, γιατί έδωσε παρακαταθήκη ο Θεός τα Πανάγια προσκυνήματα, τον Πανάγιο Τάφο, λέει, αυτό το έθνος θα με δοξάσει. Γι' αυτό, όπως είπα και στον πατέρα Αλέξη, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος αδελφός, τον οποίον σας τον δόρισε ο Θεός να σας ξεναγήσει, όχι ότι ο ξεναγός σας δεν είναι καλός, που ξέρω από παιδάκι, πριν πατρευτεί, και είναι αγιοταφίτης, λαϊκός αυτός. Λοιπόν, σας τον έφερε ο Θεός κοντά σας, γιατί είναι εξαίρετος, αλλά θα μου πεις τώρα, η ιεροσύνη, είτε είναι επώνυμος ή ανώνυμος ο κληρικός που τη φέρει, η ιεροσύνη είναι μεγάλο πράγμα. Και πόσο μάλλον όταν είναι ένας κληρικός ο οποίος σέβεται τον εαυτό του, φοβάται το Θεό και επιτελεί τα καθήκοντά του τόσο καλά όπως ο πατήρ Αλέξιος. Δεν είναι ανάγκη να το πλέξω γκόμια, απλώς θέλω να σας πω ότι ο Θεός σας τον χάρισε να σας συνοδεύει. Ο Σατανάς όμως, ο οποίος δεν κάνει ούτε απεργίες, ούτε κινητοποιήσεις, ούτε μολότοφ πετάει, πετάει μολότοφ στις καρδιές μας μόνο και στα πόδια μας, αρχίζει τη δουλειά του από την ώρα που είναι να ξεκινήσετε. Ενώ είναι μαζεμένοι οι 46, λείπουν οι 3-4 και αδειμονεί ο Λυκούργος, γιατί θα φύγει η πτήση. Μα μας είπε ο Λυκούργος, το ξενοδοχείο είναι 40 αστέρια και είναι μόνο 10. Μα με βάλανε με τη χαρίκλια στο ίδιο δωμάτιο που ροχάλιζε και δεν μ' άφησε να κοιμηθώ. Μα φαΐ ήταν αυτό που φάγαμε. Και δεν κοιτάμε που όλοι μας, και πρώτος εγώ, είμαστε σαν κακοτσούβαλα. Μας φταίει το φαΐ, μας φταίει ο οδηγός, σας φταίει και ο Πάτερ Ρυσόστομος, αλλά σε αυτό εγώ ζητάω και απολογούμε, γιατί αγράμματος άνθρωπος είμαι. Ο μικρός μπήκα στο μοναστήρι και ο ηγούμε 5 χρονών, 5η δημοτικού. Οικογενειακές καταστάσεις, ξέρω εγώ. Στην Τετάρτη Γυμνασίου, τότε δεν ήταν λύκεια και παραλύκεια, λέει ο ηγούμενος, ξέρεις και διαβάζεις, τρεις μήνες είχα ότι είχα πάει, ξέρεις, βέβαια, όταν διαβάζεις ψαλτήρι κάθε μέρα, παρακλητικές, μηνέα και τέτοια, επόμενο είναι να ξέρεις να διαβάζεις. Φτάνει, λέει. Φτάνει να είναι ευλογημένο. Αλλά επειδή εγώ στην έρημο είμαι περίπου 43 χρόνια, πριν ήμουν στη Βεθλέμ, διάκος. Λογαριάστε τόσα χρόνια, αν δεν είχα αυτό το ελάττωμα της πολυλογίας, θα ήμουν σαν ορισμένους και ορισμένες πάνε στην Αγγλία, στην Αμερική, γυρίζει, κάθε καμιά δεκαριά, 15 χρόνια γυρίζει, λέει, γεια σου Κώστα, ω, λέει, hello, how are you, ρε Κώστα, Ναι, εμείς το ελληνικό το ξεχάσαμε και εγώ επειδή φοβάμαι να μην αρχίσω και μιλάω αράπικος, γιατί πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές για τη συνέχεια με τους Άραβες και σκέπτομαι και στα αραβικά. Και άμα ακούστε και φωνάζω και βρίζω στα αραβικά, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Μάλιστα μια φορά ήταν ένας δεσπότης, ο συγχωρεμένος Σαμιώτης, Άγιος άνθρωπος, Κλάβδιος το όνομά του. Τον είχες προλάβει. Λοιπόν, και είχαμε πάει στο Χοντζεβά, ήταν ο Άγιος Ηγούμενος τότε που πέθανε ο Αμφιλόχιος. Πέθανε το 86 και μέχρι τώρα τον θυμώνται οι μεγάλοι στην Ιεριχώ, μουσουλμάνοι, γιατί χριστιανοί λίγοι είναι, ήταν τόσο αγαπητός, που λένε Αμπούνα, μου λέει Μπιτζάκερ, Αμπούνα, θυμάσαι, μου λέει Γέροντα, τον Αμφιλόχιο, μια ψυχή Αγία. Και είχαμε πάει να κάνουμε αγρυπνία. Μόλις τέλειωσε η αγρυπνία, καθίσαμε πιούμε το καφέ μας και το τσιπουράκι που κέρασε ο Γέροντας. Ήταν ένας καλόγερος και αυτός της χωράς, τον Κορνίλιο τον λέγανε, σαν τον Γέροντά μου τον Δεσπότη τον Κορνίλιο. Λέει, Δέσποτα λέει το χρυσό, μικρός ήμουν τότε. Λέει, Δέσποτα λέει το Χρυσόστομο, λέει το, να αγαπάς, λέει ιδιαίτερα. Λέει, ναι ρε, του λέει, γιατί, λέει, τον έχεις ακούσει, λέει, να φωνάζει, λέει, και να βρίζει. Λέει, γυρίζει σε μένα ο Δεσπότης σοβαρά. Μου λέει, τι λέει, μου λέει αυτός. Λέω, άμα με πειράξουν, του λέω, Δέσποτα, γιατί εδώ του λέω καλύτερα να σε φοβόνται, παίρνει να σε λυπώνται. Μου λέει, και πώς βρίζεις. Του λέω, στα αραβικά. Βρε, λέει, ρουφιάνε, στα αραβικά του λέει βρίζει, δεν βρίζει ελληνικά. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Θεού ελιτσόμεθα και συντηρούμεθα. Λοιπόν, και εσείς, όταν θα γυρίσετε στην πατρίδα, τότε θα ανακαλύψετε ότι και το ξενοδοχείο ήταν καλό και η ξενάγηση καλή και η συνοδή σας άρτιη και η πολυλογία μου δεν ήταν τίποτα σε όλα αυτά και θα ανακαλύψω ότι η μισή καρδιά σας έχει μείνει στα Πανάγια προσκυνήματα και εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να σας αξιώσει ο Θεός να ξαναρθείτε στα Ιεροσόλυμα και εδώ μη σας ξεγελάσει αν και δεν κάνετε τις δουλειές ο αδερφός μου και σας πει βίζες και διαβατήρια, γιατί για την Άνω Ιερουσαλήμ βίζα, διαβατήριο, ναύλα και όλα είναι η καθαρή εξομολόγηση, η ταπείνωση και πάνω απ' όλα η αγάπη. Αν δείτε τα πετραχίλια μας που έχουν κάτι κρόσα κάτω, δεν είναι σαν τα σκουλαρίκια που κρεμάται οι γυναίκες, και καλά κάνετε να είστε εραστές στους άντρες σας και αυτές που δεν μπορούν να γαμπρώ να είναι όμορφες και εντάξει, να μην το παρακάνουν και να μην το κάνουν για το γείτονα μόνο, γιατί μερικές δίνουν τις αλατέρνες και βγαίνουν και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, σκάνδαλο γίνονται. Λοιπόν, αυτά τα κρόσια που έχουν τα πετραχίλια σημαίνουν τις ψυχές σας που κρέμονται από το πετραχίλι του παπά, δηλαδή από τις συγχώρες. Να είστε καλά, να μην σας καθυστερώ άλλο, αν και ήθελα να σας πω κάτι που είχε γίνει το 95, να σας το πω, να σας το πω, τώρα μπορεί να νευριάζει. Λοιπόν, το 95 βάλαμε το ηλεκτρικό. Φανταστείτε πριν που δεν είχε ηλεκτρικό, τι ήταν, που δεν είχε ούτε δέντρα ακόμα. Βάλαν το ηλεκτρικό, ήταν Μεγάλη Τρίτη και παλιά ο Ιορδάνης, όχι όπως τώρα, ο μακαριστός πατριάρχης ο Διόδωρος το 81 κατάφερε να ανοίξει τα σύνορα, γιατί το 67 που έγινε ο πόλεμος έκλεισε, ναρκοθετήθηκε όλη η περιοχή μέχρι εδώ έξω από το μοναστήρι. Και κάθε Θεοφάνεια την παραμονή και κάθε Μεγάλη Τρίτη προς χάρη των προσκυνητών άνοιγε ο Ιορδάνης από τις 8 μέχρι τις 1. Το 95 που βάλαμε το ηλεκτρικό, επειδή είμαι υπεύθυνος και στον Ιορδάνη, ως ότι να μαζέψω τα τζάντζαλα και τα μάντζαλα να φύγουν ο Πατριάρχης και η συνοδεία του, έρχομαι εδώ στο μοναστήρι, θα ήθελα καμιά τριανταριά λεωφορεία. Μπήκα στην εκκλησία, να τους πω δύο λόγια όπως καλή ώρα τώρα. Λέω, μας είχαν δωρήσει και τη μικροφωνική στην εκκλησία. Λέω, τώρα θα βγάλω τάχτη μου, θα πω, λέω, μέσα και έξω να ακούνε. Ναι, άρχισα, είπα, μόλις τέλειωσα, πάω να βγάλω το πετραχίλι, ήταν μια γριούλα μπροστά, δεν είναι καμία όμοια αυτής, όλες και να πεις η γυναίκα είναι γριά, σε πάει τώρα, τέλος πάντων. Και 150 χρονών να πάει η γυναίκα, λέω, όσο φαίνομαι. Βάζουν και τις κρέμες, και τα φτιάνε και τα ωραία τα φτιάνε. Να είναι καλά. Λοιπόν, μια γριούλα με το τσεμπέρι το μαύρο, τη μαγκούρα σκεφτή μπροστά, λέει δάσκαλε, μου άρεσε. Και από την προφορά της κατάλαβα ότι ήταν Κύπρια, γιατί στην Κύπρο δεν λένε πατερούλη, Άγιε Πατέρα και προφάτω. Εμείς οι ιερομόναχοι, άμα δεν μας πούνε δύο φορές Άγιε Πάτερ και 10 τούμπες, δεν καταδεχόμεθα να σηκώσουμε το χέρι ψηλά έτσι, να φανεί να έρθουν κι άλλοι να μας το δουλήσουν. Λείπει η ταπείνωση και από εμάς και από εσάς. Είμαι η κυρία Τάδε. Όταν μου το λένε πολύ δυνατά, λέω κυρία είναι μία, λέω η Παναγία μας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το είπε πρώτη φορά, δεύτερη, ακούσαμε, λέει, είπε είναι γράμματος, αλλά αυτός είναι δάσκαλος. Στην Αγγλία, στην Αμερική, οι παπάδες, στην Ομογένεια, μετά από τη λειτουργία μαζεύουν τα παιδιά και τα μαθαίνουν ελληνικά και καλά κάνουν. Λοιπόν, γυρίζω, καταδέχτηκα, λέω τώρα όλοι θα νομίζουν ότι πραγματικά είναι δάσκαλος εδώ. Πού, στους Βεδουίνους. Λοιπόν, λέω σε μένα το λες, λέω, γερόντισα. Είναι. Τι θέλεις, λέω. Μου λέει να ξεμολογηθώ. Ήταν παπάδες αρκετοί. Λέω, έχετε, λέω, δάσκαλος κοντά σας. Πάτε ξεμολογηθώ. Όχι, μου λέει, εγώ θέλω σε σένα. Μα λέω, δεν γίνεται, λέω, γερόντισα. Γιατί τότε δεν είχα ούτε τον Πάτερ Κυριακό, ούτε βοηθούς. Μόνος μου ήμουνα. Και ήθελα να πάρα πουλήσω κανένα σάβανο, κανένα σταυρουλάκι. Α, αν θέλετε σάβανα με τσέπες, μπορείτε να παραγγείλετε, φτιάχνουμε. Αυτοί εκεί στη Βουλή, οι άθεοι, παραγγείλαν όλοι σάβανα με τσέπες να πάρουν μαζί τους. Σαν τον άλλον που βγήκε από τη φυλακή με 1,5 εκατομμύριο, λέει, έκλειψε, ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, λέω, δεν γίνεται. Απάνω σου, μου λέει, να είναι, Παναγία μου, λέω. Έχω, λέω, τα δικά μου. Ποιος ξέρει, λέω, η μπαμπόγρια τι έχει να φωνάζει έτσι και να πάθει κάτι. Μετά θα απολογηθεί και θα πει εγώ προσφέρθηκα να εξομολογηθώ να τα σβήσω, αλλά ο Παπαχρυσόστομος αρνήθηκε. Θα μου τα φόρτωνε απάνω μου. Ξαναβάζω το πετράκι. Λέω πάρε το λόγο σου. Όχι, μου λέει. Ζόρικη η γριά. Βάζω το πετραχύλι, την παίρνω στη γωνία, λέω λέγε. Αχ, μου λέει δάσκαλε. Χρόνια έκανα οικονομίες και μάζευα σελήνη. Δεν είχαν βγει τα ευρώ. Σελήνη, σελήνη, μου λέει και δεκασέλινο να έρθω. Λέω, άκουσε, λέω, γερόντης, ας τα σελήνια τα δεκασέλινα. Πες μου, λέω, τις βαριές αμαρτίες που έχεις. Μου λέει, τα έχω ξεμολογηθεί όλα, μου λέει, στο δάσκαλο του χωριού. Ένα, μου λέει, δεν είπα. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Λέω, αφού λέει όλα. Και ένα δεν είπε, γιατί ο Σατανάς είναι πανούργος. Είτε από συναναστροφές, είτε από την ανατροφή, ή από την απειρία της νεότητος. Γι' αυτό λέει, κύριε, λέει, μη μας κρίνεις αμαρτίες νεότητος και μην τις σκεφτείς τόσο, γιατί είναι η απειρία, η αστροφή, η ανατροφή. Τώρα προπάντων οι τηλεοράσεις και αυτά τα λάφτο, μάφτο, πώς τα λένε, τα μηχανήματα με τα δάχτυλα που τα παίζουνε. Λοιπόν, ξεφεύγουν νέοι, τα παιδιά και ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, λέω, σαν άνθρωπος και εγώ λέω τώρα η γριά αυτή για να φωνάζει έτσι και να λέει ένα είναι. Γιατί όταν πάει να ξεμολογηθείς, ο διάολος τι κάνει, φέρνει την τροπή. Λέει πώς θα πω εγώ στον Παπαλέξη, στον Παπαγιάννη, στον Παπαχρήστο, ότι και το κέρατο το είχα βάλει. Ή ο άλλος ο κύριος ότι το δά χέρτανε και μακρύ στη δουλειά του ή δεν ξέρω εγώ πού, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μας φέρνει την τροπή. Και τι λένε ορισμένοι, όλα παππούλι μου, μα δεν έχει όλα, δεν θα πεις στο παπάκι πως ξύστηκες, αλλά τα βασικά και τα κύρια και με μεγάλη ταπείνωση και ο παπάς ούτε τα λέει και ο Σατανάς πέφτει κάτω και λυσάει, γιατί εκείνη την ώρα το χάνει αυτόν που τον έβαλα κάνει την αμαρτία. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, λέω τι είναι αυτό το μεγάλο, λέω, που έχεις κάνει. Αχ, μου λέει, δάσκαλε, και γιατί δεν το είπες. Φοβάμαι, μου λέει, να μην το πει στον γέρο μου. Λέω, στάσου, λέω, πόσο είσαι εσύ. Μου λέει, 88, λέω, φυσιολογικά, όπως γινότανε παλιά, οι άντρες στη μεγαλύτερη 5-10 χρόνια. Τώρα έχει βγει μόδα, οι γυναίκες παίρνουν μικρούς για να χορεύουνε. Λοιπόν, λέω, ο γέρος, λέω, πόσο είναι. Μου λέει, 92. Μωρέ, μπράβο, λέω, 92. Οι άντρες από τα 70 και πάνω αρχίζουν και μετράνε όπως το στρατό μετράγαμε από την τζατσάρα τις ημέρες και τα αυτά. Μέχρι τα 80-85, bye bye. Λέω 92, λέει ναι, άλλο μπράβο. Πάει, μου λέει, κάθε βράδυ όμως στην ταβέρνα. Δε Χρήστης, λέω, και έτσι. Όχι, μου λέει, πάει με το δάσκαλο. Παίζουνε, μου λέει, κανένα τάβλι. Πίνουμε, λέει, κανένα 2-3 ζιβάνες. Ζιβάνες προς εμείς 2-3 ουζάκια. Και εγώ πήρω 4. Ανοίγει τις αρτηρίες της καρδιάς. Είναι καλό. Λοιπόν, και φοβάμαι, μου λέει, να μην του το πει. Αμάν, λέω, τι θα έχει κάνει γριά. Λέω, τι είναι αυτό που φοβάσαι να μην το πει. Άσε, ξέρω που δεν λένε. Αχ, μου λέει, δάσκαλε. Μάζευα σελήνη, μου λέει, και ήρθα πέρυσι. Και όταν του είπα του γέρου να έρθω, λέει, γριά, δεν έχω για τους παπάδες και τα μοναστήρια λεφτά. Λέει, γέρο, έχω κάνει οικονομία. Σε τότε λέει, πάρε 5 λίρες, να ανάψεις και σε μένα, ήταν λίρες. Να ανάψεις ένα κερί. Αλλά ήρθα, μου λέει, και έμεινε η ψυχή μου εδώ. Και κάτι έκανα, δάσκαλε, μου λέει, για να μαζέψω να έρθω. Τι έκανες? Μόλις γύριζε, μου λέει, ο γέρος από την ταβέρνα, έπαιρνα, μου λέει, το παντελόνι, το σακάκι, λέω, μη συνεχίζεις, βιαζόμουν και εγώ να πάω συνέκτης. Λέω, οι περισσότερες γυναίκες ξελαφρώνουν τις τσέπες των αντρών τους, λίγο, τώρα έχουν βγάλει καινούρια μόδα. Λέει, πάτερ, λέει, είδα, λέει, στο κινητό είχε μηνύματα, μία, λέει, τον παίρνει, την παίρνει, ξέρω εγώ τι. Τους λέω και εγώ, κοίταξε, μη συνεχίζεις, λέω, η κότα, λέω, σκαλίζοντας, βγάζει τα μάτια της. Να είσαι εσύ καλή με τον άντρα ως περιποιητική και τρυφερή και καθαρή και δεν κοιτάει αλλού. Λοιπόν, λέει, όι, μου λέει, δάσκαλε, ποτέ δεν έβαλα τη χέρα μου στην τσέπη του. Λέω, το τι έκανες? Τον άφηνα, μου λέει, και κοιμάτω και γύριζα, μου λέει, το παντελόνι ανάποδα και μόνο τους πέφταν τα ριάλια. Και δεν τα έπαιρνα όλα. Έκανε και ψυχικό η γριά. Λέω, το ίδιο είναι, ρε, και ρώτησα. Μου λέει, αυτό τους λέει, το βαρύ αμάρτη. Μου λέει, αυτό, να κοινωνήσεις. Αλλά λέω, μην το ξανακάνεις και θα σε βάλω, λέει, και κανόνα. Μου λέει, να με βάζεις. Λέω, 2 Τετάρτες και 2 Παρασκευές. Αυστηρή νηστεία. Εγώ, μου λέει, νηστεύω Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Δευτέρα είναι προαιρετική για το φυλακάγγελο. Λέω, τότε, λέω, να κάνεις 10 μετάνοιες, λέω, για μια εβδομάδα. 30 μετάνοιες, μου λέει, την ημέρα κάνω. Έλα, Παναγία μου, λέω, θα μου φύγει ο κόσμος, δεν προλάβω να πουλήσω, λέω, κανένα σάμπανο. Τότε, λέω, δεν μου λες ο γέρος σου, τους λέω, σε έχει δει καμιά φορά, γιατί συγχωρεμένη με άλλα μέτρο για ανάποδες και δεν μίλαγε να μην δώσει δικαίωμα στη γειτονιά. Τώρα τους τρώνε οι άντρες, πληρώνε και διατροφές και οι γυναίκες πάνε στις καφετέριες, πώς τα λένε, κοφισό, ξέρω πώς τα λένε, μέχρι τις 2 η ώρα, λέει, με τις φιλενάδες. Τι λες, μωρή, εκεί που πας, μέχρι τις 2 η ώρα, πώς μαγειρεύεις, πώς βάβεις τα νύχια σου? Θα σας πω εγώ τι λένε. Η μία λέει για την άλλη, αυτή λέει, κοίταγε το Θανάση, αλλά ο Θανάσης κοίταγε το Βασίλη. Ο Βασίλης κοίταγε τον Κώστα, αλλά η κοίτωση ήταν έτσι, αλλιώς, μόνο κοτσομπολιά. Ούτε για τον άντρα τους, ούτε για τα παιδιά τους, γι' αυτό και μπλέχουνε και με ναρκωτικά και τα αφήνει και τα μωράσεις, τελεωράσεις. Αυτές ξεβράκουτες που βγαίνουν εκεί, τσίτσιδες, να δείξουν πως μαγειρεύουν και δεν ξέρουν να πιάσουν την πατάτα να καθαρίσουν. Μόνο για να σας κοροϊδεύουν, έπαιρνε λεφτά. Τέλος πάντων, της λέω, ο γέρος σου, λέω, σε ειδήρει καμιά φορά? Όχι, μου λέει, μόνο φωνάζει. Λέω, και εγώ φωνάζω, αλλά ποιος μ' ακούει. Τώρα, λέω, που θα πας, μαγκούρα έχει? Μου λέει, έχει. Θα του βάλεις, λέω, 5 ζιβάνες, αλλά βάλτε και μπεζεδάκι, μην κάψεις τα τερά του. Πάρε και τη μαγκούρα. Κάτσε και μακριά, μη σου δώσει καμιά ανάποδη. Και όπως μου το έπεισε, ότι πεις γέρος σου, είπα ψέματα. Δεν ήταν από οικονομία στη δεύτερη φορά. Σου τίραζα το παντελόνι. Μου λέει, αυτό τον κάνω να με βάζει. Και του χρόνου, μου λέει, εδώ θα είμαι. Έρχεται την τρίτη χρονιά. Δάσκαλε, μου λέει, λέω, πάλι τι λέει στο παντελόνι? Όχι, μου λέει, έκανα κουί. Και είπε ο γέρος, ότι μη μου ξανατιλάζεις, εγώ θα σου δίνω όσο ζω. Τώρα δεν σας έδωσα όμως συνταγή να το κάνετε εσείς, κυρίες. Εύχομαι να ξαναρθείτε και συγγνώμη για την πολυλογία, αλλά εξαιτίας της πολυλογίας, γι' αυτό και μπορώ να μπερδεύω λίγο, μιλάω τα ελληνικά καλά.
0: Αυτό ήταν ο πατήρ Χρυσόστομος, η φωνή του γνώριμη, αγαπητή σε όσους έχουν βρεθεί στην Αγία Γη, αλλά και σε πολλούς ακόμα που δεν μπόρεσαν να φτάσουν ως εκεί. Όταν φτάναμε, πάντοτε είχε να μας πει κάτι, είτε μέσα στην εκκλησία, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, είτε μέσα στο πούλμαν, όταν δεν ήταν ο χρόνος αρκετός. Μας μίλαγε για την ιστορία της μονής, για την παρούσα κατάσταση που ζούμε, ζητούσε από όλους να προσευχόμαστε, να αφήνουμε τα πάντα στο Θεό. Τι καλύτερο υπάρχει από αυτό? Το ίδιο έκανε και εκείνος, μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Έζησε. Τόνιζε πάντοτε ότι εκείνος είναι αμόρφωτος, ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, ότι είναι πολυλογάς, κι όμως αυτή η αμορφωσιά και η πολυλογία ήταν που συγκινούσε όλους μας και μας έδινε πραγματική παρηγοριά. Ο αγαπητός μας πατήρ Χρυσόστομος, ο για δεκαετίες ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, κοιμήθηκε 6 Σεπτεμβρίου 2026 στην Αθήνα, ύστερα από μακρά και επώδυνη περίοδο ασθενείας, και αναπάβεται στο αγαπημένο του μοναστήρι. Από τον ουρανό πλέον θα σκέπει το μοναστήρι με τις ευχές του και όλους τους προσκυνητές, όπως έκανε πάντοτε. Ξεκινήσαμε ακούγοντας αυτό το συγκεκριμένο ηχητικό απόσπασμα που είχαμε καταγράψει στις 18 Ιουλίου 2017 μέσα στο Πούλμαν, όπου είχε έρθει και μας μίλησε λίγο πριν αναχωρήσουμε, προσφέροντας σε όλους μας μια λαμπάδα για να την ανάψουμε στον Πανάγιο Τάφο και να προσευχόμαστε μετά στην πατρίδα μας. Και όταν τον αποχαιρετήσαμε, όπως έκανε πάντοτε, έχοντας ένα πανέρι μερικά λουλούδια από εκεί, από την έρημο του Αγίου Γερασίμου, τα έριξε στο Πούλμαν την ώρα που φεύγαμε. Ήταν ο δικός του τρόπος να μας ξεπροβοδίζει. Κάπου εδώ, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώνεται, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε αρκετό υλικό από τις φορές που βρεθήκαμε εκεί στον Άγιο Γεράσιμο, από τα όσα μας είχε πει ο πατήρ Χρυσόστομος, και θα έχουμε την ευκαιρία και σε επόμενες συναντήσεις μας ραδιοφωνικές να ακούσουμε υλικό από αυτό που υπάρχει στο αρχείο μας. Πολλοί λένε ότι πλέον αφήνει ένα δυσανεπλήρωτο κενό. Πολλοί λένε ότι δεν θα είναι η ίδια η επίσκεψή μας στο μοναστήρι. Όμως η χάρις των Παναγίων Προσκυνημάτων, όπως και ο ίδιος μας τόνιζε, είναι πάντα εκεί και είναι πάντα πλούσια. Και εκείνο που χρειάζεται από όλους μας είναι να στηρίζουμε τα προσκυνήματα και τους αγιοταφείτες πατέρες. Αυτό μας ζητούσε. Αυτό θα κάνουμε. Σας θέλουμε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα και να ευχηθούμε όλοι μας τούτο το ξημέρωμα να μας σκεπάζει η ευχή του Πατρός Χρυσοστόμου από τους ουρανούς. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ρωτήσαμε κάποτε το γέροντα αν το πολυμέριμνο διακόνημα του οικονόμου που οδηγεί στην επικοινωνία με πλήθος ανθρώπων τάραζε την εσωτερική νύψη. Σε αυτό ο γέροντας απήντησε. Τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Έγινε οικονόμος για την υπακοή και με την ευλογία του ηγουμένου η προσευχή μου ήταν θερμότερη από ότι στο παλαιό ρωσικό που ζήτησα εγώ να πάω χάριν ησυχίας κάνοντας το θέλημά μου. Αν η ψυχή αγαπά το λαό και το σπλαχνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Είναι αδύνατο να αποσιοποιήσουμε ένα αξιόλογο διακριτικό γνώρισμα του χαρακτήρα του γέροντα, τη στάση του απέναντι σε όποιον διαφωνούσε μαζί του. Επιθυμούσε ειλικρινώς και βαθιά να καταλάβει έναν τέτοιο άνθρωπο όσο μπορούσε καλύτερα και να μην προσβάλλει ότι είναι ιερό για αυτόν. Παρέμενε πάντοτε ο ίδιος, πεπισμένος ως το τέλος ότι η σωτηρία έγκυται στην κατά Χριστόν ταπείνωση και χάριν αυτής της ταπεινώσεως ήθελε με όλη την ψυχή του να κατανοήσει τον κάθε άνθρωπο με τον καλύτερο τρόπο. Μέσα σε κάθε άνθρωπο με λεπτότητα διαισθανόταν την παρουσία μιας ζωντανής ψυχής που είναι ικανή να αγαπήσει τον Χριστό. Γνωρίζουμε τη συνομιλία του γέροντα με έναν αρχιμανδρίτη που ασκούσε ιεραποστολικό έργο μεταξύ των ετεροδόξων. Ο αρχιμανδρίτης αυτός σεβόταν πολύ το γέροντα και όταν επισκεπτόταν το Άγιον Όρος ερχόταν επανειλημμένος να συνομιλήσει μαζί του. Ο γέροντας τον ρώτησε πώς κηρύττει. Ο αρχιμανδρίτης, νέος και άπειρος ακόμη, με κάπως υπερβολικές χειρονομίες, απήντησε νευρικά. «Τους λέω, η πίστη σας είναι αμαρτωλή. Όλα σε εσάς είναι διαστραμμένα, όλα ψεύτικα και αν δεν μετανοήσετε δεν θα σωθείτε». Όταν τα άκουσε αυτά ο γέροντας τον ρώτησε: «Πείτε μου όμως, Άγιε Αρχιμανδρίτα, αυτοί πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό πως είναι ο αληθινός Θεός? Αυτό το πιστεύουν και τιμούν την Παναγία? Την τιμούν, αλλά διδάσκουν λαθασμένα πράγματα για αυτήν. Και τους Αγίους τους παραδέχονται? Ναι, τους παραδέχονται, αλλά από τότε που αποσχίστηκαν από την Εκκλησία, τι Αγίους μπορούν να έχουν? Κάνουν ακολουθίες στους ναούς, διαβάζουν το Λόγο του Θεού? Ναι, και ναούς έχουν και ακολουθίες. Αλλά αν βλέπατε πόσο υστερούν οι ακολουθίες τους από τις δικές μας, πόσο ψυχρές, πόσο άψυχες είναι. Άγιε Αρχιμανδρίτα, η ψυχή τους αισθάνεται πως καλά κάνουν που πιστεύουν στον Χριστό, που τιμούν την Παναγία και τους Αγίους που τους επικαλούνται στις προσευχές τους. Γι' αυτό όταν τους λέτε πως η πίστη τους είναι αμαρτωλή, δεν θα σας ακούσουν. Αν όμως λέγατε στους ανθρώπους πως καλά κάνουν που πιστεύουν στο Θεό, που τιμούν την Παναγία και τους Αγίους, που πηγαίνουν να λειτουργηθούν στο ναό και που προσεύχονται στα σπίτια τους, πως καλά κάνουν όταν διαβάζουν το Λόγο του Θεού κτλ. Έχουν όμως εδώ και εκεί λανθασμένες θεωρίες που πρέπει να τις διορθώσουν. Τότε όλα θα είναι καλά και θεάριστα και έτσι με τη χάρη του Θεού όλοι θα σωθούμε. Ο Θεός αγάπη εστί. Και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από την αγάπη. Τότε θα ωφεληθεί και αυτός που κηρύττει και αυτός που ακούει. Αν τους κατακρίνετε όμως, τότε η ψυχή του λαού δεν θα σας ακούσει και δεν θα προκύψει όφελος. Κάποτε ο γέροντας συνομίλησε με ένα φοιτητή που επισκέφτηκε τον Άθο και έλεγε πολλά περί ελευθερίας. Όπως πάντα, ο γέροντας παρακολούθησε με πολύ προσοχή τις σκέψεις και τα συναισθήματα του συμπαθούς αλλά αφελού συνομιλητού του. Βέβαια, οι ιδέες του φοιτητή για την ελευθερία συγκεντρώνονταν από τη μία στην απέτηση για περισσότερες πολιτικές ελευθερίες και από την άλλη στη δυνατότητα να ενεργεί κανείς γενικά σύμφωνα με τα κίνητρα και τις επιθυμίες του. Απαντώντας, ο γέροντας του εξέθεσε τις δικές του απόψεις. Ποιος δεν θέλει ελευθερία? Όλοι τη θέλουν. Αλλά πρέπει να ξέρεις σε τι συνίσταται και πώς αποκτάται. Για να γίνεις ελεύθερος, πρέπει να δεσμεύσεις τον εαυτό σου. Όσο περισσότερο δεσμεύεις τον εαυτό σου, τόσο μεγαλύτερη η ελευθερία θα έχει το πνεύμα σου. Πρέπει να δεσμεύεις τα πάθη μέσα σου για να μην κυριεύσουν το πνεύμα σου. Πρέπει να δεσμεύεις τον εαυτό σου για να μην αδικήσεις τον πλησίον σου. Συνήθως οι άνθρωποι ζητούν την ελευθερία για να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό όμως δεν είναι ελευθερία, αλλά η εξουσία της αμαρτίας επάνω σου. Η ελευθερία να αμαρτάνεις, να είσαι ακρατής στην τροφή και να μεθάς, να μνησικακείς, να εκβιάζεις, να σκοτώνεις ή να κάνεις κάτι παρόμοιο. Όλα αυτά δεν είναι ελευθερία, αλλά δουλεία, καθώς είπε ο Κύριος: «Πασοποιών την αμαρτίαν, δούλος έστι της αμαρτίας». Πρέπει να προσεύχεσαι πολύ,
για να ελευθερωθείς από τη φοβερή αυτή δουλεία.

Εμείς πιστεύουμε ότι η αληθινή ελευθερία έγκυται στο να μην αμαρτάνεις, στο να αγαπάς τον Κύριο και τον πλησίον σου με όλη την καρδιά σου και όλη τη δύναμή σου. Η αληθινή ελευθερία είναι η διαρκής διαμονή εν το Θεό. Αν και ο λόγος του γέροντα κατά το βάθος του υπερέβαινε το όριο της αντιλήψεως του νεαρού φοιτητή, αυτός έφυγε βαθιά επηρεασμένος. Κρατήσαμε γραπτές σημειώσεις από κάποια συνομιλία του γέροντα με έναν μοναχό που τον επισκέφθηκε. Αυτό έγινε ενώ ήμουν και εγώ παρών στις 18 Μαρτίου 1932. Ο γέροντας έλεγε ότι στην πείρα των Αγίων Πατέρων είναι δυνατόν να δούμε διάφορους τρόπους πολέμου κατά του λογισμού, αλλά ο καλύτερος είναι να μην συνομιλεί κανείς καθόλου με αυτόν, το λογισμό. Νους που συνδιαλέγεται με το λογισμό θα αντιμετωπίσει την αδιάκοπη ανάπτυξή του, θα παρασυρθεί και θα αποχωριστεί από τη μνήμη του Θεού. Και αυτό ακριβώς είναι ο σκοπός των δαιμόνων. Έτσι ο νους δεν θα βγει καθαρός, αλλά ταραγμένος από τη συνομιλία με το λογισμό. Ο ερημίτης Στέφανος που έθρεψε με τα χέρια του Λεοπάρδαλη, πριν από το τέλος του εξαιτίας της συνήθειάς του να αντιλέει στους λογισμούς, άρχισε τη διαμάχη μαζί τους και έτσι βρέθηκε να παλεύει με τους δαίμονες. Ο Όσιος Μάρκος ο Αθηναίος που ασκήθηκε στο όρος της Θράκης, επειδή πριν από το τέλος του παρηγορούσε την ψυχή του απαριθμώντας τους ασκητικούς κόπους του, κρατήθηκε για μια ώρα στον αέρα. Αυτό το μια ώρα σημαίνει πως υπήρχε κίνδυνος να μείνει στην κατάσταση αυτή για πάντα. Άλλοι πατέρες ήταν πιο συνετοί στον πνευματικό αγώνα. Ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας, και όταν ακόμη περνούσε τον εναέριο χώρο, δεν έπαυσε να ταπεινώνεται. Και όταν οι δαίμονες του φώναζαν από μακριά πως τους ξέφυγε, απήντησε όχι ακόμη. Απήντησε έτσι γιατί ήταν συνηθισμένος να κρατά το νου του στον Άδη. Και πράγματι έτσι ξέφυγε από τους δαίμονες. Ο Όσιος Ποιμήν ο Μέγας διδάχτηκε από τη μακρά πείρα του πως ο πιο επικίνδυνος και ισχυρός εχθρός είναι η υπερηφάνεια. Βίαζε λοιπόν τον εαυτό του όλη του τη ζωή να αποκτήσει την ταπείνωση του Χριστού και γι' αυτό έλεγε στους μαθητές του «Πιστέψτε με παιδιά μου, στον τόπο που βρίσκεται ο Σατανάς, εκεί βάλομαι». Γνωρίζοντας όμως στα βάθη της ψυχής του πόσο αγαθός και φιλέσπλαχνος είναι ο Κύριος, ήλπιζε ακράδαντα πως θα τον σώσει. Συνεπώς, το να έχει κάποιος τον εαυτό του καταδικασμένο στην κόλαση είναι ο καλύτερος τρόπος να διατηρεί το νου του καθαρό από κάθε εμπαθή λογισμό. Όμως πολλοί ασκητές δεν το καταλαβαίνουν αυτό, ούτε μπορούν να σκεφτούν έτσι. Αλλά απελπίζονται μην μπορώντας να κρατήσουν το νου του στον Άδη και συγχρόνως να ελπίζουν στο έλεος του Θεού. Χωρίς να ανοίγεις διάλογο με το λογισμό, πρέπει με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου να προσκολάσεις το Θεό και να λες «Κύριε, είμαι αμαρτωλός και ανάξιος του ελέους. Εσύ όμως, ως μόνος εύσπλαχνος, σώσε με». Πολλές φορές η ψυχή για μια σκέψη αμφιβολίας στο έλεος του Θεού και αν ο Κύριος δεν με συγχωρήσει, χάνει πολλά. Η απόγνωση όμως είναι το χειρότερο από όλα. Είναι βλασφημία κατά του Θεού, σαν να μην έχει αυτό τη δύναμη να μας σώσει ή σαν το πλήθος των αμαρτιών μας να μην μπορεί να ξεπεράσει το άμετρο έλεος του Θεού. Αυτός σήκωσε εις τέλος τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Αν η μητέρα συγχωρεί τα πάντα στο παιδί της, γιατί είναι ακόμη άπλαστο, πολύ περισσότερο συγχωρεί ο Κύριος αν έχουμε ταπείνωση και μετανοούμε. Ο πνευματικός πόλεμος μοιάζει σε πολλά με το συνηθισμένο πόλεμο και σε αυτόν απαιτείται επίσης ανδρεία. Η πνευματική ανδρεία έγκυται στην ισχυρή ελπίδα, στο έλεος του Θεού. Ο ανδρείος ασκητής, και αν ακόμη πέσει στην αμαρτία ή δηλεαστεί και παρεκκλίνει από το σωστό δρόμο, ακόμη και αν προσκυνήσει τον δαίμονα, δεν χάνει το θάρρος του, αλλά γεμάτος ελπίδα στρέφεται με μετάνοια στο Θεό και έτσι νικά τους εχθρούς. Η δειλή όμως ψυχή συγχύζεται, απελπίζεται και τελικά χάνεται.

Όταν παρεκκλίνει κάποιος από το σωστό δρόμο και πέσει σε πλάνη, τότε κυρίως είναι απαραίτητο να εξομολογηθεί με ειλικρίνεια σε πνευματικό. Με τη δύναμη της καθαρής εξομολογήσεως, η ενέργεια της πλάνης οπωσδήποτε θα εξασθενήσει και μετά από λίγο καιρό θα έρθει και η πλήρης διόρθωση. Πολλοί πέφτουν σε πλάνη, αλλά δυστυχώς λίγοι διορθώνονται. Πολλοί λαμβάνουν εξ αρχής μεγάλη χάρη. Πολλοί λίγοι, όμως από αυτούς που τη χάνουν την ξαναποκτούν. Κάποιος μοναχός ρώτησε, γιατί ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός προσευχόταν να επανέλθουν τα πάθη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κολοβός, αποκρίθηκε ο γέροντας, νίκησε με τη φλογερή του μετάνοια τα πάθη σε λίγο σχετικά χρόνο. Δεν έλαβε όμως την αγάπη για τον κόσμο και την προσευχή για τον κόσμο. Όταν όμως τα πάθη δεν τον ενοχλούσαν πια, είδε ότι εξασθένησε η προσευχή μέσα του. Γι' αυτό και παρακαλούσε να επανέλθουν τα πάθη, ώστε να αγωνίζεται εναντίον τους και έτσι να παραμένει σε αδιάλειπτη ένθερμη προσευχή. Αν όμως μετά τη νίκη του επάνω στα πάθη λάμβανε τη χάρη της προσευχής για τον κόσμο, τότε δεν θα ήταν ανάγκη να επιστρέψουν οι πειρασμοί. Όταν ο άνθρωπος πολεμά τα πάθη, τότε δεν μπορεί να μένει στην καθαρά θεωρία του Θεού ή να προσεύχεται διακαώς για τον κόσμο. Έτσι νομίζω εγώ. Ο μοναχός έκανε και άλλη ερώτηση. Γιατί ένας γέροντας που ρωτήθηκε είπε στον όσιο ποιμένα το Μέγα να αφήνει το λογισμό του να εισχωρήσει στην καρδιά και ύστερα να τον πολεμά, ενώ αντιθέτως σε άλλον αδελφό είπε να αποδιώξει αμέσως το λογισμό? Ο γέροντας Ιλουανός αποκρίθηκε. Από την απάντηση αυτή είναι φανερό πως μερικοί από τους πατέρες είχαν αυτή την τακτική στον πνευματικό πόλεμο. Άφηναν δηλαδή το λογισμό να μπει στην καρδιά και ύστερα τον πολεμούσαν. Στην προκειμένη όμως περίπτωση είναι δυνατές δύο καταστάσεις. Η μία, στην περίπτωση κατά την οποία ο άνθρωπος δεν έμαθε ακόμη να φυλάγει το νου του και οι λογισμοί ούτως ή άλλως εισέρχονται στην καρδιά. Στην περίπτωση όμως αυτή υπάρχει κίνδυνος να ιτηθεί. Η άλλη, όταν ο μοναχός επιτρέπει στο λογισμό να εισχωρήσει στην καρδιά, όχι από αδυναμία, αλλά ενσυνείδητα, με σκοπό να μελετήσει όλες τις ενέργειές του. Αλλά και αυτός ο τρόπος παρεμποδίζει πάλι να μένει κανείς στη θεωρία. Ο αδελφός που πήρε από το γέροντα την εντολή να αποκλείει αμέσως το λογισμό και να μην συνομιλεί μαζί του, ήταν μάλλον αδόκιμος. Και αυτή η εντολή τον εισήγαγε στη μεγάλη επιστήμη του πολέμου κατά των λογισμών. Συνεπώς, το προτιμότερο κατά τη γνώμη μου είναι να μην δέχεται καθόλου ασκητή στους λογισμούς, αλλά να προσεύχεται με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Γιατί ο νους που προσεύχεται καθαρά φωτίζεται από το Θεό.

ρώτησε ο μοναχός. «Πώς είναι δυνατό να διατηρώ το νου καθαρό?» Οι Άγιοι Πατέρες μας άφησαν τη διδασκαλία για την ωερά καρδιακή προσευχή. Με αυτή φυλάγεται ο νους. Και εγώ δεν βλέπω άλλη καλύτερη οδό για την τήρηση των εντολών του Θεού. Όταν πολλές φορές το ρωτούσαν οι νέοι ποιον δρόμο πρέπει να διαλέξουν, ο γέροντας απαντούσε με διαφορετικό τρόπο στην κάθε περίπτωση. Άλλους τους συμβούλευε να σπουδάσουν θεολογία για να προσφέρουν μελλοντικά στην ποιμαντική διακονία της Εκκλησίας. Σε άλλους έδωσε ευλογία να σπουδάσουν, έτσι όμως που οι σπουδές να συνδυάζονται με την προσευχή και την ασκητική εγκράτεια. Και άλλους συμβούλεψε να μην επιδιώξουν επιστημονική μόρφωση, αλλά να αφιερώσουν όλες τις δυνάμεις τους στην προσευχή και την άσκηση. Η τελευταία συμβουλή ήταν η πιο σπάνια, επειδή ο γέροντας Ιλουανός πίστευε πως ήρθε ο καιρός για τον οποίο προείπε ο πατήρ Στρατώνικος πως πολλοί διανοούμενοι θα ζουν ως μοναχοί μέσα στον κόσμο. Γενικά ο γέροντας πίστευε ότι οι γνωστές από το παρελθόν συνθήκες και μορφές του μοναχικού βίου μεταβάλλονται και γίνονται μάλλον δυσμενείς, αλλά ποτέ δεν θα χαθεί η κλίση και ο πόθος για τον μοναχισμό. Παρατηρήσαμε ότι ο γέροντας είχε τη σταθερή πεποίθηση ότι η πνευματική ζωή, δηλαδή η άσκηση της νοεράς προσευχής που συνοδεύεται με βαθιά πίστη, είναι ανώτερη από κάθε άλλη ενέργεια του ανθρώπινου πνεύματος. Και γι' αυτό, όποιος έλαβε αυτή τη χάρη, οφείλει να την προτιμήσει από οτιδήποτε άλλο. Ακόμη και από τις σπουδές, φυλάγοντάς την σαν τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Είχε τη γνώμη πως αν ο πνευματικός άνθρωπος εγκαταλείψει την ασκητική ζωή και στραφεί προς την επιστήμη, θα εμφανίσει στην επιστήμη μεγαλύτερες ικανότητες από έναν που είναι λιγότερο πρικισμένος πνευματικά. Με άλλα λόγια, ο πνευματικός άνθρωπος ζει σε μια σφαίρα υψηλότερη και με μεγαλύτερη αξία από τη σφαίρα της λογικής διανοήσεως και επιστημονικής γνώσεως. Έτσι, έχοντας υψηλότερη μορφή υπάρξεως και κατεβαίνοντας σε χαμηλότερο επίπεδο, αποδεικνύει και σε αυτό την ανωτερότητά του, αν και όχι αμέσως. Έλεγε πως η ιή του αιώνος τούτου φρονιμότερη υπέρ τους ιούς του φωτός Ισή. Όχι γιατί πράγματι είναι φρονιμότερη, αλλά γιατί ο πνευματικός άνθρωπος είναι απασχολημένος με το Θεό και ελάχιστα φροντίζει για τα έργα του κόσμου τούτου. Οι συνομιλίες μας με τον γέροντα έπαιρναν πολλές φορές θεωρητικό χαρακτήρα. Στις συνομιλίες του όμως με τους μοναχούς, για να γίνεται κατανοητός, εξέφραζε πολύ απλά τις απόψεις του, συνδέοντάς τις με συγκεκριμένα περιστατικά. Δεν είναι καθόλου εκπληκτικό ότι ο μη πνευματικός άνθρωπος ρυθμίζει καλύτερα τις βιωτικές του υποθέσεις από τον πνευματικό. Ο πρώτος ασχολείται με αυτές τις υποθέσεις, ενώ ο άλλος προσπαθεί με το νου του να μένει εν το Θεό. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές ακόμη και στους κοσμικούς. Ο επιτίδιος έμπορος περιπέζει το μορφωμένο γιατί δεν ξέρει από εμπόριο. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο έμπορος είναι και ευφιέστερος. Θα αναφέρουμε μια συνομιλία χαρακτηριστική για τον γέροντα. Αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο του 1914-1918, άρχισαν στη Μονή να οργανώνουν την εκμετάλλευση του μοναστηριακού δάσους,

Αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο του 1914-1918, άρχισαν στη Μονή να οργανώνουν την εκμετάλλευση του μοναστηριακού δάσους και αγόρασαν ατμοκίνητο πριονιστήρι. Ο οικονόμος Πατήρ Θήτα, φύση ικανός και πρικισμένος, μετά την εγκατάσταση και την έναρξη της λειτουργίας της μηχανής, καταενθουσιασμένος από την απόδοσή της, άρχισε να επαινεί τη γερμανική μεγαλοφυΐα. Η μηχανή ήταν γερμανικής κατασκευής. Εξυμνώντας τους Γερμανούς, μιλούσε με περιφρόνηση για τη ρωσική αμάθεια και ανικανότητα. Ο γέροντας Σιλουανός που πήγαινε να βοηθήσει στο πριονιστήριο, όταν είχε ελεύθερο χρόνο από την εργασία του στο κατάστημα, άκουγε σιωπηλός τον πατέρα Θήτα. Το βράδυ, όταν οι εργάτες μοναχοί κάθισαν στην τράπεζα να δειπνήσουν, ρώτησε τον πατέρα Θήτα. «Πάτερ, γιατί οι Γερμανοί γνωρίζουν καλύτερα από τους Ρώσους να κατασκευάζουν μηχανές και άλλα πράγματα, τι νομίζεις?» Απαντώντας, ο πατήρ άρχισε πάλι να επαινεί τους Γερμανούς ως λαό ικανότερο, ευφιέστερο,

παρόντες μοναχούς, όσοι γνώριζαν πως τίποτε στον κόσμο δεν είναι ανώτερο και δυσκολότερο από την προσευχή, συμφώνησαν με τον γέροντα. Η μονή του Αγίου Παντελεήμονος ήταν μία από τις μεγαλύτερες μονές του Αγίου Όρους. Έχει πλούσια βιβλιοθήκη πάνω από 20.000 τόμους, πολλά αρχαία χειρόγραφα, ελληνικά και σλαβωνικά, πολλά πολύτιμα και σπάνια βιβλία, κυρίως θεολογικά, ιστορικά και άλλα σε διάφορες γλώσσες. Στα μεγάλα και καλά επιπλωμένα δωμάτια του ξενώνα της μονής έμεναν συχνά επισκέπτες, κυρίως ξένοι. Η επικοινωνία με αυτούς είχε ανατεθεί στον πατέρα Β, άνθρωπο με θεολογική μόρφωση, που ήξερε πολλές ξένες γλώσσες.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Το 1932 επισκέφθηκε τη Μονή κάποιος ρωμαιοκαθολικός διδάκτορας, ο πατήρ Βίτα. Συζήτησε για πολύ με τον πατέρα Βίτα για διάφορα προβλήματα της ζωής του Αγίου Όρους και μεταξύ των άλλων τον ρώτησε «Και τι βιβλία διαβάζουν οι μοναχοί σας? Τον Ιωάννη της Κλίμακος, τον Αββάδο Ρώθεο, τον Θεόδωρο το Στουδίτη, τον Κασιανό το Ρωμαίο, τον Εφραίμ τον Σύρο, τον Βαρσανούφιο και τον Ιωάννη, τον Μακάριο τον Αιγύπτιο, τον Ισαάκ τον Σύρο, τον Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, τον Νικήτα στη Θάτο, τον Γρηγόριο τον Σιναίτη, τον Γρηγόριο Παλαμά, τον Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Ησύχιο, τον Διάδοχο τον Ήλο και τους άλλους πατέρες που περιλαμβάνονται στη Φιλοκαλία», απήντησε ο πατήρ Βίτα. «Διαβάζουν οι μοναχοί σας αυτά τα βιβλία? Σε εμάς μόνο οι καθηγητές τα διαβάζουν», είπε ο διδάκτορας χωρίς να κρύψει την έκπληξή του. «Είναι τα μόνιμα βοηθήματα των μοναχών μας», απήντησε ο πατήρ Βίτα. «Διαβάζουν επίσης και άλλα έργα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, όπως παραδείγματος χάρη του Επισκόπου Ιγνατίου Μπρατζιανίνοφ, του Επισκόπου Θεοφάνη του Ιγκλίστου, του Οσίου Νίλου της Ώρας, του Παϊσίου Βελισκόφσκι, του Ιωάννου της Κροστάνδης και άλλων». Ο πατήρ Βίτα διηγήθηκε τον διάλογο αυτό στο γέροντα Σιλουανό, τον οποίο εκτιμούσε βαθύτατα. Ο γέροντας, απαντώντας, παρατήρησε: «Μπορείτε να πείτε στο διδάκτορα πει πως οι μοναχοί μας όχι μόνο διαβάζουν αυτά τα βιβλία, αλλά θα μπορούσαν να γράψουν και οι ίδιοι παρόμοια. Οι μοναχοί δεν γράφουν, γιατί υπάρχουν ήδη πολλά ωραία βιβλία και ικανοποιούνται με αυτά. Αν όμως τα βιβλία αυτά για οποιονδήποτε λόγο εξαφανίζονταν, τότε οι μοναχοί θα έγραφαν καινούρια». Σε όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης ζωής του στον Άθο, ο γέροντας συναντήθηκε με πολλούς μεγάλους ασκητές. Μερικοί από αυτούς ήξεραν από την πείρα τους τις καταστάσεις που περιγράφουν οι μεγάλοι ασκητές, όπως ο Ισάκ ο Σύρος, ο Μακάριος ο Αιγύπτιος και οι άλλοι. Γι' αυτό τα λόγια του γέροντα μας φαίνονται απολύτως δικαιολογημένα. Για πολλά χρόνια υπεύθυνος του μεγάλου γραφείου της Μονής ήταν ο πατήρ Διάδοχος. Μοναχός, υποδειγματικός σε όλα, επιμελής μέχρι σχολαστικότητας, φιλακόλουθος, πολυμαθής, ήρεμος, δίκαιος και ευγενικός στη συμπεριφορά του. Τον εκτιμούσαν όλοι. Μια φορά την ημέρα της γιορτής του, πήγα να το ευχηθώ και τον βρήκαν άμεσα στους πνευματικούς του φίλους. Ένα γέροντα πνευματικό, τον πατέρα Τρόφιμο και τον γέροντα Σιλουανό. Ο πνευματικός διηγήθηκε κάτι που διάβασε στην εφημερίδα και γυρίζοντας τον γέροντα Σιλουανό, τον ρώτησε: «Εσείς, πάτερ Σιλουανέ, τι γνώμη έχετε γι' αυτό?» «Δεν μου αρέσει, Άγιε Πνευματικέ, να διαβάζω εφημερίδες και να μαθαίνω τα νέα τους», αποκρίθηκε αυτός. «Γιατί?» «Γιατί αυτά που γράφουν οι εφημερίδες συγχύζουν το νου και δυσκολεύουν την καθαρή προσευχή».

Παράξενο, λέει ο πνευματικός. Για μένα, αντίθετα, οι εφημερίδες βοηθούν στην προσευχή. Ζούμε εδώ στην έρημο, δεν βλέπουμε τίποτε. Και έτσι η ψυχή ξεχνά σιγά σιγά τον κόσμο. Κλείνεται στον εαυτό της και γι' αυτό εξασθενεί η προσευχή. Εγώ, όταν διαβάζω εφημερίδα, βλέπω πως ζει ο κόσμος, πως πάσχουν οι άνθρωποι, και από αυτό μου έρχεται ο πόθος να προσευχηθώ. Τότε, είτε λειτουργώ είτε προσεύχομαι στο κελί μου, παρακαλώ με όλη μου την ψυχή τον Θεό για τους ανθρώπους και τον κόσμο. Η ψυχή, όταν προσεύχεται για τον κόσμο χωρίς εφημερίδες, γνωρίζει καλύτερα πως θλίβεται όλη η γη. Γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λυπάται για αυτούς. Πώς μπορεί μόνη της η ψυχή να γνωρίζει τι γίνεται στον κόσμο, ρώτησε ο πνευματικός. Οι εφημερίδες δεν γράφουν για τους ανθρώπους, αλλά για τα γεγονότα. Και πολλές φορές όχι την αλήθεια. Οδηγούν στη σύγχυση του νου και δεν μαθαίνεις από αυτές την αλήθεια. Η προσευχή όμως καθαρίζει το νου και μπορεί ο άνθρωπος να διακρίνει τα πάντα καλύτερα. «Δυσκολεύομαι να καταλάβω τι θέλετε να πείτε», επανέλαβε ο πνευματικός. Όλοι περίμεναν την απάντηση του γέροντα Σιλουανού. Αυτός όμως έσκυψε το κεφάλι και καθόταν σιωπηλός, χωρίς να επιτρέψει στον εαυτό του να εξηγήσει μπροστά σε πνευματικό και γεραιούς μοναχούς πως η ψυχή που απομακρύνθηκε από όλα, προσευχόμενη για όλο τον κόσμο, μπορεί εν πνεύματι να γνωρίζει τη ζωή του κόσμου, τις ανάγκες και τα παθήματα των ανθρώπων. Ενώ αξιώθηκε να λάβει γνώση που λίγοι σε κάθε γενναία αξιώνονται, ήταν σαν να ντρεπόταν στις συζητήσεις να προχωρήσει πέρα από κάποιο υπαινιγμό. Γι' αυτό συχνά έμεναν κρυμμένες από το συνομιλητή η μεγάλη σοφία και η εντελώς ιδιαίτερη πείρα του. Συνήθως, όταν έβλεπε ο γέροντας πως δεν έγιναν κατανοητά τα πρώτα του λόγια, δεν ήλπιζε πως θα μπορούσε πια να κάνει με επεξηγήσεις κατανοητό κάτι που γνωρίζεται προπαντός με την πείρα. Και η πνευματική του σοφροσύνη τον έκανε να μην αποφασίζει να αποκαλύψει τη δική του πείρα. Έτσι, παρέμεινε στη ζωή του αφανής. Χωρίς αμφιβολία, αυτό ήταν όχι μόνο το θέλημα του Θεού για αυτόν, αλλά και η δική του επιθυμία που την αποδέχθηκε και την εκπλήρωσε ο Θεός, κρύβοντάς τον ακόμη και από τους πατέρες του Αγίου Όρους.

Όχι όμως μέχρι τέλους. Μερικοί μοναχοί και μη, άνθρωποι που επισκέφτηκαν τον Άθο ή αλληλογραφούσαν με τον Γέροντα, τον εκτίμησαν και τον αγάπησαν βαθιά. Ανάμεσα σε αυτούς και επίσκοποι και ιερείς με ανώτερη θεολογική μόρφωση και ευσεβής κοσμική. Θυμόμαστε το εξής γεγονός. Στη Μονή φιλοξενήθηκε για πολύ καιρό ένας αλλοεθνής Ορθόδοξος, στον οποίο η συνάντηση με τον Γέροντα προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Αγάπησε τον Γέροντα και συχνά τον επισκεπτόταν. Αυτό το έμαθαν οι μοναχοί. Μια ημέρα τον συνάντησε στους διαδρόμους της Μονής ο ιερομόναχος Νί, από τα πιο δυναμικά μέλη του Ηγουμένου Συμβουλίου, και του είπε: «Δεν ξέρω γιατί εσείς, πολυμαθείς θεολόγος, επισκέπτεστε τον πατέρα Σιλουανό, έναν αγράμματο χωρικό. Δεν υπάρχει άραγε κανείς ευφιέστερος από αυτόν?» Για να καταλάβει κάποιος τον Γέροντα Σιλουανό, πρέπει να είναι πολυμαθής, απήντησε ο φιλοξενούμενος με πόνο ψυχής. Ο ίδιος ιερομόναχος Νί, που εξακολουθούσε να μην εννοεί γιατί διανοούμενοι άνθρωποι σέβονται και επισκέπτονται τον Γέροντα Σιλουανό, κουβεντιάζοντας με τον πατέρα Μεθόδιο, που για πολλά χρόνια διεύθυνε το βιβλιοπωλείο της Μονής, παρατήρησε: «Απορώ γιατί τον επισκέπτονται. Αυτός, υποθέτω, δεν διαβάζει τίποτε». «Δεν διαβάζει, αλλά τα κάνει όλα. Ενώ άλλοι διαβάζουν πολλά, αλλά δεν κάνουν τίποτε», απήντησε ο πατήρ Μεθόδιος. Η διδασκαλία του Γέροντα. Παράλληλα με όσα είπαμε προηγουμένως, ο ακροατής μπορεί να ακούσει από τα γραπτά του ίδιου του Γέροντα περιγραφές για μερικά άλλα γεγονότα της ζωής του. Ας μας επιτραπεί τώρα να εκθέσουμε τη διδασκαλία του Γέροντα. Στην κυριολεξία δεν είχε καμία διδασκαλία με τη συνηθισμένη σημασία της λέξεως. Ό,τι παραθέτουμε στη συνέχεια είναι απόπειρα να δώσουμε περιληπτικά όσα ακούσαμε τα χρόνια που επικοινωνούσαμε μαζί του. Είναι, νομίζουμε, αδύνατο να εξηγήσουμε πώς και γιατί αποκτήσαμε πίστη στο Γέροντα. Ωστόσο, δεν θα ήταν ίσως περιττό να πούμε λίγα λόγια για τη στάση μας απέναντί του. Τα θέματα των συνομιλιών μας με τον Γέροντα έβγαιναν συχνά από τις ερωτήσεις που του κάναμε. Πολλά από όσα θίξαμε στις συνομιλίες αυτές δεν συμπεριλήφθηκαν στα γραπτά του. Όταν του υποβάλαμε ερωτήματα ή απλώς τον ακούγαμε, ήμασταν βέβαιοι πως τα λόγια του προέρχονταν από την πείρα που του δόθηκε άνωθεν, γι' αυτό και τα δεχόμασταν ως ένα σημείο, όπως όλος ο χριστιανικός κόσμος δέχεται την Αγία Γραφή που μας παρουσιάζει αλήθειες ως γεγονότα γνωστά και αναμφίβολα. Όσα έλεγε ο Γέροντας δεν ήταν καρπός διανοητικής επινοήσεως. Όχι. Η εσωτερική του πορεία ήταν τελείως διαφορετική. Πίσω από τα λόγια του βρισκόταν αληθινή πείρα και υπαρκτική γνώση. Γι' αυτό και τα λόγια του είχαν το χαρακτήρα θετικής μαρτυρίας για γεγονότα του πνευματικού κόσμου. Του ήταν ξένη σαν κάτι περιττό η αναζήτηση λογικών αποδείξεων που ξεκινούν από τα κάτω. Άλλωστε είναι ασυνήθιστες και στην Αγία Γραφή. Όπως ο Ιωάννης ο Θεολόγος έλεγε, «Εμείς είδαμε», να ένα τέτοιο παράδειγμα από τις γραφές του Γέροντα. «Εμείς γνωρίζουμε πως όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη είναι η οδύνη της ψυχής. Όσο πληρέστερη η αγάπη, τόσο πληρέστερη η γνώση. Όσο θερμότερη η αγάπη, τόσο πιο πύρινη η προσευχή. Όσο τελειότερη η αγάπη, τόσο αγιότερος ο βίος». Κάθε μία από τις τέσσερις αυτές θέσεις θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πολύτιμο επιστέγασμα βαθύτατων φιλοσοφικών, ψυχολογικών και θεολογικών ερευνών. Ο Γέροντας όμως δεν τις είχε ανάγκη, ούτε κατέφευγε σε αυτές. Είπαμε ήδη ότι η επικοινωνία με τον Γέροντα είχε εντελώς ιδιαίτερο χαρακτήρα. Με τις απλές τη μορφή συζητήσεις του, με την προσευχή του, ήξερε να μεταφέρει το συνομιλητή του σε έναν ιδιαίτερο κόσμο. Το σπουδαιότερο όμως σε αυτό ήταν πως ο συνομιλητής έμπαινε στον κόσμο εκείνον όχι θεωρητικά, αλλά με μια εσωτερική πείρα που του μετέδιδε. Στην πραγματικότητα όμως, από όσα γνωρίζουμε, μεταβίας μπορούσε κανείς να κρατήσει την κατάσταση που του μετέδιδε και μόλις που μπορούσε να κάνει πράξη στη ζωή του όσα γνώριζε σε αυτή την επικοινωνία. Χωρίς αμφιβολία, η άρση της χάριτος αυτής γινόταν στους συνομιλητές του ατελείωτη πηγή θλίψεως σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Γιατί δεν μπορεί να μη θλίβεται η ψυχή όταν αξιωθεί να δει ένα τέτοιο φως και μετά το στερηθεί. Κι όμως, είναι πιο λυπηρό και πιο απελπιστικό να αγνοείς τελείως αυτό το φως και ακόμη πιο πολύ να μην υποπτεύεσαι καν την ύπαρξή του, κάτι που παρατηρείται συχνά. Γνωρίζουμε πως πολλοί πλησίασαν το Γέροντα με αγάπη για να τους νοθετήσει. Έπειτα όμως απομακρύνονταν γιατί δεν μπορούσαν να ζουν σύμφωνα με το λόγο του. Ο λόγος του ήταν απλός, ήρεμος, αγαθός, ηλαρός. Αλλά για να τον ακολουθήσεις έπρεπε να έχεις εκείνη τη σκληρότητα προς τον εαυτό σου που είχε ο ίδιος ο Γέροντας. Έπρεπε να έχεις την τόλμη εκείνη που απαιτεί ο Κύριος από όσους τον ακολουθούν. Δηλαδή το μισήν την εαυτόν ψυχή.

η επίγνωση του θελήματος του Θεού. Ο γέροντας έλεγε, είναι καλό να ζητάς πάντοτε από το Θεό σύνεσιν εν πάση, δηλαδή τι και πώς πρέπει να κάνεις ή να πεις. Με άλλα λόγια, πρέπει να ζητάς σε κάθε περίπτωση την επίγνωση του θελήματος του Θεού και την οδό για την εκπλήρωσή του. Η εξήτηση του θελήματος του Θεού είναι το σπουδαιότερο έργο της ζωής μας, γιατί πορευόμενοι την οδό του θελήματος του Θεού, γινόμαστε μέτοχοι της αιώνιας θείας ζωής. Η γνώση του θελήματος του Θεού είναι δυνατή με διάφορους τρόπους. Ένας είναι ο λόγος του Θεού, οι εντολές του Χριστού. Στις ευαγγελικές εντολές όμως, παρά την τελειότητά τους ή μάλλον εξαιτίας της τελειότητάς τους, το θέλημα του Θεού αποκαλύπτεται στην τελική γενική του έννοια. Ενώ ο άνθρωπος που στη ζωή του έρχεται αντιμέτωπος με μίαν ατέλειωτη ποικιλία καταστάσεων, συχνά δεν γνωρίζει πώς πρέπει να ενεργήσει για να βρίσκεται η πράξη του μέσα στο ρεύμα του θείου θελήματος. Για να έχει μια πράξη, μια ενέργεια, καλό τέλος, δεν αρκεί να ξέρεις μόνο πώς εκφράζεται γενικά το θέλημα του Θεού στις εντολές, δηλαδή στο αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Είναι απαραίτητος και ο φωτισμός του Θεού για τον τρόπο που θα πραγματοποιηθούν στη ζωή οι εντολές. Επιπλέον, είναι απαραίτητη και η εξύψους δύναμης. Όποιος απέκτησε στην καρδιά του την αγάπη του Θεού και ζει με την αγάπη αυτή, ενεργεί με κίνητρα που προσεγγίζουν το θέλημα του Θεού. Το προσεγγίζουν, αλλά όχι τέλεια. Πλήρης τελειότητα είναι άφθαστη, και αυτό κάνει υποχρεωτική για όλους την ακατάπαυστη στροφή με προσευχή προς τον Θεό για συνετισμό και βοήθεια. Ανέφικτη δεν είναι μόνο η τελειότητα της αγάπης, αλλά και το πλήρωμα της γνώσεως. Μια πράξη που θα έλεγε κανείς ότι προέρχεται από την καλύτερη προαίρεση έχει συχνά ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα μέσα ή ο τρόπος της πραγματοποιήσεως δεν ταιριάζουν στη δεδομένη περίπτωση. Πολλές φορές ακούμε κάποιον να δικαιολογείται ότι είχε καλή πρόθεση αυτό. Όμως δεν αρκεί. Και από τέτοια σφάλματα είναι γεμάτη η ανθρώπινη ζωή. Να γιατί όποιος αγαπά τον Θεό ζητά πάντα την άνωθεν υπόδειξη, τίνοντας διαρκώς το ους της καρδιάς του στη φωνή του Θεού. Στην πράξη αυτό γίνεται ως εξής. Κάθε χριστιανός και κυρίως ο επίσκοπος ή ο ιερέας, αντιμετωπίζοντας την ανάγκη να βρει μια λύση σύμφωνη με το θέλημα του Θεού σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, αποσπάται εσωτερικά από όλες τις γνώσεις τους, από κάθε προϋπάρχουσα σκέψη, επιθυμία και σχέδιο. Τότε, ελεύθερος από κάθε τι δικό του, προσεύχεται στο Θεό με προσοχή στην καρδιά του και το πρώτο που θα γεννηθεί στην ψυχή του από την προσευχή αυτή, το δέχεται ως υπόδειξη άνωθεν. Μια τέτοια αναζήτηση της επιγνώσεως του θελήματος του Θεού, με την άμεση στροφή προς Αυτόν μέσω της προσευχής, κυρίως σε ώρα ανάγκης ή θλίψεως, οδηγεί τον άνθρωπο στην κατάσταση για την οποία έλεγε ο γέροντας. Ακούει στην ψυχή του απάντηση από τον Θεό και διδάσκεται να κατανοεί τη χειραγωγία του Θεού. Έτσι πρέπει να μαθαίνουμε όλοι να αναγνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, γιατί αν δεν μαθαίνουμε, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ αυτό το δρόμο. Η εργασία αυτή στην τελειότερη μορφή της προϋποθέτει τη συνήθεια της αδιάλειπτης προσευχής με την προσοχή συγκεντρωμένη στην καρδιά. Για να ακούσει όμως πιο αξιόπιστα τη φωνή του Κυρίου ο άνθρωπος μέσα του, πρέπει να αποβάλει το θέλημά του και να είναι έτοιμος για κάθε θυσία. Όπως ο Αβραάμ, και μάλιστα κατά τους λόγους του Αποστόλου Παύλου, όπως ο ίδιος ο Χριστός που έγινε υπάκουος στον Πατέρα μέχρι θανάτου. Όποιος ακολουθεί αυτό το δρόμο θα προοδεύσει, αρκεί να γνώρισε εκ πείρας πώς ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο και να ρίζωσε βαθιά στην καρδιά του η αυταπάρνηση, δηλαδή η αποφασιστική εκοπή του ιδίου θελήματος, για να πετύχει και να εκπληρώσει το Άγιο Θέλημα του Θεού. Σε αυτόν αποκαλύπτεται το αληθινό νόημα της ερώτησης που έκανε ο γέροντας Ιλουανός στον πατέρα του Στρατόνικο, πώς μιλούν οι τέλειοι και του γίνονται οικεία τα λόγια των Αγίων Πατέρων, έδοξε το Άγιο Πνεύματι και ημίν.

Αυτός θα εννοήσει καθαρότερα όσα χωρία της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης μιλούν για παρόμοιο άμεσο διάλογο της ψυχής με τον Θεό. Θα πλησιάσει την αληθινή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μιλούν οι Απόστολοι και οι Προφήτες. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωνση Θεού και κλήθηκε στο πλήρωμα της άμεσης κοινωνίας με Αυτόν. Γι' αυτό το λόγο όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως θα έπρεπε να ακολουθήσουν την πορεία αυτή. Από την πείρα όμως αποδεικνύεται ότι αυτή η πρακτική δεν είναι προσιτή σε όλους. Και αυτό γιατί οι περισσότεροι ούτε ακούν ούτε κατανοούν στην καρδιά τους την ήρεμη φωνή του Θεού, αλλά ακολουθούν μάλλον τη θορυβώδη φωνή του πάθους που κατοικεί στην ψυχή τους. Ως διέξοδος από την αξιοθρήνητη αυτή κατάσταση, παρουσιάζεται στην Εκκλησία μια άλλη οδός, η επερώτηση στον πνευματικό και η υπακοή σε αυτόν. Ο ίδιος ο Γέροντας αγαπούσε την οδό αυτή. Αυτή ακολουθούσε. Αυτήν υποδείκνυε και γι' αυτήν έγραφε. Την ταπεινή οδό της υπακοής θεωρούσε γενικώς ως την πιο ασφαλή. Πίστευε ακράδαντα πως εξαιτίας της πίστεως αυτού που ερωτάει η απάντηση του πνευματικού θα είναι πάντοτε ωφέλιμη και θεάρεστη. Η πίστη του στη δύναμη του μυστηρίου της Εκκλησίας και στη χάρη της ιεροσύνης στερεώθηκε ιδιαίτερα όταν είδε στο παλαιό ρωσικό, κατά τη διάρκεια ενός εσπερινού της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τον πνευματικό γέροντα Αβραάμιο αλλοιωμένο, κατ' εικόνα του Χριστού, ανεκφράστος εξαστράπτοντα. Γεμάτος από τη χάρη της πίστεως, ζούσε μέσα στην πραγματικότητα των μυστηρίων της Εκκλησίας. Αλλά θυμόμαστε πως υποστήριζε ότι και κατά άνθρωπον, δηλαδή και στο ψυχολογικό επίπεδο, είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς την υπεροχή της υπακοής στον πνευματικό. Έλεγε ότι ο πνευματικός κατά την εκτέλεση της διακονίας του απαντά στο ερώτημα ελεύθερος εκείνη τη στιγμή από την επενέργεια του πάθους, κάτω από την επίδραση του οποίου βρίσκεται αυτός που ερωτά. Γι' αυτό ο πνευματικός βλέπει καθαρότερα τα πράγματα και είναι πιο επιδεκτικός στην επενέργεια της χάριτος του Θεού. Η απάντηση του πνευματικού θα έχει τις περισσότερες φορές τη σφραγίδα της ατέλειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο πνευματικός στερείται τη χάρη να γνωρίζει το τέλειο, αλλά πως το τέλειο υπερβαίνει τις δυνάμεις αυτού που ρωτά. Η υπόδειξη του πνευματικού όμως, παρά την ατέλειά της, αν γίνει δεκτή με πίστη και εκπληρωθεί πραγματικά, οδηγεί πάντα στην πρόοδο στο αγαθό. Αυτή η πορεία όμως συνήθως διαστρέφεται όταν αυτός που ερωτά, βλέποντας μπροστά του τον άνθρωπο, κλονίζεται στην πίστη και δεν αποδέχεται τον πρώτο λόγο του πνευματικού, αλλά αντιλέγει αντιπαραθέτοντας τις δικές του ιδέες και αμφιβολίες. Ο γέροντας Ιλουανός συζήτησε αυτό το σπουδαίο θέμα με τον ηγούμενο τον Αρχιμανδρίτη Μισαήλ, άνθρωπο πνευματικό που είχε τη χάρη και τη φανερή προστασία του Θεού. Ο πατήρ Ιλουανός ρώτησε τον ηγούμενο: «Πώς μπορεί ο μοναχός να γνωρίζει το θέλημα του Θεού?» «Οφείλει να δέχεται τον πρώτο λόγο μου ως θέλημα του Θεού», είπε ο ηγούμενος. «Όποιος το κάνει αυτό, σε αυτόν επαναπαύεται η χάρη του Θεού. Αν όμως μου φέρει αντιρρήσεις, εγώ ως άνθρωπος θα υποχωρήσω». Τα λόγια του ηγουμένου Μισαήλ έχουν το εξής νόημα. Ο πνευματικός πατέρας όταν τον ρωτούν προσεύχεται και ζητά από τον Θεό σύνεση, αλλά ως άνθρωπος απαντά κατά το μέτρο της πίστεώς του, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου: «Και εμείς πιστεύομεν, διό και λαλούμεν, εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν».

Ακούτε το αφιέρωμα του νεκτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Ο πνευματικός στην προσπάθειά του να μη σφάλει ο ίδιος όταν δίνει συμβουλές ή υποδείξεις, υπόκειται στην κρίση του Θεού και γι' αυτό, μόλις συναντήσει αντίρρηση και εσωτερική αντίσταση, αυτό που ερωτά δεν επιμένει συνήθως σε όσα είπε. Δεν τολμά να τα επιβεβαιώσει ως έκφραση του θελήματος του Θεού και ως άνθρωπος υποχωρεί. Η στάση αυτή ήταν ολοφάνερη στη ζωή του ηγουμένου Μισαήλ. Κάποτε κάλεσε τον αρχάριο μοναχό πατέρα Σίγμα και του ανέθεσε ένα πολύπλοκο και δύσκολο διακόνημα. Ο υποτακτικός το δέχθηκε πρόθυμα. Έκανε την καθιερωμένη μετάνοια και κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Ξαφνικά ο ηγούμενος τον φώναξε πίσω. Ο υποτακτικός σταμάτησε. Ο ηγούμενος έσκυψε το κεφάλι στο στήθος και το είπε ήρεμα αλλά σοβαρά. «Πάτερ, να θυμάσαι πως ο Θεός δύο φορές δεν κρίνει. Γι' αυτό όταν εσύ κάνεις κάτι υπακούοντας εμένα, τότε εγώ θα κριθώ από τον Θεό, ενώ εσύ δεν θα έχεις να απολογηθείς». Αν διαφωνούσε κάποιος έστω και λίγο με μια εντολή ή οδηγία του ηγουμένου Μισαήλ, τότε εκείνος ο Ανδρείος ή όλα του ασκητής, παρά τη διοικητική εξουσία που ασκούσε, συνήθως το απαντούσε. «Αν είναι έτσι, τότε καλά. Κάνετε όπως θέλετε». Και δεν επαναλάμβανε τα λόγια του. Το ίδιο και ο γέροντας Ιλουανός, όταν συναντούσε αντίσταση, αμέσως σιωπούσε. Γιατί αυτό? Απ' τη μια, γιατί το πνεύμα του Θεού δεν επιδέχεται ούτε βία ούτε φιλονικία. Και από την άλλη, γιατί το θέλημα του Θεού, επειδή έχει υπερβατικό χαρακτήρα, δεν εκφράζεται με την αναγκαία πληρότητα. Δεν μπορεί να κλειστεί στο λόγο του πνευματικού, που έχει αναπόφευκτα τη σφραγίδα της σχετικότητας. Έτσι λοιπόν, μόνο όποιος δέχεται τον λόγο ως αριστό στο Θεό, χωρίς να τον υποβάλει στη δική του κρίση ή όπως συνήθως λέμε, χωρίς αντιλογία, μόνο αυτός βρίσκει την αληθινή οδό, γιατί πιστεύει πραγματικά ότι παρά το Θεό, πάντα δυνατά έστι. Τέτοια είναι η οδός της πίστεως, όπως τη γνωρίζει και την επιβεβαιώνει η μακραίωνη πείρα της Εκκλησίας. Δεν είναι ποτέ ακίνδυνο να μιλάς για τέτοια θέματα που είναι αποκαλυμμένο μυστήριο της εν Χριστώ ζωής και που συγχρόνως ξεπερνούν τα όρια της συνηθισμένης άτονης πνευματικότητας. Γιατί πολλοί μπορούν να κατανοήσουν εσφαλμένα το λόγο, να τον εφαρμόσουν αντικανονικά στην πράξη και τότε, αντί να ωφεληθούν, μπορεί να ζημιωθούν, κυρίως όταν ορμούν στον αγώνα με υπερήφανη αυτοπεποίθηση. Δεν του άρεσε να δίνει συμβουλές και όταν κάποιος ζητούσε τη συμβουλή του, δεν ήθελε να δίνει συμβουλές από το νου του. Θυμόταν τα λόγια του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Όταν μιλούσα από το νου μου, τότε γίνονταν λάθη. Και προσέθετε ότι τα λάθη μπορεί να είναι μικρά, μπορεί όμως να είναι και μεγάλα. Η κατάσταση εκείνη για την οποία μίλησε ο γέροντας στον πατέρα Στρατόνικο, ότι δηλαδή οι τέλειοι δεν λέγουν τίποτε δικό τους, λέγουν μόνο ότι τους δίνει το πνεύμα, δεν δίδεται πάντα κατά τον ίδιο βαθμό ούτε και σε αυτούς που πλησίασαν την τελειότητα. Οι Απόστολοι και οι άλλοι Άγιοι δεν έκαναν πάντοτε θαύματα. Και το προφητικό πνεύμα δεν ενεργούσε εξίσου στους προφήτες, αλλά άλλοτε ενεργούσε με μεγάλη δύναμη και άλλοτε τους εγκατέλειπε. Ο γέροντας διέκρινε καθαρά τον εκπείρας λόγο από εκείνον που βγαίνει από την άμεση υπόδειξη του Θεού, δηλαδή από το λόγο που δίνει το πνεύμα. Και το πρώτο είναι πολύτιμο, αλλά υψηλότερο και βεβαιότερο είναι το δεύτερο. Μερικές φορές, με βεβαιότητα και ακρίβεια έλεγε σε όποιον τον ρωτούσε πως το θέλημα του Θεού είναι αυτό και εκείνο. Άλλοτε απαντούσε πως δεν γνωρίζει το θέλημα του Θεού. Έλεγε ακόμη ότι πολλές φορές ο Κύριος δεν αποκαλύπτει το θέλημά του ακόμη και στους Αγίους, γιατί αυτός που τους ρώτησε το έκανε με δίψυχη καρδιά. Σύμφωνα με το λόγο του Γέροντα, όποιος προσεύχεται συνεχώς και με προσοχή, δοκιμάζει πολλές αλλοιώσεις. Πόλεμο με τον εχθρό, πάλι με τους ανθρώπους, αγώνα με τον εαυτό του, αγώνα κατά των παθών και της φαντασίας, και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο νους θολώνει για τον έναν ή τον άλλο λόγο και όλα γίνονται ασαφή. Όταν όμως έλθει η καθαρά προσευχή και ο νους ενωμένος με την καρδιά παρίσταται ήσυχα ενώπιον του Θεού και η ψυχή αισθάνεται μέσα της τη χάρη και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού ελεύθερη από την ενέργεια των παθών και τις φαντασίες που τη σκοτίζουν, τότε ο προσευχόμενος ακούει καθαρά τις υποδείξεις της χάριτος. Όταν επιδίδεται κάποιος στο έργο αυτό της αναζητήσεως του θελήματος του Θεού με την προσευχή, χωρίς να διαθέτει ακόμη την απαραίτητη πείρα, όταν δεν μπορεί εκ της γεύσεως να διακρίνει σωστά την ενέργεια της χάριτος από τις εκδηλώσεις των παθών και κυρίως από την υπερηφάνεια, τότε είναι απαραίτητο να απευθύνεται στον πνευματικό οδηγό. Ο ίδιος όμως, όταν αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πνευματικό φαινόμενο πριν από την κρίση του οδηγού, πρέπει να κρατά αυστηρά την ασκητική αρχή. Μη δέχεσαι και μην απορρίπτεις. Όταν δεν δέχεται, ο χριστιανός προφυλάσσει τον εαυτό του από τον κίνδυνο να αποδεχθεί δαιμονική ενέργεια ή υποβολή ως προερχομένη δήθεν από το Θεό και έτσι συνηθίζει προσέχειν πνεύμα συπλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων και δεν προσφέρει θεία προσκύνηση στους δαίμονες. Όταν δεν απορρίπτει, ο άνθρωπος αποφεύγει άλλον κίνδυνο,
να αποδώσει τη θεία ενέργεια στους δαίμονες και έτσι να υποπέσει στο αμάρτημα της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος, όπως οι Φαρισαίοι που απέδωσαν την εκδίωξη των δαιμονίων από τον Χριστό, το Βελζεβούλ άρχοντι των δαιμονίων. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι φοβερότερος από τον πρώτο, γιατί η ψυχή μπορεί να συνηθίσει να αρνείται τη χάρη και να τη μισεί, και μπορεί μάλιστα να συνηθίσει τόσο στην κατάσταση της θεομαχίας, ώστε να είναι προσδιοριστική και για την αιωνιότητα. Γι' αυτό η αμαρτία αυτή ου καφεθίσεται ούτε εν τον ίν αιώνι, ούτε εν το μέλλοντι. Στην πρώτη πλάνη η ψυχή μπορεί ευκολότερα να αναγνωρίζει το ψεύδος και να πετύχει τη σωτηρία με τη μετάνοια, γιατί κάθε αμαρτία συγχωρείται, εκτός από την αμετανόητη. Για το σπουδαιότατο αυτό ασκητικό κανόνα, μη δέχεσαι και μην απορρίπτεις, και για το πώς εφαρμόζεται στη ζωή του χριστιανού, θα έπρεπε να μιλήσουμε εκτενέστερα, αλλά εφόσον επιχειρούμε να εκθέσουμε τις θεμελιώδεις μόνο θέσεις και όχι τις λεπτομέρειες, επιστρέφουμε στο θέμα μας. Η επίγνωση του θελήματος του Θεού στην τελειότερη μορφή της με την προσευχή είναι σπάνιο φαινόμενο. Είναι εφικτή μόνο μετά από μεγάλους κόπους, βαθιά πείρα, πάλι κατά των παθών, μετά από πολλούς βαρύς πειρασμούς από τους δαίμονες από τη μια και μεγάλη χάρη και θεία βοήθεια από την άλλη. Η ένθερμη όμως προσευχή που ζητά τη θεία βοήθεια είναι έργο αγαθό και απαραίτητο για όλους, προϊσταμένους και υποτακτικούς, γέρους και νέους, δασκάλους και μαθητές, πατέρες και παιδιά. Ο γέροντας επέμενε πως όλοι χωρίς εξαίρεση, ανεξάρτητα από θέση, κατάσταση και ηλικία, όλοι πρέπει παντού και πάντα να παρακαλούν το Θεό, ο καθένας με τον τρόπο του να τους δώσει φρόνηση. Έτσι βαθμιαία θα πλησίαζε η πορεία τους στην οδό του Αγίου Θελήματος του Θεού, μέχρις ότου φτάσουν στην τελειότητα.

είπα κοή. Με το πρόβλημα της επιγνώσεως του θελήματος του Θεού συνδέεται στενότατα το πρόβλημα της υπακοής, στο οποίο ο γέροντας απέδιδε μεγάλη σημασία όχι μόνο για την προσωπική ζωή κάθε μοναχού και χριστιανού, αλλά και για τη ζωή του όλου σώματος της Εκκλησίας, του όλου πληρώματός της. Ο γέροντας Ιλουανός μαθητές με τη συνηθισμένη σημασία της λέξεως δεν είχε και σε διδασκαλική έδρα δεν κάθισε. Αλλά και ο ίδιος δεν ήταν μαθητής ενός ορισμένου γέροντα. Ανατράφηκε όπως οι περισσότεροι αθωνίτες μοναχοί στο ρεύμα της κοινής παραδόσεως, με τη συνεχή παραμονή στο ναό κατά τις ακολουθίες, με την ακρόαση και την ανάγνωση του Λόγου του Θεού και των έργων των Αγίων Πατέρων, με τις συνομιλίες με άλλους ασκητές του Αγίου Όρους, με την αυστηρή τήρηση των καθορισμένων νηστιών, με την υπακοή στον ηγούμενο, στον πνευματικό και στον υπεύθυνο του διακονήματος. Έδινε εντελώς ιδιαίτερη προσοχή στην εσωτερική υπακοή στον ηγούμενο και στον πνευματικό, θεωρώντας την μυστήριο της Εκκλησίας και δωρεά της χάριτος. Όταν απευθυνόταν στον πνευματικό, προσευχόταν να τον ελεήσει ο Κύριος δια του λειτουργού του και να του αποκαλύψει το θέλημά του και την οδό της σωτηρίας. Και επειδή γνώριζε πως η πρώτη σκέψη που γεννιέται στην ψυχή μετά την προσευχή είναι άνωθεν πληροφορία, δεχόταν τον πρώτο λόγο του πνευματικού, την πρώτη του νήξη, χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Σε αυτό έγκυται η σοφία και το μυστήριο της αληθινής υπακοής, που έχει σκοπό τη γνώση και την εκπλήρωση όχι ανθρώπινου, αλλά θείου θελήματος. Μια τέτοια πνευματική υπακοή χωρίς αντιρρήσεις και εναντιώσεις, όχι μόνο εκφραζόμενες, αλλά ούτε εσωτερικές και ανεκδήλωτες, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη και αφομοίωση της ζωντανής παραδόσεως. Η ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας, που ρέει από γενεά σε γενεά ανά τους αιώνες, είναι μία από τις πιο ουσιώδεις και συγχρόνως λεπτές πλευρές της ζωής της. Εκεί όπου ο μαθητής δεν αντιστέκεται καθόλου στο δάσκαλο, η ψυχή του τελευταίου, απαντώντας στην πίστη και στην ταπείνωση, ανοίγεται εύκολα και ίσως τελείως. Μόλις όμως εισχωρήσει και η παραμικρή αντίθεση προς τον πνευματικό πατέρα, τότε αναπόφευκτα η ψυχή του δασκάλου κλείνεται και το νήμα της αμιάντου παραδόσεως διακόπτεται. Μάταια σκέπτονται μερικοί ότι και ο πνευματικός είναι ατελής άνθρωπος, ότι χρειάζεται να του εξηγήσεις λεπτομερώς την υπόθεση, γιατί διαφορετικά δεν θα καταλάβει, ή ότι και αυτός μπορεί εύκολα να κάνει λάθος και γι' αυτό πρέπει να το διορθώνεις. Όποιος διαφωνεί με τον πνευματικό και τον διορθώνει, θέτει τον εαυτό του πιο πάνω από αυτόν και πάβει πια να είναι μαθητής. Γιατί μολονότι και κανείς δεν είναι τέλειος και δεν υπάρχει άνθρωπος που θα τολμούσε να διδάξει, όπως ο εξουσίαν έχουν Χριστός, μια από το κήρυγμα «Ουκ έστι κατά άνθρωπον, ούδε παρά ανθρώπου». Όμως και στα οστράκινα σκεύη διαφυλάσσεται ο ανεκτήμητος θησαυρός των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο ανεκτήμητος, αλλά από την ίδια τη φύση του και κρυμμένος. Και σε αυτόν το μυστικό θησαυροφυλάκιο εισέρχεται μόνο όποιος ακολουθεί την οδό της ειλικρινούς και πλήρης υπακοής. Να πως συμπεριφέρεται προς τον πνευματικό ο φρόνιμος, υποτακτικός ή εξομολογούμενος. Εκθέτει με λίγα λόγια την ουσία του λογισμού ή της καταστάσεώς του και ύστερα αφήνει τον πνευματικό ελεύθερο.

Ο πνευματικός που προσεύχεται από την πρώτη στιγμή της συναντήσεως περιμένει φωτισμό από το Θεό. Και αν αισθάνεται στην ψυχή την πληροφορία, τότε δίνει την απάντηση, την οποία και δέχονται ως τελική. Αν όμως ο εξομολογούμενος παραβλέψει τον πρώτο λόγο του πνευματικού, τότε συγχρόνως θα μειωθεί η ενέργεια του μυστηρίου και η εξομολόγηση είναι δυνατόν να μεταβληθεί σε απλή ανθρώπινη συζήτηση. Αν ο εξομολογούμενος και ο πνευματικός τηρούν την οφειλόμενη προς το μυστήριο στάση, τότε η πληροφορία από τον Θεό δίνεται γρήγορα. Αν για κάποιο λόγο δεν έρχεται η πληροφορία, τότε ο πνευματικός μπορεί να ζητήσει περαιτέρω επεξηγήσεις, που μόνο τότε επιτρέπονται. Αν όμως ο εξομολογούμενος δεν προσέξει όσο πρέπει τον πρώτο λόγο του πνευματικού και τον επιβαρύνει με τις επεξηγήσεις του, τότε φανερώνει έλλειψη πίστεως και κατανοήσεως του μυστηρίου. Και αυτό γίνεται επειδή ακολουθεί την ενδόμηχη επιθυμία να παρασύρει τον πνευματικό σε ό,τι σκέπτεται ο ίδιος. Σε τέτοιες περιπτώσεις αρχίζει πλέον η ψυχολογική διαμάχη, την οποία ο Απόστολος Παύλος ονόμασε αλυσιτελή. Η πίστη στη δύναμη του μυστηρίου, η πίστη στο ότι ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και ποτέ δεν θα εγκαταλείψει όποιον αρνείται το δικό του θέλημα για το άγιο θέλημα του Θεού, αυτή η πίστη κάνει τον υποτακτικό ακλόνητο και άφοβο. Όταν ο υποτακτικός πάρει εντολή ή απλώς οδηγεί από τον πνευματικό, περιφρονεί ακόμα και το θάνατο στον αγώνα του να την εκπληρώσει. Και αυτό γίνεται κατά τη γνώμη μας επειδή έχει μεταβεί εκ του θανάτου εις την ζωή. Ο γέροντας Ιλουανός από τις πρώτες ημέρες της μοναχικής του ζωής ήταν τόσο τέλειος υποτακτικός, ώστε γι' αυτόν κάθε πνευματικός ήταν καλός οδηγός. Έλεγε πως αν οι μοναχοί και γενικά οι πιστοί υπακούν στους πνευματικούς και τους ποιμένες τους, χωρίς να τους κρίνουν και χωρίς να εναντιώνονται εσωτερικά, τότε και οι ίδιοι δεν χάνουν τη σωτηρία και όλη η Εκκλησία ζει σε πληρότητα ζωής. Η οδός του γέροντα ήταν τέτοια που όποιος την ακολουθεί παίρνει εύκολα ως δώρο το μεγάλο έλεος του Θεού. Αλλά αυτοί που έχουν ίδιον θέλημα και ίδιον νου, όσο πολυμαθείς και ευφυείς κι αν είναι, και αν ακόμη νεκρώσουν τον εαυτό τους με τις πιο αυστηρές ασκήσεις ή εργασίες θεολογικής πολυμάθειας, δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν παρά μόνο ψίχουλα που πέφτουν από το θρόνο του ελέους. Ο γέροντας έλεγε: άλλο πράγμα είναι να πιστεύει κανείς στο Θεό και άλλο να το γνωρίσει. Στον ωκεανό της εκκλησιαστικής ζωής, η γνήσια και αμύαντη παράδοση του πνεύματος κυλάει σαν λεπτό ρεύμα. Και όποιος θέλει να εμποτιστεί από το λεπτό αυτό ρεύμα, πρέπει να αποκοπεί από τη δική του κρίση. Όπου εμφανίζεται η δική του κρίση, εκεί αναπόφευκτα εξαφανίζεται η καθαρότητα της παραδόσεως, γιατί η ανθρώπινη σοφία και δικαιοσύνη είναι αντίθετες προς την αποκεκαλυμμένη θεία σοφία και δικαιοσύνη. Αυτό φαίνεται στα μάτια των πολλών αφόρητα βαρύ, ακόμη και μωρία. Αλλά όποιος δεν φοβήθηκε να γίνει μωρός, αυτός γνώρισε την αληθινή ζωή και την προαιώνια σοφία.

Ιερά Παράδοση και Αγία Γραφή. Η στάση του Γέροντα απέναντι στην άσκηση της υπακοής ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την εκμάθηση της πνευματικής ζωής συνδεόταν στενά με τη στάση του απέναντι στην Ιερά Παράδοση και το Θείο Λόγο. Αισθανόταν τη ζωή της Εκκλησίας ως την εν Αγίω Πνεύματι ζωή και την Ιερά Παράδοση ως την αδιάλειπτη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Η παράδοση, η αιώνια και η αμετάβλητη παραμονή του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία είναι το βαθύτερο θεμέλιο της υπάρξεώς της. Γι' αυτό η παράδοση περιλαμβάνει μέσα της όλη τη ζωή της Εκκλησίας, έτσι που και αυτή η Αγία Γραφή να εμφανίζεται μόνο ως μία από τις μορφές της. Αυτό συνεπάγεται ότι αν η Εκκλησία έχανε την παράδοσή της, θα έπαβε να είναι ό,τι είναι. Γιατί η διακονία της Καινής Διαθήκης είναι διακονία πνεύματος, εγγεγραμμένη ου μελάνη, αλλά πνεύματι Θεού ζώντος, ουκ εν πλαξί λιθήνες, αλλά εν πλαξί καρδίας αρκίνες. Αν πάλι υποτεθεί πως για τη μία ή την άλλη αιτία η Εκκλησία έκανε όλα τα βιβλία της, δηλαδή την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τα έργα των Αγίων Πατέρων και τα λειτουργικά βιβλία, τότε η παράδοση, έστω και με άλλες λέξεις, έστω και σε άλλη γλώσσα, πάντως θα αποκαθιστούσε την Αγία Γραφή. Στην ουσία της και η νέα αυτή γραφή θα ήταν η έκφραση της ίδιας άπαξ παραδοθήσεις της Αγίης Πίστεως Παραδόσεως, εκδήλωση του ιδίου ενός πνεύματος που ενεργεί ακατάπαυστα στην Εκκλησία και είναι το θεμέλιο και η ουσία της. Η Αγία Γραφή δεν είναι βαθύτερη ή σπουδαιότερη από την Ιερά Παράδοση, αλλά όπως είπαμε παραπάνω, μία από τις μορφές της. Η μορφή αυτή είναι η πολυτιμότερη και γιατί εύκολα διαφυλάσσεται και εύκολα χρησιμοποιείται. Απομονωμένη όμως η γραφή από το ρεύμα της Ιεράς Παραδόσεως δεν μπορεί να γίνει όπως πρέπει κατανοητή με καμιά επιστημονική έρευνα.

Αν ο Απόστολος Παύλος είχε νουν Χριστού, τότε πόσο μάλλον έχει νουν Χριστού η Αγία Εκκλησία που και τον Παύλο περικλεί μέσα της. Και αν οι γραφές του Παύλου και των άλλων Αποστόλων αποτελούν ιερά γράμματα, τότε και η νέα γραφή της Εκκλησίας, αυτή δηλαδή μετά την απώλεια των παλαιών βιβλίων, θα γινόταν εξίσου ιερά, γιατί κατά την Επαγγελία του Κυρίου, ο Θεός Αγία Τριάς μένει στην Εκκλησία ατρέπτος. Όσοι αποκόπτουν τον εαυτό τους από την παράδοση της Εκκλησίας και πορεύονται όπως νομίζουν προς τις πηγές της, δηλαδή προς την Αγία Γραφή, ενεργούν εσφαλμένα. Πηγή της Εκκλησίας δεν είναι η Αγία Γραφή, αλλά η Ιερά Παράδοση. Κατά τις πρώτες δεκαετίες της ιστορίας της η Εκκλησία δεν είχε τις γραφές της Καινής Διαθήκης και ζούσε μόνο με την παράδοση. Αυτοί καλούνται οι πιστοί να τηρήσουν, όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Είναι πασίγνωστο ότι όλοι οι αιρεσιάρχες στηρίζονταν στην Αγία Γραφή και η μόνη διαφορά τους ήταν ότι την εξηγούσαν υποκειμενικά. Για μια τέτοια διαστρέβλωση του νοήματος της Αγίας Γραφής κατά την αυθαίρετη ερμηνεία της, μίλησε ήδη ο Απόστολος Πέτρος. Μεμονωμένα μέλη της Εκκλησίας, χωρίς να εξαιρούνται ούτε τα καλύτερα τέκνα και οι διδασκαλοί της, δεν καταφέρνουν να χωρέσουν μέσα τους όλο το πλήρωμα των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό στις διδασκαλίες και τις γραφές τους παρουσιάζουν μερικές ατέλειες, κάποτε δε και παρεκκλήσεις, αλλά στο σύνολό της η διδασκαλία της Εκκλησίας που κατέχει το πλήρωμα των δωρεών και της γνώσεως μένει αληθινή στους αιώνες. Η ακράδαντη πίστη στην αλήθεια της διδασκαλίας της Καθολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύνολό της και η βαθιά εμπιστοσύνη της σε όλα όσα παρέλαβε και βεβαίωσε με την πείρα της αποτελούν αδιάσυστο θεμέλιο της ζωής του Αθωνίτη Μοναχού. Και αυτό τον σώζει από τον εξωπαραδοσιακό ερασιτεχνισμό και τις αδέξιες έρευνες. Αυτή η είσοδος με την πίστη στη ζωή της Καθολικής Εκκλησίας κάνει το μοναχό κληρονόμο του αμέτρητου πλούτου της και δίνει αμέσως στην προσωπική του άσκηση χαρακτήρα απόλυτης βεβαιότητας. Όταν ο μοναχός μελετά την Αγία Γραφή, τα πατερικά έργα και τους ακένωτους σε δογματικό και ευκτικό περιεχόμενο θησαυρούς των λειτουργικών βιβλίων, συναντά απέραντο πλούτο και γι' αυτό δεν έχει διάθεση να γράψει και ο ίδιος για αυτά τα πράγματα, εφόσον δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτε καινούριο. Όταν όμως στη ζωή της Εκκλησίας εμφανιστεί πραγματική ανάγκη, τότε θα γραφούν νέα βιβλία. Κάθε νέο βιβλίο που έχει την αξίωση να περιληφθεί στη διδασκαλία της Εκκλησίας ή να την εκφράσει, υπόκειται στην κρίση της Εκκλησίας. Αυτή ερευνά αργά αλλά με κάθε λεπτομέρεια τα πάντα και τα δοκιμάζει από όλες τις πλευρές, κυρίως όμως από την πλευρά της επιδράσεως της διδασκαλίας στη ζωή. Το κριτήριο αυτό, δηλαδή η επίδραση της διδασκαλίας στη ζωή, έχει εξαιρετικά σοβαρή σημασία, γιατί ο δεσμός δογματικής συνειδήσεως και πνευματικής ζωής είναι πολύ στενός. Με αυτόν τον τρόπο απορρίπτει οτιδήποτε αντιφάσκει ή δεν συμφωνεί με το πνεύμα της κατά Χριστόν αγάπης με την οποία ζει η Εκκλησία. Μεμονωμένα τέκνη και μέλη της που βαδίζουν προς αυτή την αγάπη σκοντάφτουν, πέφτουν, διαπράττουν εγκλήματα, αλλά κατά βάθος η Εκκλησία γνωρίζει με το Άγιο Πνεύμα την αλήθεια της αγάπης του Χριστού. Και εκεί ακόμη που συναντά τη λέξη αγάπη, αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο, η Εκκλησία δεν απατάται από καμιά φιλοσοφία, από καμιά λαμπρή διδασκαλία. Η Εκκλησία δεν πλανάται ποτέ.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Πιστεύουμε ότι ο μακάριος γέροντας Σιλουανός, αληθινό τέκνο της Εκκλησίας, μας δείχνει μέσα από τις γραφές του το έσκατο και πιο αξιόπιστο κριτήριο της αλήθειας στην Εκκλησία, την κατά Χριστόν θεία αγάπη προς τους εχθρούς και την κατά Χριστόν ταπείνωση. Έγραφε ο γέροντας: «Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει μόνος του τι είναι η αγάπη του Θεού, αν δεν τον διδάξει το Άγιο Πνεύμα. Στην Εκκλησία μας όμως η αγάπη του Θεού είναι γνωστή εν πνεύματι Αγίο και γι' αυτό μιλούμε για αυτήν. Ο Κύριος είναι αγαθός και ελεήμων. Εμείς όμως, εκτός από όσα λέει η Γραφή, δεν θα μπορούσαμε να πούμε τίποτε για την αγάπη του αν δεν μας δίδασκε το Πνεύμα το Άγιο. Ο καθένας από εμάς μπορεί να κρίνει κατά το μέτρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος την οποία γνώρισε. Οι Άγιοι μιλούν για πράγματα που αληθινά είδαν και γνωρίζουν. Δεν μιλούν για κάτι που δεν είδαν. Οι Άγιοι δεν λένε τίποτε από το νου τους. Η θεόπνευστη Γραφή είναι ο βεβαιότερος λόγος, ωφέλιμος για διδασκαλία και νουθεσία σε κάθε αγαθό και θεάριστο έργο. Η θεογνωσία όμως που αντλείται από αυτήν δεν μπορεί να φτάσει την επιδιωκόμενη τελειότητα αν δεν τη διδάξει ο ίδιος ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα. Ο γέροντας, με όλη την αληθινή του ταπείνωση και πραότητα, με ακράδαντη πεποίθηση και εσωτερική αυθεντία, έλεγε πως δεν μπορεί ο άνθρωπος με το νου του να συλλάβει το θείο που γνωρίζεται μόνον δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή, Πνεύματι Αγίο και γραμμένη, δεν μπορεί να κατανοηθεί με την επιστημονική έρευνα, στην οποία είναι προσιτές μόνο κάποιες εξωτερικές πλευρές και λεπτομέρειες, όχι όμως και η ουσία της. Όσο δεν έχει δοθεί άνωθεν στον άνθρωπο το συνιένετας γραφάς και το γνώνετα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, όσο δεν έχει ταπεινωθεί στο μακροχρόνιο αγώνα κατά των παθών και όσο δεν έχει γνωρίσει με την πείρα του και αισθητά την ανάσταση της ψυχής του και όλα όσα βρίσκονται στη μεγάλη αυτή και μυστηριώδη οδό, είναι απαραίτητο να ακολουθεί σταθερά την παράδοση και τη διδασκαλία της Εκκλησίας και να μην τολμά να διδάσκει αφεαυτού, όσο κι αν είναι διδακτός κατά άνθρωπον. Γιατί ακόμη και ο ευφιέστερος ανθρώπινος νους βρίσκεται μακριά από την αληθινή ζωή του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Αληθείας, ζει ως ένα βαθμό μέσα σε κάθε άνθρωπο και πολύ περισσότερο μέσα στο χριστιανό. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως κάθε χριστιανός μπορεί να μεγαλοποιεί τη μικρή του σχετικά πείρα της χάριτος και να στηρίζεται με παρησία σε αυτή. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο πραγματικά διαμένει στην Εκκλησία, αναζητά με υπομονή και ηρεμία και αναμένει κάθε ψυχή, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος δεν το αφήνει ελεύθερο να ενεργήσει μέσα του και γι' αυτό μένει αυτός έξω από το φως και τη γνώση των μυστηρίων της πνευματικής ζωής. Συμβαίνει συχνά όταν αποκτήσει ο άνθρωπος κάποια πείρα χάριτος να μην αυξάνει σε αυτή, αλλά να τη χάνει και η πνευματική ζωή του να συγκεντρώνεται στον εγκέφαλο ως διανοητική αντίληψη. Παραμένοντας στην κατάσταση αυτή, φαντάζεται συχνά πως κατέχει πνευματική γνώση, χωρίς να καταλαβαίνει ότι μια παρόμοια αφηρημένη αντίληψη, παρόλο που φανερώνει την παρουσία κάποιου βαθμού χάριτος, αποτελεί ιδιότυπη διαστροφή του Λόγου του Θεού, με αποτέλεσμα η Αγία Γραφή να παραμένει γι' αυτόν ουσιαστικά βιβλίων κατεσφραγισμένων σφραγή συνεπτά. Η Αγία Γραφή είναι ο λόγος τον οποίο υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Οι διατυπώσεις όμως των Αγίων δεν είναι κάτι τελείως ανεξάρτητο από το νοητικό επίπεδο και την πνευματική κατάσταση αυτών προς τους οποίους απευθύνονταν. Όχι, είναι λόγος ζών προς συγκεκριμένους ζωντανούς ανθρώπους. Και γι' αυτό η όποια επιστημονική, ιστορική, αρχαιολογική, φιλολογική κλπ. Ερμηνεία της Γραφής είναι τελικά αναπόφευκτα ανεπαρκής. Σε όλη την Αγία Γραφή είναι κρυμμένος ένας καθορισμένος τελικός σκοπός και προς αυτόν τον πάντοτε μοναδικό και απαράλλακτο σκοπό οι Άγιοι Προφήτες, οι Απόστολοι και οι άλλοι διδάσκαλοι της Εκκλησίας οδηγούσαν τους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν γύρω τους προσαρμοζόμενοι όμως προς το επίπεδο της αντίληψής τους. Ιδιαίτερα σαφές είναι στο σημείο αυτό το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου που χωρίς ποτέ να παρεκκλίνει από τη μοναδική του θεοπτία και θεογνωσία «Τι σπάσει γέγονε τα πάντα, είναι απάντως την ασώση». Με άλλα λόγια, ο Παύλος μιλούσε στον καθένα διαφορετικά και αν κάποιος προσεγγίσει τις επιστολές του μόνο με επιστημονική ανάλυση, τότε η ουσία του θεολογικού του συστήματος θα μείνει αναγκαστικά ανερμήνευτη. Ο γέροντας εκτιμούσε πολύ τη θεολογική επιστήμη και τους εκπροσώπους της, αλλά περιόριζε το θετικό έργο και τις υπηρεσίες της επιστημονικής θεολογίας αποκλειστικά στις ιστορικές συνθήκες της ζωής της Εκκλησίας και όχι στη γνήσια αιώνια ζωή του Πνεύματος. Στον ανθρώπινο λόγο υπάρχει μια αναπόφευκτη και ανυπέρβλητη ρευστότητα. Η ιδιότητα αυτή του λόγου παρατηρείται ακόμη και στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό η έκφραση της Θείας Αλήθειας με τον ανθρώπινο λόγο είναι δυνατή σε περιορισμένα μόνο όρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού κατεβαίνει ως το επίπεδο της απλής ανθρώπινης σχετικότητας. Όχι.

σκέψη του γέροντα είναι ότι η αληθινή κατανόηση του Λόγου του Θεού βρίσκεται στην οδό της στηρήσεως των εντολών του Χριστού και όχι στην οδό της επιστημονικής μελέτης. Αυτό δίδαξε και ο ίδιος ο Κύριος. «Η μη διδαχή ουκ έστιν εμή, αλλά του πέμψαντος. Με αν τη θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, γνώσετε περί της διδαχής, πότερον εκ του Θεού έστιν ή εγώ απέμ αυτού λαλώ». Ο Κύριος συνόψισε όλη την Αγία Γραφή στο σύντομο λόγο «Αγαπάτε τον Θεό και τον πλησίον». Αλλά ο όρος αγάπη θα παραμένει αιωνίως μυστήριο για όλους τους φιλολόγους. Η λέξη αυτή είναι το όνομα του ίδιου του Θεού και η αληθινή της έννοια δεν αποκαλύπτεται με άλλον τρόπο παρά με την ενέργεια του ίδιου του Θεού. Ο γέροντας αποκαλούσε το Θεό ως επιτοπλίστον Κύριο. Με το όνομα αυτό εννοούσε άλλοτε την Αγία Τριάδα, άλλοτε τον Θεό Πατέρα, άλλοτε τον Θεό Υιό και σπανίως το Αγίο Πνεύμα. Επικαλούνταν συχνά το όνομα του Αγίου Πνεύματος και μάλιστα το επαναλάμβανε ολόκληρο, ακόμη και όταν θα ήταν φυσικό να χρησιμοποιήσει κάποια αντωνυμία στη θέση του. Αυτό το έκανε χωρίς αμφιβολία, επειδή το όνομα του Αγίου Πνεύματος, όπως και το όνομα Κύριος και τα άλλα ονόματα του Θεού, προξενούσαν πάντα στην ψυχή του ζωντανή απήχηση, αίσθημα χαράς και αγάπης. Το φαινόμενο αυτό, δηλαδή η χαρά και η αίσθηση φωτός και αγάπης στην καρδιά κατά την επίκληση του Θεού, έγινε αιτία μεγάλων θεολογικών έριδων για τη φύση του ονόματος του Θεού. Τις έριδες αυτές προκάλεσε το βιβλίο του Καυκάσιου ερημίτη Ιλαρίωνα «Επί των ωραίων του Καυκάσου». Οι έριδες επεκτάθηκαν έπειτα στη Ρωσία και κατά τα έτη 1912-1916 απασχόλησαν σοβαρά τη ρωσική θεολογική σκέψη και την ιεραρχία. Τελικά οδήγησαν από δογματική άποψη σε τελείως επιτυχή αποτελέσματα. Οι έριδες για το όνομα του Θεού συνέπεσαν με την περίοδο εκείνη της πνευματικής ζωής του γέροντα, κατά την οποία βρισκόταν σε εντατικό αγώνα εναντίον κάθε εκδηλώσεως του πάθους της καινοδοξίας και της υπερηφάνειας που ήταν οι κύριες αιτίες των μεγάλων του παθημάτων. Έχοντας συνεχώς στην καρδιά του το γλυκύτατο όνομα του Ιησού, έμενε εντελώς έξω από κάθε έριδα για τη φύση του ονόματος αυτού. Γνώριζε ότι με την ευχή του Ιησού έρχεται στην καρδιά η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ότι η επίκληση του Θείου Ονόματος του Ιησού αγιάζει όλο τον άνθρωπο καίγοντας μέσα του τα πάθη. Απέφευγε όμως να προσδιορίσει δογματικά αυτό το βίωμα. Σφάλματα διαπράχθηκαν πολλά και από τις δύο πλευρές πριν βρεθεί η ορθή δογματική διατύπωση. Οι έριδες έλαβαν εξαιρετικά θηλυλώδη χαρακτήρα και αυτό έθλιβε την ψυχή του γέροντα, που περνούσε τις νύχτες του με αδαμιαίο θρήνο. Σκέψεις του γέροντα για τα φυτά και τα ζώα. Ο μακάριος γέροντας ήταν για μας άνωθεν δόρημα και εξαίρετο φαινόμενο. Ήταν ο τύπος του γνήσιου χριστιανού που μας κατέπληξε με την τελειότητά του. Στο πρόσωπό του βλέπαμε την αρμονική σύνθεση δύο, θα έλεγε κάποιος, ασυμβίβαστων άκρων. Έτσι βλέπαμε την ασυνήθιστη για τέτοιου είδους ανδρείων ανθρώπων συμπόνια για κάθε ζωντανή ύπαρξη, για κάθε κτίσμα. Και η ευσπλαχνή αυτή έφτανε σε τέτοια όρια που δημιουργούσε φυσικά τη σκέψη πως πρόκειται για παθολογική συναισθηματικότητα. Ταυτόχρονα όμως συναντούσαμε και την άλλη πλευρά του πνεύματος αυτού που έκανε φανερό ότι και το προηγούμενο δεν ήταν παθολογικό φαινόμενο αλλά αληθινά υπερφυσικό μεγαλείο και ευσπλαχνία κατά χάρη. Ο γέροντας φρόντιζε ακόμη και για τα φυτά. Πίστευε πως κάθε κακομεταχείριση που τα βλάπτει είναι αντίθετη με τη διδασκαλία της χάριτος. Θυμάμαι μια ημέρα που βάδιζα μαζί του το μονοπάτι που οδηγούσε από τη Μονή στην Καλύβη, όπου πέρασε ένα έτος. Η καλύβη αυτή απέχει από το μοναστήρι περίπου ένα χιλιόμετρο και ερχόταν ο γέροντας να δει την κατοικία μου.

Κρατούσαμε στα χέρια ραβδιά, όπως συνηθίζεται στις ορεινές περιοχές, και στις δύο πλευρές του δρόμου φύτρωναν αραιά ψηλά αγριόχορτα. Με τη σκέψη να μην αφήσω τα χόρτα να κλείσουν το μονοπάτι, χτύπησα με το ραβδί ένα βλαστό στην κορυφή του, ώστε να εμποδίσω την ορίμανση των σπόρων. Η χειρονομία μου φάνηκε βάναυση στο γέροντα και με αμηχανία κούνησε ελαφρά το κεφάλι. Κατάλαβα τι σήμαινε αυτό και ντράπηκα. Ο γέροντας έλεγε πως το πνεύμα του Θεού διδάσκει τη συμπόνια για όλη την κτήση, ώστε να μην κόβουμε ούτε τα φύλλα του δέντρου χωρίς ανάγκη. Να, ένα πράσινο φύλλο στο δέντρο, και εσύ το έκοψες χωρίς λόγο. Αν και δεν είναι αμαρτία, όμως, πώς να το πω, προκαλεί τον ίκτο. Η καρδιά που έμαθε να αγαπά, λυπάται και το φύλλο και όλη την κτήση. Αυτή όμως η συμπόνια για το πράσινο φύλλο του δέντρου ή για το αγριολούλουδο που ποδοπατούμε, συνδυαζόταν μέσα του με την πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση όλων των πραγμάτων του κόσμου. Ως χριστιανός, γνώριζε πως όλη η κτήση δημιουργήθηκε για να υπηρετεί τον άνθρωπο και γι' αυτό, όταν είναι ανάγκη, μπορεί ο άνθρωπος να υποφεληθεί από όλα. Ο ίδιος θερίζε το χόρτο, έκοβε ξύλα στο δάσος, αποθήκευε ξύλα για το χειμώνα, έτρωγε ψάρια. Στα γραπτά του γέροντα, αξιοπαρατήρητες είναι οι σκέψεις και τα αισθήματά του προς τα ζώα. Πράγματι, ήταν καταπληκτική η συμπόνια του για κάθε κτίσμα, όπως συμπεραίνουμε από όσα διηγείται. Πόσο πολύ έκλαψε για την τραχύτητά του προς τη κτήση, όταν χωρίς ανάγκη σκότωσε

όλη τη διάνοια και με όλη την καρδιά και με όλη τη δύναμή του, δηλαδή με όλο του το είναι, λησμονώντας τη γη. Την προσκόλληση των ανθρώπων στα ζώα που πολλές φορές παρατηρούμε και που κάποτε παίρνει μορφή φιλίας, ο Γέροντας τη θεωρούσε διαστροφή της τάξεως, την οποία έθεσε ο Θεός και αντίθετη προς τη φυσική κατάσταση του πρωτόπλαστου. Να γαϊδεύεις τη γάτα ψιθυρίζοντας γατούλα-γατούλα, ή να παίζεις και να μιλάς με το σκύλο πάβοντας να σκέπτεσαι το Θεό, ή να παραβλέπεις τον πόνο του πλησίον σου φροντίζοντας για τα ζώα, ή να φιλονικείς για τα ζώα με τους ανθρώπους. Όλα αυτά αποτελούσαν για τον Γέροντα παράβαση των εντολών του Θεού, η πιστή τήρηση των οποίων αναδεικνύει τον άνθρωπο τέλειο. Σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη δεν βρίσκουμε ούτε ένα χωρίο που να λέει ότι ο Κύριος προσήλωσε την προσοχή του στα ζώα. Κι όμως, εκείνος αγαπούσε πραγματικά όλη την κτήση. Η πραγμάτωση της τέλειας αυτής ανθρωπότητας κατ' εικόνα του ανθρώπου Χριστού είναι ο προορισμός μας, που ανταποκρίνεται στην κατ' εικόνα Θεού φύση μας. Γι' αυτό ο Γέροντας θεωρούσε την ψυχική προσκόλληση προς τα ζώα και το πάθος για αυτά ως υποβιβασμό της ανθρώπινης μορφής υπάρξεως.

να τη γράφει σχετικά. Μερικοί προσκολούνται στα ζώα, αλλά έτσι προσβάλλουν τον Δημιουργό, γιατί ο άνθρωπος κλήθηκε να ζει αιώνια με τον Κύριο, να βασιλεύει μαζί του και να αγαπά τον ένα Θεό. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει πάθος για τα ζώα, αλλά μόνο καρδιά που να συμπονά κάθε δημιούργημα. Έλεγε ότι τα πάντα δημιουργήθηκαν για να τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και γι' αυτό όταν υπάρχει ανάγκη μπορεί να υποφελείται από όλα όσα υπάρχουν στην κτήση. Αλλά ταυτόχρονα οφείλει να φροντίζει για όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό κάθε βλάβη που προξενείται στα ζώα, ακόμη και στα φυτά, είναι αντίθετη προς τον νόμο της χάριτος. Όπως και κάθε προσκόλληση στα ζώα είναι αντίθετη προς τις εντολές του Θεού. Όποιος αγαπά αληθινά τον άνθρωπο και στις προσευχές του πενθεί για όλο τον κόσμο, αυτός ποτέ δεν προσκολάται στα ζώα. Το κάλος του κόσμου. Η ψυχή του γέροντα ενθουσιαζόταν από το κάλος του ορατού κόσμου. Αυτόν τον ενθουσιασμό δεν τον εκδήλωνε ούτε με τη στάση του σώματος, ούτε με κινήσεις. Μπορούσες να τον αντιληφθείς μόνο από την έκφραση του προσώπου και από τον τόνο της φωνής του. Με το συγκρατημένο και καθόλου επιδεικτικό αυτό ύφος, γινόταν ακόμα πιο αισθητό το βάθος του βιώματός του. Έχοντας πάντοτε συγκεντρωμένο το νου του στον έσω άνθρωπο, έδινε λίγη προσοχή στον έξω κόσμο. Όταν όμως έστρεφε το βλέμμα του στην ωραιότητα του κόσμου, έβρισκε νέα αφορμή να θεωρήσει τη δόξα του Θεού και να στρέψει πάλι την καρδιά στο Θεό. Στο σημείο αυτό έμοιαζε με τα παιδιά. Όλα του προκαλούσαν έκπληξη. Σωστά παρατηρεί στις σημειώσεις του πως όποιος έχασε τη χάρη δεν αισθάνεται όπως πρέπει την ωραιότητα του κόσμου και δεν εκπλήσεται από τίποτα. Όλη η ανίποτα μεγαλειώδης δημιουργία του Θεού δεν το συγκινεί. Αντίθετα, όταν η χάρη του Θεού είναι με τον άνθρωπο, τότε όλα τα πράγματα του κόσμου είναι μια έκπληξη για την καρδιά εξαιτίας της ασύλληπτης ομορφιάς του και η ψυχή από τη θεωρία του ορατού κάλους έρχεται στην κατάσταση της αισθήσεως του Θεού που ζει και είναι θαυμαστό σε όλα τα κτίσματα. Ο γέροντας έβλεπε τα σύννεφα, τη θάλασσα, τα βουνά, τα δάση, τα λιβάδια, τα δέντρα και θαύμαζε την ομορφιά τους. Έλεγε πως η δόξα του Δημιουργού είναι μεγαλοπρεπής και σε αυτόν ακόμη τον ορατό κόσμο. Το να δεις όμως εν πνεύματι Αγίω τη δόξα του ίδιου του Κυρίου, αυτό είναι θέαμα που υπερβαίνει ασύγκριτα κάθε ανθρώπινη σκέψη. Καθώς παρατηρούσε κάποτε τα σύννεφα να κινούνται στο σμαραγδένιο γαλάζιο ελληνικό ουρανό, είπε: «Σκέπτομαι πόσο μεγαλειώδης είναι ο Κύριός μας. Τι ομορφιά έπλασε προς δόξα του και για το καλό του λαού του, έτσι ώστε οι λαοί με χαρά να δοξάζουν το Δημιουργό τους. Δέσποινα, αξίωσε το λαό να δει τη δόξα του Κυρίου». Έτσι στεκόταν για λίγη ώρα στη θεωρία του ορατού κάλους και της δόξας του Θεού μέσα σε αυτό, αλλά επέστρεφε και πάλι στην προσευχή για το λαό. Οι εκκλησιαστικές ακολουθίες. Αγαπούσε πολύ ο γέροντας τις πολύ ωραίες ιερές ακολουθίες στο ναό, που είναι απέραντα πλούσιες σε πνευματικό περιεχόμενο και τιμούσε το έργο των ψαλτών και των αναγνωστών.

Προσευχόταν μάλιστα πολύ για αυτούς, παρακαλώντας το Θεό να τους βοηθά, ιδιαίτερα στις ολονύκτιες αγρυπνίες. Παρόλη όμως την αγάπη του για τη μεγαλοπρέπεια, το κάλος και τη μουσική των ακολουθιών, έλεγε ότι αν και καθορίστηκαν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, αποτελούν κατά τη μορφή τους ατελή προσευχή και δόθηκαν στους πιστούς γιατί είναι προσιτές και ωφέλιμες σε όλους. Ο Κύριος μας έδωσε τις εκκλησιαστικές ακολουθίες και την ψαλμωδία γιατί είμαστε αδύναμα παιδιά. Δεν ξέρουμε ακόμα να προσευχόμαστε όπως θα έπρεπε και έτσι η ψαλμωδία είναι ωφέλιμη για όλους όταν ψάλουμε με ταπείνωση. Είναι όμως καλύτερο όταν η καρδιά μας γίνεται ναός του Κυρίου και ο νους θρόνος του. Έγραφε και πρόσθεται. Ο Κύριος δοξάζεται στους ναούς ενώ οι μοναχοί ερημίτες δοξάζουν το Θεό στις καρδιές τους. Η καρδιά του ερημίτη γίνεται ναός και ο νους του θυσιαστήριο, γιατί ο Κύριος αγαπά να κατοικεί στην καρδιά του ανθρώπου. Έλεγε ακόμη πως όταν η αδιάλειπτη προσευχή ριζώσει στα βάθη της καρδιάς, όλος ο κόσμος μεταβάλλεται σε ναό Θεού. Η εξομοίωση του ανθρώπου με τον Χριστό. Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με τον Χριστό. Η εξομοίωση με τον Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με τον Θεό, έλεγε ο γέροντας. Τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με τον Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. «Όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς έστη». Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκασμή, θέλω είναι όπου είμαι εγώ. Κακίνι όσοι μετε μου, ή να θεωρώσει την δόξα την εμή». Να θεωρείς αυτή τη δόξα χωρίς να μετέχεις σε αυτήν είναι αδύνατο. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει τη δόξα την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγαπάει στη. Και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξα ειν δέδοκασμή, δέδοκα αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη. Δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός εν μορφή Θεού υπάρχων κατά τη σάρκωσή του προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος έχοντας μορφή δουλικού είναι προσλαμβάνει εν Χριστό τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνοώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση. Αναγνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο Πατέρα, ο Γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο Πατέρα. Η ψυχή του Γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή του ύμνους τον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε αυτόν αυτούς τους ύμνους, γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγηστο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Ακούγε ο Γέροντας μυστικά εν πνεύματι εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς, γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίου.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διάβασε ο Τάσος Γιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τα λόγια της Ερήμ.
1: Η κοινωνία της Ερήμου στην ερημιά των πόλεων.

Συλλογήσου, αγαπητέ, τον νοητό πόλεμο που ήλθε να βάλει στον κόσμο ο Κύριό μας. Όπως λέγει ο ίδιος, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην αλλά μάχεραν. Σε αυτό τον πόλεμο υπολόγισε τον λυτρωτή μας Ιησού σαν ένα αρχιστράτηγο και βασιλιά πολύ μεγάλο και δυνατό, σοφό και αξιαγάπητο, συντροφιασμένο με όλους τους αγγέλους και τους αγίους. Και είναι έτοιμος να μην επιβαρύνει τους υπηκόους λαούς του με βασιλικά χαράτσια για να πλουτίσει αυτός, αλλά να γίνει φτωχός για να πλουτίσει εκείνος. Συλλογήσου τον Χριστό σαν ένα βασιλιά με όλα τα προνόμια και τα χαρίσματα της θεότητός του και της ανθρωπότητός του, με τα οποία θα κυβερνήσει κάθε υπηκό του. Όχι μόνο σαν βασιλιάς, αλλά και σαν άνθρωπος είναι βασιλιάς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, όπως το επιβεβαιώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη. Και έχει επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού το όνομα γεγραμμένον, βασιλεύς βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Ύστερα από αυτά, σκέψου ότι ο βασιλιάς καλεί στον πόλεμο όλους τους ανθρώπους και σένα προσωπικά. Ο σκοπός που μα προσκαλεί είναι για να πολεμήσει αυτός τους δικούς του και δικούς μας εχθρούς, δηλαδή τη σάρκα, τον κόσμο και τον διάβολο. Στον πόλεμο αυτό ο βασιλιάς πηγαίνει μπροστά από όλους, όπως είναι γραμμένο. Εγώ εμπροσθέν σου πορεύσομαι, και όρη ομαλιών, θύρας χαλκά συντρίψω και μοχλού σιδηρού συνθλάσω, και δώσωση θησαυρούς αποκρύφους, αοράτους ανοίξωση. Σε όλη την διάρκεια της μάχης είναι ο πρώτος, που αντιμετωπίζει τους κινδύνους και δέχεται τις πληγές που προξενεί ο πόλεμος. Μόλις όμως τελειώσει ο πόλεμος, η νίκη και τα στεφάνια είναι όλων των στρατιωτών. Ερχόμενος ο Κύριος στον κόσμο και ζώντας με φτώχεια, με θλίψεις και καταφρονήσεις, και πεθαίνοντας με ένα σταυρικό θάνατο, νίκησε τον κόσμο, γι' αυτό και έλεγε «Θαρσίτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Νίκησε τον διάβολο, γι' αυτό και έλεγε «Νίν κρίσεις εστί του κόσμου, νίν ο άρχον του κόσμου τούτο εκβληθήσετε έξω». Νίκησε τέλος και την σάρκα, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Ο Θεός τον εαυτού Υιόν πέμψασε νομιώμα της σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκή». Έτσι ακολούθησαν αναρρύθμιτες ψυχές στα θριαμπευτικά ίχνη των παραδειγμάτων του Κυρίου και αφού πολέμησαν τους εχθρούς που αναφέραμε, τώρα θριαμβεύουν μαζί με Αυτόν στον Παράδεισο. Και άλλος έλαβε 5 πόλεις και άλλος 10, αναλόγως με τον κόπο του καθενός. Ο νόμος παράδοξος για τον πόλεμο. Στους επιγείους πολέμους οι στρατιώτες πολεμούν και ο βασιλιάς ησυχάζει. Στον πνευματικό όμως πόλεμο, πρώτος πολεμά ο βασιλιάς και τον ακολουθούν οι στρατιώτες. Τώρα εσύ τι κάνεις το κάλεσμα αυτό του πολέμου? Βλέπεις ότι ο πόλεμος είναι σύντομος και η νίκη και η απόλαυση αιώνια. Βλέπεις ότι οι εχθροί που θέλει να υποτάξει ο Ιησούς είναι εχθροί περισσότερο δικοί σου παρά δικοί του. Διότι εκείνον δεν μπορούν να τον στερήσουν από την βασιλεία του. Εσένα όμως μπορούν, εάν δεν τους νικήσεις. Σήκω λοιπόν και πάρε μια σταθερή απόφαση να ακολουθήσεις πιστά τον Κύριο και να τον μιμηθείς σε όλα, υποφέροντες όλα εκείνο που είναι απαραίτητα για να του αρέσεις. Και όταν τον πλησιάσεις, θα αισθανθείς μεγάλη ευτυχία.

να ντραπείς για την προηγούμενη σου ζωή που ήταν αντίθετη στη ζωή του Χριστού, επειδή εσύ είχες εχθρούς αυτούς που ο Χριστός είχε φίλους, δηλαδή την φτώχεια και τους φτωχούς, τις θλίψεις και τους θλιμμένους, τις καταφρονήσεις και τους καταφρονεμένους, και έμοιασες περισσότερο με τον Νεοσφόρο που είναι αρχηγός των κολασμένων παρά με τον Δεσπότη Χριστό που είναι αρχηγός των σεσωσμένων. Άλλαξε από τώρα τον πόλεμο και αποφάσισε από εδώ και μπρος να έχεις τους προηγουμένους εχθρούς σου φίλους και τους φίλους που είχες πρώτα να τους έχεις εχθρούς, στρέφοντας εναντίον τους όλα τα πνευματικά όπλα για να τους νικήσεις. Διότι ακολουθώντας εδώ τον Χριστό και υπομένοντας τις διάφορες θλίψεις, θα απολαύσεις κατόπιν παντοτινά συνεφρενόμενο στην Βασιλεία Του, όπως λέγει ο Θείος Παύλος, «Ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν». Συλλογή σου, αγαπητέ, ότι τριών ειδών άνθρωποι ακολουθούν τον Χριστό στον πόλεμο αυτό. Στην πρώτη τάξη ανήκουν οι άνθρωποι εκείνοι που τον ακολουθούν μόνο με τον λογισμό, οι οποίοι στέκονται από μακριά, θαυμάζουν τον πόλεμο αυτό, αλλά δεν παίρνουν ποτέ απόφαση να πιάσουν τα όπλα για να πολεμήσουν και να νικήσουν. Δηλαδή δεν θέλουν να μιμηθούν τα παραδείγματα του Ιησού Χριστού, μένοντας στην οκνηρία και την αργία. Στη δεύτερη τάξη ανήκουν οι άνθρωποι εκείνοι που παίρνουν τα άρματα και βγαίνουν στον πόλεμο όπως τους αρέσει, μεταχειρίζοντας όλα εκείνα τα μέσα που κατά την γνώμη τους είναι σωστά και όχι εκείνα που είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και νομίζουν ότι θα νικήσουν στον πόλεμο αυτό με την αναπαυτική ζωή, με την ιδιορυθμία και την υπερηφάνεια. Στην τρίτη τάξη ανήκουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μολονότι είναι βέβαιοι ότι το καλό της ψυχής τους και όλη η δόξα που μπορούν να αποδώσουν στον Θεό βρίσκεται στο να μιμούνται τα παραδείγματα του Χριστού, εν τούτης δεν προχωρούν στον πόλεμο παρά μόνο με τη συμβουλή των πνευματικών τους πατέρων, κόβοντας έτσι το θέλημά τους. Η πρώτη τάξη είναι ψυχρή και αργή. Η δεύτερη είναι χλιαρή και οκνηρή. Η τρίτη είναι θερμή και επιμελής. Τώρα εσύ, αδελφέ, σε ποια τάξη βρίσκεσαι? Αν είσαι στην πρώτη, αλίμονο σε σένα, διότι έταξες το Θεό να πολεμήσεις τα πάθη σου και τον διάβολο από την ώρα που έλαβες το βάπτισμα και όμως στέκεσαι μακριά αργός, χωρίς να πιάσεις τα όπλα να τους πολεμήσεις. Και ξεχνάς, ταλέπορε, πως εάν δεν τους πολεμήσεις και νικήσεις εδώ, αυτοί θα σε θανατώσουν αιώνια. Δεν γνωρίζεις πως εάν δεν πολεμήσεις, δεν θα λάβεις ούτε στεφάνι ούτε βραβεία? Και ποιος νίκησε ποτέ κοιμόμενος και ευρισκόμενος σε αμέλεια? Ή ποιος με τρυφές και ξεφαντώματα στολίστηκε με στεφάνι, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος? Τις καθεύδων τρόπεων έστησε, ή τις τρυφών και καταβλούμενος εκατεκοσμήθη στεφάνης? Λοιπόν, άφησε την οκνηρία, αγαπητέ, και πιάσε τα άρματα για να πολεμήσεις τους θανάσιμους εχθρούς σου και να μην θέλεις να βλέπεις τους άλλους πώς πολεμούν και εσύ να κάθεσαι αμέριμνος για να μην ακούσεις εκείνο που είπε ο Μωυσής στους ιούς Γάδ και Ρουβίμ. Οι αδελφοί ημών πορεύονται εις πόλεμον και εμείς καθίσεστε αυτού. Αν ανήκεις στη δεύτερη τάξη, τότε ούτε θερμός θα είσαι ούτε ψυχρός, αλλά χλιαρός. Για αυτούς τους ψανθρώπους λέγει το Πνεύμα του Άγιο στην Αποκάλυψη ότι χλιαρώσει και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός μέλωσε εμέσα εκ του στόματός μου. Θέλει δε να σε εμέσει την ημέρα της κρίσεως, όταν ο Κύριος θα απαντήσει σε αυτούς που λένε μόνο χωρίς να κάνουν τίποτε. Ουδέποτε έγνων ημάς, αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Γιατί θέλεις την αρετή, αλλά θέλεις να την κάνεις χωρίς κόπο. Θέλεις να κάνεις το καλό, αλλά δεν θέλεις να λυπήσεις τον κόσμο. Θέλεις να κόψεις τις κακές σου συνήθειες, αλλά δεν θέλεις να στενοχωρηθείς. Θέλεις να δουλεύεις τον Θεό, αλλά μόνο με λόγια. Για να το πω με συντομία, θέλεις τον ίδιο χρόνο με το ίδιο μάτι να βλέπεις συγχρόνως τον ουρανό και την γη. Θέλεις να διώξεις εκείνο το πάθος που σε πειράζει λιγότερο και αφήνεις εκείνο που σε πειράζει περισσότερο. Όταν ο Χριστός σε προσκαλεί να αλλάξεις τον εαυτό σου, εσύ μεταβάλλεις μόνο την εξωτερική σου στάση χωρίς να αλλάζεις εσωτερικά. Διότι δεν φθάνει να πολεμά κανείς
αλλά πρέπει να πολεμάς σωστά, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εάν γαρφησίν αθλήτης, ούστε φανούτε, εάν μην ομίμως αθλής. Λοιπόν, να ντραπείς για την ακαταστασία της γνώμης σου και από εδώ και εμπρός να αφιερώσεις τον εαυτό σου στα χέρια του Κυρίου, λέγοντας με όλη σου την καρδιά, ακολουθήσω σοι, όπου εάν απέρχει, Κύριε.

Ας συλλογιστούμε την αχαριστία που εδείξαμε στον Θεό με τις αμαρτίες μας και τις ευεργεσίες με τις οποίες ανταποκρίνεται ο Θεός στην αχαριστία μας. Ας βάλουμε καλά στο νου μας το πλήθος των αγαθών που μας έδωσε ο Κύριος, τόσο των κοινών όσο και των ειδικών που εχάρισε προστοπικά στον καθένα μας. Ας εξετάσουμε στην συνέχεια την μεγάλη αναξιότητά μας για να ευεργετηθούμε τόσο πλουσιοπάροχα από τον Θεό, ο οποίος έδειξε τόση αγάπη σε μας. Λοιπόν, τι ανταποδώσουμε εν το Κυρίο, περί πάντων όν ανταπέδω και ημίν. Οι άγγελοι με θαυμασμό και έκσταση παρακολουθούν τις ταπεινώσεις, τα πάθη και τον θάνατο του Χριστού για την σωτηρία μας. Είμαστε λοιπόν χρεώστες στην αγάπη του Θεού. Επειδή έπαθε και πέθανε με τόση αγάπη, σαν να είμαστε μόνο εμείς στον κόσμο, για να ωφεληθούμε από τον θάνατό του. Βλέποντας τώρα τον εαυτό μας, περικυκλωμένο από τόσες ευεργεσίες του Θεού, δεν πρέπει να θελήσουμε να βλάψουμε πλέον το Θεό με τις αμαρτίες μας. Ας λέμε πάντοτε εκείνο που είπε ο Σόφρον Ιωσήφ. Και πώς ποιήσω το ρήμα το πονηρόν τούτο και αμαρτήσομαι εναντίον του Θεού. Λοιπόν, γιατί να παροργίζουμε τον γλυκύτατο ευεργέτη μας που μας προσφέρει τόσο πλούσια δώρα. Ο Θεός μας δημιούργησε από το μηδέν και εμείς τον καταφρονούμε για το μηδέν. Προτιμάμε αντί του Θεού το κορμί μας, που δεν είναι τίποτε άλλο από μία σαπίλα. Ο Θεός μας έδωσε την ζωή Του για να Του δώσουμε και εμείς την ζωή μας, σταυρώνοντας τα πάθη μας, και όχι να αυξάνουμε τις πληγές Του με τις αμαρτίες μας, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος. Ανασταυρούντας εαυτής τον Υιόν του Θεού και παραδειγματίζοντας.

Ο Θεός μας αγάπησε όπως πρέπει στην Θεία Του μεγαλοσύνη και εμείς, αντί του Θεού, προτιμήσαμε την συχαμερή ειδονή που φεύγει σαν τη σκιά. Ο Θεός, όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, πολλών κινδύνων σε ελίτρωσε, πλανηθέντα προς την οδόν επανήγαγεν, αγνοούντα σε εδίδαξε, λυπούμενον παρεκάλεσεν, απειρικότα ενίσχυσε, πεσόντα ενόρθωσεν, ιστάμενον εκράτησεν, πορευόμενον οδήγησεν, ερχόμενον υπεδέξατο, κοιμόμενον εφύλαξε, κράζοντα επίκουσεν. Και εμείς, για όλα αυτά να τον ανταμείψουμε με την ανήκουστη αχαριστία μας, ας ντραπούμε λοιπόν για την αχαριστία μας και την ανέδειά μας που δείξαμε στην αγαθότητα του Θεού. Ας δουλεύουμε με τρόμο στο εξής τις εντολές του Θεού. Ας ομολογήσουμε πως είμαστε άξιοι να μας καταπιεί η γη ζωντανούς και να μας πνίξει η θάλασσα στα κύματά της και να μας κάψει ο ήλιος με τις ακτίνες του και τέλος να μας καταφάγει ο Άδης με τις καυστικές φλόγες του βασανιζόμενη αιώνια. Όμως, όσο ζούμε, υπάρχει πάντοτε καιρός μετανοίας και επιστροφής στον έσπλαχνο Θεό, ο οποίος, πλησμονώντας τις παρανομίες μας, είναι έτοιμος να μας συγχωρήσει και να μας χαρίσει την αιώνια ευτυχία κοντά Του, στον Παράδεισο.

Ας σκεφτούμε, αγαπητοί, πόσα έκαμε ο Θεός για τη σωτηρία μας. Πρώτα αποφάσισε και ετοίμασε τη Βασιλεία Του για αυτούς που θα υπακούσουν στο θέλημά Του. Την ευτυχία και την μακαριότητα ο Θεός δεν την κράτησε για τον εαυτό Του και τον αγαπητό Του Υιό και το Άγιον Πνεύμα, αλλά θέλησε να προνοήσει και για μας και να μας κάνει θετά παιδιά Του κατά χάρη και μετόχους του Αγίου Πνεύματος. Για τη σωτηρία μας είναι επιστρατευμένοι οι άρχοντες του ουρανού, δηλαδή οι αρχάγγελοι και οι άγγελοι, οι οποίοι έχουν σκοπό να υπερασπίζονται και να βοηθούν τον ευτελή άνθρωπο για να σωθεί. Αυτό το τονίζει και η Αγία Γραφή. Οι άγγελοι, οι συλλειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Για την δική μας σωτηρία ο Θεός, εκ του μη όντως εδημιούργησε τον αισθητό κόσμο και μας κατέστησε βασιλείς σε όλα τα έργα Του, διορίζοντας να μας υπηρετούν για να εργαζόμαστε τις εντολές Του, ώστε να Τον απολαύσουμε στην άλλη ζωή. Με δύο λόγια, για να σωθούμε, ουκέθετο ημάς ο Θεός εις οργήν, αλλης περιποίησιν. Για τη σωτηρία μας ο Θεός έδωσε νόμο και εντολές και έστειλε προφήτες, οι οποίοι με κανένα άλλο πράγμα δεν ασχολήθηκαν παρά με το πώς θα σωθούμε. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ολόκληρη η Αγία Τριάς εργάζεται για τη σωτηρία των ανθρώπων. Διότι όσο μεγάλο είναι το έργο της δημιουργίας, άλλο τόσο μεγάλο και όχι μικρότερο είναι και το έργο της σωτηρίας. Γιατί και το να μας φέρει στον κόσμο και το να μας σώσει είναι αποτέλεσμα μιας και της αυτής παντοδυναμίας του Θεού. Και για να το πούμε γενικά, ο σκοπός της πίστεως δεν είναι άλλος παρά η σωτηρία της δικής μας της ψυχής, όπως γράφει και ο κορυφαίος Απόστολος Παύλος. Κομιζόμενοι το τέλος της πίστεως ημών, σωτηρίαν ψυχών. Λοιπόν, αδελφοί μου, πόσο τυφλοί θα είμαστε, εάν δεν βλέπουμε πόσα έκαμε ο Θεός για την πολύτιμη σωτηρία της ψυχής μας. Τώρα λοιπόν, που γνωρίσαμε το μέγεθος της σωτηρίας μας, ας εκμεταλλευτούμε τις λίγες ημέρες της ζωής μας που απέμειναν, έχοντες πάντοτε υπόψη μας το ρητό του Αποστόλου Παύλου. Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας. Ύστερα από όλα αυτά, είναι δυνατό να μην σκεφτούμε τι έκαμε ο Θεός για τη σωτηρία μας? Ας συνέλθουμε, ας ξυπνήσουμε όλες τις κοιμισμένες καλές επιθυμίες μας και ας χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο της ζωής μας για την ασφάλεια της ψυχής μας. Ας πούμε όλοι μας εκείνο που είπε ο νομικός τον Χριστό: «Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω». Αυτό είναι το πιο αναγκαίο και το πιο ωφέλιμο από τα πράγματα του κόσμου. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Όλα τα άλλα είναι βλαβερά και ανοφελή και μάταια. Ας τρομάξουμε που πολλές φορές ρυψοκινδυνεύουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό που η μεγάλη Του αγαθότης υπόμεινε την αμέλειά μας για τη σωτηρία μας. Ας Τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει να τελειώσουμε το έργο που αρχίσαμε.